0: Δεν ξέρουμε ο Κύριος που θα μας χρησιμοποιήσει και πού θα μας αποστείλει, τον καθένα από μας. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε εδώ 40 χρόνια, θα είμαστε άλλα 40 έτσι. Είσαι έτοιμος. Πρέπει να ετοιμαστείς. Η αφύπνιση του Κυρίου είναι η συνειδητοποίηση του πόθου του Κυρίου, αδερφού, που θέλει να σώσει. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένα εργαλείο στα χέρια του. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μπορεί να έχεις τις δικαιολογίες. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά όμως. Αμήν. Υπάρχει γιατριά για κάθε μια πληγή. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θεραπείας, αδερφοί. Αν έχεις πληγωθεί, αν έχεις απογοητευτεί, ό,τι και αν έχει γίνει. Αν έχεις απιστία, ο Κύριος είναι εδώ. Είναι εδώ για να γιατρέψει την κάθε πνευματική ασθένεια. Αρκεί να ακούσεις τη φωνή του Αγγέλου, τη φωνή του Κυρίου που σου λέει «Σήκω». Αμήν. Σήκω. Είναι ώρα. Είναι η ώρα, είναι οι τελευταίες μέρες και περιμένει ο Κύριος να σηκωθεί η Εκκλησία του. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μέσα στη Βαβυλώνα δεν θα αφυπνιστούν σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει αφύπνιση για αυτούς, γιατί ο Θεός θα το επιτρέψει να ζουν στην ύπνωση. Διαβάζω στον Ιερεμία, στο 51-39. Μιλάει για τους Βαβυλώνιους. Για τη φυσική Βαβυλώνα, αλλά και για την πνευματική Βαβυλώνα. Θέλω κάνει αυτούς να θερμανθώσει εν τες συμποσίες αυτό. Στα συμποσία του. Α, τι καλά που περνάμε. Θυμάστε πως έπεσε η Βαβυλώνα. Και θέλω μεθύσει αυτός. Για να ευθυμίσωση και να υπνώσωση ύπνων αιώνιων και να μην εξυπνήσωση, λέγει Κύριος. Θα τους μεθύσει και θα κοιμηθούν αιώνια. Θα κοιμηθούν αιώνια. Θέλω καταβάζει αυτούς ως αρνία εισφαγήν, ως κρυούς μετατράγων. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Δεν υπάρχει αφύπνιση σε αυτούς. Υπάρχει όμως αφύπνιση στην πραγματική εκκλησία του Κυρίου. Ισαΐας 61 έως 5. Και με αυτό θέλω να τελειώσω. Ακούστε τι λέει για τη Σιόν, την εκκλησία, για τις τελευταίες μέρες. Η πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί είναι σηκώθητη. Φωτίζου. Διότι το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλεψε. 60 πρώτο εδάφιο. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Συμβαίνει σήμερα. Επισέ όμως θέλει να τύλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλω σε ερθεί στο φως σου και η βασιλής εις τη λάμψη της ανατολής σου. Όμως σήκω. Ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και οι δε πάντες ούτε συναθρίζονται έρχονται προς σε. Η Ιησού θέλω σε ελθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλω σε στραφεί στα πλευρά σου. Τότε θέλει ειδή και χαρή και η καρδιά σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης, όλες αυτές τις ψυχές, τα έθνη, οι λαοί, θέλει στραφή προς σε και οι δυνάμεις των εθνών θέλω σε ελθεί προς σε. Αδελφοί, αυτό θα συμβεί σε εμάς. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε το φρόνημα της Βαβυλώνας. Θέλει ο Κύριος να έχουμε το φρόνημα της Σιών. Αμήν. Και να είμαστε άνθρωποι συνειδητοποιημένοι. Δηλαδή, συνειδητοποιημένα να έρχεσαι εδώ. Συνειδητοποιημένα να ξέρεις ότι είναι εδώ ο οίκος του Κυρίου. Συνειδητοποιημένα να ψάλλεις. Όχι να διασκεδάζεις, ούτε απλά να ακούς ωραίους ύμνους. Να λατρεύεις, να υψώνεις. Συνειδητοποιημένα να προσεύχεσαι. Συνειδητοποιημένα να ακούς το λόγο του Θεού. Συνειδητοποιημένα να παίρνεις αποφάσεις. Αμήν. Αποφάσεις που θα ορίσουν όλη την αιωνιότητά σου, αλλά και θα επηρεάσουν όλο τον κύκλο που έχεις μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους, αδελφοί. και να μας σηκώσει. Αμήν. Ο Κύριος έχει τη δικιά του walk ατζέντα. Αν θες να συμμετέχεις σε αυτήν, είσαι πρόσδεκτος. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 23ο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα τελευταία λόγια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε «Και ο άνδρας που ανεβάστηκε ψηλά, ο χρησμένος του Θεού και ο γλυκός ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε «Το πνεύμα του Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος του ήρθε επάνω στη γλώσσα μου. Ο Θεός του Ισραήλ μου είπε, ο βράχος του Ισραήλ μίλησε και είπε «Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού. Και θα είναι σαν το φως του πρωινού, όταν ανατέλει ο ήλιος, ενός ανέφελου πρωινού, σαν το χορτάρι από τη γη, σαν από τη λάμψη εκείνη που βγαίνει από τη βροχή. Αν και η οικογένειά μου δεν είναι τέτοια μπροστά στο Θεό, όμως αιώνια διαθήκη έκανε μαζί μου, διαταγμένη σε όλα τα σημεία και σίγουρη. Γι' αυτό αυτή είναι ολόκληρη η σωτηρία μου και ολόκληρη η επιθυμία, αν και δεν έκανε να βλαστήσει. Και οι παράνομοι, όλοι αυτοί θα είναι σαν αγκάθια βγαλμένα έξω, επειδή δεν πιάνονται με τα χέρια. Και όποιος τα αγγίξει, πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδερο και με ξύλο λόγχης. Και θα κατακαούν με φωτιά στον ίδιο τόπο. Αυτά είναι τα ονόματα των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ. Ο Ιωσεύ Βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος από τους τρεις. Αυτός ήταν ο Αδινό, ο Ασονέος, που θανάτωσε 800 σε μία μάχη. Κι ύστερα από αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, γιου του Αχοχή, ένας από τους τρεις ισχυρούς μαζί με τον Δαβίδ, όταν ονίδησαν τους Φιλιστέους, εκείνους που ήσαν συγκεντρωμένοι σε μάχη, και οι άνδρες Ισραήλ τραβήχτηκαν. Αυτός, αφού σηκώθηκε, πάταξε τους Φιλιστέους, μέχρι ότου το χέρι του απέκαμε και το χέρι του κόλλησε στη μάχαιρα. Και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία εκείνη την ημέρα και ο λαός γύρισε πίσω από αυτόν μονάχα για να αλαφυραγωγήσει. Και ύστερα από αυτόν, ο Σαμά, ο γιος του Αγέ, ο Αραρίτης. Και οι μεν Φιλιστέοι είχαν συγκεντρωθεί σε σώμα, όπου ήταν ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο με φακί. Και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλιστέους. Αυτός, όμως, στυλώθηκε στο μέσο του χωραφιού και το υπερασπίστηκε και πάταξε τους Φιλιστέους και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία. Κατέβηκαν ακόμα 3 από τους 30 αρχηγούς και ήρθαν στο Δαβίδ σε εποχή θερισμού στην σπηλιά Οδολάμ και το στρατόπεδο των Φιλιστέων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα και η φρουρά των Φιλιστέων τότε ήταν στη Βιθλεέμ. Και ο Δαβίδ επιπόθησε νερό και είπε «Ποιος να μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι της Βιθλεέμ που είναι κοντά στην πύλη?» Και οι 3 ισχυροί διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων και άντλησαν νερό από το πηγάδι της Βιθλεέμ που είναι στην πύλη και αφού πήραν το έφεραν στο Δαβίδ. Δε θέλησε όμως να πιει, αλλά το έκανε σπονδύ στον Κύριο και είπε «Μη γέννητο σε μένα, Κύριε, να το κάνω αυτό. Το αίμα των ανδρών που πορεύτηκαν με κίνδυνο της ζωής τους να το πιω εγώ» και δε θέλησε να πιει. Αυτά έκαναν οι 3 ισχυροί. Και ο Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, γιος της Ερουίας, ήταν πρώτος από τους 3. Και αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους 3. Αυτός δε στάθηκε ο ενδοξότερος από τους 3. Γι' αυτό έγινε αρχηγός τους. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους 3 πρώτους. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καυσεήλ, που έκανε πολλά άνδραγα θύματα, αυτός πάταξε τους 2 άνδρες του Μωάβ, που ήσαν σαν λιοντάρια. Αυτός ακόμα κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα στο λάκκο, σε ημέρα με χιόνι. Ακόμα αυτός πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, ένα ωραίο άνδρα, και στο χέρι του Αιγυπτίου υπήρχε μια λόγχη. Εκείνος όμως κατέβηκε σε αυτόν με μια ράβδο και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι του Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη. Αυτά έκανε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς. Από τους 30 ήταν ο ενδοξότερος. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους. Και ο Δαβίδ τον έκανε επικεφαλής των δορυφόρων του. Ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ήταν ανάμεσα στους 30. Και ήσαν ο Έλχαναν, ο γιος του Δωδό, από τη Βιθλέμ. Ο Σαμά, ο Αροδίτης. Ο Ελικά, ο Αροδίτης. Ο Χελής, ο Φαλτίτης. Ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης. Ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης. Ο Μεβουνέ, ο Χουσαθήτης. Ο Σαλμών, ο Αχοχήτης. Ο Μααραή, ο Νετοφαθήτης. Ο Χελεύ, ο γιος του Βαανά, ο Νετοφαθήτης. Ο Ιταΐ, ο γιος του Ριβέ, από τη Γαβά, των γιών του Βενιαμίν. Ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης. Ο Ιδαΐ, από τις Κοιλάδες Γαάς. Ο Αβί Αλβών, ο Αρβαθήτης. Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης. Ο Ελιαβά, ο Σαλβονίτης. Ο Ιωνάθαν, από τους γιους Ιασίν. Ο Σαμά, ο Αραρίτης. Ο Αχιάμ, ο γιος του Σαράρ, ο Αραρίτης. Ο Ελιφελέτ, ο γιος του Αασβέ, γιος του Μααχαθήτη. Ο Ελιάμ, ο γιος του Αχιτόφελ, του Γιλονέου. Ο Εζραή, ο Καρμιλίτης. Ο Φαρέ, ο Αρβίτης. Ο Ιγάλ, ο γιος του Νάθαν, από τη Σοβά. Ο Βανί, ο Γαδίτης. Ο Σελέκ, ο Αμονίτης. Ο Ναρέ, ο Βυροθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιου της Ερουίας. Ο Ιράς, ο Ιεθρίτης. Ο Γαρίβ, ο Ιεθρίτης. Ο Ουρίας, ο Χεταίος. Όλοι ήσαν 37. Δευτέρα Σαμουήλ, 24ο κεφάλαιο. Και εξάφθηκε ξανά η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Και διέγειρε το Δαβίδ εναντίον τους για να πει «Πήγαινε, απαρίθμησε τον Ισραήλ και τον Ιούδα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, τον αρχηγό του στρατού που ήταν μαζί του, «Πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, και απαρίθμησε το λαό για να μάθω τον αριθμό του λαού». Και ο Ιωάβ είπε στο βασιλιά, «Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στο λαό 100 φορές από ό,τι είναι και να δουν τα μάτια του Κυρίου μου του βασιλιά. Όμως, γιατί ο Κύριος μου ο βασιλιάς επιθυμεί αυτό το πράγμα?» Ο λόγος όμως του βασιλιά υπερίσχυσε πάνω στον Ιωάβ και πάνω στους αρχηγούς του στρατού. Και βγήκε ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατού μπροστά από το βασιλιά για να απαριθμίσουν το λαό, τον Ισραήλ. Και πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην Αροήρ, στα δεξιά της πόλης, που ήταν στο μέσον της φάραγγας Γάδ, και στην Ιαζήρ. Έπειτα ήρθαν και στη Γαλάδ και στη γη Τακτήμ Οτσί, και ήρθαν στην Δάν Ιαάν και ολόγυρα μέχρι τη Σιδώνα. Και ήρθαν στο φρούριο της Τύρου και σε όλες τις πόλεις των Εβαίων και των Χαναναίων. Και βγήκαν προς το νότιο μέρος του Ιούδα, στη Βίρσαβέ. Και αφού περιόδευσαν ολόκληρη τη γη, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και ο Ιωάβ έδωσε στο βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού. Και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία. Και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε, αφού είχε απαριθμίσει το λαό. Και ο Δαβίδ είπε στον Κύριο, «Αμάρτησα υπερβολικά, πράττοντας αυτό το πράγμα. Και τώρα σε παρακαλώ, Κύριε, αφαίρεσε την ανομία του δούλου σου, επειδή μωράθηκα υπερβολικά». Και όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Γάδ, τον προφήτη, που ήταν αυτός που έβλεπε για το Δαβίδ, λέγοντας «Πήγαινε και πες το Δαβίδ». Έτσι λέει ο Κύριος, «Τρία πράγματα βάζω εγώ μπροστά σε σένα. Διάλεξε για τον εαυτό σου ένα από αυτά και θα σου το κάνω». Ήρθε λοιπόν ο Γάλ στο Δαβίδ και του ανήγγειλε και του είπε «Θέλεις να έρθουν επάνω σου 7 χρόνια πείνας επάνω στη γη σου ή 3 μήνες να φεύγεις μπροστά από τους εχθρούς σου και να σε καταδιώκουν ή 3 ημέρες να υπάρχει θανατικό στη γη σου». Τώρα σκέψου και δες ποια απάντηση θα φέρω σε αυτόν που με έστειλε. Και ο Δαβίδ είπε στο Γάδ «Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή είναι πολύ η εκτιρμή του. Σε χέρι όμως ανθρώπου ας μην πέσω». Έστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικό επάνω στον Ισραήλ από το πρωί μέχρι το διορισμένο καιρό. Και πέθαναν από το λαό, από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, 70.000 άνδρες. Και όταν ο άγγελος άπλωσε το χέρι του ενάντια στην Ιερουσαλήμ για να την καταστρέψει, ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό και είπε στον άγγελο που έκανε τη φθορά μέσα στο λαό «Αρκεί ήδη. Απόσυρε το χέρι σου». Και ο άγγελος του Κυρίου ήταν κοντά στο αλώνι του Ορνά, του Ιεβουσαίου. Και ο Δαβίδ μίλησε στον Κύριο όταν είδε τον άγγελο, εκείνον που θανάτωνε το λαό, και είπε «Να, εγώ αμάρτησα και εγώ ανόμησα. Αυτά όμως τα πρόβατα τι έκαναν? Εναντίον μου, λοιπόν, ας είναι το χέρι σου και εναντίον της οικογένειας του πατέρα μου». Και ο Γάδ ήρθε εκείνη την ημέρα στο Δαβίδ και του είπε «Ανέβα, στήσε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο μέσα στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου». Και ο Δαβίδ ανέβηκε σύμφωνα με το λόγο του Γάδ, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Και ο Ορνά σήκωσε το βλέμμα του και είδε το βασιλιά και τους δούλους του να έρχονται σε αυτόν. Και ο Ορνά βγήκε και προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και ο Ορνά είπε «Γιατί ήρθε ο Κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του?» Και ο Δαβίδ είπε «Για να αγοράσω από σένα το αλώνι, ώστε να οικοδομήσω ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και να σταματήσει η πληγή από το λαό». Και ο Ορνά είπε στο Δαβίδ «Ας πάρει ο Κύριος μου ο βασιλιάς και ας προσφέρει σε θυσία ό,τι φαίνεται αρεστό στα μάτια του. Να, τα βόδια για ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοδιών για ξύλα». Ο Ορνά τα έδωσε όλα, σαν βασιλιάς σε βασιλιά. Και ο Ορνά είπε στο βασιλιά «Ο Κύριος ο Θεός σου ήθε να ευαρεστηθεί σε σένα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ορνά «Όχι, αλλά θα το αγοράσω με αντιπληρωμή οπωσδήποτε, επειδή δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα στον Κύριο το Θεό μου δωρεάν». Και ο Δαβίδ αγόρασε το αλώνι και τα βόδια για 50 σίκλους ασήμι. Και ο Δαβίδ οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές. Και ο Κύριος εξηλώθηκε προς τη γη και η πληγή σταμάτησε από τον Ισραήλ. Ιερεμίας 28 κεφάλαιο. Και κατά τον ίδιο χρόνο, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα, στον 4ο χρόνο, στον 5ο μήνα, ο Ανανίας ο γιος του Αζόρ, ο προφήτης, που ήταν από τη Γαβαών, μου μίλησε στον οίκο του Κυρίου, μπροστά στους ιερείς και σε ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Έτσι είπε ο Κύριος το δυνάμεον, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας «Σύντριψα το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. Μέσα στο διάστημα 2 ολόκληρων χρόνων θα επαναφέρω σε αυτό το τόπο όλα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, που από τούτο τον τόπο πήρε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και τα έφερε στη Βαβυλώνα. Και σε τούτο τον τόπο, λέει ο Κύριος, θα επαναφέρω τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και όλους τους εχμαλώτους του Ιούδα που φέρθηκαν στη Βαβυλώνα, επειδή θα συντρίψω το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας». και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στον προφήτη Ανανία μπροστά στους ιερείς και μπροστά σε ολόκληρο το λαό που παραστεκόταν στον οίκο του Κυρίου. Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε «Αμήν, ο Κύριος να κάνει έτσι. Ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου που εσύ προφήτευσες, να επαναφέρει από τη Βαβυλώνα σε τούτον τον τόπο τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και κάθε τι που εχμαλωτίστηκε». Όμως, άκουσε τώρα τούτο το λόγο που εγώ μιλάω στα αυτιά σου και στα αυτιά ολόκληρου του λαού. Οι προφήτες που στάθηκαν πριν από μένα και πριν από σένα, από παλιά, προφήτευσαν και ενάντια σε πολλούς τόπους και ενάντια σε μεγάλους βασιλιάδες για πόλεμο και για κακά και για μεταδοτική αρρώστια. Ο προφήτης που προφητεύει για ειρήνη, όταν εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη, τότε θα γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθινά τον απέστειλε ο Κύριος. Τότε ο Ανανίας, ο προφήτης, πήρε το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία και τον έσπασε. Και ο Ανανίας μίλησε μπροστά σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, σύμφωνα με αυτό τον τρόπο θα συντρίψω το ζυγό του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, από τον τράχυλο όλων των εθνών, στο διάστημα 2 ολόκληρων χρόνων». Και ο Ιερεμίας πήγε στο δρόμο του. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο προφήτης Ανανίας είχε συντρίψει το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Πήγαινε και πες στον Ανανία», λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, εσύ σύντριψες τους ξύλινους ζυγούς, αλλά αντί για αυτούς θα κάνεις σιδερένιους ζυγούς. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σιδερένιον ζυγό έβαλα επάνω στον τράχυλο αυτών των εθνών για να δουλέψουν στον Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και σε αυτόν θα δουλέψουν και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν». Τότε ο προφήτης Ιερεμίας είπε στον προφήτη Ανανία «Άκουσε τώρα, Ανανία, δεν σε έστειλε ο Κύριος, αλλά εσύ κάνεις αυτό το λαό να ελπίζει στο ψέμα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, εγώ θα σε απορρίψω από το πρόσωπο της γης. Μέσα σε αυτή τη χρονιά θα πεθάνεις, επειδή μίλησες στασιασμό ενάντια στον Κύριο». Και ο Ανανίας πέθανε μέσα σε εκείνη τη χρονιά, τον 7ο μήνα. Ιερεμίας 29ο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα λόγια της επιστολής που ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε από την Ιερουσαλήμ στους υπόλοιπους πρεσβύτερους της Εχμαλωσίας και στους ιερείς και στους προφήτες και σε ολόκληρο το λαό που ο Ναβουχοδονόσορας έφερε εχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Αφού ο Ιεοχονίας, ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι χαλκουργοί βγήκαν από την Ιερουσαλήμ, κάτω από την επιτήρηση του Ελασά, γιου του Σαφάν και του Γεμαρία, γιου του Χελκία, που ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, έστειλε στη Βαβυλώνα, στον Ναβουχοδονόσορα, στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ έκανα να φερθούν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Χτίστε σπίτια και κατοικήστε, και φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους. Πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες, και πάρτε γυναίκες για τους γιους σας και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες και αυξηθείτε εκεί και μη λιγοστέψετε. Και ζητήστε την ειρήνη της πόλης όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε αιχμάλωτοι και προσεύχεστε για αυτή στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ας μη σας απατούν οι προφήτες σας, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά σας και οι μάντες σας, και μη ακούτε τα όνειρά σας που εσείς ονειρεύεστε, επειδή προφητεύουν σε σας με ψέματα στο όνομά μου. Εγώ δεν τους απέστειλα, λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ και θα εκτελέσω σε σας τον αγαθό μου λόγο να σας επαναφέρω σε τούτο το τόπο. Επειδή «Εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας», λέει ο Κύριος. «Βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Τότε θα κράξετε σε μένα και θα πάτε να προσευχηθείτε σε μένα και θα σας εισακούσω. Και θα με ζητήσετε και θα με βρείτε όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Και θα βρεθώ από σας», λέει ο Κύριος, «και θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας και θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη και από όλους τους τόπους όπου σας είχα διώξει», λέει ο Κύριος. «Και θα σας επαναφέρω στον τόπο από όπου σας είχα κάνει να φερθείτε αιχμάλωτοι. Επειδή είπατε, ο Κύριος σήκωσε σε εμάς προφήτες στη Βαβυλώνα, γνωρίστε ότι έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά που κάθεται πάνω στον θρόνο του Δαβίδ και για ολόκληρο το λαό που κατοικεί μέσα σε αυτή την πόλη και για τους αδελφούς σας που δεν είχαν βγει μαζί σας σε αιχμαλωσία. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, θα αποστείλω επάνω τους τη μάχαιρα, την πείνα και τη μεταδοτική αρρώστια και θα τους κάνω σαν τα αχρία σίκα που εξαιτίας της αχριότητας δεν τρώγονται. Και θα τους καταδιώξω με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συρριγμός και όνειδος σε όλα τα έθνη όπου τους είχα διώξει. Επειδή δεν άκουσαν τα λόγια μου, λέει ο Κύριος, που τους έστειλα με τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος πρωί και αποστέλλοντας. Και δεν υπακούσατε, λέει ο Κύριος. Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου όλοι εσείς που εχμαλωτιστήκατε, τους οποίους έστειλα από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ για τον Αχάβ, το γιο του Κολαΐα, και για τον Σεδεκία, το γιο του Μαασία, που προφητεύουν σε εσάς ψέματα στο όνομά μου. Δέστε, θα τους παραδώσω στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και θα τους πατάξει μπροστά σας. Και από αυτούς θα πάρουν κατάρα σε όλους τους εχμαλώτους του Ιούδα, που είναι στη Βαβυλώνα, λέγοντας «Ο Κύριος να σε κάνει σαν τον Σεδεκία και σαν τον Αχάβ, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έψησε μέσα σε φωτιά. Επειδή έπραξαν αφροσύνη στον Ισραήλ, και μίχευαν τις γυναίκες των πλησίων τους και μιλούσαν αναλυθή λόγια στο όνομά μου που δεν είχα προστάξει σε αυτούς. Και εγώ ξέρω και είμαι μάρτυρας», λέει ο Κύριος. Και στον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη θα μιλήσεις λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ», λέγοντας «Επειδή εσύ έστειλες επιστολές στο όνομά σου σε ολόκληρο το λαό που είναι στην Ιερουσαλήμ και στο Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, και σε όλους τους ιερείς λέγοντας «Ο Κύριος σε έκανε ιερέα αντί για τον ιερέα Ιωδαέ, για να είστε επιστάτες στον οίκο του Κυρίου επάνω σε κάθε άνθρωπο που μένετε και προφητεύει, για να τον βάλει σε φυλακή και σε δεσμά». Τώρα λοιπόν, γιατί δεν έλεγξες τον Ιερεμία αυτόν από την Αναθώθ που προφητεύει σε εσάς? Επειδή αυτός γι' αυτό έστειλε σε εσάς στη Βαβυλώνα, λέγοντας «Η αιχμαλωσία αυτή είναι μακρινή. Κτίστε σπίτια και κατοικήστε. Φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους». Και ο ιερέας Σοφωνίας διάβασε αυτή την επιστολή σε επίκοο του προφήτη Ιερεμία. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, λέγοντας «Στείλε σε όλους τους αιχμαλώτους», λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος για τον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη. Επειδή ο Σεμαΐας προφήτευσε σε εσάς και εγώ δεν τον απέστειλα και σας έκανε να ελπίζετε σε ψέμα, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, θα επισκεφθώ τον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη και το σπέρμα του. Αυτός δεν θα έχει άνθρωπο που να κατοικεί ανάμεσα σε αυτό το λαό, ούτε θα δει το καλό που εγώ θα κάνω στο λαό μου», λέει ο Κύριος. Επειδή μίλησε στασιασμό ενάντια στον Κύριο.
2: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10. Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητας, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται προσφέροντας τις ίδιες θυσίες. Αλλιώτικα, αυτές θα είχαν πάψει να προσφέρονται. Γιατί αν είχαν μία φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση των αμαρτιών τους. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών, γιατί το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στο Θεό «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών». Τότε είπα «Να με, Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο». Αφού είπε πρώτα «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές» και «Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών», που προσφέρονται σύμφωνα με τις διαδάξεις του νόμου, ύστερα είπε «Να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μας μία θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού και από τότε περιμένει ωσότου υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μια μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην αρχή λέει «Η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στο μυαλό τους». Στη συνέχεια προσθέτει «και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους». Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Αφού λοιπόν, αδερφοί μου, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή, αυτόν που μας εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του, και αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλο, παροτρύνοντας τον από αγάπη και στα καλά έργα. Ας μη εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς ελέος άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης, με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα που του δώρισε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε εμένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω». Και το άλλο «Ο Κύριος θα κρίνει το λαό του». Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι από εσάς συμπαραστέκοσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με τους φυλακισμένους και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα, γιατί χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέει η Γραφή, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιος λαός μου θα ζει όταν εμπιστεύεται σε μένα. Αν κάποιος όμως χάσει το θάρρος του, δυσαρεστούμε με αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από αυτούς που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ξέρετε, αδερφοί, ότι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τραβιούνται προς τα πίσω, να τους αρέσει η ξεκούραση, δηλαδή. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα. Όλο αυτό το οποίο έζησαν αυτοί πνευματικά είναι κάτι παράλληλο με αυτό το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ήμασταν στην αιχμαλωσία, μέσα στην Βαβυλώνα, κάτω από τον Ναβουχοδονόσορα, που συμβολίζει το διάβολο, και ο Κύριος έστειλε τον ποιμένα του, λέει, να μας ελευθερώσει. Και δίνεται εντολή και σηκώνονται οι πρώτοι Ιουδαίοι, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω με τον Έσδρα, για να οικοδομήσουν το ναό, να χτίσουν τα τείχη, να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και μας λέει η ιστορία ότι ο Κύριος, ο οποίος εξέδωσε το διάταγμα, βασίλεψε 15 χρόνια. Μόλις αλλάζει ο βασιλιάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανοικοδόμηση, στρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί ο σύμμικτος λαός που είχαν έρθει, γιατί οι βασιλιάδες τότε όταν έπαιρναν μια πόλη, μια χώρα, τι έκαναν? Έπαιρναν τους εκεί πολίτες, τους σκορπούσαν στα έθνη που είχαν κυριεύσει και έφεραν άλλους εκεί ώστε να χαλάσει ταυτότητα και να μην μπορεί να έχει κανείς μια πατρίδα για την οποία θα μπορεί να εξεγερθεί, να πολεμήσει για να αποκατασταθεί ο τόπος του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω, τι έκαναν? Έγραψαν μια επιστολή στον βασιλιά τότε της Μεδοπερσίας και την έστειλαν την επιστολή και λένε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι οικοδομούν και εσύ ψάξεις.

εάν σηκωθεί διωγμός. Εάν τα άτομα που έχεις δίπλα σου κάποια στιγμή μπορεί να μην τα έχεις. Σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αφιέρωση της καρδιάς μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο? Μιλήσουμε σήμερα λίγο από την επιστολή του Ιακώβου. Και το θέμα του Ιακώβου είναι, διαλέγεται με τις αποδείξεις της πίστης. Τις αποδείξεις της πίστης. Και σε κάθε κεφάλαιο ο Ιάκωβος έχει και ένα διαφορετικό τρόπο του πώς αποδεικνύεται η πίστη. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και σου λέει ότι η πίστη αποδεικνύεται με το να υπομείνεις τους πειρασμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι με το να δείχνεις αγαθότητα και καλοσύνη χωρίς μεροληψία. Να μην δείχνεις την καρδιά του Θεού με το να μεροληπτείς ανάλογα. Και μας λέει το παράδειγμα των φτωχών και των πλουσίων, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε καμία διάκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο μας μιλάει για την πίστη. Χαρακτηριστικό κεφάλαιο. Θυμάται κανείς γιατί μιλάει το τρίτο κεφάλαιο του Ιάκωβου? Για τον έλεγχο της γλώσσας. Το πώς θα αποδείξεις την πίστη σου καθώς ελέγχεις, μαθαίνεις να ελέγχεις τη γλώσσα σου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάει για τη θεοσέβεια που ο Θεός μας καλεί να έχουμε με πίστη σε όλα τα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Με τη ζωή. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο εδάφιο. Λέει ο Ιάκωβος, «Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς». Στο κείμενο, εδώ που λέει «πάσα χαρά νομίσατε», λέει «πάσα χαρά ηγήσαστε». Το «ηγήσαστε» από το... Τι σημαίνει, ποιο ρήμα είναι, το ρήμα «ηγούμε». «Ηγούμε», δηλαδή έχει την έννοια, όταν λέει «να νομίζετε κάθε χαρά μέσα σου», σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου. Αυτό σημαίνει ηγούμε. Αυτό που είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου πάει μπροστά και αφήνει όλα τα υπόλοιπα να μένουν πίσω. Άρα να μην αφήνεις τίποτα άλλο μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, στα συναισθήματά σου, να σε οδηγούν τίποτα άλλο. Και λέει ότι πρέπει να θεωρήσεις πάσα χαρά. Να πει κανείς, τι θα πει πάσα χαρά? Κάθε χαρά. Σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να έχει την πλήρη χαρά. Την τέλεια χαρά. Μια χαρά η οποία δεν είναι κάτι μέσα σου που μπορεί να αναμειχτεί με στεναχώρια, με θλίψη, με πένθος, με πόνο. Εσύ μέσα σου πρέπει να έχεις κάθε χαρά. Κάθε χαρά. Και είναι αναφορά, ο Λόγος Θεού κάνει αυτή την αναφορά, μιλάει για την τέλεια χαρά που θέλει να έχουμε. Γιατί, αδερφοί, πώς μπορείς να πεις ότι εγώ θα πέφτω σε πειρασμούς και θα έχω κάθε χαρά? Πώς μπορεί να γίνει αυτό, λέτε? Ο μόνος τρόπος είναι όταν καταλάβεις το όφελος. Όταν καταλάβεις το κέρδος. Γιατί όταν έχεις πίστη, υπομονή και δύναμη να ξεπεράσεις το κάθε τι, το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχεις ζωή αιώνια. Και τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο? Η αιώνια ζωή ή η προσωρινή καλοζωία πάνω στη γη επάνω? Λέει ο Πέτρος στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει, απολαμβάνονται το τέλος της πίστεώς σας. Ποιο είναι το τέλος της πίστης? Η σωτηρία των ψυχών. Μας καλεί ο Κύριος και σου λέει ότι τελικά θα απολαύσεις το τέλος της πίστης. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε δεν είναι αόριστη. Βαδίζουμε σε ένα δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού να απολαύσουμε.

0: αδερφοί. Και ο Κύριος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα. Να δούμε λίγο τι λέει στο κατά Λουκάς, το 6ο κεφάλαιο, στο 22. Λέει στους μαθητές, μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Μα πει κανείς, αλλά μπορεί κάποιος να με κατηγορεί, μπορεί κάποιος να με μισεί, να χαλάσει το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να λένε για σένα τα χειρότερα, και εσύ τι θα έχεις κάνει για να λένε για σένα τα χειρότερα? Τίποτα. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα κακό. Και ο Κύριος τι λέει στους μαθητές? Όταν σας κοροϊδέψουν, όταν... Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Όταν σας μισήσουν. Όταν σας αφορήσουν. Όταν σας κοροϊδέψουν και πούνε το όνομά σας ότι είναι κακό. Τι είσαστε, λέει τότε? Μακάρι. Μακάρι. Και λέει στο 23. Λέει, χαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκυρτίστε. Απέχουμε από αυτό, αδερφοί? Λέει, την ημέρα που θα σε κοροϊδέψουν, που θα σε μισήσουν εξαιτίας του Κυρίου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι μέσα στο δωμάτιό σου και να χορεύεις, και το σκύρτημα με τι έχει να κάνει? Να σκυρτάς σαν το μοσχαράκι μέσα στη φάνη όταν γεννηθεί. Τα έχετε δει μόλις σταθούνε τι κάνουνε? Έτσι θέλει να σκυρτάς από χαρά. Να πει κανείς, καλά, πας καλά. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ειδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό. Επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, μας φέρνει ένα παράδειγμα και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι από το ίδιο δρόμο, από τον ίδιο δρόμο έχουμε καλεστεί να βαδίσουμε και εμείς, που βάδισαν και οι προφήτες. Οι οποίοι προφήτες, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, έζησαν μια ζωή χαρισάμενη. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είχε σπίτι? Είχε? Σε σκηνές έμενε. Λέει, ζούσε σε σκηνές και ήξερε ότι ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε και τον Ισραήλ να ζει σε σκηνές, να γιορτάζει. Γιορτάζαν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν είμαστε για αυτή τη γη. Πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν είσαι για αυτή τη γη, που σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν συμβεί πάνω σε αυτή τη γη, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Και έχουμε παράδειγμα δυσκολία. Είσαι εδώ, την επόμενη στιγμή δεν ξέρεις που θα είσαι. Αλλά όμως ο Κύριος σε καλεί να χαίρεσαι μαζί του, γιατί λέει, εάν γι' αυτό περνάς ό,τι περνάς, όχι για τον εαυτό σου, για τις ανοησίες σου, γιατί δίνεις κακό παράδειγμα στους ανθρώπους και τους κάνεις να μιλάνε εναντίον σου, αλλά όταν ό,τι περνάς είναι για το όνομά του, λέει, να χαίρεσαι, να σκυρτάς, γιατί ο μισθός σου είναι πολύς. Γι' αυτό πέρασαν οι προφήτες. Και μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος για την κακοπάθεια. Κακοπάθεια. Ο Παύλος πέρασε κακοπάθεια, αδερφοί? Θα δούμε το παράδειγμά του. Κακοπάθεια. Ενώ εμείς τώρα σε ποιο βαθμό της κακοπάθειας είμαστε? Ας δει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί εδώ μας δείχνει το παράδειγμα των ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος καλεί να ζήσουν, πώς θα είναι. Και αν πάρουμε όλα τα παραδείγματα της Γραφής που ο Λόγος Θεού μας δείχνει, εντάξει, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Μπορεί να μην θέλει. Αλλά όμως αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν? Θα διωχτούν, γιατί δεν μπορείς να θέλεις να φέρεις το Χριστό, να ζήσεις το παράδειγμα του Χριστού και να περνάς ζωή χαρισάμενη. Όπως παράδειγμα πέρασε ο Ιωσήφ, ζωή χαρισάμενη. Πέρασε ζωή χαρισάμενη. Οι αδελφοί του δεν τον ήθελαν. Σε όλη του τη ζωή μέχρι να τον τελικά να τον πουλήσουν σαν σκλάβο, πέρασε στην κοροϊδία, ήταν εναντίον του, τα αδέρφια του τον κοροϊδεύαν, ονειροπαρμένος. Όλο όνειρα βλέπει αυτός. Και τελικά τον πούλησαν σκλάβο, πήγε στο σπίτι του Πέτεφρι, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και επειδή έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και φανέρωνε τον κύριο, τι τον φανέρωνε. Όταν στάθηκε στη γυναίκα του Πέτεφρι, η οποία της άρεσε και ήθελε να έχει σχέση μαζί του και είπε «Μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Κακοπάθησε. Κακοπάθησε. Και κάθε φορά περνούσε στην κακοπάθεια. Ας δούμε το παράδειγμα του Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος άνθρωπος καθαρός, πεντακάθαρος ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αποφάσισε να σταθεί ακέραιος μέσα στη γενιά του, άσχετα με το τι έλεγαν οι άλλοι. Τι ήθελαν να κάνουν και οι τρεις παιδες. Θα εξέλθει διάταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τέρμα. Στην επόμενη θα εξέλθει το διάταγμα και όποιος για ένα μήνα κάνει προσευχή σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον βασιλιά, τέρμα. Τι έκαναν και οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ άνοιγε τρεις φορές τη μέρα το παράθυρό του προς την Ιερουσαλήμ όπως έκανε το πρώτερο και δόξαζε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι τρεις παιδες έρχονται στο βασιλιά του, λένε, κοίτα να δεις, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από τη φωτιά. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου, δεν την προσκυνούμε. Κακοπάθεια. Οι προφήτες, οι Άγιοι, έτσι λέει έπραταν στους προφήτες, οι πατέρες αυτών, λέει. Αλλά όμως όλος ο λαός του Θεού μέσα σε όλες τις καταστάσεις, τι έκανε, αδερφοί? Χαιρότανε. Σκέφτεστε λίγο τους τρεις παιδες όταν τους πηγαίνανε μέσα στο καμίνι. Να τους έρουνε και να έχουν πιάσει τους δήμιους από τα πόδια. Μη σας παρακαλώ, μη μας πετάτε μέσα. Δεν λέει τέτοια πράγματα η ιστορία. Η ιστορία λέει ότι όταν τους Αγίους τους πετούσαν μέσα στα λιοντάρια, στη Ρώμη, έμπαιναν μέσα στις αρένες και έψαλαν. Και δόξαζαν τον Κύριο μόλις τους στην καρδιά. Όταν τους περνούσαν από τα βασανιστήρια και τους σκότωναν, ο Κύριος είχε ανοιχτά τα μάτια τους όπως το Στέφανο και έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Αλλά όλα αυτά δεν τα απέφυγαν. Και πώς μπορείς να μην τα αποφύγεις, πώς μπορείς να περάσεις μέσα από αυτό, ενώ να περνώντας να έχεις μέσα σου τη χαρά αυτή, θέλει να έχεις πνευματική εκτίμηση των πραγμάτων, δηλαδή να βλέπεις με τα μάτια του Θεού, ο οποίος βλέπει αυτό που είναι το αιώνιο, βλέπει το αληθινό. Δεν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Καταλαβαίνουμε. Και θέλει ο Κύριος να, στην προσευχή μας, να του ζητήσουμε, να μας δώσει να βλέπουμε τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Κάνε αυτή την προσευχή. Πες, Κύριε, δείξε μου, μάθε με να βλέπω κάθε κατάσταση, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία, όπως τη βλέπεις εσύ και όχι σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Γιατί βλέποντας αυτό όλο το οποίο φαίνεται, συνήθως ο άνθρωπος τι παθαίνει? Απογοητεύεσαι. Σκεφτείτε λίγο τον Έσδρα, ο οποίος ήρθε να οικοδομήσει μόλι του την καρδιά και ξαφνικά βλέπει τον Ισραήλ να τα παρατάει. Ή αργότερα τον Νεεμία, ο οποίος επιστρέφει και βλέπει το λαό τα Σάββατα, ενώ πρέπει να αναπαύεται, όπως ο Κύριος του είπε, αυτοί να έρχονται έμποροι, να βγαίνουν να ψωνίζουν, να παίρνουν άλλες γυναίκες από άλλα έθνη. Η καρδιά τι παθαίνει μέσα? Αλλά όταν δεις ότι το έργο είναι του Κυρίου και αυτός είναι υπεύθυνος που το ξεκίνησε να το τελειώσει και τα δικά του παιδιά ο Θεός θα τα φέρει μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αυτούς που έχει προγνωρίσει, τους έχει προορίσει και τους ξέρει ο Κύριος τους δικούς του. Λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Οπότε μας καλεί ο Θεός να μάθουμε, να βλέπουμε, αδερφοί, με τα δικά του μάτια. Γιατί αυτά είναι τα αληθινά. Ο Θεός έτσι θέλει να βλέπεις τη ζωή σου. Ο Θεός ξέρει και μας δίνει την αλήθεια, αδερφοί. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό ο Θεός θέλει να βλέπουμε. Ναι, αλλά εκεί έγινε έτσι και μετά έγινε και έτσι. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα. Δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί ένας ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο και μπει στο νερό μέσα, τι θα πάθει? Θα πνιγεί. Αλλά εάν είσαι παιδί του Θεού όπως ο Πέτρος και μπεις μέσα στο νερό, τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις επάνω. Μπορεί ο άλλος να περνάει μια κατάσταση και να πνίγεται, αλλά εσένα όταν μπεις με πίστη μέσα στο νερό, ο Θεός θα ανοίξει τα ύδατα δεξιά και αριστερά να περάσεις από μέσα σαν δρόμο. Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δεν περιορίζεται ούτε από τις καταστάσεις, ούτε από τα προβλήματα, ούτε από τα φυσικά εμπόδια, ούτε από τα πνευματικά εμπόδια, ούτε από τίποτα. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Να τον εμπιστευτείς. Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί όταν περιπέσετε. Τι σημαίνει να περιπέσετε? Δηλαδή η έννοια της λέξης είναι να μπεις μέσα σε δυσκολίες χωρίς να το θέλεις. Είμαστε, όταν μας δίνει ο Κύριος την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, λέει, και άνθρωπος ο οποίος κατέβαινε, λέει, περιέπεσε σε ληστές. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο εσύ το επιλέγεις. Δεν το επιλέγεις. Κανείς δεν επιλέγει να πάει να πέσει μέσα στη φωτιά. Όπως βάλουν τους τρεις παιδες. Ούτε μέσα σε λιοντάρια πεινασμένα. Δεν το επιλέγει κανείς αυτό. Αυτό λέει, όταν περιπέσετε, δηλαδή, εάν μπείτε μέσα σε καταστάσεις, πρέπει να έχεις μέσα στο νου σου και να σκέφτεσαι και να γεμίζεις με τη μεγαλύτερη χαρά. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Και λέει, σε ποικίλους πειρασμούς. Δηλαδή, οι πειρασμοί μπορεί να είναι διάφοροι. Διάφοροι. Και ο πειρασμός, λέει το λεξικό, είναι η δοκιμασία. Η ταλαιπωρία. Αλλιώς είναι το βάσανο. Το βάσανο. Οτιδήποτε μας βάζει σε δοκιμασία, είτε είναι από καλή πηγή είτε όχι, άσχετα με τα αποτελέσματα που θα φέρει, περνάς μέσα από μια δοκιμασία. Και ξέρεις ότι το αν κάτι είναι καλό, πού θα φανεί? Πού θα φανεί απόδειξη του τι έχεις μέσα σου? Στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Ότι αν είναι κάτι να φανεί, αυτό θα φανεί τι έχεις μέσα στη δοκιμασία. Και η δοκιμασία, όταν ο άνθρωπος μπαίνει και περνάει η δοκιμασία, φέρνει αυτόματα μεγαλύτερη αύξηση. Ή πρέπει να φέρει μεγαλύτερη αύξηση. Γιατί η ζωή μας είναι, η ζωή μας κάθε μέρα έχει μια εξέλιξη, αδερφοί. Εξελισσόμαστε. Και ενδιάμεσα στη ζωή μας περνάμε από καταστάσεις προκειμένου να μάθουμε. Προκειμένου να μάθουμε. Και θέλω σήμερα γι' αυτό να μιλήσουμε, όσο προλάβουμε. Για τις δοκιμασίες. Ή αλλιώς λέει, είπαμε, ταλαιπωρίες. Ή βάσανο. Βάσανο. Βέβαια, η έννοια της λέξης δεν είναι απόλυτα σύμφωνα με αυτή που εμείς έχουμε στο νου μας. Που λέμε, τι έχεις, άσε με, έχω τα βάσανά μου. Δεν είναι αυτή η έννοια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δοκιμασίες λοιπόν έρχονται στον άνθρωπο γιατί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτός ο οποίος δεν περνάει δοκιμασίες είναι αυτός ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός. Αυτός είναι που δεν περνάει δοκιμασίες. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Έχουμε γεννηθεί, αδερφοί, μέσα σε πόλεμο, μέσα σε δυσκολία. Λέει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Λέει, αλλά ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη και η νεωσή των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι ένας αετός έχει γεννηθεί για να πετάει ψηλά, λέει ο Ιώβ, τόσο σίγουρο και ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη. Δηλαδή, δεν εννοεί ότι θα περνάμε, θα είμαστε λυπημένοι, αλλά θα περάσεις μέσα από δοκιμασία. Θα περάσεις. Και δεν είναι κάτι παράξενο. Α. Πέτρου 4.12 λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Καθαρά εδάφια. Λέει ο Πέτρος, μη σου φαίνεται παράξενο ο βασανισμός. Να σας το πω αλλιώς, αδερφοί. Να σου φαίνεται παράξενο εάν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία. Γιατί όταν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία σημαίνει ότι τα νερά είναι στάσιμα. Στάσιμα. Εάν σου λέει μην παραξενεύεσαι για το βασανισμό, το γινόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, εάν το στρέψεις αλλιώς θα πει αγαπητοί να παραξενεύεστε όταν δεν βασανίζεστε για να περνάτε από δοκιμασία. Σαν να σας συνέβαινε, λέει, κάτι παράδοξο. Σκέφτομαι, αδελφοί, τον Απόστολο Παύλο, του οποίου τη ζωή μας τη δείχνει ο Λόγος του Θεού και στις επιστολές, καθώς ο ίδιος μιλάει, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ. Και των υπόλοιπων Αγίων. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών, στη ζωή τους δεν υπήρχε κανένα παράδοξο. Κανένα παράδοξο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχώς ήταν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν περνούσανε τέτοιες καταστάσεις, τότε θα ήταν παράδοξο. Αλλά αυτοί περνούσαν τέτοιες καταστάσεις συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί λέτε? Γιατί είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού και είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα κόστους. Ανεξάρτητα κόστους. Δεν βλέπουμε τον Παύλο να ασχολείται όλη μέρα με το μιμή του. Ε? Το μιμή μου. Που βάλε εκεί στο μιμή σου καλλικότριμα. Καλλικότριμα. Τι είναι το καλλικότριμα? Όταν το παπούτσι σου κάνει πληγή. Και ασχολείται όλη μέρα με το πρόβλημά σου. Βάλε εκεί ό,τι είναι. Ό,τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, η δουλειά σου, το αφεντικό σου, η περιουσία σου. Βάλε ό,τι θες από εκεί. Και ασχολείσαι όλη την ώρα με αυτό. Ο Παύλος με τι ασχολιόταν? Λέει, ασθενεί κάποιος από εσάς και εγώ μέσα μου δεν φλέγομαι? Λέει, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα και πέρα από όλα τα άλλα έχω και τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Όλων των εκκλησιών. Και είχε πολλές ο Παύλος. Είχε πολλούς Αγίους μέσα. Χιλιάδες για τους οποίους έπρεπε να αγωνιστεί, να προσευχηθεί, να κάνει μάχη. Όπως και ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, όλοι οι Άγιοι. Αλλά είχαν ξεφύγει πλέον από το να ασχολούνται για τον εαυτό τους. Τι λέτε? Τον ένιωσε τον Παύλο το ότι έμεινε ελεύθερος, δεν παντρεύτηκε και ήταν όπου γης και πατρίς ο Παύλος? Τη μια ήταν στο Ισραήλ, την άλλη ήταν στη Μικρά Ασία, την άλλη ήταν στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, την άλλη ήταν στην Ιλυρία, την άλλη ήταν στην Ιταλία, πήγαινε παντού. Και μην νομίζετε ότι ήταν ευχάριστο. Δεν είχε ούτε αμάξι με πίνακα να βάζει και τους ύμνους ή τη μουσική να ακούει καθώς πηγαίνει. Δεν είχε ούτε αεροπλάνο να πάει, ούτε είχε ασφάλεια. Δηλαδή πήγαινε στους δρόμους και δεν ήξερες όταν έβγαινες στον δρόμο να πας κάπου εάν θα πήγαινες ή αν δεν θα έφτανες. Γιατί παντού υπήρχαν ληστές. Κοιτούσαν να πάνε πάνω σε κεντρικές οδούς που ήταν ρωμαϊκοί δρόμοι, που υπήρχε όσο το δυνατό φρουρά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει σε κινδύνους ληστών. Κινδύνους. Κινδύνους από τους αδερφούς, κινδύνους από τους αδερφούς εννοεί τους Ιουδαίους, κινδύνους από τους ληστές, κινδύνους γενικώς. Δεν ήταν ευχάριστο το να ταξιδεύει, αλλά όμως μέσα κάνει την απόφαση, Κύριε, θα ζήσω για σένα όπως θέλεις να ζήσω και θα φτάσω μέχρι τέλος. Και έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Το τέλος, γι' αυτό λέει, για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τι άλλο λέει, τι άλλο, και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Και θέλει να γνωρίσει μαζί με όλα τον Κύριο, αλλά θέλει, για να το γνωρίσει, πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα και την κοινωνία των παθημάτων. Απαραίτητα. Γι' αυτό και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν, παρόλο που έκανε ό,τι έκανε, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολλοί να του λένε, και οι αδερφοί, βλέπουμε να λέει ότι, ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη και γράφει, λέει κάποιοι κηρύττουνε εξ αντιζηλίας τον Χριστό, γιατί νομίζουν ότι θα μου προσθέσουν θλίψη. Αν το κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος αδερφός ο οποίος δεν με πάει και κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και να κάνει μια μεγάλη εκκλησία. Και αυτό τι θα κάνει, θα με στεναχωρήσει εμένα. Εδώ κάνουμε αμάν να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Κάνουμε αμάν να ακουστεί η αλήθεια. Να δουν οι άνθρωποι. Κάνουμε αμάν. Αυτό λέει ο Παύλος. Νομίζουν, λέει, ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά εγώ, αφού ο Χριστός κηρύτεται, τι κάνω.
2: Χαίρομαι.
1: Μέσα στα δεσμά φυλακισμένος κηρύτεται ο Χριστός και ο Παύλος χαίρεται. Και αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν η χαρά του. Και είχε τους κινδύνους, είχε τις δυσκολίες, είχε τα προβλήματα, είχε όλη τη ζωή ήταν έτσι. Αλλά τι έβλεπε. Έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το τέλος πρέπει απαραίτητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθείς. Και βλέπουμε ότι τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο. Τι τον ενδιέφερε? Τέλος. Τον Κύριό μας δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο τον Ιησού. Τι τον ενδιέφερε? Το τέλος. Λέει, έβλεπε με χαρά. Έβλεπε με χαρά όλο αυτό το οποίο θα κέρδιζε. Που ήτανε, πέρα από όλους εμάς, η αιώνια δόξα. Ο θρόνος. Διαβάσουμε κατά Ιωάννη 16:33. Να δούμε ο Κύριος τι είπε στους μαθητές. Λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή. Πού θα τη βρεις την ειρήνη? Βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν ειρήνη. Ψάχνουν. Και ιδιαίτερα ψάχνουν να βρουν ειρήνη μέσα τους. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του τι γίνεται συνέχεια? Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και κάποια στιγμή σε σκεπάζουν τα νερά και κρούβεσαι. Και ψάχνεις να βρεις πού να πιαστείς, τι να κάνεις. Ο Κύριος λέει, σας τα λέω αυτά που σας λέω. Για να έχετε ειρήνη εν εμή. Δηλαδή, αν θες να βρεις ειρήνη, πού θα τη βρεις? Στον Κύριο μέσα θα τη βρεις. Δεν θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού, βάλε ό,τι θες δίπλα. Και λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θαρσείτε. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Σαν να σου λέει, κοίτα, εάν μείνεις μέσα σε μένα και εσύ, όπως εγώ, τι θα κάνεις, θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και ενώ, εάν θες να έχεις ειρήνη μέσα σε μένα, γιατί στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη. Θα έχετε θλίψη. Ένα παράξενο πράγμα, αδερφοί. Τα λέει όλα αυτά ο Κύριος στους μαθητές. Οι μαθητές τι του έλεγαν του Κυρίου όλη την ώρα? Θυμάστε τι του είπε ο Πέτρος. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, όταν όλοι αυτοί που ήταν μαζί του σκανδαλίστηκαν. Μαθητές, λέει, ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και ο Κύριος τους λέει, πώς θέλετε κι εσείς να φύγετε? Ο Πέτρος τι είπε? Πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Δηλαδή, Κύριε, μας λες ότι θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Θα σας διώξουν. θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νε μου, πάντα κακό λόγο. Τιδήποτε πάρει θα το πούν. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί παθαίνετε για το όνομά μου. Και λέει ο Πέτρος τον Κύριο, Κύριε, αυτοί οι λόγοι που μας λες είναι λόγοι αιώνιας ζωής. Λόγοι αιώνιας ζωής. Δηλαδή αυτοί οι λόγοι θα τους πάρεις, τους πιστέψεις και τους ζήσεις, θα σε φτάσουν μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του Θεού. Οι μαθητές, μόλις ο Κύριος αναλήφθηκε, βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησαν να κηρύττουν, ποιο ήταν το πρώτο που τους έκανα, τους έπιασαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έφεραν μέσα στα δικαστήριά τους. Τους έδιραν, λέει, και τους απέλυσαν και τους διέταξαν να μην μιλάνε πλέον σε αυτό το όνομα. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αφού μου είπανε να μην μιλάω, δεν θα μιλάω. Έτσι είπαν. Βγήκαν έξω, λέει. Και χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αξιώθηκαν να πάθουν. Φοβερή κατάσταση, ε. Να σκέφτεσαι, Κύριε, αξίωσέ με να πάθω. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε πάει, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε πολλές φορές να αποφύγουμε τους πειρασμούς, θα δούμε ήδη πειρασμών που ο Κύριος θέλει να τους αποφεύγουμε, και προσευχόμαστε, Κύριε, να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Είναι μια μόνιμη προσευχή. Να παρέλθει το ποτήριο, να παρέλθει η δυσκολία. Αλλά βλέπεις, δεν γίνεται, γιατί ξέρεις ότι στη σάρκα μέσα δεν κατοικεί αγαθό συνήθως. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε? Λέει στους κριτές, το δεύτερο κεφάλαιο στο 23. Λέει, και άφηκε Κύριος τα έθνη τα αυτά χωρίς να διώξει ταχαίως αυτά. Όλα αυτά τα έθνη που ήταν μέσα στη γη Χαναάν, ο Κύριος δεν τα διώξε. Τους άφησε. Για ποιο λόγο? Λέει, χωρίς να τα διώξει ταχαίως, ούτε τα παρέδωσε στη χείρα του Ιησού, στο νησού του Ναβί. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στους κριτές, λέει, και αυτά ήταν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών. Για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Δηλαδή, όταν περνάς μέσα από μια δυσκολία, ο Θεός τι κάνει? Βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει την καρδιά σου να δεις, θα υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου. Πολλές φορές συμβαίνει για μένα είναι παράλογο πράγμα. Έρχεται μια δυσκολία στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι κάνει? Τον χάνεις μια στιγμή, εξαφανίζεται από την εκκλησία και λες, αναρωτιέσαι και λες, μα ο τάδε τι κάνει? Δεν είναι καλά. Ωραία. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, πού πρέπει να πάει? Όταν δεν είναι καλά κάποιος από τον κόσμο, πάει στο γιατρό. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει, όταν δεν είναι καλά ο άνθρωπος, τι να κάνει? Να πάει στον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Να πάει στον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Γιατί τότε μόνο μπορείς να πεις, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί έχω μάθει μέσα στη δυσκολία και περισσότερο να είμαι με τον Κύριο. Θυμάμαι μια περίοδο που είχα περάσει μια δυσκολία στη ζωή μου πριν από 34 χρόνια. Ήμουνα, ξέρετε που ήμουνα, μέρα νύχτα είχα το κλειδί της εκκλησίας και ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν. Γιατί ήξερα ότι μόλις σηκωθώ από τα γόνατα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ενώ στην εκκλησία ήμουν ασφαλής.
2: Αμήν.
1: Στον Κύριο, στην προσευχή, στη συνάθρηση με τους αδερφούς. Εκεί μπορούσα να νικήσω. Οπότε, όταν τα πράγματα δεν είναι καλά, σε παρακαλώ. Βάλε την καρδιά σου να πάει κόντρα στην καρδιά σου και έλα να είσαι μαζί με το λαό του Θεού.
2: Αμήν.
1: Να είσαι με το λαό του Θεού. Και όταν όλα είναι καλά και ευλογημένα, βάλε την καρδιά σου, να βάλει την καρδιά σου να είσαι με το λαό του Θεού.
2: Αμήν.
1: Να είσαι με το λαό του Θεού συνέχεια.
2: Αμήν.
1: Είσαι ασφαλής. Αμήν. Ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο. Ματθαίος κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει «Και ερθόν προς αυτόν ο πειράζον». Είπε «Εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλίθι». Λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, 3ο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο, οι οποίοι περνούσαν πολλούς διωγμούς. Και λέει «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έστειλα να μάθω την πίστη σας, μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει και ο κόπος μας αποβεί εις μάτι». Υπάρχει κάποιος που πειράζει. Και ο λόγος του ονομάζει τον διάβολο, πώς τον ονομάζει? Ο πειράζον. Και θέλει να έρθει να πειράξει. Ήρθε εναντίον του Ισραήλ, λέει, στα Άλφα Χρονικών και παρακίνησε το Δαβίδ να παριθμίσει το λαό. Ο διάβολος. Ο πειράζον. Και μπορεί να έρχεται, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Όπως οδήγησε το Χριστό, αν διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε το Ματθαίο, Δέλτα 1. Λέει, τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Ποιος οδήγησε το Χριστό στην έρημο? Ο Κύριος. Όταν λέει το πνεύμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα του Θεού. Αυτός τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει. Επιτρέπει. Αλλά λέει ότι μαζί με τον πειρασμό τι θα κάνει? Και την έκβαση. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά το επιτρέπει όλο αυτό γιατί ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει επίπεδο. Να σε ανεβάσει επίπεδο. Και μετά από λίγο αυτό το οποίο σου φαινότανε απροσπέραστο εμπόδιο, όταν έχεις περάσει το τεστ, θα ξέρεις ότι είναι ένα τίποτα και θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να ξεπεράσουν και αυτοί τα εμπόδια τους.
2: Αμήν.
1: Και έτσι νικάς και βοηθάς και τους άλλους να νικάνε. Εάν όταν βρέθηκε ο Ιησούς του Ναβί μπροστά στον Ιορδάνη, θα μπορούσε να πει σε ολόκληρο το λαό, τι θα τους έλεγε? Ο Θεός το έχει ξανακάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε όλος ο λαός από μέσα και καταστράφηκαν τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Πριν ανοίξει η θάλασσα, αδερφοί, ο Ισραήλ σε τι κατάσταση ήταν? Ο Κύριος τους το είχε πει, θα σας ακολουθήσουν και θα δείξω τη δόξα μου. Και αυτό το στρατό δεν θα το ξαναδείτε. Και ήρθαν εναντίον τους. Δοκιμασία. Βάσανο. Αυτό και αν ήταν βάσανο. Να βλέπεις από μπροστά σου μία θάλασσα και έχω πάει. Έχει κεφάλαινες, έχει καρχαρίες.
2: Ωραία ψάρια.
1: Ναι. Χίλια δυο. Και από την άλλη μεριά έχεις άλλους καρχαρίες. Τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος στρατός της εποχής του. Και εσύ είσαι μέσα σε ένα βάσανο. Και λες, αν πάω μπροστά, χάθηκα. Αν πάω πίσω, καταστράφηκα. Α, τι θα κάνω? Όπως ο Δαβίδ έρχεται ο προφήτης και του λέει, διάλεξε την κρίση. Όταν μέτρησε το λαό, όταν απαρίθμησε το λαό, διάλεξε πώς θα κριθείς. Ο Δαβίδ τι είπε? Όχι σε χέρια ανθρώπου. Να πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί ο Κύριος έχει έλεος. Και είπε, είπαν και αυτοί, είπε και ο Μωυσής, δεν θα πέσουμε στα χέρια των Αιγυπτίων, θα πέσουμε στα χέρια του Κυρίου. Και χτύπησε τη ράβδο και άνοιξαν τα νερά. Και ο Ιησούς του Ναβί το είδε και όταν στάθηκε μπροστά στον Ιορδάνη θα μπορούσε να τους πει, μη σας νοιάζει. Θα άνοιξε ο Θεός, θα ξανανοίξει. Θεράπευσε ο Θεός, θα ξαναθεραπεύσει.
2: Αμήν.
1: Ελευθέρωσε ο Θεός, θα ξαναελευθερώσει. Αποκατάστησε ο Θεός, θα ξανααποκαταστήσει.
2: Αμήν.
1: Προμηθεύει ο Θεός, θα ξαναπρομηθεύσει.
2: Αμήν.
1: Δεν θα σε αφήσει. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη σκάς. Λέει στους μαθητές, κοιτάξτε τα λουλούδια. Πόσο αγώνα κάνει ένα λουλούδι για να ντυθεί και να είναι σε τέτοια ομορφιά. Που ό,τι ρούχα και να βάλεις δεν πάνε να είναι όποιας μάρκας, μεγάλης ή διάσημης, ή Yves Saint Laurent και Μπέρμπερις, Μπαρμπέρις, πώς τη λένε, ή ό,τι και να είναι. Κανένα λέει, κανένας δεν μπόρεσε να ντυθεί με την ομορφιά που είχαν ένα από αυτά. Που είχε ένα από αυτά. Κανένα. Λέει, δες τα πετεινά του ουρανού, τα πουλάκια. Ε? Ούτε σηκώνεται το πρωί να τους πιάνει, να μην μπορεί να ανοίξουν τα μάτια τους. Ούτε φτάνουν το μεσημέρι να είναι πεθαμένα από την κούραση. Ούτε έχουν άγχος, όχ, και πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Θεός τα πλουτίζει, αδερφοί, τα ταΐζει. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ταΐζει κάθε μέρα. Σκέψου. Πόσα πουλιά ταΐζει, πόσα ζώα τρέφει, πόσα ψάρια τρέφει και πόσα φυτά ντύνει. Εσένα τι θα κάνει. Να σε αφήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Δηλαδή, εάν βάλεις όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Θεού, τι είναι αυτό που περνάς που είναι μεγαλύτερο. Τι είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για πείτε μου. Ο θάνατος. Και ο Κύριος τι λέει. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, λέει ο Δαβίδ, δεν θα φοβηθώ κακό. Κύριε, είσαι μαζί μου.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου, ποια είναι η ράβδος. Ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Αυτά με παρηγορούν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 9, λέει «Και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετά αυτού». Θα έρθει η ώρα, αλλά μέχρι τότε, ο Κύριος θέλει να ξέρεις πώς να προστατευτείς. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφοί, τη δοκιμασία για να μας ευεργετήσει, για να μας ευλογήσει. Λέει στον Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, λέει «Όλες τις εντολές, τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε, να πληθυνθείτε και να εισέλθετε μέσα στην να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας». Για ποιο λόγο σου λέει να φυλάξεις το λόγο του, τις εντολές. Για να κληρονομήσεις. Για να κληρονομήσεις. Για να σου δώσει όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί. Και λέει, και θα ενθυμίσαι, θα θυμάσαι το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο. Για να σε ταπεινώσει. Να σε δοκιμάσει. Για να γνωρίσει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, επέτρεπε στον Ισραήλ να περνάει δοκιμασίες. Για ποιο λόγο. Για να δει αν φυλάξουν τις εντολές ή όχι. Ο Ισραήλ τις φυλούσε. Τις εντολές. Όχι. Γι' αυτό απέτυχε. Ο Ισραήλ δεν φύλαξε τον λόγο. Γι' αυτό απέτυχε. Και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έφερε την πείνα, αδερφή, στον Ισραήλ. Όταν στεκότανε και οι Ισραηλίτες στο Μωυσή και του λέγανε «Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο, είχαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τρώγαμε και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα». Πεινούσαν. Αλλά ποιος την έφερε αυτή την πείνα. Φτιάξτε τι λέει. Ο Θεός σου αυτά τα 40 χρόνια σε οδήγησε στην έρημο. Λέει στο 3. Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις. Σε έκανε ο Θεός σου να πεινάσεις. Και αφού σε έκανε να πεινάσεις, σου έδωσε το μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου το γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Ήθελα να τους μάθει ο Κύριος ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το σαρκικό όλο τη ζωή σου. Θα φας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, θα ξαναφας και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, τρέφεται για σφάξιμο. Αυτό ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, οτιδήποτε κάνει έχει νόημα. Μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ζει όχι με το φαΐ μόνο, αλλά με οτιδήποτε εξέρεται από το στόμα του Κυρίου. Λέει στο 4, τα ρούχα σου δεν μπάλιωσαν, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 40 αυτά χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι Κύριος ο Θεός σου σε παίδευσε. Θα σε περάσει από παιδεία. Τους πέρασε από παιδεία. Λέει στο 6, για να φυλάξετε τις εντολές του Θεού, να περιπατείτε στους δρόμους του και να φοβάστε Αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει να φοβάσαι τον Κύριο? Όταν μπεις μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία και ανοίξεις το λόγο και δεις τι ο Θεός σου λέει και μαθαίνεις να υπακούσεις, μαθαίνεις να σέβεσαι, να σεβαστείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Άσχετα με το τι φαίνεται. Άσχετα με το τι φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ότι 3,5 χρόνια έχει ξεραθεί κάθε στόμα. Δεν έχει πέσει μία σταγόνα βροχή. Αυτό φαίνεται. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Έχω κόρακα να σου στείλω. Να φας, να πιεις και η ζωή σου να προοδεύει. Και όταν τελειώσει ο κόρακας και στερέψει και ο χύμαρος, έχω μια χείρα η οποία έχει λίγα και από αυτά τα λίγα θα σε ταΐσει όσο χρειαστεί. Δεν θα σε αφήσω. Αυτό τους λέει. Γι' αυτό θα φυλάτεις τις εντολές, για να φοβάσαι εμένα. Γι' αυτό όπως ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι ο Κύριος παιδεύει εσένα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε γη αγαθή, γη ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, οι οποίες αναβλύζουν από κοιλάδες και όροι, γη που έχει στάρι, κριθάρι, αμπέλι, και λέει όλα τα παρακάτω, μιλάει στο Δευτερονόμιο, είναι η δεύτερη γενιά, αυτή η οποία θα μπει να κληρονομήσει τη γη και τους ξαναδίνει τον νόμο, ώστε πλέον να μάθουν. Και λέει στο 16, είναι αυτός ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Γιατί? Γιατί είναι ο πατέρας σου. Και μπορεί να σε περάσει μέσα από δοκιμασίες, αλλά μέσα από όλο αυτό θέλει να βγάλει χρυσό. Χρυσό. Λέει ο Πέτρος στην Αλφα Πέτρου. Διαβάζω στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις από δοκιμασίες, από πειρασμό και να λυπηθείς. Αλλά λέει για ποιο λόγο είναι αυτό, λέει στο 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η δοκιμή της πίστης σας, η οποία πίστη, λέει στο 4, σε φυλάτη, στο 5, σε φυλάτη με τη δύναμη του Θεού στη σωτηρία σου. Αμήν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η πίστη, γιατί αυτή η πίστη σε κρατάει για να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η δοκιμή της πίστης, λέει, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, το φθαρτό χρυσάφι. Και πώς δοκιμάζεις το χρυσάφι, λέει? Διαμέσου της φωτιάς, και έτσι θα δοκιμαστεί και η πίστη μας, λέει. Η δοκιμή της πίστεως πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίε το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, θα ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα τη φωτιά, ο Κύριος να περάσει την πίστη σου μέσα τη φωτιά. Τι θα κάνεις. Λέει, αυτή η δοκιμασία θα σε φέρει σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάω, εμείς θέλουμε, αδερφοί, το προσωρινό μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει το αιώνιο? Θυμάστε λίγο την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Τι προτίμησε ο φτωχός Λάζαρος, παρόλο που περνούσε αυτή τη δοκιμασία?
2: Το αιώνιο.
1: Εάν μπορείς να τάσεις τα δύο, εάν όμως δεν μπορείς να τάσεις τα δύο, τι θα διαλέξεις? Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις μια βίλα με πισίνα, υπηρέτες να σε υπηρετούν, να έχεις τα πάντα χωρίς να ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίζουν το σπίτι. Σας το λέω, μου αρέσει όταν το πρωί πάω στο γραφείο και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μια συνάδελφος η οποία μου καθαρίζει το γραφείο και εγώ κάθομαι στο γραφείο ήσυχο. Το καλαθάκι σας έχει σκουπίδια να σας το αδειάσω? Αλλά όταν θα χρειαστεί εσύ να πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, τι θα πεις? Ο Κύριος θέλει να είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει ο Παύλος, ξέρω και να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Εάν ο Θεός μου δώσει ευλογία, θα τον δοξάσω. Εάν χρειαστεί να περάσω από δοκιμασία, τι θα πω? Θα τον δοξάσω. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Όλα τα μαθήματα τα περνάμε σε καιρό ειρήνης. Όταν ο στρατιώτης πρέπει να εκπαιδευτεί, δεν τον εκπαιδεύουν στον πόλεμο. Όταν ρίξεις ένα στρατιώτη ο οποίος δεν ξέρει μέσα στον πόλεμο, αδίδαχτο, τι θα πάθει? Τελείωσε. Δεν ξέρει ούτε να υπακούσει τις εντολές. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται όταν όλα είναι ήσυχα, σχετικά, εκεί περνάει την εκπαίδευσή του. Και μας δίνει ο Κύριος τώρα να περάσουμε την εκπαίδευσή μας. Και θέλει τώρα να πάρουμε τα μαθήματα, να περάσουμε ό,τι είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε όταν σηκωθεί οτιδήποτε, να μπορείς να είσαι ακέραιος και να νικήσεις. Λέει ο Κύριος με τον προφήτη Ιερεμία, νομίζω. Λέει, εάν στην ησυχία και στην ειρήνη δεν μπορείς να σταθείς, όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι θα κάνεις? Εάν πρέπει να τώρα να ζήσεις και δεν μπορείς να ζήσεις, όταν θα χρειαστεί να αντιπαραταχθείς με τους ύπους, οι ύποι είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, τι θα κάνεις? Πώς θα σταθείς? Γι' αυτό ο Κύριος θέλει τώρα, αδερφοί, να τον αφήσουμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο Θεός. Αμήν, Κύριε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και ξέρουμε ότι ό,τι λέει ο λόγος σου είναι ναι και αμήν. Είναι
2: αμήν.
1: Τα λόγια τα αιώνια, τα λόγια της αιώνια ζωής. Και εσύ μας διδάσκεις την αλήθεια σου, μας διδάσκεις τις βουλές σου, ώστε να μάθουμε και να υπακούσουμε και υπακούοντας και πράττοντας αυτά που εσύ μας λες, να κερδίσουμε τις ψυχές μας, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να, όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσεις, να εισέλθουμε μέσα στην αιωνιότητα με θρίαμβο, όπως εισήλθες και εσύ, Κύριε. Όπως εισήλθαν και οι Άγιοι σου. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά μπροστά μας έχουμε αιώνια δόξα, Κύριε, με την οποία τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, τίποτα δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλλουμε και να νικήσει, τίποτα Ιησού. Γιατί η δόξα μας είσαι εσύ, Ιησού μας. Εσύ είσαι η δόξα μας, εσύ είσαι η κληρονομία μας. Εσένα θέλουμε να κερδίσουμε, εσένα θέλουμε να κληρονομήσουμε, μαζί σου θέλουμε να ζήσουμε, Κύριε, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο να βλέπουμε σένα κάθε μέρα της ζωής μας, να είσαι χαρούμενος, να εφραίνεσαι μες στη ζωή μας, Κύριε. Να εφραίνεσαι με το βάδισμά μας, Κύριε, με τις πράξεις μας, με ό,τι κάνουμε, με ό,τι είμαστε. Εσύ να χαίρεσαι, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, εσύ θα ατσαλώσεις το χαρακτήρα μας. Εσύ θα γιγαντωθείς μες στην καρδιά του κάθε παιδιού σου, ώστε ό,τι και αν σηκωθεί, ό,τι και αν έρθει, Κύριε, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και κάθε τείχος, Ιησού Άγιε, για να φτάσουμε μαζί σου μέχρι τέλους θριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον: ούτως είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγον: γράψον εις σε αυτόν εν βιβλίο πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προσέ. Διότι ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και Ιούδα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών, και θέλουσι κυριεύσει αυτήν. Και ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησε Κύριος περί του Ισραήλ και περί του Ιούδα. Διότι ούτω λέγει Κύριος, οικούσαμεν φωνήν τρομεράν, φόβον και ουχή ειρήνην. Ερωτήσατε τώρα και ιδέτε, εάν άρσεν τίκτη. Διατί βλέπω έκαστον άνδρα με τα σχήρες αυτού επί την οσφήν αυτού, ως τίκτουσαν και πάντα τα πρόσωπα εστράφησαν εις οχρίασιν. Ουέ, διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη. Ομοία αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ. Πλην θέλει σωθεί εξ αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω συντρίψει των ζυγών αυτού από του τραχύλου σου και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου και ξένοι δεν θέλουσι πλέον καταδουλώσει αυτόν. Αλλά θέλουσι δουλεύει Κύριον των θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Σι δε, μη φοβού δούλε μου Ιακώβ, λέγει Κύριος, μη δε δηλιάσεις Ισραήλ, διότι ιδού θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της εχμαλωσίας αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθεί, και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Διότι εγώ είμαι μετά σου, λέγει Κύριος, για να σε σώσω. Και αν κάμω συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισα, εισέ όμως δεν θέλει κάμι συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίση και δεν θέλω όλος σε αθωώσει. Διότι ούτω λέγει Κύριος, το σύντριμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγινή. Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίσιν σου, ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουσι δια σε φάρμακα θεραπευτικά. Πάντες οι αγαπητοί σου σε ελισμόνησαν, δεν σε ζητούσι, διότι σε επλήγωσα εν πληγή εχθρού, εν τιμωρία σκληρά, εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Εαμαρτίες σου επληθύνθησαν. Τι βοάς δια το σύντριμά σου, ο πόνος σου είναι ανίατος εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Εαμαρτίες σου επληθύνθησαν, δια τούτου έκαμον ταύτα εισέ. Δια τούτο πάντες οι κατατρώγοντές σε θέλουσι καταφαγωθεί, και πάντες οι εναντίοι σου, πάντες ομού θέλουσι υπάγει εις εχμαλωσίαν. Και οι λαφυραγωγούντες σε θέλουσι γίνει λάφυρον, και πάντα στους διαρπάζοντάς σε θέλω δώσει εις διαρπαγήν. Διότι θέλω αποκαταστήσει την υγεία εισέ, και θέλω σε ιατρεύσει από τον πληγόν σου, λέγει Κύριος. Διότι αυτοί σε ονόμασαν απεριμένην, λέγοντες «αυτή είναι η Σιών, δεν υπάρχει ο ζητών αυτήν». Ούτω λέγει Κύριος, «ιδού εγώ θέλω επιστρέψει από της εχμαλωσίας τα σκηνάς του Ιακώβ και θέλω ικτήρι τας κατοικίας αυτού. Και η πόλης θέλει οικοδομηθεί επί των ερυπείων αυτής και ο ναός θέλει αποκατασταθεί κατά την διάταξην αυτού και εξ αυτών θέλει εξέρχεστε ευχαριστία και φωνή αγαλωμένων». Και θέλω πολλαπλασιάσει αυτούς και δεν θέλουσι ολιγοστεύσει. Και θέλω δοξάσει αυτούς και δεν θέλουσι εισμικρυνθεί. Και τα τέκνα αυτών θέλουσιν είστε ως το πρώτερον, και η συναγωγή αυτών θέλει στεριωθεί ενώπιόν μου, και θέλω τιμωρήσει πάντα στους καταθλίβοντας αυτούς. Και ο άρχον αυτών θέλει είστε εξ αυτών, και ο εξουσιαστής αυτών θέλει εξέρχεστε εκ μέσου αυτών. Και θέλω κάμι αυτών να πλησιάζει και θέλει πλησιάζει εις εμέ. Διότι τι είναι ούτως ώστις εγγυάται την καρδίαν αυτού, για να πλησιάζει προς εμέ, λέγει Κύριος. Και θέλετε είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός ημών. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρακυρίου εξήλθε με ορμήν, ανεμοστρόβιλος αφανίζων. Θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν θέλει επιστρέψει έως σου εκτελέσει και έως σου εκπληρώσει τα σβουλάς της καρδίας αυτού. Εν τες εσχάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα αλφα. Εν το αυτό καιρό, λέγει Κύριος, θέλω είστε ο Θεός πασών των οικογενειών του Ισραήλ και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Ούτω λέγει Κύριος, ο λαός ο εναπολυφθής από της μαχαίρας, έβρικε χάριν εν τη ερήμο. Ο Ισραήλ πήγε να έβρει ανάπαυσιν. Ο Κύριος εφάνει παλαιόθενη σε με, λέγον, «Ναι, σε ηγάπησα, αγάπησιν αιώνιον. Δια τούτο σε ήλκησα με έλεος. Πάλιν θέλω σε οικοδομήσει και θέλεις οικοδομηθεί, παρθένε του Ισραήλ. Θέλεις ευπρεπιστεί πάλιν με τα τύμπανά σου και θέλεις εξέρχεστε εις τους χορούς των αγαλωμένων. Θέλεις φυτεύσει πάλιν αμπελώνας επί των ωραίων της Αμαρίας. Οι φυτευτές σου θέλουν συφυτεύσει και θέλουν συτρώγει των καρπών. Διότι θέλει είστε ημέρα, καθήν οι φύλακες επί του όρους Εφραήμ θέλουν συφωνάζει, σηκώθητε και ας αναβόμεν εις την Σιών προς Κύριον των Θεών ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ψάλετε εν αγαλιάσι δια τον Ιακώβ και αλαλάξατε δια την κεφαλήν των εθνών. Κηρύξατε, ενέσατε και είπατε, σώσον Κύριε των λαών σου, το υπόλοιπον του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει αυτούς εκ της γης του βορρά και θέλω συνάξει αυτούς από των εσχάτων της γης και με ταυτόν των τυφλών και των χολών, την έγκυον και την γενώσαν ομού. Συνάθροισμα μέγα θέλει επιστρέψει εντάφθα. Με τα κλαθμού θέλω συνελθεί και με τα δεήσεων θέλω επαναφέρει αυτούς. Θέλω οδηγήσει αυτούς παρά ποταμούς υδάτων διευθείας οδού, καθήν δεν θέλουσι προσκόψει. Διότι είμαι πατήρ εις τον Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότοκός μου. Ακούσατε έθνη των λόγων του Κυρίου και αναγγείλατε εις τας νήσους τας μακράν και είπατε «Ο διασκορπίσας τον Ισραήλ θέλει συνάξει αυτόν και θέλει φυλάξει αυτόν ως ο βοσκός το πίμνιον αυτού. Διότι ο Κύριος εξηγόρασε τον Ιακώβ και ελύτρωσε αυτόν εκ χειρός του δυνατότερου αυτού. Και θέλει συνελθεί και ψάλει επί του ύψους της Ιών και θέλει συσυρεύσει εις τα αγαθά του Κυρίου, εις σίτων και εις ίνων και εις έλεον και εις τα γεννήματα των προβάτων και των βοών και η ψυχή αυτών θέλει είστε ως παράδεισος περιποτιζόμενος. Και παντελώς δεν θέλει συλληπηθεί πλέον. Τότε θέλει χαρεί η Παρθένος εν το χορό και οι νέοι και οι γέροντες ομού. Και θέλω στρέψει το πένθος αυτών εις χαράν και θέλω παρηγορήσει αυτούς και εφράνει αυτούς μετά την θλίψη αυτών. Και θέλω χορτάσει την ψυχήν των ιερέων από παχύτητος και ο λαός μου θέλει χορταστεί από τον αγαθόν μου, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος κλαθμός οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέγει Κύριος, παύσον την φωνήν σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργον σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος, και θέλου συνεπιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπής εις τα έσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλου συνεπιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ήκουσα το όντι των Εφραήμ λέγοντα ενοδυρμής, με επέδευσας και επεδεύθην ως μόσχος αδάμαστος. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα και αφού εδιδάχθην, εκτύπησα επί των μυρών μου. Ισχύνθην και μάλιστα ηρυθρίασα, διότι εβάστασα το όνειδος της νεότητός μου. Ο Εφραήμ είναι Υιός αγαπητός εις εμέ, παιδίον φίλτατον, διότι αφού ελάλησα εναντίον αυτού, πάντοτε ενθυμούμε αυτόν. Δια τούτο τα σπλάχνα μου ηχούσι δι' αυτόν. Θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν, λέγει Κύριος. Στήσον σημεία της οδού, κάμε εις σε αυτόν σωρούς υψηλούς. Προσήλωσον την καρδίαν σου εις την λεωφόρον, εις την οδόν διήσι πήγες. Επίστρεψον, παρθένε του Ισραήλ, επίστρεψον εις αυτά στα σπόλη σου. Έως πότε θέλεις περιφέρεστε, θυγάτηρα αποστάτρια, διότι ο Κύριος επίησε νέον πράγμα εν τη γη. Γινή θέλει περικυκλώσει άνδρα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Έτι θέλου συλλέγει των λόγων τούτων εν τη γη του Ιούδα και εν τες πόλεσιν αυτού, όταν επιστρέψω την εχμαλωσίαν αυτών, ο Κύριος να σε ευλογήσει, κατοικία δικαιοσύνης, όρος αγιότητος. Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή ο Ιούδας και πάσε επόλης αυτού ομού, οι γεωργοί και οι εξερχόμενοι μετά των ποιμνίων, διότι εχόρτασα την εκλελημένην ψυχήν και ενέπλησα πάσαν τεθλιμμένην ψυχήν. Δια τούτου εξύπνησα και εθεώρησα, και ο ύπνος μου εστάθη γλυκίσει σε με. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω σπήρι των οίκων Ισραήλ και των οίκων Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς εγρηγόρουν επ' αυτούς δια να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, ούτω θέλω γρηγορήσει επ' αυτούς δια να ανοικοδομώ και να φυτεύω, λέγει Κύριος. Εν τες ημέρες εκείνες δεν θέλουσι, λέγει πλέον, οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Αλέκαστος θέλει αποθνίσκει δια την ανομίαν αυτού. Πας άνθρωπος ως τη σφάγη των όμφακα, τούτου οι οδόντες θέλουσιν εμωδιάσει. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέαν. Ουχή κατά την διαθήκην την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τη χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκην μου, και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέση των νόμων μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Και δεν θέλουσι διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριον. Διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος. Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ούτω λέγει Κύριος, ο διδούς των ήλιον εις φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων εις φως της νυκτός, ο ταράτων την θάλασσαν και τα κύματα αυτής βομβούσι. Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Εάν εδιατάξεις αύτε εκλείψωσιν απέμπροσθέν μου, λέγει Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει πάυσει από του να είναι έθνος ενώπιόν μου, πάσα στα σημέρας. Ούτω λέγει Κύριος, εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστώσει, τότε και εγώ θέλω απορρίψει παν το σπέρμα του Ισραήλ δια πάντα όσα έπραξαν, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και η πόλης θέλει οικοδομηθεί εις τον Κύριον από του πύργου Ανανεήλ έως της πύλης της γωνίας. Και σχοινίων διαμετρήσεως θέλει εξέλθει έτη απέναντι αυτής επί των λόφων Γαρίβ και θέλει περιέλθει έως Γοάθ. Και πάσα η κοιλά των πτωμάτων και της τάκτης και πάντες οι αγροί έως του χυμάρου Κέδρων έως της γωνίας της πύλης των Ήπων προς Ανατολάς θέλουσιν είστε άγιοι στον Κύριον. Δεν θέλει πλέον εκριζωθεί, ουδέ καταστραφεί εις τον αιώνα. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και δι' αποθανών έτη λαλή. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού. Διείς κατέκρινε τον κόσμον και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας.
3: διότι περιέμενε την πόλην, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμην εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησεν, επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος ή παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά, δεικνύουσιν ότι ζητούσε πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρόν να επιστρέψωση. Τώρα όμως επιθυμούσε καλυτέραν, του τέστην επουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς, να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος ως της ανεδέχθητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εις σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί των μελώντων. Διαπίστεως ο Ιακώβ αποθνίσκον ευλόγησεν έκαστον τον ιόν του Ιωσήφ και προσεκίνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού. Διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκον προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη τρεις μήνας υπό των γονέων αυτού, διότι είδων και χαριτωμένων το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ειρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Διαπίστεως αφή και την Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα και την πρόσχυσιν του αίματος, για να μη εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς, την οποίαν δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι κατεπονδίστησαν. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνην. Και τι έτεινα λέγω, διότι θέλει με λείψει ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ήτινες δια της πίστεως, κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνην, επέτυχοντας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενερδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων, έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας, άλλοι δε εβασανίστησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν, δια να αξιοθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν είναι το άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Και ούτι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τι περί ημών, για να μην λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 12. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν. Και ας τρέχομεν με θυπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνην και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτι μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς, ως προς Υιούς, λέγουσα, «Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδείαν του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντι να αγαπά Κύριος, παιδεύει, και μαστιγώνει πάντα Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς, κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε προς το συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τας και χαυνομένας χείρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδα σας ευθείας οδούς δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνην με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θελειδί των Κύριων. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε έτης από της χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα, φέρει ενόχλησιν και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστις δια μίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλων να κληρονομήσει την ευλογίαν, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότος και αναμοστρόβιλων, και εις άλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον, και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί, και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «Κατάφοβος είμαι και έντρομος», αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα αδικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε τον λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνήν την γήν εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνον την γην, αλλά και τον ουρανόν. Το δε έτι άπαξ δειλή των σαλευωμένων την μετάθεσιν, ως χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και ευλάβιαν. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 13. Η Φιλαδελφία ασμένη. Την φιλοξενίαν μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης την εσ εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, τους ταλαιπωρημένους ως όντες κι εσείς εν σώματι. Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κήτη αμίαντος. Τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός. Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος. Αρκείστε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε «Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει». Ώστε εμείς θαρούντες να λέγομεν «Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν θέλω φοβηθεί τι να μη κάμει άνθρωπος». Ενθυμίστε τους προεστώτα σας, ή την εσελάλησαν προς εσάς των λόγων του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστην, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Μη πλανάστε με διδαχάς, ποικίλας και ξένας. διότι καλόν είναι με την χάρη να στερεώνεται η καρδία, ουχή με βρώματα, εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν. Έχομεν θυσιαστήριον, εξού δεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Διότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς, δια να αγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν, έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες. Διότι δεν έχομεν εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Την δε αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε, διότι εις τη αυτά θυσίας ευαρεστείται ο Θεός. Πείθεστε εις τους προεστώτα σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωση λόγων, δια να κάμνωση τούτο με τα χαράς, και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Προσεύχεστε περί ημών, διότι είμεθα πεπισμένοι ότι έχομεν καλήν συνείδησιν, θέλοντες να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς. Περισσότερον δε παρακαλώ να κάμετε τούτο, δια να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα. Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασαν εκ των νεκρών, των μέγαν ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, των Κύριων ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους, εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, υποφέρετε των λόγων της νουθεσίας, διότι εν συντομία σας έγραψα. Εξεύρεται ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελήθη της φυλακής, μετά του οποίου, εάν έλθει ταχύτερα, θέλω σας ειδεί. Ασπάσθητε πάντα στους προεστώτα σας και πάντα στους Αγίους. Σας ασπάζονται οι από της Ιταλίας. Η χάρις ή η μετά πάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω από την Εφεσίους το 6:12. Διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Κύριο σαν σωτήρα και μας αναγέννησε, μπήκαμε σε μια πάλη, σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί σήμερα το καταλαβαίνουν αυτό και ακόμη περισσότερο πόσοι χριστιανοί αντιλαμβάνονται το είδος του πολέμου. Πώς πολεμάμε τις δυνάμεις του σκότους. Ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μας έδωσε ο Θεός είναι ο Λόγος Του. Θα σας διαβάσω τον 138ο ψαλμό, το δεύτερο εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Άγιών Σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά Σου δια το έλεος Σου και δια την αλήθειά Σου. Ακούστε αυτή τη φράση τώρα. Διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπερπάσαν την φήμην Σου. Θα κάνουμε μια διόρθωση εδώ. Δεν λέει υπερπάσαν την φήμην Σου το κείμενο. Το κοίταξα και όχι τώρα και από πιο παλιά. Λέει διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπέρ του ονόματός Σου. Θυμάστε ότι ο Κύριος, ο Πατέρας μας, όταν ύψωσε τον Χριστό και υπερύψωσε Αυτόν και χάρισε σε Αυτόν, τι λέει, το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα Ιησούς. Εδώ τώρα μας λέει ότι ο Θεός μεγάλινε τον Λόγο Του πάνω από το όνομά Του. Τι λέτε, έχει σοβαρούς λόγους για να το κάνει αυτό ο Θεός? Το έχουμε ανάγκη μήπως? Βέβαια. Βέβαια. Μια σκέψη θα σας δώσω. Πώς ξέρουμε ποιο και τι είναι το όνομα του Θεού? Πώς το μαθαίνουμε? Με τον Λόγο. Πώς ξέρουμε για τον Θεό? Πού αποκαλύπτεται το θέλημά Του? Στο Λόγο. Αμήν. Στο Λόγο. Αλλά και για την πάλη και τη μάχη για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Λόγος είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε για να κάνουμε τη μάχη μας ενάντια στον εχθρό. Ο Θεός επέλεξε να φανερώσει τον εαυτό Του, το θέλημά Του, τη βουλή Του μέσα από το Λόγο Του και στο Λόγο στηρίζεται η σωτηρία. Στο Λόγο στηρίζονται όλα, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει ο Λόγος μέσα μας, αλλά νομίζω σήμερα ο Κύριος θα εντείνει την ανάγκη αυτή που έχουμε, ώστε ο Λόγος του Κυρίου να ανέβει πάνω από όλο και αυτή την ίδια τη ζωή. Γιατί εκεί την έθεσε ο Θεός. Εκεί έθεσε το Λόγο Του. Ξέρουμε ότι έκανε όλο τον κόσμο με το Λόγο. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθηκε. Με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και το πλήρωμα αυτής. Αυτόν. Αμήν. Με το Λόγο. Όλα έχουν γίνει με το Λόγο. Και εμάς, όλη η άλλη πλάση έγινε με τον δημιουργικό Λόγο. Εμείς όμως είμαστε ένα τελείως διαφορετικό δημιούργημα από όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και φανερώνει την πρόθεση που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει. Ας κάμωμεν άνθρωπο, δεν λέει ας ποιήσωμεν. Ας κάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Και δεν είναι μόνο ο Θεός που αυτός μιλάει, γιατί λέει και είπεν, δεν λέει και είπαν. Και είπεν ο Θεός, μιλάει ο Θεός Πατέρας, αλλά συμπεριλαμβάνει στο να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, τουλάχιστον άλλο ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό? Η θυσία, ο αμνός, ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως, όπως είπα για την άλλη φορά, αν θυμάστε, ποιος άλλος παίρνει μέρος στο να γίνει ο άνθρωπος, να καμωθεί? Αυτό το «ας κάμωμεν» είναι το ρήμα «ασά», που σημαίνει ότι έχω ήδη μια κατασκευασμένη ύλη, μια δημιουργημένη ύλη, έχω ένα όγκο μαρμάρου και αρχίζω και κάμω. Έχω ένα όγκο ξύλο και αρχίζω και το δουλεύω. Αυτό είναι το κάμωμα. Μιλάει για την κατασκευή αυτού που ο Θεός θα δημιουργούσε. Μας έκανε να ζούμε με λόγο. Προσέξτε. Ό,τι κατασταλαγμό έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι ιδέα, ό,τι αντίληψη, με αυτήν ζει. Συμφωνούμε, αδελφοί? Ναι. Ο λόγος μορφώνει τη ζωή, τον τρόπο της ζωής, το είδος της ζωής. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μας έπλασε έτσι? Γιατί είμαστε... Ξέρετε τα έπιπλα στο σαλόνι που βάζουμε, το τραπεζάκι και τα άλλα δύο δίπλα, τα κομμωδινάκια, τι είναι? Πώς τα λένε? Τα κύμνια. Έτσι τα λένε στη γλώσσα του εμπορίου. Τα κύμνια. Είμαστε τα κύμη με τον Θεό, κλειδωμένοι μέσα στο λόγο του, για να πάρουμε τον Θεό και ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο θέλει από μας. Ωραία. Λέει επίσης Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Πάλι μας μιλάει για πόλεμο εδώ. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθαιρούμεν, πέστε μου το, πιο δυνατά, λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Λόγος. Είναι λόγος. Όχι του Θεού. Είναι λόγος. Καθερούμε λογισμούς. Και πώς καθερούμε ένα λογισμό? Δεν υπάρχει Θεός. Ο άθεος. Πώς το καθερούμε? Θα το δούμε τώρα. Πώς καθερούμε? Τι είναι ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα. Βλέπετε, πού είναι όλη η μάχη, πού είναι, αδερφοί? Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Το πεδίο είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει, αντιλαμβάνεται, αυτό που δέχεται ή που δεν δέχεται. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς γίνεται αυτός ο πνευματικός πόλεμος? Πολλοί έχουν την ιδέα ότι, για παράδειγμα εδώ στον Ιούδα, στο 9ο εδάφιο, λέει «Ο δε Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, ότε το διαβάζω από το κείμενο, επίτηδες, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο». Αυτές οι δύο λέξεις είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Διακρινόμενος, του Κυρίου μας, θέλω να πω. διακρινόμενος διελέγετο. Περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγκίνη βλασφημίας, αλλά είπεν επί

Ακριβώς τη μάχη. Πάνω σε τι γίνεται, πώς γίνεται, με τι γίνεται. Διακρινόμενος διελέγεται. Ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πνεύμα. Έτσι. Πνεύμα είναι. Πνεύμα. Όλη η δύναμή του πού είναι. Κοιτάξτε τα ονόματα που του έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Πώς ονομάζεται? Διάβολος. Διαβολές. Πλάνος. Α, πιάνει την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει και την περνάει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Ο αντίδικος, ο κατήγορος. Αυτό σου δείχνει ο διάβολος με τι ασχολείται και πώς κάνει τις μάχες του. Και όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, πού στρέφονται, αδελφοί? Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης. Κοίταξα τις λέξεις λίγο. Διακρινόμενος, ξέρουμε, είναι μετοχή του διακρίνου. Και λέει ο Παμπινιώτης, σημαίνει το να βρίσκω τις διαφορές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Ο Σταματάκος, διακρίνω, χωρίζω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω. Κάνω διάκριση, διαστέλλω τον ένα από τον άλλον. Τακτοποιώ, καθορίζω, εκφέρω απόφαση επίτηνος διαφωνίας. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, μπορείς να διακρίνεις. Διακρινόμενος. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να διακρίνεις. Ναι, αλλά για να διακρίνεις, χρειάζεσαι μια βάση. Χρειάζεσαι να πατάς κάπου και να ξέρεις ότι αυτή η βάση είναι ακλόνητη, είναι σταθερή, μου λέει την αλήθεια και πάει, τελείωσε. Είναι έτσι, αδερφοί? Ναι. Και έτσι μπορεί να διακρίνεις το ψέμα, το διεστραμμένο, αυτό το οποίο έρχεται καλυμμένο. Για να σε ξεγελάσει, να το δεχθείς. Διάκριση. Πόσοι μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε? Θέλει ο Θεός να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε. Ναι, γι' αυτό και μας τα λέει όλα αυτά, αδελφοί. Έναν ήπιο δεν μπορεί να διακρίνει. Είναι ευάλωτο. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή. Και ο Κύριος θέλει να ανεβάσει την Εκκλησία, να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει, να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τη θέση την οποία όρισε ο Θεός να έχει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Εάν δεν το έχεις κάνει, ο Κύριος σήμερα σε προκαλεί. Γιατί? Είσαι κρέας για το χασάπι, για το διάβολο, χωρίς το Λόγο. Τελείωσες. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Εάν δεν σταθούμε στο μόνο όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, στο μόνο έδαφος το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε, να σταθούμε ώστε να μπορούμε και να διακρίνουμε, αλλά και, ποια είναι η άλλη λέξη, διακρινόμενος, διελέγετο. Να διαλεχθούμε, να κάνουμε διάλογο. Έχουμε διαλογισμούς, μας έχει δώσει ο Θεός. Διαλέγουμε σημαίνει διαφωνώ για διαφορές απόψεων. Αμφισβητώ, επιχειρηματολογώ. Όταν έρθει μια σκέψη στο κεφάλι που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή. Ή διαλέγεσαι με κάποιον και αρχίζει και σου λέει το δικό του τροπάριο. Μπορείς να διακρίνεις και να διαλεχθείς. Δηλαδή
να πιάσει συζήτηση

0: Όχι απλά για τη συζήτηση, αλλά θέλω να σας δείξω ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί. Πράξεις 18:4. Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά πάν Σάββατον και έπιθεν. Και έπιθεν Ιουδαίους και Έλληνες. Ο διάλογός μας δεν είναι για να κάνουμε τον έξυπνο. Να δείξουμε πόσο πιο πολλά ξέρουμε, αδερφοί. Τι είναι? Να πείσουμε τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού για να σωθεί η ψυχή τους. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Για να πείσουμε, πρώτα απ' όλα το πείθο είναι το ρήμα από το οποίο βγαίνει η λέξη πίστης. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και η πίστη τι είναι? Όλα αυτά τα ελπιζόμενα τα οποία ο Κύριος πραγμάτων έλεγχος, πράξεις δηλαδή, πεπραγμένα, αυτό θα πει πραγμάτων, δεν είναι οι αντικείμενα, αυτά τα πεπραγμένα που ο Θεός έπραξε πριν ακόμα φτιάξει τη γη. Τα οποία, αν και δεν τα βλέπουμε, για μας είναι υπόσταση. Είναι η βάση μας. Εάν δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή πίστη μέσα μας να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για κάθε θέμα με το οποίο διελέγεται ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Οι φιλόσοφοι τι κάνουνε? Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και... Θυμάσαι που σας διάβαζα από το Φίλωνα. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι το ένα άκρο και το άλλο και στη μέση όμως. Ο Θεός μας δεν είναι έτσι, αδερφοί, ούτε ο Λόγος του Κυρίου. Είναι μάχαιρα δίστομος. Κόβει, χωρίζει αμέσως. Πρώτα απ' όλα εσένα. Θα χωρίσει τη ζωή σου. Θα σου δείξει το παρελθόν σου, γιατί, για να μετανοήσεις. Να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, σκέπασε την αμαρτία μου, σε παρακαλώ, κάτω από το αίμα σου και γράψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε χώρισε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Πάμε λίγο, Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι λέει, κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων, είναι ζών και ενεργός. Το χειμώνα λέει ενεργής. Ενεργής. Δηλαδή συνέχεια δουλεύει. Δεν σταματάει ο Λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς μέσα. Ό,τι έννοια έχεις δεχθεί, είτε από τους παππούδες σου, τις παραδόσεις των ανθρώπων που δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου, ο Λόγος τι θα κάνει? Εφόσον τον αφήνεις να ενεργεί, θα μπει μέσα και θα σκάψει και θα χωρίσει. Όχι αυτό. Δεν είναι του Θεού. Όχι εκείνο. Αυτό ναι. Τις έννοιες της καρδιάς σου μπαίνει μέσα. Γιατί αν είσαι συμπερδεμένος και έχεις σύγχυση και δεν ξέρεις τι είναι το σωστό, πώς μπορεί να κάνεις πόλεμο με τον διάβολο? Σε έφαγε. Αυτός από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος. Και ποια είναι η δύναμη του διαβόλου, αδερφοί? Ποια είναι η δύναμη του διαβόλου? Το ψέμα. Η πλάνη. Διάβολος, να διαβάλει, να διαστρεβλώσει, να κατηγορήσει, να διεκδικήσει πράγματα και ας μην έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτός θα το κάνει ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε στον Ιώβ. Πράξεις 19:8, ο Παύλος και εισελθών στη συναγωγή ελάλη με τα Παρισίας διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθον εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Για να πείσεις πρέπει να έχεις πιστεί εσύ ο ίδιος. Και θέλω να πάμε λίγο στον Κύριο. να δούμε τη δική του αντίληψη, γιατί αυτός είναι το παράδειγμά μας. Τη δική του αντίληψη για τον λόγο. Τι λέει? Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρελθεί από τον νόμο, εσού γίνεσαι πάντα ταύτα. Είναι πιο εύκολο να κουνηθεί η γη και ο ουρανός παρά ένα γιώτα και μια κεραία να κουνηθούν από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι αντίληψη είχε μέσα του. Πού είχε τοποθετήσει την αξία του λόγου κυρίως. Έχουμε βάλει το λόγο του Κυρίου εκεί. Τον έχουμε πιστέψει, έχουμε πιστεί. Γιατί αν έχουμε το λόγο του Κυρίου έτσι κάπου επιφανειακά, εντάξει ναι, αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει κάτσει μέσα ο λόγος. Δεν έχει πάρει διαστάσεις, δεν έχει γίνει το βάθρο, το θεμέλιο της ζωής σου. Η μόνη αλήθεια. Οι αλήθειες δεν είναι πολλές, μία είναι. Και ο Κύριος τι είπε? Μας το λέει αυτός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αμήν. Πώς μιλάει? Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ. Για να δούμε τη ζωή που ήταν κρυμμένη μέσα στο Θεό που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ψάχνεις ακόμα οι αλήθειες? Εντάξει, αλλά... μάχη δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορείς. Ο διάβολος σε παίζει στα δάχτυλα που δεν έχει. Γιατί είναι πνεύμα. Η δύναμη του διαβόλου είναι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι ήταν ο διάβολος. Και μας το λέει, μας το φανερώνει τον διάβολο. Ιωάννης 8:44 λέει στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν εκεί συνέχεια, ενώ βλέπαν τη δόξα του, βλέπαν τα θαύματα, βλέπαν τις δυνάμεις, ακούγαν τη σοφία, ήταν εκεί για να τον πιάσουν σε λόγο και τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Σεις, τους λέει, είστε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένα άδειο φωνικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα του. Μου κάνει εντύπωση στην περίπτωση των δύο γαδαρινών δαιμονισμένων. Και έβγαλε όλη εκείνη τη λεγιώνα, την έβγαλε ο Κύριος. Τι του είπανε? Άσε μας να πάμε στους χείρους. Και ζωή πήγαινε. Και πήγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες θέλουν κάποιο σώμα για να μπορούν να εκφράζονται. Έστω και ζώο. Δηλαδή, η χειρότερη τους περίπτωση είναι ένα ζώο. Γιατί είναι πνεύματα. Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν μόνοι τους πράγματα, μόνο να σε φοβήσουν εάν δεν ξέρεις την αλήθεια του Θεού. Αλλά θέλουν σώμα. Και θα πει κανείς, ωραία, μπήκανε μέσα στους χείρους. Γιατί δεν συνέχισαν να είναι μέσα στους χείρους? Τι κάνανε? Μόλις μπήκαν μέσα στους χείρους, τι κάνανε, ρε φίλοι? Τους οδήγησαν στον κρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Τους πνίξανε. Αυτό είναι διάβολο. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας το φανερώνει. Είναι ανθρωποκτόνος. Επομένως, μη φιλοξενείς τίποτα από ό,τι είναι του εχθρού. Γιατί, ό,τι δεχθείς και είναι από τον εχθρό και δεν το πολεμήσεις, τι θα σου κάνει? Τι λέει είναι? Πέστε μου. Πιο δυνατά. Αποκταίνει. Αποκτίνει. Είναι φωνιάς. Και δεν μένει εν τη αληθεία. Θα πει κανείς, καλά δεν βλέπουν το λόγο του Θεού, είναι ο Θεός. Γιατί τα κάνουν αυτά? Είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους δαίμονες. Επειδή τους έπλασε ο Θεός μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και σαν αγγελικά όντα πλασμένα για την υπηρεσία του ανθρώπου, ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου, είδαν τη δόξα του Θεού και αποφάσισαν εμψυχρό να ταχθούν ενάντια στον Θεό και ενάντια στα δημιουργήματά του. Πρώτος ο Εωσφόρος και μετά όσους παρέσυρε. Όσους παρέσυρε. Τι έγινε? Δεν υπάρχει συγχώρεση μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Είναι το ίδιο με έναν χριστιανό ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να λάβει χαρίσματα, να εργαστεί μέσα στο Πνεύμα, να νιώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά να στραφεί και να πει όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Πώς ονομάζεται αυτό? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πότε το είπε αυτό ο Χριστός και σε ποιους? Το είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν τις δυνάμεις και τα θαύματα και τη δόξα του Θεού μέσα από τον Χριστό, είπαν αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Δηλαδή είπαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργαζόταν για να κάνει τα θαύματα, το ονόμασαν Βελζεβούλ. Και ο Κύριος λέει, κάθε βλασφημία εναντίον του Υιού του ανθρώπου συγχωρείται, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει συγχώρεση ούτε τώρα ούτε στο μέλλον του αιώνα. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Οι δαίμονες αμάρτησαν στον Θεό ενώ ήταν μέσα στη δόξα, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θυσία για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια, τόπος μετάνοιας. Τελείωσε. Γι' αυτό τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται έτσι. Θυμάστε όταν ερχόταν τα δαιμόνια, ο Κύριος, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι με τα δαιμόνια τους, ερχόταν σε επαφή με τον Κύριο. Τι λέγανε οι δαίμονες? Ιησού, Ιε του Θεού, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Με αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για να μπορούν να σωθούν οι δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Κύριος μας το λέει. Λέει και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αληθεία δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί. Τι λαλεί? Ψεύδος. Αυτή είναι η δύναμη του. Λαλεί ψεύδος. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος. Από πού το βρήκε το ψεύδος? Ο ίδιος το βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Εκ των ιδίων λαλεί. Ο καθένας μπορεί να πει ψέματα. Και τα μικρά ακόμα μπορούν να πούν ψέματα. Το έκανες εσύ? Όχι, εγώ δεν το έκανα. Το έκανε ο Μπίλι. Είναι ψεύτης. Αλλά αυτή είναι και η δύναμη που έχει. Το ψέμα, η πλάνη. Πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τα διανοήματά του? Πειράστηκε 40 μέρες, δεν έφαγε και ήρθε αφού και ύστερον λέει επίνασε, τότε ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τους λίθους άρτους. Δεν έφερε παιδί μου, πεινάω πολύ και κάτι πρέπει να κάνω αφού έχω τη δύναμη. Είχε τη δύναμη. Βέβαια, του είχε δώσει το ελεύθερο ο Θεός. Με μια προϋπόθεση. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έρχεται ο διάβολος και του δίνει την εντολή. Κάνε τους λίθους άρτου. Πού θα ήταν το πρόβλημα να κάνει έτσι μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια φρατζόλα ψωμί και να τη φάει. Σιγά. Διάκριση. Τα ακούει η Εκκλησία, αδελφοί? Διάκριση. Διάκρινε αυτά που μπαίνουν μέσα. Εχμαλώτησέ τα. Εχμή από, με την αιχμή του λόγου. Θα το εχμαλωτήσεις. Πρέπει να το δεις τι λέει εκείνο. Και να αντιδράσεις. Εάν ο Κύριος έκανε τους λίθους άρτο, θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη που ο Θεός του έδωσε και τον έντισε, αυτό λέει ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε, Κολοσσέις 1:19. Όλο το πλήρωμα ήταν μέσα του. Μπορούσε να κάνει τα πάντα με μια διευκρίνηση. Έπρεπε ό,τι κάνει να είναι για τη δόξα του Θεού και για να προωθηθεί η αλήθεια και η βασιλεία του Θεού. Εάν χρησιμοποιούσε τα δώρα του Θεού, την παρουσία και τις δυνάμεις του για ιδιωτελή σκοπό, θα αμάρτανε. Και μια αμαρτία ήταν αρκετή να εξουδετερώσει τον Κύριο και όλους εμάς. Μία αμαρτία. Και σε ρωτάω σήμερα, μας ρωτάω, μπορείς να διακρίνεις? Μπορείς. Εάν δεν έχεις αφήσει το Λόγο του Κυρίου να μπει μέσα, λέει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα. Πλούσια. Δηλαδή, όπου χρειαστεί να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα να αρπάξει από τη γέννηση, από την Αποκάλυψη, ενδιάμεσα, τα ιστορικά, όπου να πάρει τα εδάφια που είναι αναγκαία για να σταθείς, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Βλέπω, και ιδιαίτερα άμα διδάσκω, και όχι μόνο εδώ, και έξω, λέω, πάμε στο βιβλίο του Οσία. Ώρες για να βρουν το βιβλίο του Οσία. Δεν κατοικεί πλούσια. Το πρώτο πράγμα που όταν, αν θυμάστε στο σχολείο που κάναμε, τι σας έβαλα να κάνετε, όσοι ήσασταν τότε εκεί, να γράψουμε όλα τα βιβλία σε 3 λεπτά. Όλα τα βιβλία. Αυτή είναι η ζωή μας, ο λόγος. Οι λόγοι μου, πνεύμα είναι και ζωή, μας το είπε ο Κύριος. Για τον Κύριο δεν υπήρχε τίποτα πιο υψηλό. Ήξερε τον λόγο. Μάστηκε 12 ετής που ήταν στο ναό, απορούσαν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του. Τη σοφία που είχε. Γιατί λέει προέκοται σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης ο Ιησούς. Μεγάλωνε και εφάρμοζε το λόγο στη ζωή του με πίστη. Γι' αυτό και ευαρέστησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί στον Θεό χωρίς πίστη. Και μπορούσε να σταθεί. Όταν ήταν η ώρα να μπει μέσα στην θυσία, λέει ο άρχον του κόσμου τούτου έρχεται προς εμέ και δεν θέλει ευρύ ουδέν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Πατέρα μας, αλλά και τον ευχαριστούμε για τον Υιό. Για τον Υιό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ονομάζεται στα εβραϊκά Σατάν. Θα πει κατήγορος. Ή αντίδικος, όπως λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 5:8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμνος, περιέρχεται ζητώντας ποιον να καταπιεί. Μας τον ονομάζει αντίδικο και στην Αποκάλυψη, στο 12:10, είναι η σκηνή όπου η Εκκλησία πια έχει ανέβει εκεί, στην παρουσία του Θεού, έχει γίνει ο πόλεμος, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν τον διάβολο και τους αγγέλους του και ρίχνεται στη γη ο διάβολος. Τότε λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσαν το όνομα. Τώρα έγινε η σωτηρία. Γιατί λέει τώρα. Τώρα δεν είμαστε σωσμένοι. Ναι. Εφόσον βαδίζουμε εκ πίστεως. Αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Είμαστε σωσμένοι εφόσον κάθε μέρα περπατάμε με πίστη και ζούμε με πίστη. Τη στιγμή που κάτι πάθουμε, σκοντάψουμε, χλιαρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, παίζεται η σωτηρία μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Ναι. Γι' αυτό λέει, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο την εαυτόν, σωτηρία. Εκεί όμως τώρα μπήκαμε. Είναι η εικόνα που η Εκκλησία μπαίνει μες στη δόξα πλέον. Τώρα είναι η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι... Γιατί? Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του ημών ημέρα και νύχτα. Πώς τον ονομάζει? Κατήγορο. Θα πέσει κάτω τελείως. Δεν θα του δώσει πια δικαίωμα ο Θεός να είναι εκεί όταν ανεβεί η Εκκλησία. Ο Πέτρος μας το λέει αντίδικο. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέει κατήγορο. Ποια είναι η διαφορά, αδελφοί? Κοίταξα λίγο τους όρους, για να τους καταλάβουμε. Ο κατήγορος είναι το πρόσωπο ή η αγγελική, εισαγγελική αρχή που υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον κάποιου που φέρεται να διέπραξε έγκλημα. Είναι εισαγγελέας δηλαδή, στο δικαστήριο. Η δουλειά του ποια είναι? Θα σου βρει οτιδήποτε. Ποτέ αρνητικό έχεις πράξει, να το φέρεις στη φόρα για να μπορέσει να σε καταδικάσει. Και πολλοί εισαγγελείς, για να μην χάσουν τις υποθέσεις τους, νοθεύουν και τη δίκη. Οπότε φαντάζεστε ο διάβολος τι μπορεί να κάνει. Ο ορισμός κατήγορος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ποινικές υποθέσεις. Σκοπός του είναι να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο μηνυτής, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αντίδικος τώρα, έτσι, αυτός είναι ο κατήγορος. Ο αντίδικος είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά σε μια νομική διαφορά. Ο ενάγων, αυτός που δικάζει κάποιον, εναντίον του εναγωμένου. Δηλαδή, δυο έχουν μια διαφωνία, πάνε στο δικαστήριο και ο ένας ενάγει, κάνει δίκη στον άλλον. Αυτός που κάνει τη δίκη είναι ο αντίδικος. Λέει, εμφανίζεται σε αστικές διαφορές ή διοικητικές διαφορές. Υπάρχει μια συνοπτική διαφορά στα δύο. Ο κατήγορος κυνηγάει την ποινική τιμωρία, ακούστε. Ενώ ο αντίδικος κυνηγάει την αναγνώριση ενός δικαιώματος ή την αποζημίωση. Δηλαδή, όταν πήγε μπροστά στην παρουσία του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ, πώς πήγε? σαν αντίδικος ή σαν κατήγορος. Σαν κατήγορος πήγε. Κατηγόρησε. Τον περιέφραξε στον ιό. Του έδωσε τα πάντα, πού να μη σε. Θα ρίξει και όλοι οι πλούσιοι. Λατρεύουν τον Θεό. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος, έρχεται να κατηγορήσει. Βέβαια, ο Θεός, αδελφοί, δεν κουνιέται από αυτά που λέει ο διάβολος. Είναι πάνσοφος. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε να δώσει για όλη την ανθρωπότητα ένα παράδειγμα υπομονής, υπακοής και πίστης. Και διάλεξε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ωραία. Και τι λέει, Ιώβ 1:9. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών. Δεν περιέφραξε στη κλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού πληθύντησαν επί της γης. Πριν τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι κατήγορος. Δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Πέθαναν τα παιδιά του, όλη η περιουσία του και το μόνο πρόσωπο που δεν πειράχτηκε ποιο ήτανε? Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι ο δεύτερος κύκλος, ξανάρχεται πάλι. Ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί ήττα. Και όταν ο Κύριος τον νίκησε και στον τρίτο πειρασμό, τι λέει, και έφυγε λέει μέχρι καιρού. Δηλαδή θα κοιτούσε να βρει τον κατάλληλο καιρό για να έρθει πάλι. Δεν γλιτώνουμε εύκολα από αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε τη θέση μας. Και να πάρουμε τη θέση μας. Με όλα τα μεγαλεία, με όλες τις δυνάμεις, με όλη την εξουσία που μας έχει δοθεί από τον Θεό και μετά δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μετά. Τη δεύτερη φορά λέει στο 2:4 και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε «Δέρμα υπέρ δέρματος και πάντως έχει άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού δια να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο». Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Λόγια, διανοήματα. Διαβάλλει τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό. Τον Θεό στον άνθρωπο, με την Εύα, έκανε, και άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμή του. Με την Εύα τι έγινε, αδελφοί? Όταν ξεκινάει τον πειρασμό του, σας έχω πει ότι σύμφωνα με τον Εζικίλ το 28, νομίζω είναι στο 12-13 κάπου εκεί και πιο κάτω, λέει για τον Εωσφόρο «Ίσο χερού επισκιάζον» και του λέει μετά «Εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού σαν χερού». Που δείχνει ότι ο Θεός τον έβαλε να είναι αγγελικό, το ανώτατο αγγελικό δημιούργημα που είχε ο Θεός, το έδωσε διακονία να φυλάει και να προστατεύει τον άνθρωπο. Και όταν αυτός είδε την ομορφιά και το μεγαλείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, τη δύναμη της αναπαραγωγής, την ικανότητα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, δόξας, που μπορεί να πάρει ο Θεός από τον άνθρωπο, εκεί τώρα αυτός θέλησε να παρέμβει και να γίνει αυτός Θεός πάνω στον άνθρωπο. Και να πάρει αυτός τη δόξα και την έλλη. Και μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Τη στιγμή που πειράζει την Εύα, έπεσε. Έπαψε να είναι πια άγγελος του Κυρίου και έγινε διάβολος, γιατί διέβαλε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και εμείς. Ο Κύριος μας ονομάζει και εμάς εις άγγελους, θα είμαστε εις άγγελοι. Και σαν μηνυτές είμαστε αγγελιαφόροι. Ευαγγελίζουμε. Αμήν. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής ονομάζεται ο άγγελος του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν άγγελος, αγγελιαφόροι. Εάν χάσεις την ιδιότητά σου αυτή και αρχίζεις και διαβάλεις, τότε με ποιον μοιάζουμε μετά? Τον διάβολο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Σε παρακαλώ και εγώ πρώτα ο Κύριος. Και εγώ και κάθε επιμένα σε κάθε εκκλησία. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Μην παίρνεις στο στόμα σου άλλους αδελφούς να πεις που έκανε έτσι, πήγε εκεί, έκανε αυτό και εκείνο. Χορεύεις στο ταψί του διαβόλου και δεν το ξέρεις. Ναι, θα μιλήσω για τους αδελφούς και ό,τι πω θα είναι άγιο. Θα είναι προς οικοδομή. Θα είναι θετικό. Θα βρω τα καλά στοιχεία για να οικοδομήσω και να στηρίξω, όχι να γκρεμίσω. Έρχεται λοιπόν στην Εύα. Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια? Εδώ προδίδεται. Ο λόγος του Θεού μας δίνει γνώση, αδελφοί, να ξέρουμε. Το όντι είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν ήξερε αυτός τι είπε ο Θεός? Βεβαίως το ήξερε. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει. Το πρόβλημά του, το τι είπε ο Θεός. Γιατί εκεί εδράζεται η εξουσία του Αδάμ, η σχέση του Αδάμ και της Εύας με τον Κύριο και όλη η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Γιατί τους έδωσε λόγο και μια απλή εντολή. Μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Από όλα αυτά μπορείτε να φάτε. Γιατί τη στιγμή και την οποία φάτε, με θάνατο θα πεθάνετε. Το δεύτερο θάνατο. Αποχωρισμό. Τη δεύτερη φορά που μιλάει ο διάβολος είναι στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 3-4, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βέβαιος αποθάνει. Τα ακούμε, αδερφοί? Του δίνεις τόπο, πιάνεις κουβέντα, ποιος θα νικήσει? Αυτός θα νικήσει. Ξέρει το ανθρώπινο γένος εδώ και 6.000 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπορεί να σε σκοτώσει με χιλιάδες τρόπους. Μπορεί να βρει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι τα έχεις. Εσύ φταίς. Πόσοι έχουν κάνει μάχη με την αυτοκατάκριση? Εντάξει. Δική του δουλειά είναι. Ο διάβολος θα σε ξεγελάσει να κάνεις κάτι και μετά θα σου πει «Πού σου δεν τρέπεσαι. Δεν είσαι άξιος να σε ξενώσει. Φύγε από την εκκλησία. Μακριά». Αυτή είναι η δύναμή του, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Η δεύτερη λοιπόν φράση είναι άρνηση του θελήματος του Θεού. Ο Θεός λέει «Θα πεθάνεις», αυτό λέει «Δεν θα πεθάνετε». Και το πέντε εδάφιο είναι η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό στην Εύα. Ότι ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλει να ανοιχτεί ο οφθαλμή σα και θέλετε είστε ως Θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να γίνετε Θεοί. Γι' αυτό εσύ τώρα δες τι θα κάνεις. Πάρ την ευκαιρία σου. Τι λείπει εδώ? Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Εύα, αδελφοί? Και ερχόμαστε στο ζητούμενο. Διάκριση και... Εντάξει, το διακρίνουμε, είναι ο διάβολος. Χάρηκα. Μετά τι κάνουμε? Διακρινόμενος διελέγεται ο Μιχαήλ. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Τον διάκρινε. Του είπε, είπα για πίσω μου ξανά, γιατί είναι γραμμένο. Έχει γραφτεί, λέει, είναι γεγραμμένο. Έχει γραφτεί που σημαίνει ότι πάει, τελείωσε. Κύριο των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον. θέλεις να λατρεύσεις. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Κατοικούσε τέλεια λόγος μέσα του. Με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρέπει να μάθεις να διαλέγεσαι. Και όχι μόνο, να πείσεις με την αποκάλυψη που ζει μέσα σου και είναι δικό σου απόκτημα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ο λόγος του να γίνει η ζωή σου, η έκφρασή σου, η δύναμή σου, οι δικές σου σκέψεις. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό έκανε. Ζούσε όχι με τις δικές του σκέψεις, έκανε δικές του σκέψεις τις σκέψεις του Θεού. Μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Μάλλον μας το επιτρέπει ο Θεός. Το θέλει. Αυτό θέλει. Γιατί. Ποια σκέψη ή ποια σύλληψη νοημάτων μπορεί να συγκριθεί με τον πάνσοφο Θεό και τις σκέψεις του. Έχω και εγώ μια γνώμη να πω το δικό μου. Μπροστά στον πάνσοφο Θεό σου έχει πει η σοφία του είναι όλη εδώ, στο λόγο μέσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ερευνήσεις το λόγο. Δεν σου λέει να τα χάψεις έτσι και τελείωσε. Όχι. Ερεύνησε το λόγο. Τι είπε στον Ιησού να βει. Θα μελετάς το λόγο και θα εγκύψεις αυτό μέρα και νύχτα. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από τα χέρια σου. Γιατί. Ήταν φρέσκος ποιμένας στον Ισραήλ. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και τώρα όλη η ευθύνη ήταν πάνω του να οδηγήσει ένα λαό, να τον περάσει μέσα από τον Ιορδανή, να νικήσει όλα αυτά τα στρατεύματα και να δώσει περιουσία, να δώσει τέλος πάντων την γη να τη μοιράσει στις 12 φυλές. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και τι του λέει. Μελέτα. Μελέτα στο λόγο, μέρα και νύχτα. Γιατί από εκεί έρχεται, αδελφοί, η σοφία, η αποκάλυψη. Από εκεί έρχονται οι λύσεις μέσα στη ζωή μας. Και κάνει και ένα άλλο ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, τα εδάφια παίζουν καραμπόλες με την καλή έννοια. Το ένα διευκρινίζει το άλλο και όταν τα φέρνει το Πνεύμα Θεού μέσα σου, ανοίγονται άλλες αλήθειες. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί είναι θεϊκό. Είναι ο αιώνιος χαρακτήρας του Κυρίου μέσα στο λόγο. Η Εύα έπρεπε να αντιδράσει. Να του πει, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά άκου εδώ, ο Θεός μας αγαπάει, κοίταξε τι έφτιαξε για μας. Μας έβαλε μέσα σε ένα κήπο, περνάμε όμορφα, έρχεται, μας μιλάει, έχουμε κοινωνία μαζί του. Είναι καλός ο Θεός. Φύγε από εδώ. Θα έπρεπε να το είχε πει αυτό. Το μόνο δίκαιο ήταν. Δηλαδή έχεις ένα φίλο ο οποίος είναι πιστός, καλός ή μια φίλη για τις αδερφές. Και είναι πιστός, καλός, πάντα κοντά σου, πάντα να σε υποστηρίξει, να σου πει καλά λόγια. Στην αρρώστια σου έρχεται εκεί, σε βοηθάει και μια στιγμή έρχεται ένας πειρασμός. Έρχεται κάποιος, σου λέει, ξέρεις, ο φίλος σε πρόδωσε. Με πρόδωσε. Στάσου. Έλεγξε πρώτα. Έλεγξε. Μόλις έρχεται ο διάβολος και ψιθυρίσει κάτι, καταπίνουμε, όπως είπα και την άλλη φορά, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι πάει κάτω. Γιατί λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Ιδέως. Εντάξει, το Σαούλ. Ο Δαβίδ μόνο καλό έκανε. Σκότωσε τον Γολιάθ. Τους ντρόπιασε όλους. Επειδή έψαλαν οι νεανίδες, ο Σαούλ σκότωσε τις Χιλιάδες και ο Δαβίδ τις μυριάδες.
2: Απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβίδ τις μυριάδες.
1: Σαν το μωρό. Ένας καλός ηγέτης τι θα έκανε. Όταν βλέπει ένα ή αρκετά άτομα να προοδεύουνε, να τους δίνει και τους χαρίσματα, να κάνουν πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Ένας καλός ηγέτης πώς θα ένιωθε, απειλή ή χαρά. Πρόσεξε. Δοκιμαζόμαστε συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν σταματάει αυτό. Η μάχη αυτή δεν σταματάει. Εσύ πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα, τους λέει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Να προσευχηθούμε, αμήν. Ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν δεν μάθει το άτομο να αντικρούει, ποιος θα νικήσει τελικά. Ο Ιώβ αντέδρασε στον εχθρό. Βεβαίως και αντέδρασε. Θα σας πω αυτό και σταματάμε. Στο 1.21, όταν ήρθαν οι πρώτοι γεροφόροι και του είπανε, τα παιδιά σου έγινε σεισμός, σκοτώθηκαν όλα. Τα κοπάδια σου ήρθαν ληστές, τα πήρανε. Και πάντοτε κάποιος γλίτωνε για να έρθει να του πει τα κακά νέα. Σατανικό είναι αυτό. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρησεν. Ας είναι το όνομα του Κύριου ευλογημένο. Φανταστείτε τον διάβολο, έφαγε τα σωτικά του. Έτσι τον νικάει η Εκκλησία, αδερφή. Έτσι τον νικάει. Ιώβ 23:10 λέει, απαντάει τώρα σε αυτούς τους τρεις άθλους παρηγορητές. Οι οποίοι του λέγανε, κοίτα, σύμφωνα με την παράδοση, φταίς εσύ γι' αυτό και... Από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, φταίς Ιώβ, γι' αυτό ο Κύριος κοπάνησε. Ο Ιώβ, ακούστε, 23:10, γνωρίζει όμως την οδό μου. Κοιτάξτε τι σύνδεση είχε με τον Θεό. Με δοκίμασε και θέλω εξέλθει ως κρισίον. Αμήν. Μάθε να διαλέγεσαι, μάθε να στέκεσαι, να αντιδράς. Και στον διάβολο έξω με ανθρώπους που συζητάς και θα σου βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα, που είναι, συνήθως είναι πλάνη, δηλητήριο, σκοτάδι, άγνοια. Και θα σου το φορέσουν. Πρέπει να διαλεχθείς. Να έχεις τη σοφία, να τα λόγια σου να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σ' ακούνε. Όχι να νευριαστεί, να αυτά που μου λες, όχι τέτοια πράγματα. Να διαλεχθείς, να κάνεις διάλογο και να πείσεις στο διάλογο σου. Εάν δεν κατοικεί ο λόγος μέσα, αδερφή, πλούσια, να τον έχεις δεχθεί εσύ όπως ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαστε πλήρεις. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις, εν αυτό είμαι πλήρεις. Αμήν. Και αυτό τώρα πρέπει να βγαίνει έξω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, είναι ηγέτες και έχουμε μιλήσει για το θέμα της θεότητας. Και το λέω ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Πρέπει να πείσεις. Όχι με δικά σου επιχείρημα, όχι με εξυπνάδες και παγαποντιές. Να πείσεις με το λόγο. Με το λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να βαπτίζουμε ένα ράντισμα και τελείωσε. Ραντίζουν. η κοινωνία, εντάξει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι μέσα και λίγο προζύμια, άμα έχει, δεν πειράζει. Και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες δεν χρειάζονται. Τα χαρίσματα δεν χρειάζονται. Οι διακονίες, πια από το 100 μετά Χριστό, έχουν πια λήξει, γιατί ήρθε το τέλειο, που είναι ο Λόγος του Θεού. Ψέματα είναι αυτά. Συνέχεια παλεύει την Εκκλησία με το ψέμα. Γι' αυτό η Εκκλησία έφτασε στο χάλι αυτό, το οποίο είναι, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όχι την αναγεννημένη Εκκλησία. Λέει ο Ιώβος το 19:25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Περνούσε τέτοια οδύνια, αδελφοί. Είχε ξερθεί η σάρκα του, είχε σκίσει. Τρέχαν ζουμιά από πάνω του και είχε ένα κεραμίδι. Καθόταν στις στάχτες που πήγαν τα σκουπίδια της πόλης και ξυνότανε ο άνθρωπος. Ξυνότανε. Και δεν μπορούσε να ανοιχθεί ούτε τα ρούχα του πάνω του. Και σε αυτή την κατάσταση λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Πώς το ήξερε? Είχε αποκάλυψη ο Υιός. Και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Μιλάει για τον Κύριο Ιησού, ότι θα γεννιότανε και θα υπηρετούσε. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, ακούστε, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό. Αμήν. Βεβαίως θα αρπαχθεί η Εκκλησία. Βεβαίως δεν θα μας αφήσει εδώ ο Κύριος. Θα πάρει το λαό του μέσα στη δόξα του. Είναι γεγραμμένο. Πάει, τελείωσε. Ζω με αυτό. Χαίρομαι πάνω σε αυτό. Είναι η προσδοκία μας, πώς το λέει, ελπίδες ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Όταν είσαι γεμάτος και φορτισμένος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σε ξύσει. Τον Κύριο δεν μπορούσε να τον ξύσει. Ούτε έτσι να κάνει. Τίποτα. Τον οποίο Θεό, αυτός εγώ θέλω ειδή. Και θέλω σε θεωρήσει ο φθαλμί μου και ουχή άλλους. Ενώ περνούσε αυτή την οδύνη, κοιτάξτε τώρα τι έργανε το στόμα του μέσα. Εάν περνάμε οδύνες, γιατί τις περνάμε, αδελφοί? Μια λέξη. Δοκιμασία. Δοκιμασία. Το πέρασε ο Ιώβ για ποιο λόγο? Δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αλλά το πώς θα μείνουμε στη δοκιμασία, αδελφοί, και πώς θα βγούμε από αυτό, τι είπε, θα εξέλθω, λέει, ως το χρυσίον. Ως το χρυσίον. Πολλά πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Παρά τις καλές προσδοκίες μας που έχουμε, καμιά φορά έρχονται τελείως ανάποδα. Τα άτομα που αγαπάς, πολλές φορές κάτι γίνεται και πάει ο εχθρός εκεί να χαλάσει σχέσεις που είναι δεκάδες χρόνια. Τι μας στηρίζει, αδελφοί, να μείνουμε? Ο Λόγος. Θα μείνω στα λόγια του Κυρίου. Μου ζήτησε να αγαπάω εκείνον και τον πλησίον μου. Αυτό θα κάνω. Αμήν. Θα αρσείτε, λέει η τεκνία, ενικήσατε τον πονηρό. Γιατί μένουμε μέσα στο λόγο που μας έδωσε. Δεν κουνιόμαστε από εκεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Να το θυμόμαστε. Διακρινόμενος διελέγεται. Μάθε να διαλέγεσαι. Μάθε να υποστηρίζεις το αίτιο του Κυρίου και να ζεις γι' αυτό. Πολλοί χριστιανοί έπρεπε να το κάνουν αυτό με τη ζωή τους. Πολλοί. Πέθαναν στις φυλακές, τους είχαν σε ζεματιστό λάδι, στα θηρία, έγιναν θέαμα σε ανθρώπους και αγγέλους, αλλά νίκησαν, νίκησαν. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι λέτε, αδερφοί, θα φτάσουμε μέχρι τέλους? Αμήν. Αμήν. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος, θα μας βοηθήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ιερεμίας, 30ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας «Γράψε για τον εαυτό σου σε βιβλίο όλα τα λόγια που έχω μιλήσει σε σένα. Επειδή πρόσεξε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία του λαού μου, του Ισραήλ και του Ιούδα, λέει ο Κύριος, και θα τους επιστρέψω στη γη που έδωσα στους πατέρες τους και θα την κυριεύσουν». Και αυτά είναι τα λόγια που ο Κύριος μίλησε για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, «Ακούσαμε τρομερή φωνή, φόβον και όχι ειρήνη. Ρωτήστε τώρα και δέστε αν αρσενικό γεννάει. Επειδή βλέπω κάθε ένα άνδρα με τα χέρια του επάνω στη μέση του, σαν γυναίκα που γεννάει, και όλα τα πρόσωπα μεταστράφηκαν σε οχρό χρώμα. Αλίμονο, επειδή μεγάλη είναι εκείνη η μέρα, όμοια με αυτή δεν υπήρξε, και είναι ο καιρός της στεναχώριας του Ιακώβ. Όμως θα σωθεί από αυτή». Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύρος των δυνάμεων, «θα συντρίψω το ζυγό του από τον τράχυλό σου και θα διασπάσω τα δεσμά σου και ξένοι δεν θα τον καταδουλώσουν πλέον. Αλλά θα δουλεύουν στον Κύριο το Θεό τους και το Δαβίδ το βασιλιά τους που θα σηκώσω σε αυτούς. Και εσύ μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, λέει ο Κύριος, ούτε να δηλιάσεις Ισραήλ. Επειδή δες, εγώ θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο και το σπέρμα σου από τη γη της αιχμαλωσίας τους. Και ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου, λέει ο Κύριος, για να σε σώσω. Και αν κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε διασκόρπισα, σε σένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε διαπαιδαγωγήσω με κρίση και δεν θα σε αθωώσω καθόλου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, το σύντριμά σου είναι ανίατο, η πληγή σου οδυνηρή. Δεν υπάρχει αυτός που να κρίνει την κρίση σου ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν για σένα θεραπευτικά φάρμακα. Όλοι οι αγαπητοί σου σε λησμόνησαν. Δεν σε ζητούν. Επειδή σε πλήγωσα με πληγήν εχθρού, με σκληρή τιμωρία, εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου, οι αμαρτίες σου πλήθυναν. Γιατί βοάς για το σύντριμά σου? Ο πόνος σου είναι ανίατος εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Οι αμαρτίες σου πλήθυναν. Αυτός είναι ο λόγος που έκανα αυτά σε σένα. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που σε κατατρώνε θα καταφαγωθούν. Και όλοι οι εναντί σου, όλοι μαζί θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και αυτοί που σε ελαφυραγωγούν θα γίνουν λάφυρο. Και όλους αυτούς που σε διαρπάζουν θα τους δώσω σε διαρπαγή. Επειδή θα αποκαταστήσω σε σένα την υγεία και θα σε γιατρέψω από τις πληγές σου, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτοί σε ονόμασαν απορριμμένοι, λέγοντας «αυτή είναι η Σιών, δεν υπάρχει αυτός που την αναζητάει». Έτσι λέει ο Κύριος, «δέστε, εγώ θα επιστρέψω από την αιχμαλωσία τις σκηνές του Ιακώβ και θα λυπηθώ τις κατοικίες του. Και η πόλη θα ανοικοδομηθεί επάνω στα ερείπια της και ο ναός θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τη διάταξή του. Και από αυτούς θα βγαίνει ευχαριστία και φωνή αγαλώμενων ανθρώπων και θα τους πολλαπλασιάσω και δεν θα λιγοστέψουν και θα τους δοξάσω και δεν θα μικρύνουν. Και τα παιδιά τους θα είναι όπως πρώτα και η συναγωγή τους θα στερεωθεί μπροστά μου και θα τιμωρήσω όλους εκείνους που τους καταθλίβουν. Και ο άρχοντάς τους θα είναι από αυτούς και ο εξουσιαστής τους θα βγαίνει από ανάμεσά τους και θα τον κάνω να πλησιάζει και θα πλησιάζει σε μένα. Επειδή ποιος είναι αυτός που εγγυάται την καρδιά του για να πλησιάζει σε μένα, λέει ο Κύριος. Και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Δέστε, ανεμοστρόβιλος βγήκε με ορμή από τον Κύριο, ανεμοστρόβιλος που αφανίζει, θα εξορμήσει επάνω στο κεφάλι των ασεβών. ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν θα επιστρέψει μέχρις ότου εκτελέσει και μέχρις ότου εκπληρώσει τις βουλές της καρδιάς του. Στις έσχατες μέρες θα το καταλάβετε. Ιερεμίας κεφάλαιο 31. Κατά τον ίδιο καιρό, λέει ο Κύριος, θα είμαι ο Θεός όλων των οικογενειών του Ισραήλ και αυτή θα είναι λαός μου. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο λαός που εναπέμεινε από τη μάχαιρα βρήκε χάρη στην έρημο. Ο Ισραήλ πήγε να βρει ανάπαυση. Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά, λέγοντας «Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη, γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος. Θα σε οικοδομήσω πάλι και θα οικοδομηθείς, Παρθένα του Ισραήλ. Θα ευπρεπιστείς ξανά με τα τύμπανά σου και θα βγαίνεις στους χορούς των αγαλώμενων. Θα φυτέψεις ξανά αμπελώνες επάνω στα βουνά της Αμάριας. Οι φυτευτές θα φυτέψουν και θα τρώνε τον καρπό. Επειδή θα υπάρχει η μέρα κατά την οποία οι φύλακες επάνω στο βουνό Εφραήμ θα φωνάζουν «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε στη Σιών προς τον Κύριο το Θεό μας». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος «Ψάλετε με αγαλίαση για τον Ιακώβ, αλλά αλλάξτε για το κεφάλι των εθνών. Κηρύξτε, ενέστε και πείτε «Σώσε Κύριε το λαό σου, το υπόλοιπο του Ισραήλ». Δέστε, εγώ θα τους φέρω από τη γη του βορρά και θα τους συγκεντρώσω από τα έσχατα της γης και μαζί τους τον τυφλό και το χολό, την έγκυο και μαζί και εκείνη που γεννάει. Μεγάλο συνάθροισμα θα επιστρέψει εδώ. Θα έρθουν με κλαθμό και θα τους επαναφέρω με δεήσεις. Θα τους οδηγήσω κοντά σε ποταμούς νερών από ίσιο δρόμο, στον οποίο δεν θα προσκόψουν. Επειδή είμαι πατέρας στον Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότοκος μου. Ακούστε έθνη το λόγο του Κυρίου και αναγγείλατε στα νησιά που είναι μακριά και πείτε «Αυτός που διασκόρπισε τον Ισραήλ θα το συγκεντρώσει και θα τον φυλάξει, όπως ο ποιμένας στο πίμνιό του». Επειδή ο Κύριος εξαγόρασε τον Ιακώβ και τον λύτρωσε από το χέρι του δυνατότερου του. Και θα έρθουν και θα ψάλουν επάνω στο ύψος της Ιών και θα συρρεύσουν στα αγαθά του Κυρίου, σε σιτάρι και σε κρασί και σε λάδι και στα γεννήματα των προβάτων και των βοδιών και η ψυχή τους θα είναι σαν παράδεισος που ολόγυρα ποτίζεται και πλέον δεν θα λυπηθούν ολοκληρωτικά. Τότε θα χαρεί η Παρθένα στο χορό και οι νέοι και οι γέροντες ταυτόχρονα. Και θα μετατρέψω το πένθος τους σε χαρά και θα τους παρηγορήσω και θα τους εφράνω ύστερα από τη θλίψη τους. Και θα χορτάσω τη ψυχή των ιερέων από πάχος και ο λαός μου θα χορτάσει από τα αγαθά μου, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, φωνή ακούστηκε στη Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ που κλαίει τα παιδιά της, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα παιδιά της, επειδή δεν υπάρχουν. Έτσι λέει ο Κύριος, πάψε τη φωνή σου από κλαθμό και τα μάτια σου από δάκρυα, επειδή το έργο σου θα ανταμυφθεί, λέει ο Κύριος, και θα επιστρέψουν από τη γη του εχθρού. Και υπάρχει ελπίδα στα έσχατά σου, λέει ο Κύριος, και τα παιδιά σου θα επιστρέψουν στα όρια τους. Άκουσα πραγματικά τον Εφραήμ μέσα σε οδυρμούς να λέει «Με παιδαγώγησες και παιδαγωγήθηκα σαν αδάμαστο μοσχάρι. Επίστρεψέ με και θα επιστρέψω, επειδή εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μου». Βέβαια, αφού επέστρεψα, μετανόησα. Και αφού διδάχθηκα, χτύπησα επάνω στο μυρό μου. Ντροπιάστηκα και μάλιστα κοκκίνησα, επειδή βάσταξα το όνειδος της νιώτης μου. Ο Εφραήμ είναι σε μένα αγιός αγαπητός, παιδί φίλτατο, επειδή αφού μίλησε εναντίον του, πάντα το θυμάμαι. Γι' αυτό τα σπλάχνα μου ηχούν για αυτόν, σίγουρα θα τον σπλαχνιστώ», λέει ο Κύριος. Στήσε σημάδια του δρόμου, κάνε τον εαυτό σου υψηλούς ορούς, προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο, στο δρόμο από τον οποίο πήγες. Γύρνα, Παρθένα του Ισραήλ, γύρνα σε αυτές τις πόλεις σου. Μέχρι πότε θα περιφέρεσαι, θυγατέρα αποστάτρια? Επειδή ο Κύριος έκανε ένα νέο πράγμα στη γη. Γυναίκα θα περικυκλώσει άνδρα. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ακόμα θα λένε αυτό το λόγο στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία τους. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, κατοικία δικαιοσύνης, βουνό αγιότητας. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή ο Ιούδας και όλες οι πόλεις του μαζί, οι Γεωργοί και αυτοί που βγαίνουν με τα κοπάδια. Επειδή χόρτασα την παραλυμένη ψυχή και γέμισα κάθε θλιμμένη ψυχή. Γι' αυτό ξύπνησα και κοίταξα. Και ο ύπνος μου στάθηκε σε μένα γλυκός. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα σπείρω τον οίκο Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς αγρυπνούσα επάνω τους για να ξεριζώνω και να κατασκάβω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, έτσι θα αγρυπνήσω επάνω τους για να οικοδομώ και να φυτεύω, λέει ο Κύριος. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν θα λένε πλέον «Οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν», αλλά «Κάθε ένας θα πεθαίνει για την ανομία του». Κάθε άνθρωπος που θα φάει την αγουρίδα, τα δόντια του ίδιου θα μουδιάσουν. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο, επειδή αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη μου και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον καθένας τον κοντινό του και καθένας τον αδελφό του λέγοντας «Γνωρίστε τον Κύριο», επειδή όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος. Επειδή θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους. Έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που έδωσε τον ήλιο για φως της ημέρας, τις διατάξεις του φεγγαριού και των άστρων για φως της νύχτας, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και βοούν τα κύματά της, το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αν αυτές οι διατάξεις εκλείψουν από μπροστά μου, λέει ο Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θα πάψει από το να είναι μπροστά μου έθνος όλες τις ημέρες. Έτσι λέει ο Κύριος, αν ο ουρανός επάνω μπορεί να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστούν, τότε κι εγώ θα απορρίψω ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ για όλα όσα έπραξαν, λέει ο Κύριος. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και η πόλη θα οικοδομηθεί στον Κύριο από τον πύργο του Ανανεήλ μέχρι την πύλη της γωνίας. Και ακόμα θα βγει σχοινή καταμέτρησης απέναντί της επάνω στο λόφο Γαρίβ και θα περιέλθει μέχρι τη Γουάθ. Και ολόκληρη η κοιλάδα των πτωμάτων και της στάχτης και όλα τα χωράφια μέχρι τον χήμαρο των κέδρων μέχρι τη γωνία της πύλης των Αλόγων προς Ανατολάς θα είναι άγιοι στον Κύριο. Δεν θα ξεριζωθεί πλέον ούτε θα καταστραφεί στον αιώνα.
2: Προς Εβραίους, επιστολή κεφάλαιο 11. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του έφτιαξε το σύμπαν και ότι συνεπώς κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Επειδή πίστευε ο Ενόχ στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο γιατί τον μετέθεσε ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του, ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον προειδοποίησε ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και έκανε την κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη γη που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που τυποσχέθηκε ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υπόσχεσης. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που ο αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη ο Αβραάμ απέκτησε την ικανότητα να γίνει πατέρας, αν και ήταν ηλικιωμένος και η Σάρα ήταν στήρα, επειδή θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από ένα άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι όπως τα άστρα του ουρανού και αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στις ακρογιαλιές. Όλοι ετούτοι πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, την χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν στο νου τους πίσω, στην χώρα από που είχαν φύγει, θα είχαν τον καιρό να ξαναγυρίσουν, ενώ τώρα λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή επουράνια. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε το μονάκριβο γιο του, μολονότι του είχε υποθεί «Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου». Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ζωντανέψει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ τον πήρε πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη ευλόγησε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ισάβ και για τις υποσχέσεις που θα εκπληρώνονταν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε ευλόγησε και τους δύο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας στην άκρη του μπαστούνιου του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του. Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και ράντισε με αίμα, για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, καταποντίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώς, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υποστήκαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με ξύφος, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ότι τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 12. Έχοντας λοιπόν γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας δυνάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτόν που, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μη αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμη το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την ουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μη χάσεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά την διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε την διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχτούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν ειρήνη και δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς δεν έχει λάβει τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ιτσάβ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα πρωτοτόκια του. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα όταν θέλησε να πάρει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε, αν και τη ζήτησε με δάκρυα, γιατί δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του. Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα, και στο οποίο ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή, που όσοι την άκουσαν παρακάλεσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή, και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα αληθοβοληθεί. Και ήταν τόσο τρομερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα ανθρώπων δίκαιων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Και στον Ιησού, μεσή τη Νέας Διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Προσέχετε να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει. Γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν την τιμωρία, όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς, αν απαρνηθούμε εκείνον που είναι από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη, μα τώρα έδωσε τούτη εδώ την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Το «ακόμα μια φορά» σημαίνει πως εκείνα που σαλεύονται, επειδή είναι δημιουργήματα, θα παραμεριστούν για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατό να σαλευτούν. Γι' αυτό, ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με ευλάβεια και με φόβο, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 13, τελευταίο. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέλφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να είναι από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη αμόλυντη, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Μην είστε φιλάργυροι, αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος?» Να θυμάστε τους ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Να βλέπετε πώς τελείωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων, που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για την συγχώρεση των αμαρτιών, καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς στο Θεό μέσω του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε ό,τι έχετε με τους άλλους. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός. Να ακολουθείτε πιστά και να επακούτε τους θρησκευτικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέρημνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημα Του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Σας παρακαλώ, αδερφοί, να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. Εξάλλου, το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας, Τιμόθεος, βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφτώ. Χαιρετίσματα σε όλους τους θρησκευτικούς σας ηγέτες και σε όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε, γιατί Κύριε Ιησού Χριστέ, το Άγιο Σου αίμα είναι ζεστό και λούζει ημάς καθημερινά, ξεπλύνοντάς μας, ενδυναμώνοντάς μας, ενισχύοντάς μας Κύριε, γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι η αλήθεια μας, η οδός και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γεμάτη ευγνωμοσύνη για το Άγιο Σου έργο και να σε παρακαλέσουμε αυτό βράδυ Κύριε να χρήσεις κάθε πνεύμα, κάθε καρδιά, κάθε αυτή Κύριε και το δικό μαγείο, ώστε όλα να είναι χρησμένα εν Χριστώ Ιησού ευλογημένα, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και την τιμή. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει σήμερα. Τίτλος του κηρύγματος μας είναι «Πνευματική εξομολόγηση». Και θα ήθελα να διαβάσουμε το πρώτο για σήμερα εδάφιο. Α Ιωάννου, επιστολή 1-9. Α Ιωάννου, επιστολή 1-9. Εάν ομολογούμε τα σαμαρτία σημών. Υπάρχει μια προϋπόθεση, η ομολογία. Πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το σώμα μας είναι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην θάλασσα προς άφεση αμαρτιών. Αμήν. Αλλά επειδή βαδίζουμε σε έναν κόσμο με προκλήσεις, σκοτάδι και πειρασμούς, πολλές φορές τα πόδια μας λερώνονται. Και έτσι, για τις συνειδητές ή ασυνείδητες παραβάσεις μας, τις αμαρτίες, τις αστοχίες μας, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, κάνοντας ομολογία για αυτές. Εάν ομολογούμε λοιπόν τα σαμαρτία σημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τα σαμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το κενό που υπήρχε από την ανθρώπινη πτώση και την ανθρώπινη αμαρτία το γεφύρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η αλήθεια, η ζωή, ο σωτήρας και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκεπάσει και να καθαρίσει κάθε παράβαση, όπως διαβάσαμε, κάθε αμαρτία και κάθε αδικία. Κανένας άλλος, ασχέτως αν οι δογματικές εκκλησίες εκεί έξω στρέφουν τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Κύριος να ευλογήσει, όλοι οι άνθρωποι να δουν κατάματα με τα μάτια του Πνεύματος αυτή τη μεγάλη αλήθεια και να τη ζήσουμε. Ένας είναι ο Σωτήρας, ένας είναι ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έχει δικαίωμα να μεσητεύσει και να καθαρίσει, γιατί αναμάρτητα ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για να πάρει την κάθε μας κατάρα, ασθένεια και αμαρτία. Και χαιρόμαστε αδελφοί που έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, όπως λέει θεόπνευστα η Γραφή, Α προς Κορινθίους 15ο κεφάλαιο. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, που δίνει ζωή. Δίνει ζωή αδελφοί όταν μας καλεί να ζήσουμε αυτή τη ζωή και μας γεννά μέσα από τη μήτρα της μάνας μας. Μας δίνει ζωή. Όταν μας αναγεννά, μας δίνει ένα νέο εσωτερικό εαυτό. Μας δίνει ζωή. Και κάθε μέρα αδελφοί, όταν η αμαρτία φέρνει θάνατο, εκείνος καθαρίζει αυτήν και μας δίνει ξανά και ξανά ζωή. Το Πνεύμα που δίνει ζωή και καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. ο παράκλητος, ο μεσίτης, ο δίκαιος σωτήρας, ο αρχιερέας των ψυχών ημών. Αμήν. Και είναι τόσο ευλογημένο, αδελφοί, ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μάθει τον Κύριό του, να μην είναι λυπής στη σχέση του μαζί του. Να μην είναι λυπής. Γιατί όταν είμαστε λυπείς και δεν έχουμε γνωρίσει στον βαθμό που πρέπει τον Κύριο, τότε αυτή η έλλειψη δεν μας αφήνει να ζήσουμε μια πιο νικηφόρα και θριαμβευτική ζωή, μια ζωή ελευθερίας. Όταν ξέρω ποιος είναι ο Κύριός μου, το τι έχει κάνει και το τι μπορεί να κάνει, τότε είμαι ήσυχος και ασφαλής στην παρουσία Του. Αμήν. Να διαβάσουμε Ιακώβ επιστολή 5:16. Ιακώβ επιστολή 5:16. Όπως είπαμε σήμερα, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Πνευματική εξομολόγηση». Και διαβάζω. Εξομολογήστε, επαναλαμβάνω, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εδώ ο λόγος μας λέει να εξομολογούμαστε σε άλλους τα πτέσματά μας. Εξομολόγηση είναι η φανερή εξωτερική ομολογία. Είναι η ομολογία ενός σφάλματος. Η εκμυστήρευση ενός αμαρτήματος. Όλα αυτά τα πράττει ένας άνθρωπος θέλοντας να λάβει συγχώρεση. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί κάτι, θέλει να εξομολογηθεί μια αστοχία, μια παράβαση, μια αμαρτία του, ένα λάθος του, πρώτα θα πάει μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσει συγχώρεση και μετά προσωπικά θα πάει στον άνθρωπο που έβλαψε και θα του ζητήσει συγχώρεση με αγάπη και σεβασμό. Αυτή είναι η σωστή εξομολόγηση. Όχι σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους όπως διδάσκουν και πράττουν εκεί έξω οι δογματικές εκκλησίες, αλλά στον Κύριο, ο οποίος, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, σκεπάζει κάθε μας αδικία και αμαρτία, αλλά και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι άνθρωποι εξομολογόντουσαν ελεύθερα στο θύμα της αμαρτίας τους και στον Θεό για την αμαρτία τους. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι έπραταν την σωστή εξομολόγηση. Όταν υπέπαιδαν σε ένα λάθος, μπροστά στον Κύριο ζητούσαν συγχώρεση και παράλληλα έβρισκαν τον άνθρωπο που έβλαψαν και του έλεγαν συγγνώμη. Κατά τον 13ο αιώνα η Ρωμαϊκή Εκκλησία στην 4η Σύνοδο του Λατεράνου στη Ρώμη πέρασε η εξομολόγηση να γίνεται υποχρεωτικά στον ιερέα. Μετά ο Θωμάς ο Ακινάτης το 1260 μετά Χριστό κατέταξε την εξομολόγηση ως μυστήριο. Το 1551 μετά Χριστό, στην σύνοδο του Τριδέντου, θεσπίστηκε να γίνεται στον ιερέα η εξομολόγηση υποχρεωτικά, μιας και έλεγαν ότι ο Θεός τους έδωσε στους ιερείς εξουσία να συγχωρούν αυτοί. Το 1642 μετά Χριστό αυτό πέρασε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ο Ρώσος θεολόγος Μόγκυλας το επικύρωσε. Αλλά μέσα στη γραφή Ο μόνος ο οποίος συγχωρεί είναι ο Κύριος. Και όπως διαβάσαμε, σε εκείνον πρέπει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, όπως επίσης και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Α Τιμοθέου 2.5. Α Τιμοθέου 2.5. Ο λόγος είναι τόσο απλός. Τόσο απλός, εάν ο άνθρωπος θέλει να τον καταλάβει. Και πέστε μου σας παρακαλώ, υπάρχει σε αυτό το εδάφιο που τώρα θα διαβάσω κάποια δυσκολία, ώστε ένας άνθρωπος να μην μπορεί να καταλάβει το τρίο λόγος του Θεού? Πέστε μου σας παρακαλώ. Ακούστε. Διότι είναι εις Θεός, ένας Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πού είναι η δυσκολία, πουθενά αδελφοί? Τόσο ξεκάθαρο και πεζό εδάφιο. Και στο πέρασμα των αιώνων, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καθιέρωσε το Πουργατόριο, σύμφωνα με το οποίο όσοι πεθαίνουν σε κατάσταση θείας χάρης, δηλαδή οι ψυχές που κέρδισαν τον ουράνιο παράδεισο, πρέπει να περάσουν από μία κατάσταση κάθαρσης για να φτάσουν στην αγιότητα την οποία απαιτεί η είσοδος στον παράδεισο. Τα παλιότερα χρόνια τι έκαναν? Είχαν ένα κουτί, πήγαιναν οι συγγενείς αυτού που είχε πεθάνει, έβαζαν το νόμισμα και ο ήχος του νομίσματος έδειχνε ότι η ψυχή του συγγενή που είχε πεθάνει είχε μεταβεί στον παράδεισο από αυτή τη μέση κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Δόθηκε το συγχωροχάρτη επίσης. Και βλέπουμε ότι τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Εκκλησία είχαν μια λανθασμένη αντίληψη τόσο για την εξομολόγηση όσο και για την πραγματική και αληθινή συγχώρεση που δίνεται μονάχα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έλεγαν ότι δεν αρκούσε μόνον η εξομολόγηση για να πάρει τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε συγγνώμη στον Κύριο, αυτό έλεγαν ότι δεν είναι αρκετό για να υπάρξει άφεση αμαρτημάτων στον άνθρωπο αυτόν και έπρεπε να του δώσουν ένα ειδικό χαρτί το οποίο ονομαζόταν συγχωροχάρτη, λέγοντας ότι κάποιες από τις αμαρτίες έμεναν με και μετά και αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη μέση από το πλεόνασμα χάρης αυτών των χαρτιών. Στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια είχαν διαφορετική σημασία, μιας και με αυτά οι άνθρωποι κατάφερναν να συγχωρούν τα αμαρτίες νεκρών και ζωντανών, να σπάνε κατάρες, να συγχωρούνται αμαρτίες εξομολογημένες και αναμολόγητες που επρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή, τόσο οι παλιές αμαρτίες όσο και οι μελλοντικές αμαρτίες με αυτό το ειδικό χαρτί συγχωρούνται.

Συν ότι οι άνθρωποι περισσότερο ήταν αγράμματοι. Αλλά τώρα είναι τόσο απλό ο άνθρωπος να καθίσει να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να έχει προσωπική γνώμη για το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Ζητώντας βέβαια βοήθεια από ανθρώπους αναγεννημένους που μπορούν να τον βοηθήσουν, γιατί και αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ας διαβάσουμε Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοών, αρσενικών, άμμωμων, ας προσφέρει αυτό. Παρά την χείρα της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό για να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επισέσει την χείραν αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού για να γίνει εξιλέωσης περί αυτού και θέλει συσφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Άρων ιερείς θέλουν συμφέρει το αίμα και θέλουν συραντήσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαστε στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι θυσίες των ζώων τι έδειχναν, τι φανέρωναν, αδελφοί? Την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει πολλές αλήθειες μέσα από τις σκιές, τα σύμβολα, τους τύπους, τους ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες. Και πουθενά δεν θα διαβάσουμε για ειδικούς ανθρώπους που συγχωρούν, για ειδικά χαρτιά που συγχωρούν ή για μία κατάσταση που ζει ο πεθαμένος άνθρωπος προτού πάει στον παράδεισο, που αυτός ο τόπος λέγεται τόπος κάθαρσης της ψυχής του. Σφάζονταν το ζώο, γινόταν μία τελετουργική διαδικασία σύμφωνα με το Λεβιτικό διάταγμα και ο άνθρωπος ήταν καθαρός, αδελφοί. Σφάζονταν το ζώο, η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, και με το αίμα ο άνθρωπος που έρεε και ραντίζονταν πολλές φορές αγκία, σκεύη, πράγματα, το οποίο φανέρωνε την έγχυση του αίματος του Κυρίου, λάμβανε ελευθερία. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Και παρά της συναγωγής των ιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών για προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν διά ολοκαύτωμα. Να διαβάσουμε και 15:22 στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για την ημέρα του εξυλασμού. Τι σημαίνει εξυλασμός? Τέλεια και πλήρη κάθαρση, σκέπασμα της κάθε αμαρτίας. Ήταν η ημέρα, η μοναδική ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού που μπορούσε να μπει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αδελφοί. Στο ενδότερο σημείο της σκηνής του μαρτυρίου. Και μάλιστα, εάν ο αρχιερέας ήταν ακάθαρτος, έπεφτε χάμω νεκρός και τον τραβούσαν με το σκηνί το οποίο είχε δεμένο στο πόδι του. Μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού. Και διαβάζουμε Λεβιτικό 16, 15, 22 εδάφιο. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον
Και έμπρος

0: σεν του ηλαστηρίου. Και θέλει κάμει εξηλαίωση υπέρ του αγιαστηρίου, για τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και για τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάνει εξηλαίωση εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάνει εξηλαίωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι και ο αρχιερέας εξηλαιωνόταν. Ήταν αμαρτωλός άνθρωπος. Και όχι μόνο δεν συγχωρούσε ανθρώπους, αλλά ζητούσε και αυτός συγχώρεση. Άρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτιών παρά μόνο ο Κύριος, γιατί και αυτός είναι αμαρτωλός. Και κάποιος, για να μπορέσει να δώσει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών, πρέπει να είναι αναμάρτητος. Αμήν, αναμάρτητος αδελφοί. Και συνεχίζουμε στο 18. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάνει εξηλαίωσιν περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει επ' αυτό από του αίματος για του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξηλαίωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου, θέλει φέρει τον τράγων τον ζωντανό και θέλει επιθέσει ο Άρων τα δύο χέρια αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί, θα κάνει ο Άρων, θα εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας της παραβάσης αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτά εις την κεφαλή του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος επ' αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητο και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημο. Δεν εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες του στον Ααρών, γιατί και ο Ααρών τις εξομολογόταν στο ζώο, έχοντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Τον 7ο λοιπόν μήνα, την 10η μέρα, μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, έπαιρναν δύο τράγους. Ο ένας θα πέθαινε μετά από κλήρωση, όπως διαβάσαμε, και με το αίμα του θα ραντίζονταν τα κέρατα του θυσιαστηρίου και μάλιστα 7 φορές. Ο άλλος θα αφινόταν ελεύθερος στην έρημο σε γεια κατοίκητον, αφού πρώτα ο Άρων θα έβαζε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου και τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός θα εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους. Ο τράγος ποιον συμβολίζει? Την τραγήσια φύση μας αδελφοί, που την πήρε ο Κύριος. Πήρε κάθε μας αμαρτία, κάθε μας παράβαση. Ο τράγος ήταν μακριά, δεν θα τον ξανάβλεπαν. Δείγμα ότι όταν ο Κύριος μας παίρνει τις αμαρτίες, αυτές πια δεν υπάρχουν, είναι σβησμένες. Ο άλλος θα πέθαινε και με το αίμα του θα έκαναν την έγχυση, την τελειτουργική. Κάτι που δείχνει πάλι την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε την τραγήσια φύση μας και πέθανε, ώστε με το αίμα του να μας ξεπλύνει και να μας καθαρίσει. Οι χυσίες ήταν διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με τη μορφή της αμαρτίας. Όλες έδειχναν συνέστηση της ανθρώπινης ενοχής και την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Η πράξη της επίθεσης των χεριών στα κεφάλια των ζώων υποδηλώνει την μεταβίβαση των ανθρωπίνων αμαρτιών στα ζώα. Τύπος που δείχνει ότι ο Κύριος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Όλες τις αμαρτίες μας. Ας διαβάζουμε τακτικά τον προφήτη Ισαΐα, το 53 κεφάλαιο, να δούμε το τι πέρασε ο Κύριος για εμάς. Δεν είχε, λέει, κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα. Καταφρονημένος, περιφρονημένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, βασανισμένος. Πήρε τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, τις βάστασε. Να διαβάσουμε Α. Πέτρου 2.24. Α. Πέτρου 2.24. Αμήν, αδελφοί. Άγιος ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Ώστι στα αμαρτία ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου για να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντας κατά τα αμαρτίας με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Ποιος μας δίνει θεραπεία? Ο Κύριος. Και μόνο αυτός. Κανένας άλλος, αδελφοί, δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να πάρει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπροστά στον Κύριο και ζητάμε χάρη και έλεος. Και με σοφία, αγάπη και σεβασμό, αν κάναμε κάτι, ένα σφάλμα, οπουδήποτε, αδελφοί, γρήγορα να τρέξουμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί οι προσευχές πολλές φορές ακυρώνονται όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα τα οποία ο εχθρός πατά σε αυτά, παίρνει δικαίωμα ώστε να προσβάλλει τη ζωή, τη διακονία και τις ευλογίες του πιστού που είναι σε μία πνευματική όχι σωστή συμπεριφορά στο θέμα της συγχώρεσης, της εξιλέωσης και της αποκατάστασης. Αμήν, παίρνει τόπο διάβολος, αδελφοί. Μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Το διαβάζουμε. 12 κεφάλαιο Αποκάλυψη. Όταν λοιπόν εμείς του δίνουμε τροφή, αυτός την παίρνει, πάει στην παρουσία του Θεού, μας κατηγορεί για να πάρει δικαίωμα εναντίον μας. Γι' αυτό ζούμε το πνεύμα της ελευθερίας. Ζούμε την χάρη του Θεού. Αμήν. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Ούτε ζούμε με τον φόβο της αμαρτίας. Αχ, μην αμαρτήσω, αχ, τι είπα, αχ, τι έκανα. Όχι, αδελφοί, μη γένετο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τι διαβάσαμε? Εάν κάποιος πέσει, παραπατήσει, σκοντάψει, ας τρέξει τον Κύριο και ας αποκαταστήσει και την σχέση του με τον άνθρωπο τον οποίον έβλαψε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 32, 5. Ψαλμός 32, 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω, ακούστε, εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Σε ποιον απευθυνόταν ο Δαβίδ? Σε ποιον, αδελφοί? Πήγαινε στον αρχιερέα? Πήγαινε στον προφήτη? Πήγαινε σε κάποιον άλλο άνθρωπο? Πήγαινε να πάρει ένα χαρτί ειδικό, ξεχωριστό? Όχι, αδελφοί. Στον Κύριο εξομολογόταν κάθε του ανομία, κάθε του παράβαση. Και ο Κύριος, όπως διαβάσαμε, έδινε συγχώρεση. Έδινε τακτοποίηση. Και αν όλα αυτά τα περάσουμε και στο κήρυγμα και την δασκαλία του Χριστού, θα δούμε ότι αυτό το οποίο ήθελε να μας περάσει ο Κύριος ήταν ότι ο σκοπός της εξομολόγησης είναι η συντριβή, η μετάνοια και η ταπείνωση του ανθρώπου. Την ώρα της εξομολόγησης, της μετάνοιας, σπάει το ανθρώπινο εγώ. Συντρίβεται η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, αλλά και στον άνθρωπο που έβλαψε, ομολογεί την παράβαση, εκεί το εγώ διαλύεται ως μια αλυσίδα που γίνεται χίλια κομμάτια. Αμήν. Και ο Κύριος, εκτός από το ότι θέλει να ζητάμε συγχώρεση, γιατί έτσι σκεπάζονται με ειλικρινή και αληθινή βέβαια καρδιά οι αμαρτίες μας, θέλησε να γίνεται αυτή η διαδικασία για να συντρίβεται ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο Θεός σίγουρα, ο Κύριος σίγουρα, αδελφοί, γνωρίζει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις αμαρτίες μας. Δεν τις γνωρίζει? Τις ξέρει προτού καν γεννηθούμε, προτού δούμε το φως αυτής της ζωής στον ήλιο, αδελφοί. Προτού μάθουμε να περπατάμε, να μιλάμε. Ξέρει την κάθε μας αμαρτία. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, συντρίβει το εγώ, αναγνωρίζοντας την πτώση του, το λάθος, το σφάλμα, το γλίστριμά του. Αμήν. Το γλίστριμά του, αδελφοί. Συγχρόνως, ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή και όχι με πνεύμα αυτοκατάκρισης, ούτε με πνεύμα αυτοδικαίωσης. Ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή, να ελέγχει τον εαυτό του. Να ελέγχει τον εαυτό του καθημερινά υγιή, επαλαμβάνω, όχι με το πνεύμα της θρησκείας, της θρησκοληψίας. Εδώ διδάσκουμε έναν Θεό μπαμπούλα, αδελφοί, αλλά έναν Θεό αγάπης και χάρης, που όμως είναι δίκαιος και θα αποδώσει κατά τα έργα του ανθρώπου αυτό που πρέπει να αποδοθεί. Αμήν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Κύριος αρέσκεται όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, βρίσκει τον εαυτό του άξιο τιμωρίας, με αποτέλεσμα να ζητήσει χάρη και έλεος από τον Θεό, στηριζόμενος στην Άγια και άξια θυσία του αμνού. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος και ότι είναι άξιος τιμωρίας, τότε πραγματικά συντρίβεται στην παρουσία του Κυρίου. Σπάει το εγώ, διαλύεται κάθε ίχνος υπερηφάνειας και πάει με ειλικρινή και αληθινή καρδιά μπροστά στον Κύριο. Ώστε πραγματικά, καθώς ο Κύριος δει μια ειλικρινή, ανοιχτή καρδιά, ένα ανοιχτό πνεύμα, ένας άνθρωπος που στέκεται μπροστά του με αληθινή εξήτηση, μετάνοιας, να του δώσει συγχώρεση. Να του δώσει συγχώρεση. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μες στη γραφή και να διαβάσουμε μια ιστορία. Για να δούμε τα όσα λέμε στο βίωμα και στις πράξεις ενός ανθρώπου. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, θα διαβάσουμε έως το 43 εδάφιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, 43. «Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλαστήμι αυτών λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Κοιτάξτε, αν είσαι ο Χριστός, ο χρησμένος, σώσ' τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Τον βλαστημούσε, τον ονείδιζε ο ένας από τους δυο κακούργους. «Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτόν λέγον, ουδέ τον Θεό δεν φοβάσαι σεις ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη». Ακούστε την καρδιά του, την καρδιά του ενός κακούργου, του ενός ληστή. Ακούστε. «Και εμείς μεν δικαίως, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Κατάλαβε τα σφάλματά του και ότι ήταν άξιος τιμωρίας. Και έτσι, καθώς είχε δίπλα του τον Μεσσή, τον αρχιερέα των ψυχών ημών, εκείνον ο οποίος μπορεί να σώσει και να ευλογήσει, πρόσωπο προς πρόσωπο ζήτησε με ειλικρινή και αληθινή καρδιά συγχώρεση. Και διαβάζουμε. «Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Κοιτάξτε τι είπε. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι η εξομολόγηση, πόσο εύκολα ο Κύριος δίνει συγχώρεση όταν ο άνθρωπος ταπεινά και σπασμένα πάει μπροστά του. Δεν θέλει αδελφοί ο Κύριος να λέμε μια ώρα «συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, αυτό είναι πατολογία». Θέλει λίγα λόγια, ενίοτε λίγο περισσότερα, τα οποία θα βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Αμήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω, σήμερα θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Αμήν. Θα τον δούμε τον ληστή, αδελφοί. Είναι εκεί πάνω το πνεύμα και η ψυχή του. Και σε λίγες στιγμές, σε λίγα χρόνια, το πω καλύτερα, θα πάρει και το ένδοξο του σώμα. Και θα τον δούμε και θα πούμε, ο κακούργος που μετανόησε και διαβάζαμε και ξαναδιαβάζαμε και παραδειγματιζόμασταν από αυτόν. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Ο άλλος όμως αυτή τη στιγμή είναι στον Άδη. Βασανίζεται στην κόλαση και μετά θα πάει στην λίμνη του Πυρός αιώνια. Ενώ είχε την ευκαιρία να σωθεί, δίπλα του ήταν ο Σωτήρας, αδελφοί. Δεν μετανόησε, πέθανε αμετανόητος. Και ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους, έστω και στο παραμισό, να σώσει, αδελφοί. Να σώσει, να ευλογήσει, να σκεπάσει, να ελευθερώσει. Για να γίνει λοιπόν δεχτή από τον Θεό, η εξομολόγηση απαιτείται η συντριβή της καρδιάς. Μπορεί ένας να μιλάει 5 ώρες και να λέει συγγνώμη χωρίς συντριβή καρδιάς και ο άλλος, επιτρέψτε μου τους χρόνους, αλλά θέλω να δώσω κάποια παραδείγματα, στα 5, 10, 15 λεπτά, καθώς θα έχει βάλει τα κλάματα στην παρουσία του Θεού και θα έχει συντριβή καρδιά του να πάρει συγχώρεση, γιατί θα έχει πραγματικά ανοίξει η καρδιά του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Η συντριβή λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη την εξομολόγηση, αλλά αποτελεί και το πρώτο βήμα και θεμέλιο της μετάνοιας. Της μετάνοιας. Η συντριβή είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την εξομολόγηση και για την αληθινή μετάνοια. Β' προς Κορινθίους 7:10. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Όταν ο άνθρωπος συντρίβεται και μετανοεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ελευθερώνεται. Όταν όμως έχει μέσα του κοσμικά στοιχεία αυτοκατάκρισης, τότε ακόμη μπορεί να οδηγηθεί και στην αυτοκτονία και στον θάνατο. Η κατά Θεό μετάνοια φέρνει ζωή. Η κατά κόσμο φέρνει λύπη και θάνατο. Και πού βρίσκουν σήμερα οι άνθρωποι παρηγορία για τις ενοχές και τις τύψεις τους? Στο σεξ, στο ποτό, στα ναρκωτικά. Και όσοι δεν βρουν σε αυτά παρηγορία, πολλές φορές γίνονται και αυτόχειρες, αδελφοί. Αυτόχειρες. Και αυτοχειρία είναι αμάρτημα, θανάσιμο, γιατί αυτή η ψυχή πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η συντριβή φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο μετανοήσας και εξομολογούμενος έχει πλήρη γνώση των αμαρτιών του και της θέσεώς του έναντι του Άγιου Θεού. Και εφόσον γνωρίζει ότι η αμαρτία είναι σύγχαμα ενώπιον του Θεού, δέλυγμα, η συντριβή είναι φυσική ενέργεια και συνέπεια της επίγνωσης της αμαρτίας τους. Της αμαρτίας του. Της αμαρτίας των ανθρώπων. Ψαλμός 51:1-10. Ψαλμός 51:1-10. Ελέησέ με, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Ακούστε, ακούστε την κραυγή της μετάνοιας και της εξομολόγησης της συντριβής του Δαβίδ. Ακούστε λόγια. Όχι ένα τυπικό συγγνώμη. Κύριε, συγχώρεσέ με. Ούτε και να βατολογεί 5 ώρες. Κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Να το ξανακάνω, κύριε, συγγνώμη. Ματολογία, χωρίς συντριβή. Στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Όταν κατάλαβε το σφάλμα που είχε κάνει μετά από αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Πήγε με τη γυναίκα του ωρία, την άφησε έγκυο και επειδή δεν μπορούσε να σκεπάσει, να μαρτιάσει, θέλει τον άνθρωπο να πεθάνει. Ο Νάθαν ο προφήτης τον ελέγχει. Και τότε καταλαβαίνει το σφάλμα του ο Δαβίδ, τι είχε κάνει, τι είχε πράξει μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους, αδελφοί. Κάνε φόνο, μίχευσε και πόρνευσε. Και τον έλεξε ο Νάθαν. Και ο βασιλιάς είχε δικαίωμα να του κόψει το κεφάλι του προφήτη. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού που έσφαλε. Και έτρεξε στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πήγε πουθενά άλλου. Πήγε στον Κύριο και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας αυτά τα λόγια τα οποία θα διαβάσουμε, τα οποία τα έλεγε στον Θεό με μετάνοια και μια σπασμένη καρδιά. Έκλαιγε, αδελφοί. Με τους σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε φτάσει στα επίπεδα της κατάθλιψης. Δεν μπορούσε πια δάκρυ να βγει από το μάτι του, από το κλάμα της μετάνοιας και της συντριβής. Αμήν. Γιατί είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο είχε πολλές πτυχές. Ελέησέ μου, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομήματά μου, πλύνε με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω
2: και αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού αγάπης αλήθεια εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός, κλείνε με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε να ακούσω αγαλίαση και φροσύνη για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Ο Δαβίδ ήταν άξιος θανάτου. Άξιος θανάτου. Αμήν. Θα έπρεπε να θανατωθεί, αδελφοί. Αλλά έκραξε στον Θεό για έλεος. Με αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά. Γνωρίζοντας ότι μόνον ο Θεός συγχωρεί. Κανένας άνθρωπος, κανένα πουργατόριο, κανένα συγχωροχάρτη. Αμήν. Επιθυμούσε όχι μόνον άφεση από την κρίση, αλλά και καθαρισμό προκειμένου να τακτοποιήσει την σχέση του με τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε αμετανόητοι σε μια αμαρτία, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σε καλά επίπεδα. Άρα, η εξομολόγηση καθαρίζει, εμποδίζει την κρίση να έρθει και αποκατηστά την σχέση του πιστού που μετανόησε με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Κοιτάξτε τα ωφέλη της συντριβής, της εξομολόγησης, της μετάνοιας του πιστού στον Κύριο τον Θεό. Η αληθινή μετάνοια δεν γίνεται μόνο λόγω φόβου για την επερχόμενη κρίση, αλλά από αγάπη τον Κύριο, γιατί κάθε αμαρτία, παρόλο που κάποιες είναι εναντίον των ανθρώπων, τελικά όλες οι αμαρτίες είναι ενάντια στον Θεό. Ξέρετε κάτι, όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, αμαρτάνουμε και στον Θεό. Αμήν. Όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, το κάνουμε κακό, κάνουμε κακό αμαρτάνοντας στον Κύριο. Και θα κλείσω, αδελφοί, για να προχωρήσουμε στην εργασία την οποία προείπα προτού το κήρυγμα. Να κάτσουμε να εργαστούμε, αδελφοί, να καθαριστούμε. Αλληλούια! Να μας ανανεώσει τα εντός μας ο Κύριος. Να μας δώσει, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στον 51 ψαλμό, ένα πνεύμα ευθές ανανεωμένο εντός ημών. Άρα θα κλείσουμε διαβάζοντας Παροιμίες 28-13. Παροιμίες 28-13 και μετά, αδελφοί, θα εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Κυρίου για να λάβουμε το αίμα Του, την δόξα Του, τον εξαγνισμό και την εξηλαίωσή Του. Αμήν. Είμαστε καθαροί στο σώμα, αλλά όπως είπα, τα πόδια μας πολλές φορές βρωμίζουν. Και πρέπει να καθαρίζουμε τακτικά, αδελφοί. Τακτικά. Βλέπετε, ντυνόμαστε, βγαίνουμε έξω, πατάμε λάσπες. Το παντελόνι δεν λερώθηκε, το πουκάμισο δεν λερώθηκε, αλλά τα παπούτσια λερώθηκαν. Και τι κάνουμε μετά? Τα καθαρίζουμε. Έτσι είναι και το πνευματικό μας βάδισμα. Το σώμα είναι καθαρό, αδελφοί. Έφυγαν οι μεγάλες παλιές μας αμαρτίες, αλλά κάθε μέρος άνθρωποι κάνουμε κάποιες αστοχίες. Και αυτές πρέπει να τις βάζουμε χωρίς θρησκοληψία. Μπροστά στην παρουσία του Θεού, χωρίς τυπικισμό, θρησκοληψία, να μην έχουμε τον φόβο της αμαρτίας, να ζούμε την ζωή της ελευθερίας, αλλά να έχουμε υγιή έλεγχο, ώστε γρήγορα, άμεσα, να φαίνουμε την τακτοποίηση με τον Θεό και με τον άνθρωπο που λάψαμε. Παροιμίες λοιπόν, 28-13. Ο κρύπτον, αυτός που κρύβει την αμαρτία του, δεν θέλει ευωδοθεί. Δεν θα ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεγχθεί. Αμήνα αδελφοί, αυτός που τις εξομολογείται και σταματά να τις πράττει, παίρνει έλεος, ελευθερία, παίρνει το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν, το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον ΚΓ. Ούτι δε είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε, «Και ο ανήρ όστις ανεβιβάστη εις ύψος, ο και χρησμένος του Θεού του Ιακώβ και ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε, «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διέ μου, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου. Ο Θεός του Ισραήλ είπε προς εμέ, ο βράχος του Ισραήλ ελάλησεν. Ο εξουσιάζον επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος. Εξουσιάζον μετά φόβου Θεού, και θελήσε ως το φως της πρωίας, όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, ως η εκ της γης χλώη από της λάμψεως της εκ της βροχής. Αν και ο οίκος μου δεν είναι τιούτος ενώπιον του Θεού, διαθήκην όμως αιώνιον έκαμε μετέ μου, διατεταγμένην κατά πάντα και ασφαλή. Ως εν τούτο είναι πάσα η σωτηρία μου και πάσα η επιθυμία, αν και δεν έκαμε να βλαστήσει. Είδε παράνομοι, πάντες ούτι θέλου συνείστε ως άκανθε εξωσμένε, διότι με χείρας δεν πιάνονται. Και ως της εγγύση αυτάς πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδηρον και με ξύλον λόγχης. Και θέλουσι κατακαφή εν πυρή εν Ταύτα είναι τα ονόματα των ισχυρών τους οποίους είχεν ο Δαβίδ. Ιωσεύ Βασεβέθ, ο ταχμονίτης, πρώτος των τριών. Ούτως ήτο Αδινό, ο Ασσονέος, ώστις εθανάτωσε 800 εν μία μάχη. Και μετά αυτόν Ελεάζαρ ο γιος του Δωδό, ιού του Αχοχή, εις εκ των τριών ισχυρών μετά του Δαβίδ, ότε ονίδησαν τους Φιλιστέους, τους εκεί συνηθρισμένους εις μάχην, και οι άνδρες Ισραήλ εσύρθησαν. Ούτως σηκωθείς επάταξε τους Φιλιστέους, εωσού απέκαμεν η χείρα αυτού, και κολλήσει η χείρα αυτού εις την μάχαιρα. Και έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη, και ο λαός επέστρεψε ενώ πίσω αυτού μόνον δια να λαφυραγωγήσει. Μετά δε τούτον Σαμά, ο γιος του Αγιέ, ο Αραρίτης. Και ημέν Φιλιστέοι είχον συναχθεί εις σώμα, όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες φακής, ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλιστέων. Ούτως δε εστιλώθη εν το μέσο του αγρού και υπερασπίστη αυτόν και επάταξε τους Φιλιστέους και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλη. Κατέβησαν έτι 3 εκ των 30 αρχηγών και ήλθαν προς τον Δαβίδ εν καιροθέρους εις το σπήλαιον Οδολάν. Το δε στρατόπεδον των Φιλιστέων εστρατοπέδευεν εν τη κοιλάδη Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήτο τότε εν οχυρώματι και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλέμ. Και επεπόθησεν ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε, «Τι ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του πλησίον της πύλης?» Και διέσχισαν οι 3 ισχυροί το στρατόπεδον των Φιλιστέων και ίντλησαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εν τη πύλη και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Δεν ήθελησεν όμως να πει, αλλά έκαμεν αυτό σπονδύνει στον Κύριο. Και είπε, «Μη γέννητο είσαι με Κύριε να πράξω τούτο. Το αίμα των ανδρών των πορευθέντων μετά κινδύνου της ζωής αυτών να πει ο εγώ». Και δεν ήθελησε να πει. Ταύτα έκαμον οι 3 ισχυροί. Και Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, υιός της Σερουίας, ή το πρώτος των τριών. Και ούτως σίων την λόχην αυτού εναντίον 300, εθανάτωσεν αυτούς και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών. Δεν εστάθη ούτως ο ενδοξότερος εκ των τριών, δια τούτο έγινε αρχηγός αυτών. Δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος ανδρός δυνατού, από Καβσεήλ, ώστις έκαμε πολλά άνδραγα θύματα, ούτως επάταξε τους δύο λεοντόδης άνδρας του Μωάβ. Ούτως έτι κατέβη και επάταξε λέοντα εν μέσω του λάκου εν ημέρα χιόνος. Ούτως έτι επάταξε τον άνδρα των Αιγύπτιων άνδρα ωραίων, και εν τη χειρή του Αιγυπτίου ιτολόγχη. Εκείνος δε κατέβη προς αυτόν με ράβδον, και αρπάσα στην λόχην εκ της χειρός του Αιγυπτίου, εθανάτωσεν αυτόν δια της ιδίας αυτού λόχης. Ταύτα έκαμεν Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών ισχυρών. Ήτο ενδοξότερος των τριάκοντα. Δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και κατέστησεν αυτόν ο Δαβίδ επί των δορυφόρων αυτού. Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ήτο μεταξύ των τριάκοντα. Ήτιν εσύσαν Ελχανάν, ο γιος του Δωδό, εκ της Βιθλέμ. Σαμά, ο Αροδίτης, Ελικά, ο Αροδίτης. Χελής, ο Φαλτίτης, Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοίτης. Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης. Μεβουνέ, ο Χουσαθήτης. Σαλμών, ο Αχοχήτης. Μαραΐ, ο Νετοφαθήτης. Χελεύ, ο γιος του Βανά, ο Νετοφαθήτης. Ιταΐ, ο γιος του Ριβέ, από Γαβά, των Ιών Βενιαμίν. Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης. Ιδαΐ, εκ των Γιλάδων Γαάς. Αβί Αλβών, ο Αρβαθήτης. Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης. Ελιαβά, ο Σαλβονίτης. Ιωνάθαν, εκ των Ιών Ιασίν. Σαμά, ο Αραρίτης. Αχιάμ, ο γιος του Σαράρ, ο Αραρίτης. Ελιφελέτ, ο γιος του Ασβέ, γιος του Μαχαθήτου. Ελιάμ, ο γιος του Αχιτόφελ, του Γιλονέου. Εζραΐ, ο Καρμιλίτης. Φαρέ, ο Αρβίτης. Ιγάλ, ο γιος του Νάθαν, από Σοβά. Βανί, ο Γαδίτης. Σελέκ, ο Αμονίτης. Ναρέ, ο Βηρωθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιού της Σερουίας. Ιράς, ο Ιεθρίτης. Γαρίβ, ο Ιεθρίτης. Ουρίας, ο Χετέος. Πάντες, τριάκοντα, επτά. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον ΚΔ. Και εξήφθη πάλιν η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και διήγηρε τον Δαβίδ εναντίον αυτών να είπει. Είπαγε αρίθμισον τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, τον αρχηγόν του στρατεύματος, ως της ήτο μετ' αυτού. Δίελθε τώρα πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ, από Δαν έως Βυρσαβέ, και απαρίθμισον των λαών, δια να μάθω τον αριθμό του λαού. Και είπεν ο Ιωάβ προς τον βασιλέα, «Ήθε, Κύριος ο Θεός σου, να προσθέσει στον λαών εκατονταπλάσιον αφότι είναι, και να είδωσιν η οφθαλμή του Κυρίου μου του βασιλέως. Πλην διατί ο Κύριός μου ο βασιλεύς επιθυμεί το πράγμα τούτο?» Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσεν επί τον Ιωάβ και επί τους αρχηγούς του στρατεύματος. Και εξήλθεν ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατεύματος απέμπροσθεν του βασιλέως δια να απαριθμίσωση των λαών των Ισραήλ. Και διέβησαν τον Ιορδάνην και στρατοπέδευσαν ένα ροήρ εκ των δεξιών της πόλεως, της εν μέσω της φάραγγος Γάλ και προς Ιαζήρ. Έπειτα ήλθον εις Γαλαάδ και εις την γην Ταχτίμ Οδσί και ήλθον εις Δαν Ιαάν και πέριξ έως της Σιδώνας. Και ήλθον εις το Φρούριον της Τύρου και εις πάσα στας πόλεις των Εβαίων και των Χαναναίων. Και εξήλθον κατά τον νότιον του Ιούδα εις Βυρσαβέ. Αφού δε περιόδευσαν πάσαν την γην, ήρθον εις Ιερουσαλήμ, εις το τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και έδωκεν ο Ιωάβ εις τον βασιλέα το κεφάλαιον της απαριθμίσεως του λαού. Και ήσαν ο Ισραήλ 800.000 άνδρες δυνάμεως, σύροντες ρομφαία, και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδία του Δαβίδ εκτύπησεν αυτόν, αφού απειρίθμισε τον λαόν, Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Κύριον, «Ημάρτησα σφόδρα, πράξας τούτο, και τώρα δέω μέσου, Κύριε, αφαίρεσον την ανομίαν του δούλου σου, ότι εμοράνθην σφόδρα». Και ότε σηκώθη ο Δαβίδ το πρωί, ο λόγος του Κυρίου ήρθε προς τον Γάδ τον προφήτη, τον βλέποντα του Δαβίδ, λέγω, «Είπαγε και είπε προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ, έκλεξον εισέ αυτόν εν εκ τούτον και θέλω σηκάμι αυτό». Ήλθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και ανήγγειλε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Θέλεις να επέρθωσιν εισέ 7 ετή πείνας επί την γη σου ή 3 μήνας να φεύγεις απέμπροσθεν των εχθρών σου και να σε διώκωσιν ή 3 ημέρας να είναι θανατικόν εν τη γη σου. Τώρα συλλογίστητη και είδε ποι αναπόκρισιν θέλω φέρει προς τον αποστήλαντά με». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ, «Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν εις την χείρα του Κυρίου, διότι είναι πολύ η κτιρμή αυτού. Εις χείρα δε ανθρώπου ας μη πέσω». Απέστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ από πρωίας μέχρι του διορισμένου καιρού και απέθανον εκ του λαού από Δαν έως Βυρσαβέ 70.000 ανδρών. Και ότι ο άγγελος εξέτεινε την χείρα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ για να απολέσει αυτήν, μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού και είπε προς τον άγγελον ως της έκαμεν εν το λαό την φθοράν, «Αρκίδη, σύρε την χείρα σου». Ήτο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίον του Αλωνίου του Ορνά του Ιεβουσαίου. Και λάλησεν ο Δαβίδ προς τον Κύριον ότε είδε τον άγγελον τον θανατώνοντα των λαών και είπε, «Ιδού, εγώ ήμαρτον και εγώ ηνόμησα. Ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν. Κατ' εμού λοιπόν εστω ηχείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου». Και ήρθαν ο Γάδ την ημέραν εκείνην προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Ανάβαστήσον θυσιαστήριον εις τον Κύριον εν το Αλωνίο Ορνά του Ιεβουσαίου». Και ανέβη ο Δαβίδ κατά των λόγων του Γάδ ως προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβλεψεν ο Ορνά και είδε τον βασιλέα και τους δούλους αυτού ερχομένους προς αυτόν. Και εξήλθεν ο Ορνά και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν ο Ορνά, «Διατί ήλθεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς προς τον δούλον αυτού». Και είπεν ο Δαβίδ, «Δια να αγοράσω το αλώνιον παρά σου, δια να οικοδομήσω θυσιαστήριον εις τον Κύριον και να σταθεί η πληγή από του λαού». Και είπεν ο Ορνά προς τον Δαβίδ, «Ας λάβει ο Κύριός μου ο βασιλεύς και ας προσφέρει εις θυσίαν ό,τι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ιδού οι βόες εις ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοών δια ξύλα. Τα πάντα έδωκεν ο Ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα». Και είπεν ο Ορνά προς τον βασιλέα, «Κύριος ο Θεός σου να ευαρεστηθεί είσαι». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ορνά, «Ουχή, αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει αυτό παρά σου δι' αντιπληρωμής, διότι δεν θέλω προσφέρει ολοκαύτωμα εις Κύριον των Θεών μου δωρεάν». Και ηγόρασεν ο Δαβίδ το αλώνιον και τους βόας δια 50 σύκλων αργυρίου. Και οκοδόμησεν ο Δαβίδ εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και προσέφερεν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς. Και εξηλαιώθη ο Κύριος προς την γη και εστάθη η πληγή από του Ισραήλ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΙ. Και εν το αυτό έτη, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, εν το τετάρτο έτη, εν το πέμπτο μηνή, Ανανίας ο ιός του Αζόρο προφήτης, ο από Γαβαών, ελάλησε προς εμέν το οίκο του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και παντός του λαού, λέγον, «Ούτως είπεν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, συνέτριψα των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Εν το διαστήματι 2 ολοκλήρων ετών, θέλω επαναφέρει στον τόπον τούτον πάντα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβεν εκ του τόπου τούτου και έφερεν αυτά εις την Βαβυλώνα. και εις τον τόπον τούτον θέλω επαναφέρει, λέγει Κύριος, η εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, και πάντα στους εγμαλώτους του Ιούδα ή την εσεφέρθησαν εις τη Βαβυλώνα, διότι θέλω συντρίψει των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς τον προφήτην Ανανίαν ενώπιον των ιερέων και ενώπιον παντός του λαού του παρεστώτος εν το οίκου του Κυρίου. Και είπεν Ιερεμίας ο προφήτης, «Αμήν, ο Κύριος να κάμει ούτω, ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου τους οποίους σύ προεφήτευσας, να επαναφέρει από της Βαβυλώνος εις τον τόπον τούτον τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και παν ό,τι ηχμαλωτίσθη». Πλην άκουσον τώρα των λόγων τούτων, των οποίων εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Οι προφήτε, ή την εσεστάθησαν πρόε μου και πρό σου, έκπαλε, προεφήτευσαν και κατά πολλών τόπων και κατά μεγάλων βασιλείων, περί πολέμου και περί κακών και περί λοιμού. Ο προφήτης ως της προφητεύει περί ειρήνης, όταν ο λόγος του προφήτου εκπληρωθεί, τότε θέλει γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθώς απέστειλεν αυτόν ο Κύριος. Τότε Ανανίας ο προφήτης έλαβε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου και συνέτριψεν αυτόν. Και ελάλησεν ο Ανανίας ενώπιον παντός του λαού λέγον, ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον τον τρόπον θέλω συντρίψει τον ζυγόν του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος από του τραχύλου πάντων των εθνών εν το διαστήματι 2 ολοκλήρων ετών. Και ο προφήτης Ιερεμίας υπήγε την οδόν αυτού. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν, αφού Ανανίας ο προφήτης συνέτριψε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου, λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον Ανανίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, «Συ συνέτριψας τους ζυγούς τους ξυλίνους, αλλά αντί τούτον θέλεις κάμει ζυγούς σιδηρούς, διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ». Ζυγών σιδηρούν έθεσε επί των τράχυλων πάντων τούτων των εθνών, δια να δουλεύωσιν εις τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και θέλουσι δουλεύσει εις αυτόν, και αυτά τα θηρία του αγρού έδωκα εις αυτόν. Τότε είπεν Ιερεμίας ο προφήτης προς τον Ανανίαν τον προφήτην, άκουσον τώρα Ανανία. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος, αλλά σι κάμνεις των λαών τούτων να ελπίζει εις ψεύδος, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλεις αποθάνει, διότι ελάλησας στασιασμόν κατά του Κυρίου. Και απέθανεν Ανανίας ο προφήτης εν εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΘ. Και ούτι είναι η λόγη της επιστολής, την οποίαν Ιερεμίας ο προφήτης έστειλεν από Ιερουσαλήμ προς τους υπολείπους των πρεσβυτέρων της Εχμαλωσίας, και προς τους ιερείς και προς τους προφήτας και προς πάντα των λαών των οποίων ο Ναβουχοδονόσορ έφερε εχμάλωτον από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα, αφού η Εχονίας, ο βασιλεύς και η βασίλισσα και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι χαλκείς εξήλθον από Ιερουσαλήμ, διαχειρός Ελασά Ιού του Σαφάν και του Γεμαρίου Ιού του Χελκίου, τους οποίους σε Εδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα απέστειλεν εις την Βαβυλώνα προς Ναβουχοδονόσορ, τον βασιλέα της Βαβυλώνος, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, προς πάντα σε εκείνους ή την εσεφέρθησαν εχμάλωτοι, τους οποίους εγώ έκαμον να φερθώσιν εχμάλωτοι από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα. Οικοδομήσατε οίκους και κατοικήσατε, και φυτεύσατε κήπους και φάγετε των καρπών αυτών. Λάβετε γυναίκας και γεννήσατε ιούς και θυγατέρας, και λάβετε γυναίκας δια τους ιούς σας και δότε τα στιγατέρα σας εις άνδρας και ας γεννήσωσιν ιούς και θυγατέρας και πληθύνθητε εκεί και μη σμικρινθείτε. Και ζητήσατε την ειρήνην της πόλεως όπου εγώ σας έκαμον να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε υπέρ αυτής προς τον Κύριον, διότι εν τη ειρήνη αυτής θέλετε έχει ειρήνην, διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ας μη απατώσιν ημάς οι προφήτε ημών, η εν μέσω ημών και η μάντης ημών και μη ακούετε τα ενύπνια ημών τα οποία ημείς ονειρεύεστε. Διότι προφητεύουσι ψευδός προς ημάς επί το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ότι αφού πληρωθώ συν 70 έτη εν Βαβυλώνη, θέλω επισκεφθεί ημάς και θέλω εκτελέσει προς ημάς των λόγων μου των αγαθών, να επαναφέρω ημάς εις τον τόπον τούτον. Διότι εγώ γνωρίζοντας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί ημών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχή κακού, δια να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ, και θέλετε υπάγει και προσευχηθεί εις εμέ, και θέλω σας εις ακούσει. Και θέλετε με ζητήσει και ευρύ, όταν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας ημών. Και θέλω ευρεθεί από σας, λέγει Κύριος, και θέλω αποστρέψει την εχμαλωσίαν σας, και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των εθνών και εκ πάντων των τόπων όπου σας εδίωξα, λέγει Κύριος, και θέλω σας επαναφέρει εις τον τόπον, όθεν σας έκαμον να φερθείτε εχμάλωτοι. Επειδή είπετε, ο Κύριος εσήκωσεν εις ημάς προφήτας εν Βαβυλώνη, γνωρίσατε ότι ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως, του καθημένου επί του θρόνου Δαβίδ, και περί παντός του λαού του κατοικούντος εν τη πόλη ταύτη, και περί των αδελφών σας των μη εξελθόντων μεθυμών εις εχμαλωσίαν. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Ιδού θέλω αποστείλει επ' αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμόν, και θέλω καταστήσει αυτούς ως τα σίκα τα αχρία, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Και θέλω καταδιώξει αυτούς εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λιμό. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εν πάση της βασιλείης της γης, ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συρυγμός και όνειδος εν πάση της έθνεσιν όπου εδίωξα αυτούς. Διότι δεν ήκουσαν τους λόγους μου, λέγει Κύριος, τους οποίους έστειλα προς αυτούς δια των δούλων μου των προφητών, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και δεν υπηκούσατε, λέγει Κύριος. Ακούσατε λοιπόν των λόγων του Κυρίου, πάντε εσείς οι εχμαλωτισθέντες, τους οποίους εξαπέστειλα από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, περί του Αχαάβ ιού του Κολαΐου και περί του Σεδεκίου ιού του Μαασίου, ή την εσπροφητεύουση ψεύδι προς εσάς εν το ονόματί μου. Ιδού, θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει πατάξει αυτούς ενώπιόν σας. Και εξ αυτών θέλου συλλάβει κατάραν εν πάση της εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη, λέγοντες. Ο Κύριος να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχαάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έψησεν εν πυρή. Διότι έπραξαν αφροσύνην εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξε εις αυτούς. Και εγώ εξεύρω και είμαι μάρτης, λέγει Κύριος. Και προς Σεμαΐαν τον Νεελαμίτην θέλεις λαλήσει λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, επειδή σύ επέστειλας επιστολάς εν το ονόματί σου προς πάντα των λαών των εν Ιερουσαλήμ και προς τον Σοφονίαν των ιών του Μαασίου τον ιερέα και προς πάντα στους ιερείς, λέγον, ο Κύριος σε κατέστησεν ιερέα αντί Ιωδαέ του ιερέως, δια να είστε επιστάτε εις τον οίκον του Κυρίου επί πάντα άνθρωπον μενόμενον και προφητεύοντα, δια να βάλεις αυτόν εις φυλακήν και εις δεσμά, τώρα λοιπόν διατί δεν ήλεγξας ιερεμίαν τον εξ Αναθώθ, ως της προφητεύει εις εσάς, επειδή αυτός δια τούτου επέστειλε προς ημάς εις την Βαβυλώνα, λέγον «Η εχμαλωσία αυτή είναι μακρά. Οικοδομήσατε οικίας και κατοικήσατε, και φυτεύσατε κήπους και φάγετε τον καρπόν αυτών». Και Σοφωνίας ο ιερεύς ανέγνωσε την επιστολήν ταύτην εις επίκοον του Ιερεμίου του προφήτου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, λέγον, «Απόστειλον προς πάντα στους εχμαλώτους, λέγον, ούτω λέγει Κύριος περί Σεμαΐα του Νεελαμίτου, επειδή ο Σεμαΐας προεφύτευσε προς εσάς, και εγώ δεν απέστειλα αυτόν, και σας έκαμε να ελπίζετε εις ψεύδος, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλε επισκεφθεί Σεμαΐαν τον Νεελαμίτην, και το σπέρμα αυτού. Αυτός δεν θέλει έχει άνθρωπον κατοικούντα μεταξύ του λαού τούτου. Ουδέ θέλει ειδή το καλόν, το οποίον εγώ θέλω κάμει εις τον λαόν μου, λέγει Κύριος. Διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 10. Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελών των αγαθών, που χει αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ δια των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρουσι κατενή αυτών πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Επειδή τότε ήθελον πάυση να προσφέρονται,
3: διότι οι λατρευτέ άπαξ καθαριστέντες δεν ήθελον έχει πλέον ουδε μίαν συνείδησιν αμαρτιών. Αλλά εν αυτές γίνεται κατενι αυτών ανάμνησης αμαρτιών. Διότι αδύνατον είναι αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτου εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει «Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλητήμασας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης». Τότε είπον «Ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς. Έτινες προσφέρονται κατά των νόμων. Τότε είπεν «Ιδού έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Αναιρεί το πρώτον δια να συστήσει το δεύτερον, με το οποίον θέλημα είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας έτινες ποτέ δεν δίνανται να αφαιρώσω συν αμαρτίας. Αλλά αυτός αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν η εχθρή αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον «Αυτή είναι η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας», λέγει Κύριος, «θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών αυτών», προσθέτει «και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και ελελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών, ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός υποσχεθείς, και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και το σούτο μάλλον, όσο βλέπετε, πλησιάζουσαν την ημέραν. Διότι εάν ημείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμον του Μωυσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε, χειροτέρα τιμωρία θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το Πνεύμα της Χάριτος, διότι εξεύρωμεν τον υπόντα, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος, και πάλιν, ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού. Φοβερόν είναι το να πέσει της, εις χείρας Θεού ζώντος. Αναφέρετε δε εις την μνήμη σας, τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα απαθημάτων. Ποτέ μεν, θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθιαν εις τα δεσμά μου και δέχτητε με τα χαρά στην αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις αυτούς περιουσίαν εν ουρανής, καλυτέραν και διαμένουσαν. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησίαν σας, ήτης έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην, διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν. Διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και εάν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Β' Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι γνωστά εδάφια αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά αδελφοί, θα δούμε ότι όλο αυτό πραγματοποιείται στις μέρες μας σε κάποιο βαθμό. Και κυρίως θα δούμε ότι θα επεκτείνει αυτό τον βαθμό σε πολύ περισσότερα ή μεγαλύτερα επίπεδα. Διαβάζουμε λοιπόν, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάει ο Κύριος για την μεγάλη σύναξη. Θα έχουμε σε λίγο σύναξη, αυτή θα είναι τεράστια σύναξη. Είναι επισύναξη ημών στην παρουσία του. Να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μην δε αναθολυμίστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού. Αυτό το λέει ο Παύλος τότε, πριν 2.000 χρόνια, στους Θεσσαλονικείς, γιατί νόμιζαν ότι ο Κύριος ερχότανε άμεσα. Και τους δίνει κάποια σημεία, τα οποία αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τον ερχομό του Κυρίου. Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολύρησης. Το πρώτο στοιχείο που μας δίνει είναι η αποστασία. Θα αποστατήσουν πολλοί από την πίστη, από εκεί που στέκονται. Θα φύγουν για κάποιους λόγους, θα συμβιβαστούν. Και αυτό βέβαια μπορεί να έχει ατομικές εκπληρώσεις μέσα στο διάβα της ιστορίας και στο διάβα ίσως των τελευταίων ημερών, αλλά για να το γράφει αυτό μιλάει για μια αποστασία η οποία θα είναι μαζική. Ένα συμβιβασμό που θα κάνουν κάποιοι οι οποίοι θα ανήκουν στην αληθινή εκκλησία. Δεν μιλάει για αποστασία των άλλων, αλλά των πιστών. Και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον της πάντα λεγόμενο Θεό ή σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Όλο αυτό ετοιμάζεται και το ξέρουμε. Βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ένας πύραυλος να πέσει, στο τέμενο Σομάρ. Ξέρουμε ότι σε λίγο, αντί γι' αυτό, τι θα χτιστεί. Και όταν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν υπάρχει μετά χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος να ετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τη διακονία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη διακονία. Δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο να κάνει τις κινήσεις του για να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν θυμίστε ότι ενώ ήμουν παροιμήν, σας έλεγα ταύτα. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Έχει τον καιρό του. Έχουν σχεδιάσει. Έχουμε διαβάσει πολύ τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Βλέπουμε τα σχέδιά τους, τα οποία συμβαίνουν και γίνονται. Όλο αυτό που θέλουν να περάσουν στον κόσμο έχουν ορίσει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά κάτι είναι εκεί που τον κολλεί, τον πάει προς τα πίσω. Και αυτό, αδελφοί, ξέρουμε ότι είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Ώστε να μην αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, δηλαδή στον καιρό που εκείνος θέλει να αποκαλυφθεί. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκπληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Ξανά μιλάει για τον κολλίοντα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άγνος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Η αποκάλυψη του Αντίχριστου αδελφοί, θα συμβεί στο πρόσωπο της γης. Και εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτήν την αποκάλυψη είναι η Εκκλησία. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση η Εκκλησία. Θα πρέπει να φύγει ο λαός του Θεού. Θα πει κανένας γιατί, τι τον εμποδίζει. Και βέβαια τον εμποδίζει. Και βέβαια τον εμποδίζει. Και θα τα δούμε λίγο σήμερα όλα αυτά. Και τότε θέλει να αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει να πολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει να εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστε θέλει να ελθεί κατά την ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και πέρασε ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμμένων, διότι με δεν ευδέχτησα την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Εάν παρατηρήσουμε, αδερφοί, αυτά που συμβαίνουν τελευταία στο πρόσωπο της γης, τι βλέπουμε, τι θα δούμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρει φόρα, θα λέγαμε, όλο αυτό το σύστημα όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, όσον αφορά την διάβρωση της κοινωνίας με την αμαρτία, όσον αφορά τα σύνορα των κρατών θα πρέπει να χαλάσουν. Βλέπουμε να θέλουν να διαβρώσουν όλα τα κράτη της γης. Ένας μεγάλος στόχος τους είναι οι μουσουλμάνοι. Θέλουν να τους διαβρώσουν όλους αυτούς. Να φύγουν από αυτή τη σκληρότητα που έχουν, αυτό το φανατισμό που έχουν. Και ο τρόπος που έχουν διαλέξει να γίνει αυτό δεν είναι με πόλεμο. Γιατί όταν καταστρέφεις με πόλεμο, σηκώνονται κινήματα, άνθρωποι οι οποίοι επαναστατούν, άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα περισσότερο φανατισμένοι. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να τους διαβρώσουν με την αμαρτία. Υπήρχε ένας πολύ καλός σχολιαστής που έλεγε για τον πόλεμο στο Ιράκ. Και τι έλεγε? Έλεγε ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο με καζίνο, με χίλια δυο αμαρτίες κτλ, ώστε να διαβρωθεί όλη αυτή η κοινωνία. Και το πετυχαίνουν σιγά σιγά μέσα από τα ίντερνετ, μέσα από όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν στο πρόσωπο της γης. Διαβρώνεται ο κόσμος, δέχεται ο κόσμος την αμαρτία όλο και περισσότερο. Και για φανταστείτε τώρα παιδιά τα οποία είναι μια καινούργια γενιά που είναι μεγαλωμένα μέσα σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της αμαρτίας, το φρόνημα της διαστροφής, να του λες να επιστρέψει στα πατροπαράδοτα. Έχουν όπλο και θέλουν, αδελφοί, να φέρουν το σχέδιό τους εις πέρας. Αυτό που τώρα τελευταία βλέπουμε, αδελφοί, είναι το εξής όμως, το εξής φαινόμενο, ότι ο κόσμος αντιδρά ως προς αυτό. Αντιδράει ο κόσμος. Αν δούμε τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στην Αμερική, τι βλέπουμε? Βλέπουμε δύο κοσμοθεωρίες, θα λέγαμε, όσον αφορά την κοινωνία, όσον αφορά τον τρόπο που θέλουν να χτιστεί μια κοινωνία. Υπήρξε μια μάχη ανάμεσα στο υποτιθέμενο προοδευτικό κίνημα που θέλουν την παγκοσμιοποίηση, που θέλουν τη διαστροφή, που θέλουν τις... όλο αυτό που γίνεται με την τεκνοθεσία, με τις αμβλώσεις, με χίλια δυο πράγματα, και υπάρχουν και οι πιο συντηρητικοί άνθρωποι οι οποίοι πήγαν κόντρα σε αυτό. Δεν μιλάμε πολιτικά, δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, αλλά αυτό που βλέπω, αδερφοί, γενικά είναι ότι υπάρχει μια αντίδραση από την κοινωνία. Έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον πλανήτη Γη για να περάσουν όλη αυτή την ατζέντα της διαστροφής,
2: την walk agenda. Θα δούμε λίγο γι' αυτό σήμερα και τι σημαίνει αυτό, που εκεί θέλω να ξεκινήσω. Από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την οικογένεια, αγαπάνε τον παραδοσιακό τρόπο που ο Θεός μας έχει αφήσει όσον αφορά τα παιδιά, όλες αυτές τις αξίες που ο Κύριος μας έχει δώσει για χιλιάδες χρόνια, παρόλο που ο διάβολος προσπαθεί να τα καταστρέψει όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει μια αντίδραση. Και τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω, αδερφοί, το εξής, ότι υπάρχει μια δύναμη που αντιστέκεται, υπάρχει ένας κολλίον που αντιστέκεται σε αυτό που θέλει να φέρει ο Αντίχριστος. Ξέρουμε για τον Αντίχριστο ότι δεν θα έχει επιθυμία γυναικών, άρα θα πρέπει να διαβρωθεί η κοινωνία, να έρθει διαστροφή στην κοινωνία για να περάσουν όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Όμως βλέπουμε κάτι το οποίο τον εμποδίζει. Αυτό μας ενδιαφέρει, η αντίδραση του κόσμου. Όσο αναφορά τους πολιτικούς, οι πολιτικοί ξέρουμε σε ποιους ανήκουνε, όμως κάποιοι αντιπροσωπεύουν αυτή την αντίδραση, ίσως για δικούς τους λόγους, όμως, αδελφοί, βλέπουμε την αντίδραση του κόσμου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αμήν. Αμήν, χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν τα τρώνε οι άνθρωποι αμάσιτα όλα αυτά που διαφημίζουν, που έχουν δώσει τόσα δισεκατομμύρια για να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα στο πρόσωπο της γης. Νομίζουμε, αδελφοί, ότι η Εκκλησία δεν έχει δύναμη? Νομίζουμε ότι επειδή είμαστε μόνο αυτοί που είμαστε εδώ, είμαστε μια χούφτα άνθρωποι που δεν υπάρχει δύναμη σε αυτό? Τι λέτε? Νομίζετε ότι απλά λίγο έχουμε επηρεάσει τους γύρω μας? Εάν το νομίζουμε αυτό, κάνουμε λάθος. Και θα πρέπει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, η Σιών να ντυθεί τη δύναμή της. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι έχουμε δύναμη. Να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί, αδερφοί, προσευχή μας, το κήρυγμά μας, ο λόγος μας έχουν απήχηση στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε να υπάρχει η Εκκλησία να μεγαλώσει πιο πολύ και πιο πολύ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Και πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να φέρει αυτή την ατζέντα στο πρόσωπο της γης, αυτό το πράγμα θα ενώσει την Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να σταθεί ενάντια σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ενότητα του Πνεύματος. Δεν θα δεχτεί η Εκκλησία, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι αναγεννημένες Εκκλησίες, να περάσουν όλα αυτά τα διατάγματα. Γιατί όλο και περισσότερο θα δίνουν στον κόσμο νομοθετήματα τα οποία θα είναι ακόμα πιο διαστρόφικα. Θέλουν να διαλύσουν τις οικογένειες, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία θα σταθεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και αν θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα σε αυτό, πρέπει να προσευχόμαστε όλοι μας, ώστε ο Θεός να μας αποκαλύψει το θέλημά Του, να μας αποκαλύψει εκείνα τα οποία Εκείνος θέλει, ώστε να τα υπηρετήσουν. Υπάρχουν δύο αφυπνίσεις στις τελευταίες μέρες. Υπάρχει η αφύπνιση του διαβόλου και υπάρχει και η αφύπνιση του Θεού. Όταν λέει walk agenda, τι σημαίνει αυτό? Το walk έχει να κάνει με το ξύπνημα. Να σηκωθεί ο άνθρωπος. Να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει πράγματα. Και θέλω να διαβάσω τον όρο αυτό από ένα λεξικό. Αυτό το λεξικό είναι το Merriam Webster. Λέει, ορίζει τον όρο walk ως συνειδητοποιημένος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει, δηλαδή, και ενεργά προσεκτικός με σημαντικά κοινωνικά γεγονότα και ζητήματα, ιδίως ζητήματα φιλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, θέλουν να περάσουν στον κόσμο και να τους πούνε ότι ξυπνήστε, εδώ υπάρχει αδικία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται για να πετύχουν τα σχέδιά τους. Κάποιος άλλος λέει ότι από τη δεκαετία του 2000 αναφέρεται αυτός ο όρος και έχει αποκτήσει τη σημασία του ακτιβιστή. Μιλάμε τώρα για

Κόμματα των ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί θέλουν να καταλήξουν στο τέλος. Γιατί τόσα χρόνια, αδερφοί, όλοι αυτοί δεν τους ενδιαφέρει η αδικία. Όλο το σύστημα στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όλο το σύστημα εκεί στηρίζεται. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει το σύστημα που όλοι ξέρουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που στοχεύουν είναι να περάσουν όλη αυτή τη διαστροφή στο πρόσωπο της γης και το βαφτίζουν σαν δικαιοσύνη. Τώρα υπάρχουν επικριτές που τι λένε, ότι στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τους λίγους, τους διαφορετικούς, έρχεται τι. Έρχεται, δηλαδή η ελευθερία του λόγου περιορίζεται. Όπως και υπάρχει μια κουλτούρα, λέει, ακύρωσης, δηλαδή ακυρώνουν αξίες, πρόσωπα, διδασκαλίες και πολλά πράγματα από το παρελθόν που ήταν αποδεικτά από όλο τον κόσμο. Κάποιος άλλος λέει, στην εποχή μας θριαμβεύει το κίνημα της αφύπνισης, ακούστε τι λέει, το λεγόμενο woke. Στο όνομα της αποκατάστασης αδικιών του παρελθόντος, εις βάρος των μαύρων της Αμερικής, εις βάρος των γυναικών, των μεταναστών, των διεμφυλικών, το κίνημα αυτό κινητοποιείται συνεχώς κυρίως στο διαδίκτυο, υπάρχουν ενέργειες ακτιβιστικές, ώστε να ακυρωθεί στον δημόσιο λόγο. Οποιαδήποτε παρέμβαση δεν είναι σύμφωνη με αυτό. Όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και στο κήρυγμά μας, μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε για αυτούς και να κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει περιοριστεί τόσο ο ελεύθερος λόγος, η ελεύθερη έκφραση, η γνώμη, για χάρη και καλά της ισότητας. Να υπερασπιστούν τους λίγους, τους διαφορετικούς. Η κουλτούρα του εξωστρακισμού ή ακύρωσης απαγορεύει να μιλούν δημόσια οι άνθρωποι που έχουν αντίθετες απόψεις. Μην φανταστείτε το λίγο. Και ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Καθώς θεωρεί εκ προημίου ρατσιστικό το λόγο τους, αρχινά και καταστρέφουν αγάλματα των προέδρων της Αμερικής, αμφισβητείται σήμερα ο ανθρωπισμός τους, πιέζει ώστε να μην διδάσκονται στα πανεπιστήμια κείμενα όπως τα ομηρικά έπι, οι αρχαίες τραγωδίες, γιατί τι θεωρούν ότι αυτά υποβιβάζουν τις γυναίκες. Και χωρίζουν τους ανθρώπους σε ελεύθερους και δούλους. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άδικοι, τέλος πάντων. Θα πρέπει να υπάρξει κάθαρση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Θέλω να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία. Κάτι μου έκανε εντύπωση, που λίγο θέλω χρόνο να το διαβάσω. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θέλουν να θεωρηθεί ως κανονικότητα το δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς τους ηθικούς φράγμους του παρελθόντος. Σε ό,τι αφορά το σώμα, την ταυτότητά του, και θεωρεί ότι το φύλο, ακούστε τι λέει, είναι κοινωνική κατασκευή, άντρας-γυναίκα, είναι κοινωνική κατασκευή και δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει δηλαδή εκ φύσεως. Δεν το φτιάξε ο Θεός άρσεν και θήλη. Είναι κοινωνική κατασκευή το φύλο. Εκεί θέλω να το φτάσουν. Ένας άλλος Γάλλος φιλόσοφος λέει ότι αυτή η woke ιδεολογία έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να απαντήσει στην έλλειψη μιας ανώτερης αλήθειας που χαρακτηρίζει τη σημερινή μεταθρησκευτική κοινωνία. Έχουν αφαιρέσει τη θρησκεία από τους περισσότερους και θέλουν δηλαδή στην ουσία να φέρουν μια καινούργια θρησκεία στο προσκήνιο, που θα είναι αυτοί που θα είναι δίκαιοι, έτσι,
Εμείς είμαστε δίκαιοι.

0: είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι η θρησκεία αυτή που ξέραμε μέχρι σήμερα, εντάξει, που είχε τουλάχιστον κάποιες αρχές στην κοινωνία. Θέλουν να εξαγνίσουν την κοινωνία και θέλουν να πετάξουν, λέει, στην πυρά όσους κατηγορούν. Όλο αυτό που βλέπουν το θεωρούν παρενόχληση και δεν γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθότητας, λέει, ενώ απουσιάζει εντελώς η συγχώρεση, με λίγα λόγια. Τα είπα αυτά λίγο να καταλάβω το τι ο διάβολος κάνει και τι διαστροφή θέλει να φέρει στους ανθρώπους. Θέλω να φτιάξω ένα καινούριο μοντέλο, καινούριους ηθικούς κανόνες. Να ορίζει ο άνθρωπος το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Να είναι ένα πράγμα το οποίο να είναι διάχυτο, να μην ξέρεις τι είσαι, άντρας, γυναίκα, μην γνωρίζεις τίποτα. Άκου την επιθυμία σου. Άκου τη σάρκα σου. Και μην δίνεις σημασία σε ηθικούς φραγμούς. Γιατί όλα αυτά είναι από το διάβολο. Το Θεό τον βαφτίζουν διάβολο. Ωραία. Αυτή είναι η μελέτη της αφροσύνης. Τώρα δούμε λίγο την αφύπνιση του Θεού. Αμήν. Να δούμε ότι ο Κύριος αυτή, βλέπετε ότι ο διάβολος θέλει να αφυπνίσει τον κόσμο. Δηλαδή να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι βρίσκεται σε μια λάθος κοινωνία και πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση, αυτό τους ενδιαφέρει. Όμως ο Θεός από την άλλη μεριά βλέπουμε και θα δούμε ότι στις τελευταίες μέρες έχει τη δικιά του αφύπνιση. Αμήν. Έχει τη δικιά του αφύπνιση. Θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν δύο πνευματικές αφυπνίσεις. Η μία είναι του Θεού και η άλλη του διαβόλου. Θυμάστε από την αρχή, από τη γέννηση, από τον Αδάμ και την Εύα, τι της είπε, τι είπε στους πρωτόπλαστους. Ξέρει ο Θεός ότι αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα ανοιχτούν, δηλαδή μέχρι τότε είστε καημένοι, κοιμισμένοι, θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο δημοτικό, στις τελευταίες τάξεις δεν ήξερα τίποτα για τη σχέση του άντρα, της γυναίκας και τα λοιπά, μέσα στην αθότητα, και άκουγα κάποια πράγματα που λέγανε τώρα οι συμμαθητές μου εκεί πέρα, ρωτούσα και τι μου είπανε. Άλλη, αυτός λέει κοιμάται ολόφθος. Κοιμισμένος αυτός, δεν ξέρει από αυτά. Και μόλις μαθαίνεις ανοίγουν τα μάτια σου. Τι ωραία. Και φεύγει ο άνθρωπος από την περίοδο της αθότητας και μπαίνει μέσα στην περίοδο της πονηρίας και της αμαρτίας. Οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, θέλουν να είναι μέσα σε αυτό, μέσα στην πονηρία. Όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αφυπνιστούν και αυτά όλοι μας. Δηλαδή τι, να συνειδητοποιήσουμε και εμείς όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί. Να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας, να συνειδητοποιήσουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος θέλει να σώσει. Αμήν. Θα δούμε τώρα λοιπόν ότι η πνευματική αφύπνιση του Θεού συνδέεται με τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι ένα και δύο εδάφια, αλλά υπάρχουν εδάφια που είναι πολύ ισχυρά για να το κατανοήσουμε όλο αυτό, ότι όντως ισχύει αυτό. Διαβάζω στην Α' Θεσσαλονικής στο 5:1-6. Ακούστε τι λέει. Ας αφήσουμε την αφύπνιση του διαβόλου και να μπούμε μέσα στην αφύπνιση του Θεού. Περί δε το χρόνο και καιρών, αδελφοί, είναι Α' Θεσσαλονικής 5, 5ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Περί δε το χρόνο και καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ανοιχτή ούτω έφερε. Για ποιο πράγμα μιλάει, για ποια περίοδο μιλάει, σε ποια περίοδο αναφέρεται ο Παύλος. Για την ημέρα του Κυρίου. Ότι θα έρθει ως κλέπτης ενικτή για την αρπαγή. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Ο Αντίχριστος δηλαδή. Καθώς οι Οδύνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλεις εκφύγει, αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ή φωτός ή ημέρας. Δεν είμαι θανικτός σου, δεν σκότος. Άρα λοιπόν τι λέει? Ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά σαν γρυπνόμεν και ας εγκατεβόμεθα. Μπορεί να λένε για walk ατζέντα, αλλά στα μάτια του Θεού πώς τους βλέπει ο Θεός, οι λυποί, πώς τους βλέπει? Κοιμισμένους. Οι άνθρωποι θα είναι κοιμισμένοι. Κάποιοι όμως θα γρυπνούν. Κάποιοι θα εγερθούν από τον ύπνο. Έχουμε μάθει να ερχόμαστε στην εκκλησία, να ψάλουμε, προσευχόμαστε. Και κάπου όταν το κάνεις ένα διάστημα, κάπου είναι μια συνήθεια. Γίνεται μια συνήθεια αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Και μπαίνουμε σε ένα λίθαργο πνευματικό, που μπορεί να συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, μπορεί να γίνονται γεγονότα τα οποία να είναι ισχυρά γεγονότα, και όμως εμείς λες, εγώ αυτό το δρόμο ακολουθώ, πηγαίνω, κάνω αυτό, κάνω το καθήκον μου, πάω στη δουλίτσα μου, έχω την οικογένειά μου, καλά είμαι. Οι άνθρωποι χάνονται όμως. Ο διάβολος εργάζεται, αδερφοί. Και θα πρέπει όλο αυτό, όλη αυτή η λύση του διαβόλου και όλη αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να βρει αντίσταση. Όμως για να βρει αντίσταση θα πρέπει ο λαός του Θεού να αφυπνιστεί. Αμήν. Ναι, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση. Νομίζετε ότι θα φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την πίεση που βλέπουμε σήμερα, ή θα αυξήσουν την πίεση? Τι λέτε? Νομίζετε ότι οι νόμοι όσοι πέρασαν και αυτό είναι όλο? Ο διάβολος θα σκληρύνει τη στάση του, όπως ο Φαραώ σκληρύνει τη στάση του στην Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι θέλει η Εκκλησία και θα πρέπει η Εκκλησία να αντισταθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει μια μαχητική εκκλησία που θα αντιστέκεται, μια άγρυπνη εκκλησία. Όταν λέει να αγρυπνούμε, αδερφοί, ή έχει να κάνει με την εγρήγορση, τη συνειδητοποίηση, την αφύπνιση και την εγκράτη. Να μην μας προσφέρει ο διάβολος πράγματα μέσα στη ζωή μας και εμείς να τα δεχόμαστε, ώστε να μας διαβρώσουν, να μας συμβιβάσουν και να αφήσουμε τον Κύριο ή να τον έχουμε υποτίθεται στο τσεπάκι μας όποτε το χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας. Αλλά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση του Θεού. Μιλάμε για συνειδητοποίηση σε αυτή την ατζέντα, αλλά έχουμε και εμείς τη δικιά μας αφύπνιση. Και αυτή η αφύπνιση είναι η συνειδητοποίηση. Το ποιοι είμαστε. Το γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Η επίγνωση του Θεού και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Η πνευματική λοιπόν αφύπνιση του Θεού έχει να κάνει με την αγρύπνια και την εγκράτεια. Ρωμαίος 13:11. Ακούστε τι λέει. Και μάλιστα εξεύρωντες τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα, τι λέει, να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Για ποιο καιρό μιλάει? Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Σε ποιους αναφέρεται? Σε όλη την Εκκλησία. Γιατί έχει δει το Πνεύμα του Θεού ότι η Εκκλησία, ναι μεν λέγεται αναγεννημένη Εκκλησία, αλλά βρίσκεται σε ένα λίθαργο. Σε μια κατάσταση η οποία όταν κοιμάσαι δεν μπορείς να αντιδράσεις. Συμβαίνουν πράγματα γύρω σου και όμως εσύ μπορεί να είναι δίπλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι. Μπορεί να είναι δίπλα σου ο άνθρωπος να χάνεται και να πηγαίνει στην κόλαση και σένα να μην σε νοιάζει. Όπως τον καλό Σαμαρίτη, θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Μια μεριά ο ένας, από την άλλη ο άλλος. Εγώ έχω δουλειά. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω στο ναό, ο ιερέας. Διότι είναι πλησιεστέρα η σημάς η σωτηρία, παρότι πιστέψαμε. Η νύξ προεχώρησε, η μέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Όπως ο στρατιώτης, ο οποίος σηκώνεται από τον ύπνο, τον σηκώνουνε και σιγά σιγά ντύνεται τα όπλα του για να σταθεί στη σκοπιά του ή για να πάρει μέρος στη μάχη. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνως ως εν ημέρα. Μη συμπόσια και μέθας, μη σκήτας και ασελγίας, μη σέριδα και φθόνο, αλλά ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, ώστε να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Καταλαβαίνουμε, πρέπει να κατανοήσουμε λίγο, αδελφοί, τη μεθοδία του διαβόλου, το πώς κοιμίζει τον κόσμο με ένα τηλέφωνο που έχει ίντερνετ, με ένα έξυπνο τηλέφωνο. Έχει πολύ εξυπνάδα, αλλά περισσότερο έχει πονηρία μέσα του, που καταναλώνουμε ώρες στις τηλεοράσεις, στα ίντερνετ, στα τηλέφωνα και αυτό μας διασκεδάζει πλέον. Μα δεν είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να βλέπεις λίγο τηλεόραση? Δεν είναι αμαρτία να βλέπεις λίγο το τι συμβαίνει? Εντάξει, σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στον κόσμο, ναι. Αλλά για φαντάσου πόση ώρα τρώω σε αυτά και σε πόση ώρα τρώω στην προσευχή. Τι σε ευχαριστεί περισσότερο? Να διαβάζεις ένα ασπρόμαυρο βιβλίο που λέγεται «Ο Λόγος του Θεού» ή να μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και να βλέπεις όλα πολύχρωμα? Αλλά ας είναι μάταια όλα αυτά, δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι ότι διασκεδάζουμε, μας αρέσει αυτό το πράγμα. Ζούμε τη ζωή μας, αδελφέ, όλα καλά. Διαβρώνουν τον κόσμο. Διαβρώνουν τον κόσμο. Θυμάμαι όταν πρώτο πήγε το ίντερνετ, λέει «Προσοχή, πρέπει να προσέξεις». Μου λέγανε, συμβουλεύανε άνθρωποι και άκουγα συμβουλές και για άλλους. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Και το άνοιγες έτσι προσεκτικά, μήπως πέσει σε καμιά παγίδα. Και τώρα έχεις το κινητό δίπλα σου, είναι όλα μπροστά σου, διαλέγεις ό,τι θες, ό,τι σε ευχαριστεί, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Παίρνεις τόσες εικόνες μέσα σου, που τελικά όλο αυτό γίνεται η ζωή σου. Και τελικά θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Υπάρχει ένας εθισμός σε αυτό. Και ο διάβολος το ξέρει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Όλο αυτό που φαίνεται λαμπερό στα μάτια μας είναι σκοτάδι. Και να αντιθούμε στα τα όπλα του φωτός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος έγραψε το εξής, ακούστε τι λέει. Ο οποίος δεν είναι πιστός, όμως μιλάει για αυτή την αφύπνιση. Ξύπνημα ή αφύπνιση σημαίνει ότι το όνειρο τέλειωσε. Το όνειρο της ασυνειδησίας, στο οποίο περνάμε όλο το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Συχνά μια ζωή με εντάσεις, αγωνία, αίσθηση ανεκπλήρωτου και ένα κυνήγι ψευδεστήσεων, οι οποίες είναι υποκατάστατα όσων ψάχνουμε πραγματικά. Τι σημαίνει ξύπνημα? Αφύπνιση σημαίνει ότι το όνειρο τέλειωσε. Πολλοί από εμάς, αρφή, ζούμε στο όνειρό μας. Θυμάστε τι λένε οι Αμερικάνοι, λέει το American Dream. Το αμερικάνικο όνειρο. Ποιο είναι το αμερικάνικο όνειρο? Ένα σπιταλό μου, με τον καζό. Παίζουμε. Περνάμε ωραία. Το αμερικάνικο όνειρο. Δεν έχει κάτι κακό αυτό. Αλλά μέσα σε αυτό το όνειρο είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι και βέβαια για πολλούς είναι εκπληρωμένο, σε άλλους είναι εκείνο το οποίο το ποθούν, το ζητάνε ως όλη τους στη ζωή και ζουν μέσα σε καλύβες, ο στόχος τους, το όνειρο. Και κάποια στιγμή το όνειρο τελειώνει και δυστυχώς είναι πλέον πολύ αργά για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως και όλοι εμείς, αδερφοί, σαν χριστιανοί, θα πρέπει να ελέγξουμε τα όνειρά μας. Δηλαδή να ελέγξουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες είναι οι σκέψεις μας, οι προβληματισμοί μας. Τι είναι αυτό το οποίο μέσα μας, μέσα στο διάβα της ημέρας, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, έχουμε θέσει σαν στόχο. Έλεξε τον εαυτό σου να δεις κατά πόσο μέσα στη μέρα σκέφτεσαι τον Κύριο και το θέλημά Του και πόση ώρα σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Ζεις μέσα στα όνειρα του Θεού, δηλαδή στην όραση του Θεού, ή ζεις στα όνειρα τα δικά σου και αγωνίζεσαι εκπληρώνοντας ψευδεστήσεις. Το όνειρο τέλειωσε. Κάποια στιγμή, αδελφοί, θα πρέπει να τελειώσει το ψεύτικο όνειρο του διαβόλου που έχει βάλει μέσα στις διανοιές μας και μέσα στις καρδιές μας. Εφεσίους 5:14. Άλλο ένα εδάφιο. Δια τούτο λέγει, σηκώθητε ο κοιμόμενος, ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πώς περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Τι λέει τώρα, για ποιες μέρες? Για τις τελευταίες μέρες. Και τι λέει? Σηκώθητε ο κοιμόμενος. Πρέπει να αφυπνιστείς, να σηκωθείς, να αναστηθείς από τους νεκρούς, λέει. Έτσι μας χαρακτηρίζει όταν κοιμόμαστε. Και τότε, λέει, θα σε φωτίσει ο Χριστός. Θα δεις μια καινούρια όραση μπροστά σου. Και θα μπεις μέσα σε αυτή την όραση. Και τα όνειρα του Θεού θα γίνουν δικά σου όνειρα. Η όραση του Θεού θα γίνει δικιά σου όραση. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Μπορεί κάποιος να τον... Μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ένα χρόνο ζωής. Μια περίοδο ζωής σε όλους μας. Και αυτός ο καιρός που μας έχει δώσει είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει. Είναι κάτι το οποίο κυλάει συνεχώς. Συνέχεια. Μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα. Βδομάδα, βδομάδα. Μήνας, μήνας. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον χρόνο. Κανένας δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στον χρόνο μόνο με τις αναμνήσεις του. Κανένας δεν μπορεί να πάει μπροστά από τον χρόνο μόνο όταν έχει λίγο όραση από τον Θεό. Κανένας δεν μπορεί να δανειστεί χρόνο ούτε να εξαγοράσει χρόνο. Μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα γύρω σου, αλλά το χρόνο κανένας δεν μπορεί να τον εξαγοράσει. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα τρένο που έχει ένα προορισμό και ξαφνικά αυτό το τρένο κάπου σταματάει και σου λέει κατέβα. Τελείωσε το ταξίδι σου. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος να εξαγοράζουμε τον καιρό. Κάθε δευτερόλεπτο είναι, αδερφοί, πολύτιμο όσον αφορά την αιωνιότητα. Κάθε λεπτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τόσο πολύ. Εάν ζούμε 80-90 χρόνια σε αυτήν εδώ τη γη που ζούμε, αδερφοί, τι είναι αυτό το κομμάτι μπροστά στην αιωνιότητα? Όπως είναι η γη μπροστά σε όλο το σύμπαν. Και ακόμα περισσότερο είναι η αιωνιότητα. Αλλά λίγο να το δούμε, να το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Πώς όταν αποκρίνεται λοιπόν αυτός ο λίγος χρόνος που ζούμε και κάθε τι επιλογή που κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο σε σχέση με την αιωνιότητα? Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού να ξυπνήσουμε. Αδελφοί, να δούμε με τα μάτια του Θεού. Τον Αβραάμ τον έβαζε ο Κύριος και έβλεπε τα αστέρια. Να δει το σπέρμα του, να κατανοήσει. Αλλά και εμάς, αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Να μας αποκαλύψει και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε περαστικοί και ότι έχουμε μια δουλειά να κάνουμε σε αυτό τον κόσμο. Αμήν. Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε σε αυτό τον κόσμο. Δεν ήρθαμε μάταια. Δεν ήρθαμε απλά για να γίνουμε καλοί χρυσοχόοι. Καλοί επαγγελματίες, καλοί ράφτες, καλοί... Δεν είναι αυτό η προσωπικότητά μας. Δεν μας ορίζει το επάγγελμά μας ως προσωπικότητα. Ιδιαίτερα μπροστά στα μάτια του Θεού. Μας ορίζει όμως η πίστη μας, η αφιέρωσή μας και όλο αυτό το δόσιμο, αδερφοί, που πρέπει να έχουμε στο πρόσωπό Του, να κάνουμε το θέλημά Του. Τι θα σε ρωτήσουν όταν πας στον ουρανό, οι άλλοι, οι άγιοι, τι επάγγελμα έκανες ή το τι έκανες για το Θεό? Και εσύ τι θα πεις στους Αγίους που έδωσαν τη ζωή τους? Αυτό που σου έδωσε ο Θεός, το δώρο της ζωής, πώς το χρησιμοποίησες? Πιστεύουμε αυτά ή δεν τα πιστεύουμε? Για να ξέρω. Και πρώτα τα λέω για τον εαυτό μου. Εγώ έτσι μιλάω στον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν η αφύπνιση έχει να κάνει με την εγκράτεια, έχει να κάνει με την απόρριψη των έργων του σκότους. Έχει να κάνει, αδελφοί, με ότι ο Θεός θέλει να αφυπνιστούμε. Αν το διαβάσουμε παραπάνω, αυτό το εδάφιο μιλάει για την πονία, την ακαθαρσία, τα έργα του σκότους. Να μην ονομάσετε μεταξύ καθώς πρέπει εις Αγίους και τα λοιπά. Θέλω λίγο να μπούμε στο εξής. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κοιμηθεί, ο άνθρωπος του Θεού? Θα δούμε μόνο κάποια στοιχεία, γιατί υπάρχουν και άλλα, πιστεύω, μέσα στο Λόγο του Θεού. Πώς έρχεται αυτή η πνευματική ύπνωση? Υπάρχουν κάποια παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Κυρίου, πολύ σημαντικά. Και το πρώτο είναι η σαρκικότητα. Η πνευματική ύπνωση, που μέσα από αυτή την πνευματική ύπνωση ο Κύριος μας λέει σήκω, ξύπνα, αφυπνήσου. Ένα παράδειγμα είναι ο Σαμψόν. Πώς την πάτησε ο Σαμψόν? Την ώρα που ήταν ξύπνιος ή την ώρα που κοιμόταν? Ήταν τόσο βαθιά κοιμισμένος στα πόδια της Δαλιλά που του ξύρισαν το κεφάλι και δεν πήρε χαμπάρι. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κοίμησε. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά. Κάθε φορά που του ζητούσε να του πει το μυστικό του, πιστεύω ότι τον κοίμησε, τον έδαινε και μετά έλεγε «Οι Φιλιστέοι σε σένα, Σαμψόν». Άλλη μια αναφορά φαίνεται, λέει «Εγερθείς εκ του ύπνου». Και κάθομαι και σκέφτομαι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να κοιμόταν τόσο βαθιά. Είναι, νομίζετε, εύκολο να σου ξυρίσουν το κεφάλι? Δεν λέει να του κόψουν τις τρίχες ώστε να μην πάρει χαμπάρι. Του ξύρισαν το κεφάλι. Γιατί κάπου αλλού λέει μετά ότι οι τρίχες ξαναβγήκαν, αναφύησαν. Πώς κοιμήθηκε τόσο πολύ? Από πού ήταν η Δαλιδά? Από μια κοιλάδα που λέγονταν Σορίκ. Πάει να πει Σορίκ, πάει να πει κοιλάδα των εκλεκτών αμπελώνων. Και ρωτάω, τι δουλειά είχε ένας Ναζιραίος σε αυτή την κοιλάδα που απαγορευόταν όχι μόνο να πιει κρασί, ούτε σταφύλι να φάει, ούτε τίποτα από την άμπελο έπρεπε να πιει? Είναι μια υπόθεση. Αλλά πες ότι δεν ήταν έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, ναι μεν είχε χάρισμα από το Θεό, ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος που βλέπουμε στο πρόσωπο της γης ή μέσα στο Λόγο του Θεού, όμως είχε ένα κουσούρι, σάρκα, σαρκικότητα. Και αυτή η σαρκικότητα, αδελφή, του έφερε την ύπνωση την πνευματική. Και η πνευματική ύπνωση τι του έφερε? Την πνευματική τύφλωση. Του έβγαλαν τα μάτια. Ξέρω πώς είναι. Και η πνευματική τύφλωση τι του έφερε? Το πνευματικό θάνατο. Ο Σαμσόν είναι τύπος των Αγίων της Λήψης. Συμβολίζει τους Αγίους της Λήψης που λέει πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν ξέρει, λέει ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, τυφλός και γυμνός. Τυφλός. Οι άνθρωποι στην εκκλησία της Λαοδίκειας θα κοιμώνται, αδελφοί. Θα λένε ότι είναι πλούσιοι. Και θα, ίσως οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν φτάσει στην πνευματική τύφλωση. Μη γέννητος εμάς όμως. Η εκκλησία της Αρπαγής θα πρέπει να αγρυπνεί, να εγκρατεύεται, να υπάρχει αφύπνιση και όχι να κοιμόμαστε ως και οι λοιποί. Ερχόμαστε εδώ και καμιά φορά πάει να μας πάρει ο ύπνος. Επιτίμησέ το, μην το δεχτείς. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, αδερφοί. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει, να είμαστε άγρυπνοι. Να έχουμε τις λιχνίες μας αναμένες κάθε μέρα. Μια αιτία λοιπόν πνευματικής ύπνωσης είναι η σαρκικότητα. Μια άλλη αιτία, βλέπουμε τους μαθητές να βάλε τώρα στην σαρκικότητα ότι, ό,τι μπορείς να καταλάβεις, σάρκα, πορνεία, καθαρσία, βάλε ό,τι θέλεις, σάρκα. Τα έργα της σαρκός, ξέρουμε τα έργα της σαρκός ποια είναι. Έτσι, τα γράφει μέσα στην προς Γαλάτας επιστολή, να μην τα λέω. Βλέπουμε τους μαθητές, καθώς ο Κύριος ήταν στο τέλος της διακονίας του, ήταν να τον πιάσουν, ήταν στη Γεστημανή, να τους έχει πει ότι θα τον πιάσουν, θα σταυρωθεί, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, τα όνειρά τους κάπου είχαν χαλάσει, γιατί σκεφτόταν άλλα πράγματα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος, γίνουν βασιλιάδες όλοι εδώ, φάμε τους Ρωμαίους. Ξαφνικά βλέπουν ότι όλο αυτό που σκεφτόταν, που ονειρευόταν, δεν ίσχυε. Και αυτός που ακολουθούσαν 3,5 χρόνια και είχαν αφήσει τις οικογένειές τους για αυτόν, σε λίγος ίσως να τον έπιαναν. Και κοιμόντουσαν, λέει, εξαιτίας της λύπης. Διαβάζουμε Λουκά 22:45. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους υπό της λύπης, λέει στο κατάλογο. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν σαρκικότητα, αλλά μπορεί να έχουν συμπεί πολλά δυσάρεστα πράγματα στη ζωή τους. Μπορεί να έχουν χάσει τη σύζυγό τους, το σύζυγό τους, το πατέρα τους, τη μητέρα τους, συγγενικά πρόσωπα, τα αδέρφια τους. Μπορεί να έχουν καταστραφεί οικονομικά, μπορεί να τους έχει πάρει η τράπεζα το σπίτι τους και να λένε «Πού είσαι Θεέ μου, άλλα είχα στο μυαλό μου, άλλα ήταν τα όνειρά μου». Σε νόμιζε ότι είσαι Θεός ευλογίας. Και τι κάνουνε, δεν φεύγουν από την εκκλησία. Ίσως για να μην χάσουν την ψυχή τους. Αλλά ζουν σε μια περίοδο θλίψης. Που αυτή η θλίψη φέρνει μια κατάσταση ύπνωσης στους ανθρώπους. Δεν αντιδρούν. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να ακούνε, ό,τι κήρυγμα και να ακούνε, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι θαύμα και να δούνε. Εμάς ο Θεός μας ξέχασε. Όμως ο Κύριος σου λέει, ξύπνα, σήκω και προσεύχω για να μην εισέλθεις σε πειρασμό. Ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή σου, ο Κύριος αδερφή τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχό του. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τους δώσουμε εξηγήσεις. Όμως εν καιρό βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός που έχει αφροσύνη μέσα του και ο Θεός ξέρει το τι κάνει κάθε τι, γιατί είναι θαυμαστός το να σώζει. Και βέβαια είναι φυσιολογικό το να, όταν εκτεθεί ο άνθρωπος σε κάποια απώλεια, να παραδοθεί κάπως, έτσι. Είναι φυσιολογικό. Όμως ο Κύριος λέει σήκω σε παρακάτω. Σήκω και προσεύχομαι. Η ζωή δεν τέλειωσε. Ο αγώνας ο δικός σου δεν τέλειωσε. Και πρέπει να κάνεις τον αγώνα σου μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Με νίκη και θρίαμβο. Να μην σε καταβάλει τίποτα, αδερφή, από ό,τι και αν συμβαίνει. Άλλοι έχουν λυπηθεί εξαιτίας του ότι δεν τους δίνουν χώρο για διακονία. Δεν ονειρευόταν ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, όμως. Αδερφοί, ο άνθρωπος δεν λαμβάνει ουδέν εάν δεν είναι δεδομένο από άνωθεν. Αμήν. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, δεν ξέρουμε. Ο Κύριος ξέρει όμως τις καρδιές και ο Κύριος ξέρει το χρόνο του καθενός. Μας δοκιμάζει και σε αυτή την περίοδο που ίσως εσύ θεωρείς ότι είναι αδικία για σένα. Σε δοκιμάζει ο Θεός πώς θα αντιδράσεις. Αλλά ποτέ μα ποτέ μη κοιμηθείς. Ποτέ να μην ανοίξεις τα αυτιά σου στο διάβολο. Αμήν. Αλλά να αγρυπνείς, να προσεύχεσαι, να ετοιμάζεσαι. Μια άλλη αιτία είναι εξαιτίας της αμεριμνησίας. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 32 κεφάλαιο, μια εδάφιο. Σηκώθηκε γυναίκες εύποροι, ακούσατε τη φωνή μου, θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστε τους λόγους μου. Ημέρα και έτη θέλετε είστε τεταραγμένοι, εσείς οι αμέριμνοι, διότι ο τριγητός θέλει χαθεί και η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί. Γιατί αμεριμνησία. Κάποιος άλλος θα τρέξει. Εμείς έχουμε τις δικές μας τις δουλειές. Τόσα άτομα είναι. Κάποιον ιεραπόστολο θα στείλει ο Θεός να κάνει το θέλημα του Θεού. Εμείς να είμαστε αμέριμνοι. Δεν είναι έτσι τα παιδιά του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι ένας λαός μάχης και νίκης. Τρέμετε οι εύποροι, ταράχτε οι αμέριμνοι, ενδυθείτε και γυμνώθετε και περιζώσετε τα σωσφία σας με σάκο. Αμεριμνησία. Εντάξει, καλά είναι. Έχουν τον Γιώργο, τον Βασίλη, το θέμα να τρέχει. Γιατί δεν αυξάνεται το έργο του Θεού? Γιατί δεν υπάρχουν εργάτες. Και μην νομίζετε ότι μπορεί να αυξηθεί το έργο του Κυρίου εάν υπάρχουν δύο εργάτες και δυνατοί εργάτες. Εάν δεν υπάρχει από πίσω, αδερφοί, ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν, στηρίζουν ανθρώπους μέσα σε σπίτια, μέσα στις δουλειές, στις ανάγκες των ανθρώπων, ενδιαφερθούν. Πόσοι άνθρωποι λένε, να ξεχάσει να δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό. Ένας άνθρωπος να μην πάρει ένα τηλέφωνο, να μου πει τι κάνω. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και εν μέρει έχουν δίκιο, αδελφοί. Εν μέρει έχουν δίκιο. Όταν δεν παίρνουμε τηλέφωνο σημαίνει, ή αν δεν έχουμε κοινωνία, σημαίνει το εξής, ότι δεν σκεφτόμαστε τα πράγματα του Θεού. Σκεφτόμαστε μόνο το μικρό κόσμο, το δικό μας. Ο Θεός θέλει να ανοίξει, αδελφοί, την καρδιά μας. Όχι να τον παίζουμε πνευματικούς, ότι είμαστε πνευματικοί στον ένα και στον άλλο. Όχι από ενδιαφέρον και από αγάπη. Σαν ανάγκες του ενός και του άλλου. Είτε είναι πνευματικές, είτε είναι σαρκικές, είτε είναι ψυχολογικές, είτε είναι οτιδήποτε κι αν είναι. Άλλος λόγος είναι η εξαιτία της τεμπελιάς μπορεί ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Λέει η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνο. Στις παροιμίες το 19-15. Και η άεργος ψυχή θέλει πεινά. Μια από τις πιο σημαντικές αιτίες, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, και με αυτό θα είναι το τελευταίο όσον αφορά την ύπνωση, είναι η απογοήτευση. Και αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση του Ηλία, τύπος της αρπαγής. Στο τέλος απογοητεύτηκε ο άνθρωπος. Όχι γιατί μπορεί να έχασε κάποιο δικό του πρόσωπο, όχι γιατί χάλασε δουλειά του, όχι γιατί οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιατί θεώρησε ότι έμεινε μόνος, θεώρησε ότι τα θυσιαστήρια καταστράφηκαν, ότι οι προφήτες σφαγιάστηκαν και ότι έμεινε μόνος του. Και δεν είμαι καλύτερος εγώ από τους πατέρες μου. Τι μου μένει πλέον? Να κοιμηθώ κάτω από την άρκη του. Και πάει εκεί ο άγγελος του Κυρίου να το ξυπνήσει. Και τι του λέει? Φάει ψωμί, του έδωσε άρτο και νερό. Και είναι ένας λόγος που θέλω έτσι να τον πάρουμε βαθιά σήμερα στην καρδιά μας. Αυτό που του λέει του Ηλία ο άγγελος. Διαβάζω Α Βασιλέων 19:5. Κάτσε, λέει, κάτω από μια άρκη και επιθύμησε να πεθάνει. Λέει, αρκεί, αρκεί τώρα, λάβετε ψυχή. Και πλαγιά σας απεκοιμήθη. Υπό κάτω μια αρκέμφθου και ειδού άγγελος ίγγισε αυτόν και είπε αυτόν, σηκώθητη, φάγει. Τον ξύπνησε και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγγίου ύδατος και έφαγε και ήπιε. Και πάλι επλαγίας. Απογοητευμένος. Απογοητευμένος γιατί δεν βλέπουμε το έργο του Κυρίου να προχωράει. Απογοητευμένος γιατί όλο η διοικίδη και περνάει ο καιρός και τι γίνεται και πώς γίνεται. Και πού είναι η όραση που είχαμε στις αρχές της πίστης μας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πολλά μπορείς να βάλεις εκεί στην απογοήτευση. Και ο διάβολος θα προσπαθήσει στις τελευταίες μέρες να φέρει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Πού είναι η ενότητα? Πού είναι το ένα σώμα? Πού είναι? Ο Κύριος λέει, σε μια μέρα θα δούμε αυτό το σώμα. Θα γίνει ξαφνικά. Αυτό το σώμα θα ενωθεί. Και πιστεύω ότι θα ενωθεί εξαιτίας της πίεσης που θα δεχτεί. Αμήν. Της πίεσης που θα δεχτεί. Νομίζω ο Ρίγκαν είχε πει το εξής όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση που μαγειρευόταν από τότε. Είπε το εξής: χρειαζόμαστε ένα εξωτερικό εχθρό ώστε να υπάρξει η παγκοσμιοποίηση και η ενότητα των εθνών. Δηλαδή εξωγήινη. Κάποιος εξωγενής παράγων. Κάποιος έξω από τη γη να έρθει ώστε τελικά να μας ενώσει. Αυτό έχει ισχύει και σε εμάς. Στο εξής, ότι καθώς θα δει η Εκκλησία, η Παγκόσμια Εκκλησία, την πίεση του εχθρού, θα αφήσει ο κάθε ένας, ο κάθε δόγμα, το κάθε μια αναγεννημένη κίνηση που υπάρχει στο πρόσωπο της γης, το μικρό κοσμό του, και θα κοιτάξει το σώμα του Κυρίου να ενωθεί, να αντισταθεί σε όλο αυτό που έρχεται. Αμήν. Θα το δούμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και η ενότητα του Πνεύματος θα έρθει και μετά θα έρθει και η ενότητα της πίστης, αφού οι εκκλησίες θα έχουν ταπεινωθεί, οι ηγέτες θα έχουν ταπεινωθεί, ώστε τελικά, αδελφοί, να είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου και του ονόματός του. Αμήν. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να συμβεί με άλλο τρόπο. Εκτός και ο Κύριος έχει κάποιους άλλους. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο λόγος που είναι για μας σήμερα είναι ο εξής. Στην Α Βασιλείων στο 19:7 έφαγε και πάλι κοιμήθηκε. Πήγε να ξαπλώσει. Και λέει, και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε, σηκώθητη, φάγε, διότι είναι πολύ η οδός από σου. Και αυτό σου λέει ο Κύριος σήμερα, σήκω, αφυπνήσου, φάε το Λόγο του Θεού, πιες το Πνεύμα του Θεού, γιατί υπάρχει δρόμος μπροστά. Δεν θα φύγουμε επειδή να ξεφύγουμε από τον Αντίχριστο. Δεν θα φύγει έτσι η Εκκλησία, θα φύγει νικηφόρα η Εκκλησία. Και έχουμε δουλειά. Είμαστε έτοιμοι για τις τελευταίες μέρες, είμαστε έτοιμοι για το θερισμό, είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Έχουμε τα χαρίσματα του Θεού. Σε προσωπικό επίπεδο λέω. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το σύνολο και να λέω, αφού δεν είναι καλά, δεν κι εγώ. Είσαι έτοιμος. Δεν ξέρουμε ο Κύριος που θα μας χρησιμοποιήσει και πού θα μας αποστείλει. Τον καθένα από εμάς. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε εδώ 40 χρόνια, θα είμαστε άλλα 40 έτσι. Είσαι έτοιμος. Πρέπει να ετοιμαστείς. Η αφύπνιση του Κυρίου είναι η συνειδητοποίηση του πόθου του Κυρίου, αδελφού, που θέλει να σώσει. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένα εργαλείο στα χέρια του. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μπορεί να έχεις τις δικαιολογίες. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά όμως. Αμήν. Υπάρχει γιατριά για κάθε μια πληγή. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θεραπείας, αδελφοί. Αν έχεις πληγωθεί, αν έχεις απογοητευτεί, ό,τι και αν έχει γίνει. Αν έχεις απιστία, ο Κύριος είναι εδώ. Είναι εδώ για να γιατρέψει την κάθε πνευματική ασθένεια. Αρκεί να ακούσεις τη φωνή του Αγγέλου, τη φωνή του Κυρίου που σου λέει, σήκω. Αμήν. Σήκω. Είναι ώρα. Είναι η ώρα, είναι οι τελευταίες μέρες και περιμένει ο Κύριος να σηκωθεί η Εκκλησία του. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μέσα στη Βαβυλώνα δεν θα αφυπνιστούν σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει αφύπνιση για αυτούς, γιατί ο Θεός θα το επιτρέψει να ζουν στην ύπνωση. Διαβάζω στον Ιερεμία στο 51:39. Μιλάει για τους Βαβυλώνιους. Για τη φυσική Βαβυλώνα, αλλά και για την πνευματική Βαβυλώνα. Θέλω κάνει αυτούς να θερμανθώσει εν τες συμποσίες αυτό. Στα συμποσία τους. Α, τι καλά που περνάμε. Θυμάστε πως έπεσε η Βαβυλώνα. Και θέλω μεθύσει αυτός. Για να ευθυμίσωση και να υπνώσωση ύπνων αιώνιων και να μην εξυπνήσωση λέγει Κύριος. Θα τους μεθύσει και θα κοιμηθούν αιώνια. Θα κοιμηθούν αιώνια. Θέλω καταβάζει αυτούς ως αρνία ή σφαγήν, ως κρυούς μετατράγων. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Δεν υπάρχει αφύπνιση σε αυτούς. Υπάρχει όμως αφύπνιση στην πραγματική Εκκλησία του Κυρίου. Ισαΐας 61 έως 5. Και με αυτό θέλω να τελειώσω. Ακούστε τι λέει για τη Σιόν, την Εκκλησία, για τις τελευταίες μέρες. Η πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί είναι σηκώθητη. Φωτίζουν. Διότι το φως σου ήλθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε, πισες. 60 πρώτο εδάφιο. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Συμβαίνει σήμερα. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλω σε ερθεί στο φως σου και η βασιλής εις τη λάμψη της ανατολής σου. όμως σήκω. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς σου και οι δε πάντες ούτε συναθρίζονται έρχονται προς σε. Οι ίσου θέλουν συλθεί μακρόθεν και οι θυγατέρες σου θέλουν συστραφεί στα πλευρά σου. Τότε θέλει ειδή και χαρή και η καρδιά σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης, όλες αυτές τις ψυχές, τα έθνη, οι λαοί, θέλει στραφή προς σε και οι δυνάμεις των εθνών θέλουν ελθεί προς σε. Αδελφοί, αυτό θα συμβεί σε εμάς. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε το φρόνημα της Βαβυλώνης. Θέλει ο Κύριος να έχουμε το φρόνημα της Σιών. Αμήν. Και να είμαστε άνθρωποι συνειδητοποιημένοι. Δηλαδή, συνειδητοποιημένα να έρχεσαι εδώ. Συνειδητοποιημένα να ξέρεις ότι είναι εδώ ο οίκος του Κυρίου. Συνειδητοποιημένα να ψάλλεις. Όχι να διασκεδάζεις, ούτε απλά να ακούς ωραίους ύμνους. Να λατρεύεις, να υψώνεις. Συνειδητοποιημένα να προσεύχεσαι. Συνειδητοποιημένα να ακούς το λόγο του Θεού. Συνειδητοποιημένα να παίρνεις αποφάσεις. Αμήν. Αποφάσεις που θα ορίσουν όλη την αιωνιότητά σου, αλλά και θα επηρεάσουν όλο τον κύκλο που έχεις μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους αρφή και να μας σηκώσει. Αμήν. Ο Κύριος έχει τη δικιά του walk ατζέντα. Αν θες να συμμετέχεις σε αυτήν, είσαι πρόσδεκτος. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Δευτέρα Σαμουήλ, 23ο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα τελευταία λόγια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε «Και ο άνδρας που ανεβάστηκε ψηλά, ο χρησμένος του Θεού και ο γλυκός ψαλμοδός του Ισραήλ, είπε «Το πνεύμα του Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος του ήρθε επάνω στη γλώσσα μου. Ο Θεός του Ισραήλ μου είπε, ο βράχος του Ισραήλ μίλησε και είπε «Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού. Και θα είναι σαν το φως του πρωινού, όταν ανατέλει ο ήλιος, ενός ανέφελου πρωινού, σαν το χορτάρι από τη γη, σαν από τη λάμψη εκείνη που βγαίνει από τη βροχή. Αν και η οικογένειά μου δεν είναι τέτοια μπροστά στο Θεό, όμως αιώνια διαθήκη έκανε μαζί μου, διαταγμένη σε όλα τα σημεία και σίγουρη. Γι' αυτό αυτή είναι ολόκληρη η σωτηρία μου και ολόκληρη η επιθυμία, αν και δεν έκανε να βλαστήσει. Και οι παράνομοι, όλοι αυτοί θα είναι σαν αγκάθια βγαλμένα έξω, επειδή δεν πιάνονται με τα χέρια. Και όποιος τα αγγίξει, πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδερο και με ξύλο λόγχης. Και θα κατακαούν με φωτιά στον ίδιο τόπο». Αυτά είναι τα ονόματα των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ. Ο Ιωσεύ Βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος από τους τρεις. Αυτός ήταν ο Αδινό, ο Ασονέος, που θανάτωσε 800 σε μία μάχη. Κι ύστερα από αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, γιου του Αχοχή, ένας από τους τρεις ισχυρούς μαζί με τον Δαβίδ, όταν ονίδησαν τους Φιλιστέους, εκείνους που ήσαν συγκεντρωμένοι σε μάχη, και οι άνδρες Ισραήλ τραβήχτηκαν. Αυτός, αφού σηκώθηκε, πάταξε τους Φιλιστέους, μέχρι ότου το χέρι του απέκαμε και το χέρι του κόλλησε στη μάχαιρα. Και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία εκείνη την ημέρα, και ο λαός γύρισε πίσω από αυτόν μονάχα για να αλαφυραγωγήσει. Κι ύστερα από αυτόν, ο Σαμά, ο γιος του Αγέ, ο Αραρίτης. Και οι μεν Φιλιστέοι είχαν συγκεντρωθεί σε σώμα, όπου ήταν ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο με φακί. Και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλιστέους. Αυτός, όμως, στυλώθηκε στο μέσο του χωραφιού και το υπερασπίστηκε και πάταξε τους Φιλιστέους και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία. Κατέβηκαν ακόμα 3 από τους 30 αρχηγούς και ήρθαν στο Δαβίδ σε εποχή θερισμού στην σπηλιά Οδολάμ και το στρατόπεδο των Φιλιστέων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα και η φρουρά των Φιλιστέων τότε ήταν στη Βιθλεέμ. Και ο Δαβίδ επιπόθησε νερό και είπε «Ποιος να μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι της Βιθλεέμ που είναι κοντά στην πύλη?» Και οι 3 ισχυροί διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων και άντλησαν νερό από το πηγάδι της Βιθλεέμ που είναι στην πύλη και αφού πήραν το έφεραν στο Δαβίδ. Δε θέλησε όμως να πιει, αλλά το έκανε σπονδύ στον Κύριο και είπε «Μη γέννητο σε μένα, Κύριε, να το κάνω αυτό. Το αίμα των ανδρών που πορεύτηκαν με κίνδυνο της ζωής τους να το πιω εγώ?» Και δε θέλησε να πιει. Αυτά έκαναν οι 3 ισχυροί. Και ο Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, γιος της Ερουίας, ήταν πρώτος από τους 3. Και αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους 3. Αυτός δε στάθηκε ο ενδοξότερος από τους 3. Γι' αυτό έγινε αρχηγός τους. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καυσέιλ, που έκανε πολλά ανδραγαθήματα, αυτός πάταξε τους δύο άνδρες του Μωάβ, που ήσαν σαν λιοντάρια. Αυτός ακόμα κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα στο λάκκο, σε ημέρα με χιόνι. Ακόμα αυτός πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, ένα ωραίο άνδρα, και στο χέρι του Αιγυπτίου υπήρχε μια λόγχη. Εκείνος όμως κατέβηκε σε αυτόν με μια ράβδο και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι του Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη. Αυτά έκανε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς. Από τους 30 ήταν ο ενδοξότερος. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους. Και ο Δαβίδ τον έκανε επικεφαλής των δορυφόρων του. Ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ήταν ανάμεσα στους 30. Και ήσαν ο Έλχαναν, ο γιος του Δωδό, από τη Βιθλέμ. Ο Σαμά, ο Αροδίτης. Ο Ελικά, ο Αροδίτης. Ο Χελής, ο Φαλτίτης. Ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης. Ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης. Ο Μεβουνέ, ο Χουσαθήτης. Ο Σαλμών, ο Αχοχήτης. Ο Μααραή, ο Νετοφαθήτης. Ο Χελεύ, ο γιος του Βαανά, ο Νετοφαθήτης. Ο Ιταΐ, ο γιος του Ριβέ από τη Γαβά, των γιών του Βενιαμίν. Ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης. Ο Ιδαΐ, από τις Κοιλάδες Γαάς. Ο Αβί Αλβών, ο Αρβαθήτης. Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης. Ο Ελιαβά, ο Σααλβονίτης. Ο Ιωνάθαν, από τους γιους Ιασίν. Ο Σαμά, ο Αραρίτης. Ο Αχιάμ, ο γιος του Σαράρ, ο Αραρίτης. Ο Ελιφελέτ, ο γιος του Αασβέ, γιος του Μααχαθήτη. Ο Ελιάμ, ο γιος του Αχιτόφελ, του Γιλονέου. Ο Εζραή, ο Καρμιλίτης. Ο Φαρέ, ο Αρβίτης. Ο Ιγάλ, ο γιος του Νάθαν, από τη Σοβά. Ο Βανί, ο Γαδίτης. Ο Σελέκ, ο Αμονίτης. Ο Ναρέ, ο Βυροθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιου της Ερουίας. Ο Ιράς, ο Ιεθρίτης. Ο Γαρίβ, ο Ιεθρίτης. Ο Ουρίας, ο Χεταίος. Όλοι ήσαν 37. Δευτέρα Σαμουήλ, 24ο κεφάλαιο. Και εξάφθηκε ξανά η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Και διέγειρε το Δαβίδ εναντίον τους για να πει «Πήγαινε, απαρίθμησε τον Ισραήλ και τον Ιούδα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, τον αρχηγό του στρατού που ήταν μαζί του, «Πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, και απαρίθμησε το λαό για να μάθω τον αριθμό του λαού». Και ο Ιωάβ είπε στο βασιλιά, «Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στο λαό 100 φορές από ό,τι είναι και να δουν τα μάτια του Κυρίου μου του βασιλιά. Όμως, γιατί ο Κύριος μου ο βασιλιάς επιθυμεί αυτό το πράγμα?» Ο λόγος όμως του βασιλιά υπερίσχυσε πάνω στον Ιωάβ και πάνω στους αρχηγούς του στρατού. Και βγήκε ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατού μπροστά από το βασιλιά για να απαριθμίσουν το λαό, τον Ισραήλ. Και πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην Αροήρ, στα δεξιά της πόλης, που ήταν στο μέσον της φάραγγας Γάδ, και στην Ιαζήρ. Έπειτα ήρθαν και στη Γαλάδ και στη γη Τακτήμ Οτσί, και ήρθαν στην Δάν Ιαάν και ολόγυρα μέχρι τη Σιδώνα. Και ήρθαν στο φρούριο της Τύρου και σε όλες τις πόλεις των Εβαίων και των Χαναναίων. Και βγήκαν προς το νότιο μέρος του Ιούδα, στη Βίρσαβέ. Και αφού περιόδευσαν ολόκληρη τη γη, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και ο Ιωάβ έδωσε στο βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού. Και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία. Και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε, αφού είχε απαριθμίσει το λαό. Και ο Δαβίδ είπε στον Κύριο: «Αμάρτησα υπερβολικά, πράττοντας αυτό το πράγμα. Και τώρα σε παρακαλώ, Κύριε, αφαίρεσε την ανομία του δούλου σου, επειδή μωράθηκα υπερβολικά». Και όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Γάδ, τον προφήτη, που ήταν αυτός που έβλεπε για τον Δαβίδ, λέγοντας: «Πήγαινε και πες το Δαβίδ. Έτσι λέει ο Κύριος: τρία πράγματα βάζω εγώ μπροστά σε σένα. Διάλεξε για τον εαυτό σου ένα από αυτά και θα σου το κάνω». Ήρθε λοιπόν ο Γάδ στο Δαβίδ και του ανήγγειλε και του είπε: «Θέλεις να έρθουν επάνω σου 7 χρόνια πείνας επάνω στη γη σου, ή 3 μήνες να φεύγεις μπροστά από τους εχθρούς σου και να σε καταδιώκουν, ή 3 ημέρες να υπάρχει θανατικό στη γη σου. Τώρα σκέψου και δες ποια απάντηση θα φέρω σε αυτόν που με έστειλε». Και ο Δαβίδ είπε στο Γάδ: «Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή είναι πολύ η εκτιρμή του. Σε χέρι όμως ανθρώπου ας μην πέσω». Έστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικό επάνω στον Ισραήλ από το πρωί μέχρι το διορισμένο καιρό. Και πέθαναν από το λαό, από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, 70.000 άνδρες. Και όταν ο άγγελος άπλωσε το χέρι του ενάντια στην Ιερουσαλήμ για να την καταστρέψει, ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό και είπε στον άγγελο που έκανε τη φθορά μέσα στο λαό: «Αρκεί ήδη. Απόσυρε το χέρι σου». Και ο άγγελος του Κυρίου ήταν κοντά στο αλώνι του Ορνά, του Ιεβουσαίου. Και ο Δαβίδ μίλησε στον Κύριο όταν είδε τον άγγελο, εκείνον που θανάτωνε το λαό, και είπε: «Να, εγώ αμάρτησα και εγώ ανόμησα. Αυτά όμως τα πρόβατα τι έκαναν? Εναντίον μου, λοιπόν, ας είναι το χέρι σου και εναντίον της οικογένειας του πατέρα μου». Και ο Γάδ ήρθε εκείνη την ημέρα στο Δαβίδ και του είπε: «Ανέβα, στήσε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο μέσα στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου». Και ο Δαβίδ ανέβηκε σύμφωνα με το λόγο του Γάδ, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Και ο Ορνά σήκωσε το βλέμμα του και είδε το βασιλιά και τους δούλους του να έρχονται σε αυτόν. Και ο Ορνά βγήκε και προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και ο Ορνά είπε: «Γιατί ήρθε ο Κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του?» Και ο Δαβίδ είπε: «Για να αγοράσω από σένα το αλώνι, ώστε να οικοδομήσω ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και να σταματήσει η πληγή από το λαό». Και ο Ορνά είπε στο Δαβίδ: «Ας πάρει ο Κύριός μου ο βασιλιάς και ας προσφέρει σε θυσία ό,τι φαίνεται αρεστό στα μάτια του. Να, τα βόδια για ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοδιών για ξύλα». Ο Ορνά τα έδωσε όλα, σαν βασιλιάς σε βασιλιά. Και ο Ορνά είπε στο βασιλιά: «Ο Κύριος ο Θεός σου ήθε να ευαρεστηθεί σε σένα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ορνά: «Όχι, αλλά θα το αγοράσω με αντιπληρωμή οπωσδήποτε, επειδή δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα στον Κύριο το Θεό μου δωρεάν». Και ο Δαβίδ αγόρασε το αλώνι και τα βόδια για 50 σίκλους ασίμι. Και ο Δαβίδ οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές. Και ο Κύριος εξηλώθηκε προς τη γη και η πληγή σταμάτησε από τον Ισραήλ. Ιερεμίας 28 κεφάλαιο. Και κατά τον ίδιο χρόνο, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα, στον 4ο χρόνο, στον 5ο μήνα, ο Ανανίας ο γιος του Αζόρ, ο προφήτης, που ήταν από τη Γαβαών, μου μίλησε στον οίκο του Κυρίου, μπροστά στους ιερείς και σε ολόκληρο το λαό, λέγοντας: «Έτσι είπε ο Κύριος το δυνάμεον, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: Σύντριψα το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. Μέσα στο διάστημα 2 ολόκληρων χρόνων θα επαναφέρω σε αυτό το τόπο όλα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, που από τούτο τον τόπο πήρε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και τα έφερε στη Βαβυλώνα. Και σε τούτο το τόπο, λέει ο Κύριος, θα επαναφέρω τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και όλους τους εχμαλώτους του Ιούδα που φέρθηκαν στη Βαβυλώνα, επειδή θα συντρίψω το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στον προφήτη Ανανία μπροστά στους ιερείς και μπροστά σε ολόκληρο το λαό που παραστεκόταν στον οίκο του Κυρίου. Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε «Αμήν, ο Κύριος να κάνει έτσι. Ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου που εσύ προφήτευσες, να επαναφέρει από τη Βαβυλώνα σε τούτον τον τόπο τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και κάθε τι που εχμαλωτίστηκε. Όμως, άκουσε τώρα τούτο το λόγο που εγώ μιλάω στα αυτιά σου και στα αυτιά ολόκληρου του λαού. Οι προφήτες που στάθηκαν πριν από μένα και πριν από σένα, από παλιά, προφήτευσαν και ενάντια σε πολλούς τόπους και ενάντια σε μεγάλους βασιλιάδες για πόλεμο και για κακά και για μεταδοτική αρρώστια. Ο προφήτης που προφητεύει για ειρήνη, όταν εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη, τότε θα γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθινά τον απέστειλε ο Κύριος. Τότε ο Ανανίας, ο προφήτης, πήρε το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία και τον έσπασε. Και ο Ανανίας μίλησε μπροστά σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, σύμφωνα με αυτό τον τρόπο θα συντρίψω το ζυγό του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, από τον τράχυλο όλων των εθνών στο διάστημα 2 ολόκληρων χρόνων». Και ο Ιερεμίας πήγε στο δρόμο του. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο προφήτης Ανανίας είχε συντρίψει το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Πήγαινε και πες στον Ανανία», λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, εσύ σύντριψες τους ξύλινους ζυγούς, αλλά αντί για αυτούς θα κάνεις σιδερένιους ζυγούς. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, σιδερένιον ζυγό έβαλα επάνω στον τράχυλο αυτών των εθνών για να δουλέψουν στο Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και σε αυτόν θα δουλέψουν και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν». Τότε ο προφήτης Ιερεμίας είπε στον προφήτη Ανανία «Άκουσε τώρα, Ανανία, δεν σε έστειλε ο Κύριος, αλλά εσύ κάνεις αυτό το λαό να ελπίζει στο ψέμα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, εγώ θα σε απορρίψω από το πρόσωπο της γης. Μέσα σε αυτή τη χρονιά θα πεθάνεις, επειδή μίλησες στασιασμό ενάντια στον Κύριο». Και ο Ανανίας πέθανε μέσα σε εκείνη τη χρονιά, τον 7ο μήνα. Ιερεμίας, 29ο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα λόγια της επιστολής που ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε από την Ιερουσαλήμ στους υπόλοιπους πρεσβύτερους της Εχμαλωσίας και στους ιερείς και στους προφήτες και σε ολόκληρο το λαό που ο Ναβουχοδονόσορας έφερε εχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Αφού ο Ιεχονίας, ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι χαλκουργοί βγήκαν από την Ιερουσαλήμ, κάτω από την επιτήρηση του Ελασά, γιου του Σαφάν και του Γεμαρία, γιου του Χελκία, που ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, έστειλε στη Βαβυλώνα, στο Ναβουχοδονόσορα, στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ έκανα να φερθούν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Χτίστε σπίτια και κατοικήστε, και φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους. Πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες, και πάρτε γυναίκες για τους γιους σας και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες και αυξηθείτε εκεί και μη λιγοστέψετε. Και ζητήστε την ειρήνη της πόλης όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε για αυτή στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, ας μη σας απατούν οι προφήτες σας, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά σας και οι μάντοι σας, και μη ακούτε τα όνειρά σας που εσείς ονειρεύεστε. επειδή προφητεύουν σε εσάς με ψέματα στο όνομά μου. Εγώ δεν τους απέστειλα, λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ και θα εκτελέσω σε εσάς τον αγαθό μου λόγο να σας επαναφέρω σε τούτο το τόπο. Επειδή εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας, λέει ο Κύριος. Βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Τότε θα κράξετε σε μένα και θα πάτε να προσευχηθείτε σε μένα και θα σας εισακούσω. Και θα με ζητήσετε και θα με βρείτε όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Και θα βρεθώ από σας, λέει ο Κύριος, και θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας και θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη και από όλους τους τόπους όπου σας είχα διώξει, λέει ο Κύριος. Και θα σας επαναφέρω στον τόπο από όπου σας είχα κάνει να φερθείτε αιχμάλωτοι. Επειδή είπατε, ο Κύριος σήκωσε σε εμάς προφήτες στη Βαβυλώνα, γνωρίστε ότι έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά που κάθεται πάνω στον θρόνο του Δαβίδ και για ολόκληρο το λαό που κατοικεί μέσα σε αυτή την πόλη και για τους αδελφούς σας που δεν είχαν βγει μαζί σας σε αιχμαλωσία. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, θα αποστείλω επάνω τους τη μάχαιρα, την πείνα και τη μεταδοτική αρρώστια και θα τους κάνω σαν τα αχρία σίκα που εξαιτίας της αχριότητας δεν τρώγονται. Και θα τους καταδιώξω με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συρριγμός και όνειδος σε όλα τα έθνη όπου τους είχα διώξει. Επειδή δεν άκουσαν τα λόγια μου, λέει ο Κύριος, που τους έστειλα με τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος πρωί και αποστέλλοντας. Και δεν υπακούσατε, λέει ο Κύριος. Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου όλοι εσείς που εχμαλωτιστήκατε, τους οποίους έστειλα από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ για τον Αχάβ, το γιο του Κολαΐα, και για τον Σεδεκία, το γιο του Μαασία, που προφητεύουν σε εσάς ψέματα στο όνομά μου. Δέστε, θα τους παραδώσω στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και θα τους πατάξει μπροστά σας. Και από αυτούς θα πάρουν κατάρα σε όλους τους εχμαλώτους του Ιούδα, που είναι στη Βαβυλώνα, λέγοντας «Ο Κύριος να σε κάνει σαν τον Σεδεκία και σαν τον Αχάβ, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έψησε μέσα σε φωτιά». Επειδή έπραξαν αφροσύνη στον Ισραήλ και μύχευαν τις γυναίκες των πλησίων τους και μιλούσαν αναλυθή λόγια στο όνομά μου που δεν είχα προστάξει σε αυτούς. Και εγώ ξέρω και είμαι μάρτυρας, λέει ο Κύριος. Και στον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη θα μιλήσεις λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ», λέγοντας «Επειδή εσύ έστειλες επιστολές στο όνομά σου σε ολόκληρο το λαό που είναι στην Ιερουσαλήμ και στο Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, και σε όλους τους ιερείς λέγοντας «Ο Κύριος σε έκανε ιερέα αντί για τον ιερέα Ιωδαέ, για να είστε επιστάτες στον οίκο του Κυρίου επάνω σε κάθε άνθρωπο που μένεται και προφητεύει, για να τον βάλει σε φυλακή και σε δεσμά». Τώρα λοιπόν, γιατί δεν έλεγξες τον Ιερεμία, αυτόν από την Αναθώθ, που προφητεύει σε εσάς? Επειδή αυτός γι' αυτό έστειλε σε εσάς στη Βαβυλώνα, λέγοντας «Η αιχμαλωσία αυτή είναι μακρινή. Κτίστε σπίτια και κατοικήστε. Φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους». Και ο ιερέας Σοφωνίας διάβασε αυτή την επιστολή σε επίκο του προφήτη Ιερεμία. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας «Στείλε σε όλους τους εχμαλώτους», λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος για τον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη, επειδή ο Σεμαΐας επροφήτευσε». «Επειδή ο Σεμαΐας προφήτευσε σε εσάς και εγώ δεν τον απέστειλα και σας έκανε να ελπίζετε σε ψέμα, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, θα επισκεφθώ τον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη και το σπέρμα του. Αυτός δεν θα έχει άνθρωπο που να κατοικεί ανάμεσα σε αυτό το λαό, ούτε θα δει το καλό που εγώ θα κάνω στο λαό μου», λέει ο Κύριος, επειδή μίλησε στασιασμό ενάντια στον Κύριο. προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10. Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητας, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται προσφέροντας τις ίδιες θυσίες. Αλλιώτικα, αυτές θα είχαν πάψει να προσφέρονται. Γιατί αν είχαν μία φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση των αμαρτιών τους. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών, γιατί το αίμα των ταύρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στο Θεό «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών». Τότε είπα «Να με, Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο». Αφού είπε πρώτα «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές» και «Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών» που προσφέρονται σύμφωνα με τις διαδάξεις του νόμου, ύστερα είπε «Να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μας μία θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού και από τότε περιμένει ωσότου υποταχτούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μια μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην αρχή λέει «Η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, είναι η εξής. «Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στο μυαλό τους». Στη συνέχεια προσθέτει «Και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους». Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών, δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Αφού λοιπόν, αδερφοί μου, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή, αυτόν που μας εγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του, και αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλο, παροτρύνοντας τον από αγάπη και στα καλά έργα. Ας μη εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το Μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς ελέος άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης, με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα που του δώρισε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε εμένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω». Και το άλλο «Ο Κύριος θα κρίνει το λαό του». Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι από εσάς συμπαραστέκοσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. συμπάσχατε με τους φυλακισμένους και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα, γιατί χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέει η Γραφή, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιος λαός μου θα ζει όταν εμπιστεύεται σε μένα. Αν κάποιος όμως χάσει το θάρρος του, δυσαρεστούμε με αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από αυτούς που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ξέρετε αδερφοί ότι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τραβιούνται προς τα πίσω, να τους αρέσει η ξεκούραση δηλαδή. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα. Όλο αυτό το οποίο έζησαν αυτοί πνευματικά είναι κάτι παράλληλο με αυτό το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ήμασταν στην αιχμαλωσία, μέσα στην Βαβυλώνα, κάτω από τον Ναβουχοδονόσορα, που συμβολίζει τον διάβολο, και ο Κύριος έστειλε τον ποιμένα του, λέει, να μας ελευθερώσει. Και δίνεται εντολή και σηκώνονται οι πρώτοι Ιουδαίοι, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω με τον Έσδρα, για να οικοδομήσουν το ναό, να χτίσουν τα τείχη, να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και μας λέει η ιστορία ότι ο Κύριος, ο οποίος εξέδωσε το διάταγμα, βασίλεψε 15 χρόνια. Μόλις αλλάζει ο βασιλιάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανοικοδόμηση, στρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί ο σύμμικτος λαός που είχαν έρθει, γιατί οι βασιλιάδες τότε όταν έπαιρναν μια πόλη, μια χώρα, τι έκαναν? Έπαιρναν τους εκεί πολίτες, τους σκορπούσαν στα έθνη που είχαν κυριεύσει και έφεραν άλλους εκεί ώστε να χαλάσει ταυτότητα και να μην μπορεί να έχει κανείς μια πατρίδα για την οποία θα μπορεί να εξεγερθεί, να πολεμήσει για να αποκατασταθεί ο τόπος του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω, τι έκαναν? Έγραψαν μια επιστολή στον βασιλιά τότε της Μεδοπερσίας και την έστειλαν την επιστολή και λένε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι οικοδομούν και εσύ ψάξε να βρεις μέσα στα αρχεία των βασιλέων ότι η πόλη αυτή ανέκαθεν ήταν πόλη αποστάτης, η οποία κυρίευε τους εχθρούς της, κατάστρεφε και δεν πειθαρχούσε σε κανένα από τους άλλους βασιλιάδες. Και ο βασιλιάς βέβαια, ο οποίος διάβασε, έψαξε, είδε ότι έτσι ήταν τα πράγματα, διέταξε να σταματήσει η ανοικοδόμηση. Βλέπεις, μόλις κάνεις την απόφαση να ζήσεις για τον Κύριο, να κάνεις το θέλημά του, ο διάβολος αμέσως θα σηκώσει εχθρούς. Θα σηκώσει οτιδήποτε μπορεί, είτε είναι μέσα από την οικογένειά σου, και το λέει αυτό. Θυμάστε, το διαβάσαμε στον προφήτη Μιχαία και το λέει ο Κύριος, οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού. Θα σηκώσει ανθρώπους, θα σηκώσει δαίμονες, θα σηκωθεί κόλαση από το να σε σταματήσει να οικοδομείς. Και τι έκαναν οι Ιουδαίοι, σταμάτησαν? Τι λέτε έκαναν? Σταμάτησαν. Σταμάτησαν να οικοδομούν, σταμάτησαν να χτίζουν. Και θα πει κανείς, εντάξει, ένας βασιλιάς ήταν κοσμοκράτορας και είπε της εποχής εκείνης τέρμα και έπρεπε να υπακούσουν. Έπρεπε, λέτε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους τους βασιλιάδες και τους κοσμοκράτορες? Ο Κύριος. Και σηκώνει ο Κύριος προφήτες. Σηκώνει τον Αγκαίο, σηκώνει τον Ζαχαρία, οι οποίοι πάνε και προφητεύουν και τους λένε συνεχίστε να οικοδομείτε. Και μάλιστα ο Αγκαίος ο προφήτης, άμα διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Αγκαίου, τι τους είπε? Οικοδομείτε τους οίκους σας και αφήσετε τον οίκο του Κυρίου έρημο. Που σημαίνει ότι για ποιο λόγο σταμάτησαν να χτίζουν? Να ήταν μόνο το ότι εξήλθε η διαταγή του βασιλιά, αλλά ήταν ότι τους άρεσε να κάτσουν στο σπίτι τους, να κάνουν τα δικά τους, να ησυχάσουν. Χριστιανοί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο χρόνος φεύγει. Και ξέρετε, κάθε φορά που ο Ισραήλ σταματούσε να χτίζει, ο Θεός σταματούσε το ρολόι. το προφητικό ρολόι του Θεού σταματούσε. Και αυτό είναι για μας σήμερα, γιατί όταν σταματούμε να είμαστε εκεί που ο Θεός μας θέλει να είμαστε, είναι σαν να σταματάει ο Θεός το ρολόι της ευλογίας επάνω μας. Την εκπλήρωση των ευλογιών, των υποσχέσεων. Για ποιο λόγο λέτε? Γιατί υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι εκεί πέρα, και υπάρχει ένας κατήγορος, ο οποίος κατηγορεί μέρα νύχτα και στέκεται στο θρόνο του Θεού μπροστά, όπως στάθηκε στον Ιώβ, και τι λέει? Δεν έχεις δικαίωμα να τους ευλογήσεις, γιατί είναι έξω από τη διαθήκη σου, καθώς δεν κάνουν αυτό που τους είπες. Γιατί το να μείνει ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη σημαίνει ότι όλα αυτά που ο Θεός σε καλεί να κάνεις, πρέπει να τα κάνεις. Και τους το είπε ο Κύριος. Τα δύο αυτά χρόνια, που από το 521 μέχρι το 519, σταμάτησαν να χτίζουν. Και ο Κύριος σταμάτησε την ευλογία και το ρολόι του χρόνου για αυτούς. Ξέρετε ότι υπήρχε αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που δόθηκε με το Δανιήλ, το έχουμε πει. Και έχει να κάνει με 70 εβδομάδες ετών. Την έχουμε μιλήσει την προφητεία. 490 χρόνια. 490 χρόνια μέχρι να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Και εκδόθηκε το διάταγμα το 536. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα? Ε? Το 536 π.Χ. μέχρι το 2024 που είμαστε τώρα είναι 2560 χρόνια. 2560 χρόνια. Δεν έχουν περάσει 490. Γιατί λέτε δεν δουλεύει όλο αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν, ο λαός της Διαθήκης σταμάτησε από το να εκπληρώνει αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να εκπληρώσει. Και το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή ο λαός αυτός, ο Ισραήλ. Το θέμα μας είναι, είμαστε εμείς. Το τι εμείς καλούμαστε να πράξουμε τώρα. Γιατί ο Θεός πάλι σηκώνει προφήτες, οι οποίοι διακηρύττουν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι η ώρα να χτιστεί ο οίκος του. Είναι η ώρα να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με ανθρώπους, με αγίους, που ο Κύριος θέλει να τους φέρει και να χτίσει τον οίκο του να είναι ένδοξος, για να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο σπίτι του. Για να μπορεί ο Θεός να κατεβάσει πάλι τη φωτιά στο θυσιαστήριο. Να μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού να γίνονται. Και αυτά οι χτίστες τώρα είμαστε εμείς, αδελφοί. Διαβάστε λίγο την ιστορία του Έσδρα, του Νεεμία. Αμέσως μόλις οι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν κάτι, αμέσως ο εχθρός σηκώνει αντίδραση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Κύριος θέλει να στηριχτούμε σε Εκείνον, να κάνουμε τη μάχη μας, να κάνουμε τον αγώνα μας, και ο Θεός είναι μαζί μας. Για να τελειώσουμε. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας για να κατοικούμε στους φατνοτούς οίκους μας. Θυμάστε, την προηγούμενη φορά είπαμε την τελευταία αποστολή που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές λίγο πριν αναλυφθεί. Τι τους είπε? Πορευθέντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Πορευθέντες έχει να κάνει με πορεία, έχει να κάνει με βάδισμα, έχει να κάνει με περπάτημα. Δεν έχει να κάνει με κάθισμα, με ησυχία στους φατνοτούς οίκους, όπως έκαναν και αυτοί. Και ο Θεός τους έλεγξε, δεν τους άφησε. Και να χαιρόμαστε όταν ο Θεός μας ελέγχει, αλλά θέλει η φωνή Του να ηχήσει μέσα μας, να μπει μέσα μας, να ενωθεί με πίστη μες στην καρδιά μας, ώστε να μας σηκώσει ο Κύριος να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε, οι μέρες που έρχονται μπροστά μας θα είναι μέρες, μας τις λέει ο Λόγος του Θεού, δύσκολες. Δύσκολες. Ο Κύριος είπε ότι ζητείτε από μας να αγρυπνήσουμε στην προσευχή για να μην μας προλάβει τι πράγμα? Ο πειρασμός. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί μπορεί το πνεύμα να θέλει, αλλά η σάρκα τι κάνει, λέει, τραβάει πίσω η σάρκα. Και έρχονται μέρες μπροστά μας που θα απαιτηθεί από μας να αγρυπνήσουμε και να αγωνιστούμε στην προσευχή με όλη μας την καρδιά. Με όλο μας το είναι. Σκέφτομαι και λέω ότι κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. και να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να χτίζεται. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μαζί μας αυτόν ο οποίος είναι ο μέγας αρχιτέκτονας. Αυτόν ο οποίος έχει ορίσει το σχέδιο, το έχει δει τελειωμένο και μας έβαλε απλά να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Και μέσα σε όλες αυτές τις μέρες που έρχονται, έχουμε να περάσουμε πράγματα, αλλά μας καλεί ο Θεός να σταθούμε. Και ρωτάω, η απόφαση της καρδιάς σου το να ακολουθήσεις τον Κύριο, σε ποιο βαθμό είναι, από τι εξαρτάται? Έχεις βάλει περιορισμό? Σκέφτεσαι ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Κύριο αν τα πράγματα στραβώσουν? Αν κάτι δεν πάει καλά? Εάν χρειαστεί να μείνεις μόνος? Εάν σηκωθεί διωγμός? Εάν τα άτομα που έχεις δίπλα σου κάποια στιγμή μπορεί να μην τα έχεις? Σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αφιέρωση της καρδιάς μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο? Μιλήσουμε σήμερα λίγο από την επιστολή του Ιακώβου. Και το θέμα του Ιακώβου είναι, διαλέγεται με τις αποδείξεις της πίστης. Τις αποδείξεις της πίστης. Και σε κάθε κεφάλαιο ο Ιάκωβος έχει και ένα διαφορετικό τρόπο του πώς αποδεικνύεται η πίστη. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και σου λέει ότι η πίστη αποδεικνύεται με το να υπομείνεις τους πειρασμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι με το να δείχνεις αγαθότητα και καλοσύνη χωρίς μεροληψία. Να μην δείχνεις την καρδιά του Θεού με το να μεροληπτείς ανάλογα. Και μας λέει το παράδειγμα των φτωχών και των πλουσίων, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε καμία διάκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο μας μιλάει για την πίστη, χαρακτηριστικό κεφάλαιο, θυμάται κανείς γιατί μιλάει το τρίτο κεφάλαιο του Ιάκωβου? Για τον έλεγχο της γλώσσας. Το πώς θα αποδείξεις την πίστη σου καθώς ελέγχεις, μαθαίνεις να ελέγχεις τη γλώσσα σου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάει για τη θεοσέβεια που ο Θεός μας καλεί να έχουμε με πίστη σε όλα τα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Με τη ζωή. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο εδάφιο. Λέει ο Ιάκωβος, πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς. Στο κείμενο, εδώ που λέει πάσα χαρά νομίσατε, λέει πάσα χαρά ηγήσαστε. Το ηγήσαστε, από το τι σημαίνει, ποιο ρήμα είναι, το ρήμα ηγούμε. Ηγούμε, δηλαδή έχει την έννοια, όταν λέει να νομίζετε κάθε χαρά μέσα σου, σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη, να μην αφήνεις

Τι, με στεναχώρια, με θλίψη, με πένθος, με πόνο. Εσύ μέσα σου πρέπει να έχεις κάθε χαρά. Κάθε χαρά. Και είναι αναφορά, ο Λόγος Θεού κάνει αυτή την αναφορά, μιλάει για την τέλεια χαρά που θέλει να έχουμε. Γιατί, αδερφοί, πώς μπορείς να πεις ότι εγώ θα πέφτω σε πειρασμούς και θα έχω κάθε χαρά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, λέτε. Ο μόνος τρόπος είναι όταν καταλάβεις το όφελος. Όταν καταλάβεις το κέρδος. Γιατί όταν έχεις πίστη, υπομονή και δύναμη να ξεπεράσεις το κάθε τι, το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχεις ζωή αιώνια. Και τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο? Η αιώνια ζωή ή η προσωρινή καλοζωή επάνω στη γη επάνω? Λέει ο Πέτρος στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας. Ποιο είναι το τέλος της πίστης? Η σωτηρία των ψυχών. Μας καλεί ο Κύριος και σου λέει ότι τελικά θα απολαύσεις το τέλος της πίστης. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε δεν είναι αόριστη. Βαδίζουμε σε ένα δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού να απολαύσουμε, αδερφοί. Και ο Κύριος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα. Να δούμε λίγο τι λέει στο κατά Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22. Λέει στους μαθητές, μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Μα πει κανείς, αλλά μπορεί κάποιος να με κατηγορεί, μπορεί κάποιος να με μισεί, να χαλάσει το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να λένε για σένα τα χειρότερα, και εσύ τι θα έχεις κάνει για να λένε για σένα τα χειρότερα? Τίποτα. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα κακό. Και ο Κύριος τι λέει στους μαθητές? Όταν σας κοροϊδέψουν, όταν... Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Όταν σας μισήσουν. Σας μισήσουν. Όταν σας αφορήσουν. Όταν σας κοροϊδέψουν και πούνε το όνομά σας ότι είναι κακό. Τι είσαστε, λέει τότε? Μακάρι. Μακάρι. Και λέει στο 23. Λέει, χαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκυρτίστε. Απέχουμε από αυτό, αδερφοί? Λέει, την ημέρα που θα σε κοροϊδέψουν, που θα σε μισήσουν εξαιτίας του Κυρίου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι μέσα στο δωμάτιό σου και να χορεύεις, και το σκύρτημα με τι έχει να κάνει? Να σκυρτάς σαν το μοσχαράκι μέσα στη φάνη όταν γεννηθεί. Τα έχετε δει μόλις σταθούνε τι κάνουνε? Έτσι θέλει να σκυρτάς από χαρά. Να πει κανείς, καλά, πας καλά. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ειδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό. Επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, μας φέρνει ένα παράδειγμα και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι από το ίδιο δρόμο, από τον ίδιο δρόμο έχουμε καλεστεί να βαδίσουμε και εμείς, που βάδισαν και οι προφήτες. Οι οποίοι προφήτες, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, έζησαν μια ζωή χαρισάμενη. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είχε σπίτι? Είχε? Σε σκηνές έμενε. Λέει, ζούσε σε σκηνές και ήξερε ότι ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε και τον Ισραήλ να ζει σε σκηνές, να γιορτάζει. Γιορτάζαν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν είμαστε για αυτή τη γη. Πρέπει να το καταλάβεις. Ότι δεν είσαι για αυτή τη γη, που σημαίνει οτιδήποτε και αν συμβεί πάνω σε αυτή τη γη, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Και έχουμε παράδειγμα δυσκολία. Είσαι εδώ, την επόμενη στιγμή δεν ξέρεις που θα είσαι. Αλλά όμως ο Κύριος σε καλεί να χαίρεσαι μαζί του, γιατί λέει, εάν γι' αυτό περνάς ό,τι περνάς, όχι για
για τον εαυτό σου, για τις ανοησίες σου.

0: γιατί δίνεις κακό παράδειγμα στους ανθρώπους και τους κάνεις να μιλάνε εναντίον σου, αλλά όταν ό,τι περνάς είναι για το όνομά του. Λέει, να χαίρεσαι, να χαιρετάς, γιατί ο μισθός σου είναι πολλής. Γι' αυτό πέρασαν οι προφήτες. Και μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος για την κακοπάθεια. Κακοπάθεια. Ο Παύλος πέρασε κακοπάθεια, αδερφή. Θα δούμε το παράδειγμά του. Κακοπάθεια. Ενώ εμείς τώρα σε ποιο βαθμό της κακοπάθειας είμαστε. Ας δει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί εδώ μας δείχνει το παράδειγμα των ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος καλεί να ζήσουν πώς θα είναι. Και αν πάρουμε όλα τα παραδείγματα της Γραφής που ο Λόγος Θεού μας δείχνει, εντάξει, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Μπορεί να μην θέλει. Αλλά όμως αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν? Θα διωχτούν, γιατί δεν μπορείς να θέλεις να φέρεις το Χριστό, να ζήσεις το παράδειγμα του Χριστού και να περνάς ζωή χαρισάμενη. Όπως παράδειγμα πέρασε ο Ιωσήφ, ζωή χαρισάμενη. Πέρασε ζωή χαρισάμενη. Η αδερφή του δεν τον ήθελα. Σε όλη τη ζωή τον, μέχρι να τον τελικά να τον πουλήσουν σαν σκλάβο, πέρασε στην κοροϊδία, ήταν εναντίον του, τα αδέρφια του τον κοροϊδεύαν, ονειροπαρμένος. Όλο όνειρα βλέπει αυτός. Και τελικά τον πούλησαν σκλάβο, πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και επειδή έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και φανέρωνε τον Κύριο, τι τον φανέρωνε. Όταν στάθηκε στη γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε και ήθελε να έχει σχέση μαζί του και είπε «Μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Κακοπάθησε. Κακοπάθησε. Και κάθε φορά περνούσε στην κακοπάθεια. Ας δούμε το παράδειγμα του Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος άνθρωπος καθαρός, πεντακάθαρος ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αποφάσισε να σταθεί ακέραιος μέσα στη γενιά του, άσχετα με το τι έλεγαν οι άλλοι. Τι ήθελαν να κάνουν και οι τρεις παιδες. Θα εξέλθει διάταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τέρμα. Στην επόμενη θα εξέλθει το διάταγμα και όποιος για ένα μήνα κάνει προσευχή σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον βασιλιά, τέρμα. Τι έκαναν και οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ άνοιγε τρεις φορές τη μέρα το παράθυρό του προς την Ιερουσαλήμ, όπως έκανε το πρώτερο, και δόξαζε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι τρεις παιδες έρχονται στο βασιλιά, του λένε, κοίτα να δεις, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από τη φωτιά. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου, δεν την προσκυνούμε. Κακοπάθεια. Οι προφήτες, οι Άγιοι, έτσι λέει, έπραταν στους προφήτες, οι πατέρες αυτών, λέει. Αλλά όμως, όλος ο λαός του Θεού μέσα σε όλες τις καταστάσεις, τι έκανε, αδερφοί? Χαιρότανε. Σκέφτεστε λίγο τους τρεις παιδες όταν τους πηγαίνανε μέσα στο καμίνι, να τους έρουνε και να έχουν πιάσει τους δήμιους από τα πόδια. Μη σας παρακαλώ, μη μας πετάτε μέσα. Δεν λέει τέτοια πράγματα η ιστορία. Η ιστορία λέει ότι όταν τους Αγίους τους πετούσαν μέσα στα λιοντάρια, στη Ρώμη, έμπαιναν μέσα στις αρένες και έψαλαν. Και δόξαζαν τον Κύριο μόλις τους στην καρδιά. Όταν τους περνούσαν από τα βασανιστήρια και τους σκότωναν, ο Κύριος είχε ανοιχτά τα μάτια τους όπως το Στέφανο και έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Αλλά όλα αυτά δεν τα απέφυγαν. Και πώς μπορείς να μην τα αποφύγεις, πώς μπορείς να περάσεις μέσα από αυτό, ενώ να περνώντας να έχεις μέσα σου τη χαρά αυτή, θέλει να έχεις πνευματική εκτίμηση των πραγμάτων, δηλαδή να βλέπεις με τα μάτια του Θεού, ο οποίος βλέπει αυτό που είναι το αιώνιο, βλέπει το αληθινό. Δεν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Καταλαβαίνουμε. Και θέλει ο Κύριος να, στην προσευχή μας, να του ζητήσουμε, να μας δώσει να βλέπουμε τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Κάνε αυτή την προσευχή. Πες, Κύριε, δείξε μου, μάθε με να βλέπω κάθε κατάσταση, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία, όπως τη βλέπεις εσύ και όχι σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Γιατί βλέποντας αυτό όλο το οποίο φαίνεται, συνήθως ο άνθρωπος τι παθαίνει? Απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Σκεφτείτε λίγο τον Έσδρα, ο οποίος ήρθε να οικοδομήσει μόλι του την καρδιά και ξαφνικά βλέπει τον Ισραήλ να τα παρατάει. Ή αργότερα τον Νεεμία, ο οποίος επιστρέφει και βλέπει το λαό τα Σάββατα, ενώ πρέπει να αναπαύεται, όπως ο Κύριος του είπε, αυτοί να έρχονται έμποροι, να βγαίνουν να ψωνίζουν, να παίρνουν άλλες γυναίκες από άλλα έθνη. Η καρδιά τι παθαίνει μέσα. Αλλά όταν δεις ότι το έργο είναι του Κυρίου και αυτός είναι υπεύθυνος που το ξεκίνησε να το τελειώσει και τα δικά του παιδιά ο Θεός θα τα φέρει μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αυτούς που έχει προγνωρίσει, τους έχει προορίσει και τους ξέρει ο Κύριος τους δικούς του. Λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Οπότε μας καλεί ο Θεός να μάθουμε, να βλέπουμε αδερφοί με τα δικά του μάτια. Γιατί αυτά είναι τα αληθινά. Ο Θεός έτσι θέλει να βλέπει τη ζωή σου. Ο Θεός ξέρει και μας δίνει την αλήθεια, αδερφοί. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό ο Θεός θέλει να βλέπουμε. Ναι, αλλά εκεί έγινε έτσι και μετά έγινε και έτσι. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα. Δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί ένας ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο και μπει στο νερό μέσα, τι θα πάθει? Θα πνιγεί. Αλλά εάν είσαι παιδί του Θεού όπως ο Πέτρος και μπεις μέσα στο νερό, τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις επάνω. Μπορεί ο άλλος να περνάει μια κατάσταση και να πνίγεται, αλλά εσένα όταν μπεις με πίστη μέσα στο νερό, ο Θεός θα ανοίξει τα ύδατα δεξιά και αριστερά να περάσεις από μέσα σαν δρόμο. Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δεν περιορίζεται ούτε από τις καταστάσεις, ούτε από τα προβλήματα, ούτε από τα φυσικά εμπόδια, ούτε από τα πνευματικά εμπόδια, ούτε από τίποτα. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Να τον εμπιστευτείς. Λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί όταν περιπέσετε. Τι σημαίνει να περιπέσετε? Δηλαδή η έννοια της λέξης είναι να μπεις μέσα σε δυσκολίες χωρίς να το θέλεις. Θυμάστε, όταν μας δίνει ο Κύριος την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, λέει, και άνθρωπος ο οποίος κατέβαινε, λέει, περιέπεσε σε ληστές. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο εσύ το επιλέγεις. Δεν το επιλέγεις. Κανείς δεν επιλέγει να πάει να πέσει μέσα στη φωτιά. Όπως βάλουν τους τρεις παιδες. Ούτε μέσα σε λιοντάρια πεινασμένα. Δεν το επιλέγει κανείς αυτό. Αυτό λέει, όταν περιπέσετε, δηλαδή, εάν μπείτε μέσα σε καταστάσεις, πρέπει να έχεις μέσα στο νου σου και να σκέφτεσαι και να γεμίζεις με τη μεγαλύτερη χαρά. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Και λέει, σε ποικίλους πειρασμούς. Δηλαδή, οι πειρασμοί μπορεί να είναι διάφοροι. Διάφοροι. Και ο πειρασμός, λέει το λεξικό, είναι η δοκιμασία. Η ταλαιπωρία. Αλλιώς είναι το βάσανο. Το βάσανο. Οτιδήποτε μας βάζει σε δοκιμασία, είτε είναι από καλή πηγή είτε όχι, άσχετα με τα αποτελέσματα που θα φέρει, περνάς μέσα από μια δοκιμασία. Και ξέρεις ότι το αν κάτι είναι καλό, πού θα φανεί? Πού θα φανεί απόδειξη του τι έχεις μέσα σου? Στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Ότι αν είναι κάτι να φανεί, αυτό θα φανεί τι έχεις μέσα στη δοκιμασία. Και η δοκιμασία, όταν ο άνθρωπος μπαίνει και περνάει η δοκιμασία, φέρνει αυτόματα μεγαλύτερη αύξηση. Ή πρέπει να φέρει μεγαλύτερη αύξηση. Γιατί η ζωή μας είναι... Η ζωή μας κάθε μέρα έχει μια εξέλιξη, αδερφοί. Εξελισσόμαστε. Και ενδιάμεσα στη ζωή μας περνάμε από καταστάσεις προκειμένου να μάθουμε. Προκειμένου να μάθουμε. Και θέλω σήμερα γι' αυτό να μιλήσουμε, όσο προλάβουμε. Για τις δοκιμασίες. Ή αλλιώς λέει, είπαμε, ταλαιπωρίες. Ή βάσανο. Βάσανο. Βέβαια, η έννοια της λέξης δεν είναι απόλυτα σύμφωνα με αυτή που εμείς έχουμε στο νου μας. Που λέμε, τι έχεις, άσε με, έχω τα βάσανά μου. Δεν είναι αυτή η έννοια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δοκιμασίες λοιπόν έρχονται στον άνθρωπο γιατί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτός ο οποίος δεν περνάει δοκιμασίες είναι αυτός ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός. Αυτός είναι που δεν περνάει δοκιμασίες. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Έχουμε γεννηθεί, αδερφοί, μέσα σε πόλεμο, μέσα σε δυσκολία. Λέει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Λέει, αλλά ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη και η νεωσή των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι ένας αετός έχει γεννηθεί για να πετάει ψηλά, λέει ο Ιώβ, τόσο σίγουρο και ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη. Δηλαδή, δεν εννοεί ότι θα περνάμε, θα είμαστε λυπημένοι, αλλά θα περάσεις μέσα από δοκιμασία. Θα περάσεις. Και δεν είναι κάτι παράξενο. Α. Πέτρου 4.12 λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Καθαρά εδάφια. Λέει ο Πέτρος, μη σου φαίνεται παράξενο ο βασανισμός. Να σας το πω αλλιώς, αδερφοί. Να σου φαίνεται παράξενο εάν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία. Γιατί όταν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία σημαίνει ότι τα νερά είναι στάσιμα. Στάσιμα. Εάν σου λέει μην παραξενεύεσαι για το βασανισμό, το γινόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, εάν το στρέψεις αλλιώς θα πει αγαπητοί να παραξενεύεστε όταν δεν βασανίζεστε για να περνάτε από δοκιμασία. Σαν να σας συνέβαινε, λέει, κάτι παράδοξο. Σκέφτομαι, αδελφοί, τον Απόστολο Παύλο, του οποίου τη ζωή μας τη δείχνει ο Λόγος του Θεού και στις επιστολές, καθώς ο ίδιος μιλάει, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ. Και των υπόλοιπων Αγίων. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών, στη ζωή τους δεν υπήρχε κανένα παράδοξο. Κανένα παράδοξο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχώς ήταν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν περνούσανε τέτοιες καταστάσεις, τότε θα ήταν παράδοξο. Αλλά αυτοί περνούσαν τέτοιες καταστάσεις συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί λέτε? Γιατί είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα κόστους. Ανεξάρτητα κόστους. Δεν βλέπουμε τον Παύλο να ασχολείται όλη μέρα με το μιμή του. Ε? Το μιμή μου. Που βάλε εκεί στο μιμή σου καλικότριμα. Καλικότριμα. Τι είναι το καλικότριμα? Όταν το παπούτσι σου κάνει πληγή. Και ασχολείται όλη μέρα με το πρόβλημά σου. Βάλε εκεί ό,τι είναι. Ό,τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, η δουλειά σου, το αφεντικό σου, η περιουσία σου. Βάλε ό,τι θες από εκεί. Και ασχολείσαι όλη την ώρα με αυτό. Ο Παύλος με τι ασχολιόταν? Λέει, ασθενεί κάποιος από εσάς και εγώ μέσα μου δεν φλέγομαι? Λέει, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα και πέρα από όλα τα άλλα έχω και τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Όλων των εκκλησιών. Και είχε πολλές ο Παύλος. Είχε πολλούς Αγίους μέσα. Χιλιάδες για τους οποίους έπρεπε να αγωνιστεί, να προσευχηθεί, να κάνει μάχη. Όπως και ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, όλοι οι Άγιοι. Αλλά είχαν ξεφύγει πλέον από το να ασχολούνται για τον εαυτό τους. Τι λέτε? Τον ένιωσε τον Παύλο το ότι έμεινε ελεύθερος, δεν παντρεύτηκε και ήταν όπου γης και πατρίς ο Παύλος? Τη μια ήταν στο Ισραήλ, την άλλη ήταν στη Μικρά Ασία, την άλλη ήταν στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, την άλλη ήταν στην Ιλυρία, την άλλη ήταν στην Ιταλία, πήγαινε παντού. Και μην νομίζετε ότι ήταν ευχάριστο. Δεν είχε ούτε αμάξι με πίνακα να βάζει και τους ύμνους ή τη μουσική να ακούει καθώς πηγαίνει. Δεν είχε ούτε αεροπλάνο να πάει, ούτε είχε ασφάλεια. Δηλαδή πήγαινε στους δρόμους και δεν ήξερες όταν έβγαινες στον δρόμο να πας κάπου εάν θα πήγαινες ή αν δεν θα έφτανες. Γιατί παντού υπήρχαν ληστές, ζητούσαν να πάνε πάνω σε κεντρικές οδούς που ήταν ρωμαϊκοί δρόμοι, που υπήρχε όσο το δυνατό φρουρά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει σε κινδύνους ληστών. Κινδύνους. Κινδύνους από τους αδερφούς, κινδύνους από τους αδερφούς εννοεί τους Ιουδαίους, κινδύνους από τους ληστές, κινδύνους γενικώς. Δεν ήταν ευχάριστο το να ταξιδεύει, αλλά όμως μέσα κάνει την απόφαση, Κύριε, θα ζήσω για σένα όπως θέλεις να ζήσω και θα φτάσω μέχρι τέλος. Και έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Το τέλος, γι' αυτό λέει, για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τι άλλο λέει, τι άλλο, και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Και θέλει να γνωρίσει μαζί με όλα τον Κύριο, αλλά θέλει, για να τον γνωρίσει, πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα και την κοινωνία των παθημάτων. Απαραίτητα. Γι' αυτό και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν, παρόλο που έκανε ό,τι έκανε, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολλοί να του λένε, και οι αδερφοί, βλέπουμε να λέει ότι, ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη και γράφει, λέει κάποιοι κηρύττουν εξ αντιζηλίας τον Χριστό, γιατί νομίζουν ότι θα μου προσθέσουν θλίψη. Αν το κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος αδερφός ο οποίος δεν με πάει και κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και να κάνει μια μεγάλη εκκλησία. Και αυτό τι θα κάνει, θα με στεναχωρήσει εμένα. Εδώ κάνουμε αμάν να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Κάνουμε αμάν να ακουστεί η αλήθεια. Να δουν οι άνθρωποι. Κάνουμε αμάν. Αυτό λέει ο Παύλος. Νομίζουν, λέει, ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά εγώ, αφού ο Χριστός κηρύτεται, τι κάνω.
2: Χαίρομαι.
1: Μέσα στα δεσμά, φυλακισμένος, κηρύτεται ο Χριστός και ο Παύλος χαίρεται. Και αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν η χαρά του. Και είχε τους κινδύνους, είχε τις δυσκολίες, είχε τα προβλήματα, είχε όλη τη ζωή ήταν έτσι. Αλλά τι έβλεπε. Έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το τέλος πρέπει απαραίτητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθείς. Και βλέπουμε ότι τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο. Τι τον ενδιέφερε? Τέλος. Τον Κύριό μας δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο, τον Ιησού. Τι τον ενδιέφερε? Το τέλος. Λέει, έβλεπε με χαρά. Έβλεπε με χαρά όλο αυτό το οποίο θα κέρδιζε. Που ήτανε, πέρα από όλους εμάς, η αιώνια δόξα. Ο θρόνος. Διαβάσουμε κατά Ιωάννη 16:33. Να δούμε ο Κύριος τι είπε στους μαθητές. Λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή. Πού θα τη βρεις την ειρήνη? Βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν ειρήνη. Ψάχνουν. Και ιδιαίτερα ψάχνουν να βρουν ειρήνη μέσα τους. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του τι γίνεται συνέχεια? Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και κάποια στιγμή σε σκεπάζουν τα νερά και κρούβεσαι. Και ψάχνεις να βρεις πού να πιαστείς, τι να κάνεις. Ο Κύριος λέει, σας τα λέω αυτά που σας λέω. Για να έχετε ειρήνη εν εμή. Δηλαδή, αν θες να βρεις ειρήνη, πού θα τη βρεις? Στον Κύριο μέσα θα τη βρεις. Δεν θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού, βάλε ό,τι θες δίπλα. Και λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θα αρσείτε. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Σαν να σου λέει, κοίτα, εάν μείνεις μέσα σε μένα και εσύ, όπως εγώ, τι θα κάνεις, θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και ενώ, εάν θες να έχεις ειρήνη μέσα σε μένα, γιατί στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη. Θα έχετε θλίψη. Ένα παράξενο πράγμα, αδερφοί. Τα λέει όλα αυτά ο Κύριος στους μαθητές. Οι μαθητές τι του έλεγαν του Κυρίου όλη την ώρα? Θυμάστε τι του είπε ο Πέτρος. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, όταν όλοι αυτοί που ήταν μαζί του σκανδαλίστηκαν. Μαθητές, λέει, ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και ο Κύριος τους λέει, πώς θέλετε κι εσείς να φύγετε? Ο Πέτρος τι είπε? Πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Δηλαδή, Κύριε, μας λες ότι θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Θα σας διώξουν. θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νε μου, πάντα κακό λόγο. Τιδήποτε υπάρχει θα το πούν. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί παθαίνετε για το όνομά μου. Και λέει ο Πέτρος τον Κύριο, Κύριε, αυτοί οι λόγοι που μας λες είναι λόγοι αιώνιας ζωής. Λόγοι αιώνιας ζωής. Δηλαδή αυτοί οι λόγοι θα τους πάρεις, τους πιστέψεις και τους ζήσεις, θα σε φτάσουν μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του Θεού. Οι μαθητές, μόλις ο Κύριος αναλήφθηκε, βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησαν να κηρύττουν, ποιο ήταν το πρώτο που τους έκανα, τους έπιασαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έφεραν μέσα στα δικαστήριά τους, τους έδιραν λέει και τους απέλυσαν και τους διέταξαν να μην μιλάνε πλέον σε αυτό το όνομα. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αφού μου είπανε να μην μιλάω, δεν θα μιλάω. Έτσι είπαν. Βγήκαν έξω λέει και χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αξιώθηκαν να πάθουν. Φοβερή κατάσταση, ε. Να σκέφτεσαι, Κύριε, αξίωσέ με να πάθω. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε πάει, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε πολλές φορές να αποφύγουμε τους πειρασμούς. Θα δούμε ήδη πειρασμών που ο Κύριος θέλει να τους αποφεύγουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Είναι μια μόνιμη προσευχή. Να παρέλθει το ποτήριο, να παρέλθει η δυσκολία. Αλλά βλέπεις δεν γίνεται, γιατί ξέρεις ότι στη σάρκα μέσα δεν κατοικεί αγαθό συνήθως. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε? Λέει στους κριτές, το δεύτερο κεφάλαιο στο 23. Λέει, και άφηκε Κύριος τα έθνη ταύτα χωρίς να διώξει ταχαίως αυτά. Όλα αυτά τα έθνη που ήταν μέσα στη γη Χαναάν, ο Κύριος δεν τα διώξε. Τους άφησε. Για ποιο λόγο? Λέει, χωρίς να τα διώξει ταχαίως, ούτε τα παρέδωσε στη χείρα του Ιησού, στον Ιησού του Ναβί. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στους κριτές, λέει, και αυτά ήταν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών. Για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Δηλαδή, όταν περνάς μέσα από μια δυσκολία, ο Θεός τι κάνει? Βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει την καρδιά σου να δεις. Θα υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου. Πολλές φορές συμβαίνει με παρά, για μένα είναι παράλογο πράγμα. Έρχεται μια δυσκολία στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι κάνει? Τον χάνεις μια στιγμή, εξαφανίζεται από την εκκλησία και λες, αναρωτιέσαι και λες, μα ο τάδε τι κάνει? Δεν είναι καλά. Ωραία. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, πού πρέπει να πάει? Όταν δεν είναι καλά κάποιος από τον κόσμο, πάει στο γιατρό. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει, όταν δεν είναι καλά ο άνθρωπος, τι να κάνει? Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Γιατί τότε μόνο μπορείς να πεις, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί έχω μάθει μέσα στη δυσκολία και περισσότερο να είμαι με τον Κύριο. Αμήν. Θυμάμαι μια περίοδο που είχα περάσει μια δυσκολία στη ζωή μου πριν από 34 χρόνια. Ήμουνα. Ξέρετε που ήμουνα? Μέρα νύχτα είχα το κλειδί της εκκλησίας και ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν. Γιατί ήξερα ότι μόλις σηκωθώ από τα γόνατα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ενώ στην εκκλησία ήμουν ασφαλής. Στον Κύριο, στην προσευχή, στη συνάθρηση, με τους αδερφούς. Εκεί μπορούσα να νικήσω. Οπότε, όταν τα πράγματα δεν είναι καλά, σε παρακαλώ. Βάλε την καρδιά σου να πάει κόντρα στην καρδιά σου και έλα να είσαι μαζί με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού. Και όταν όλα είναι καλά και ευλογημένα, βάλε την καρδιά σου, να βάλει την καρδιά σου να είσαι με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού συνέχεια. Αμήν. Είσαι ασφαλής. Αμήν. Ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο. Ματθαίος κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει «Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλίθι». Λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, 3ο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο, οι οποίοι περνούσαν πολλούς διωγμούς. Περνούσαν πολλούς διωγμούς και λέει «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έστειλα να μάθω την πίστη σας». Μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει και ο κόπος μας αποβεί εις μάτι. Υπάρχει κάποιος που πειράζει. Και ο λόγος του ονομάζει τον διάβολο, πώς τον ονομάζει? Ο πειράζον. Και θέλει να έρθει να πειράξει. Ήρθε εναντίον του Ισραήλ, λέει, στα Άλφα Χρονικών και παρακίνησε το Δαβίδ να παριθμίσει το λαό. Ο διάβολος. Ο πειράζον. Και μπορεί να έρχεται, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Όπως οδήγησε το Χριστό, αν διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε το Ματθαίο, Δέλτα 1. Λέει, τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Ποιος οδήγησε το Χριστό στην έρημο? Ο Κύριος. Όταν λέει το πνεύμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού. Αυτός τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει. Επιτρέπει. Αλλά λέει ότι μαζί με τον πειρασμό τι θα κάνει? Και την έκβαση. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά το επιτρέπει όλο αυτό γιατί ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει επίπεδο. Να σε ανεβάσει επίπεδο. Και μετά από λίγο αυτό το οποίο σου φαινότανε απροσπέραστο εμπόδιο, όταν έχεις περάσει το τεστ, θα ξέρεις ότι είναι ένα τίποτα και θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να ξεπεράσουν και αυτοί τα εμπόδια τους. Αμήν. Και έτσι νικάς και βοηθάς και τους άλλους να νικάνε. Εάν όταν βρέθηκε ο Ιησούς του να βγει μπροστά στον Ιορδάνη, θα μπορούσε να πει σε ολόκληρο το λαό, τι θα τους έλεγε? Ο Θεός το έχει ξανακάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε όλος ο λαός από μέσα και καταστράφηκαν τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Πριν ανοίξει η θάλασσα, αδερφοί, ο Ισραήλ σε τι κατάσταση ήταν? Ο Κύριος τους το είχε πει, θα σας ακολουθήσουν και θα δείξω τη δόξα μου. Και αυτό το στρατό δεν θα το ξαναδείτε. Και ήρθαν εναντίον τους. Δοκιμασία. Βάσανο. Αυτό και αν ήταν βάσανο. Να βλέπεις από μπροστά σου μία θάλασσα και έχω πάει. Έχει κεφάλαινες, έχει καρχαρίες.
2: Ωραία ψάρια.
1: Ναι. Χίλια δυο. Και από την άλλη μεριά έχεις άλλους καρχαρίες. Τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος στρατός της εποχής του. Και εσύ είσαι μέσα σε ένα βάσανο. Και λες, αν πάω μπροστά, χάθηκα. Αν πάω πίσω, καταστράφηκα. Α, τι θα κάνω? Όπως ο Δαβίδ έρχεται ο προφήτης και του λέει διάλεξε την κρίση όταν μέτρησε το λαό, όταν απαρίθμησε το λαό. Διάλεξε πώς θα κριθείς. Ο Δαβίδ τι είπε? Όχι σε χέρια ανθρώπου. Να πέσω στα χέρια του Κυρίου γιατί ο Κύριος έχει έλεος. Και είπε, είπαν και αυτοί, είπε και ο Μωυσής, δεν θα πέσουμε στα χέρια των Αιγυπτίων, θα πέσουμε στα χέρια του Κυρίου. Και χτύπησε τη ράβδο και άνοιξαν τα νερά. Και ο Ιησούς του Ναβί το είδε και όταν στάθηκε μπροστά στον Ιορδάνη θα μπορούσε να τους πει «Μη σας νοιάζει, θα άνοιξε ο Θεός, θα ξανανοίξει». Θεράπευσε ο Θεός, θα ξαναθεραπεύσει.
2: Αμήν.
1: Ελευθέρωσε ο Θεός, θα ξαναελευθερώσει. Αποκατάστησε ο Θεός, θα ξανααποκαταστήσει.
2: Αμήν.
1: Προμηθεύει ο Θεός, θα ξαναπρομηθεύσει.
2: Μη.
1: Δεν θα σε αφήσει. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλήψω. Μη σκάς. Λέει στους μαθητές, κοιτάξτε τα λουλούδια. Πόσο αγώνα κάνει ένα λουλούδι για να ντυθεί και να είναι σε τέτοια ομορφιά. Που ό,τι ρούχα και να βάλεις δεν πάνε να είναι όποιας μάρκας, μεγάλης ή διάσημης, Yves Saint Laurent και Μπέρμπερις, Μπαρμπέρις, πώς τη λένε, ή ό,τι και να είναι. Κανένα λέει, κανένας δεν μπόρεσε να αντιθεί με την ομορφιά που είχαν ένα από αυτά. Που είχε ένα από αυτά. Κανένα. Λέει, δες τα πετεινά του ουρανού, τα πουλάκια. Ε? Ούτε σηκώνεται το πρωί να τους πιάνει, να μην μπορεί να ανοίξουν τα μάτια τους. Ούτε φτάνουν το μεσημέρι να είναι πεθαμένα από την κούραση. Ούτε έχουν άγχος, όχ, και πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Θεός τα πλουτίζει, αδερφοί, τα ταΐζει. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ταΐζει κάθε μέρα. Σκέψου. Πόσα πουλιά ταΐζει, πόσα ζώα τρέφει, πόσα ψάρια τρέφει και πόσα φυτά ντύνει. Εσένα τι θα κάνει. Να σε αφήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Δηλαδή, εάν βάλεις όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Θεού, τι είναι αυτό που περνάς που είναι μεγαλύτερο. Τι είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για πείτε μου. Ο θάνατος. Και ο Κύριος τι λέει. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, λέει ο Δαβίδ, δεν θα φοβηθώ κακό. Κύριε, είσαι μαζί μου.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου, ποια είναι η ράβδος. Ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Αυτά με παρηγορούν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 9, λέει «Και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετά αυτού». Θα έρθει η ώρα, αλλά μέχρι τότε ο Κύριος θέλει να ξέρεις πώς να προστατευτείς. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφοί, τη δοκιμασία για να μας ευεργετήσει, για να μας ευλογήσει. Λέει στον Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, λέει «Όλες τις εντολές, τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε, να πληθυνθείτε και να εισέλθετε μέσα στην να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας». Για ποιο λόγο σου λέει να φυλάξεις το λόγο του, τις εντολές. Για να κληρονομήσεις. Για να κληρονομήσεις. Για να σου δώσει όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί. Και λέει, και θα ενθυμίσαι, θα θυμάσαι το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο. Για να σε ταπεινώσει. Να σε δοκιμάσει. Για να γνωρίσει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, επέτρεπε στον Ισραήλ να περνάει δοκιμασίες. Για ποιο λόγο. Για να δει αν φυλάξουν τις εντολές ή όχι. Ο Ισραήλ τις φυλούσε. Τις εντολές. Όχι. Γι' αυτό απέτυχε. Ο Ισραήλ δεν φύλαξε τον λόγο. Γι' αυτό απέτυχε. Και λέει. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έφερε την πείνα, αδερφή, στον Ισραήλ. Όταν στεκότανε και οι Ισραηλίτες στο Μωυσή και του λέγανε «Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο, είχαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τρώγαμε και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα». Πεινούσαν. Αλλά ποιος την έφερε αυτή την πείνα. Φτιάξτε τι λέει. Ο Θεός σου αυτά τα 40 χρόνια σε οδήγησε στην έρημο. Λέει στο 3. Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις. Σε έκανε ο Θεός σου να πεινάσεις. Και αφού σε έκανε να πεινάσεις, σου έδωσε το μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου το γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο.
2: Αμήν.
1: Εκ του στόματος του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Ήθελα να τους μάθει ο Κύριος ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το σαρκικό όλο τη ζωή σου. Θα φας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, θα ξαναφας και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, τρέφεται για σφάξιμο. Αυτό ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, οτιδήποτε κάνει έχει νόημα. Μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ζει όχι με το φαΐ μόνο, αλλά με οτιδήποτε εξέρεται από το στόμα του Κυρίου. Λέει στο 4, τα ρούχα σου δεν μπάλιωσαν. Ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 40 αυτά χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι Κύριος ο Θεός σου σε παίδευσε. Θα σε περάσει από παιδεία. Τους πέρασε από παιδεία. Λέει στο 6, για να φυλάξετε τις εντολές του Θεού, να περιπατείτε στους δρόμους του και να φοβάστε Αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει να φοβάστε τον Κύριο? Όταν μπεις μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία και ανοίξεις το λόγο και δεις τι ο Θεός σου λέει και μαθαίνεις να υπακούσεις, μαθαίνεις να σέβεσαι, να σεβαστείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Άσχετα με το τι φαίνεται. Άσχετα με το τι φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ότι 3,5 χρόνια έχει ξεραθεί κάθε στόμα. Δεν έχει πέσει μία σταγόνα βροχή. Αυτό φαίνεται. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Έχω κόρακα να σου στείλω. Να φας, να πιεις και η ζωή σου να προοδεύει. Και όταν τελειώσει ο κόρακας και στερέψει και ο χύμαρος, έχω μια χείρα η οποία έχει λίγα και από αυτά τα λίγα θα σε ταΐσει όσο χρειαστεί. Δεν θα σε αφήσω. Αυτό τους λέει. Γι' αυτό θα φυλάτεις τις εντολές, για να φοβάσαι εμένα. Γι' αυτό, όπως ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι ο Κύριος παιδεύει εσένα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε γη αγαθή, γη ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, οι οποίες αναβλύζουν από κοιλάδες και όροι, γη που έχει στάρι, κριθάρι, αμπέλι, και λέει όλα τα παρακάτω, μιλάει στο Δευτερονόμιο, είναι η δεύτερη γενιά, αυτή η οποία θα μπει να κληρονομήσει τη γη και τους ξαναδίνει τον νόμο, ώστε πλέον να μάθουν. Και λέει στο 16, είναι αυτός ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Γιατί? Γιατί είναι ο πατέρας σου. Και μπορεί να σε περάσει μέσα από δοκιμασίες, αλλά μέσα από όλο αυτό θέλει να βγάλει χρυσό. Χρυσό. Λέει ο Πέτρος στην Αλφα Πέτρου. Διαβάζω στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις από δοκιμασίες, από πειρασμό, και να λυπηθείς. Αλλά λέει για ποιο λόγο είναι αυτό, λέει στο 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η δοκιμή της πίστης σας, η οποία πίστη, λέει στο 4, σε φυλάτη. Στο 5, σε φυλάτη με τη δύναμη του Θεού στη σωτηρία σου. Αμήν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η πίστη, γιατί αυτή η πίστη σε κρατάει για να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η δοκιμή της πίστης, λέει, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, το φθαρτό χρυσάφι. Και πώς δοκιμάζεις το χρυσάφι, λέει? Διαμέσου της φωτιάς, και έτσι θα δοκιμαστεί και η πίστη μας. Λέει, η δοκιμή της πίστεως πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίε το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, θα ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα τη φωτιά, ο Κύριος να περάσει την πίστη σου μέσα τη φωτιά. Τι θα κάνεις? Λέει, αυτή η δοκιμασία θα σε φέρει σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάω, εμείς θέλουμε, αδερφοί, το προσωρινό μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει το αιώνιο? Θυμάστε λίγο την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Τι προτίμησε ο φτωχός Λάζαρος, παρόλο που περνούσε αυτή τη δοκιμασία?
2: Το αιώνιο.
1: Εάν μπορείς να τάσεις τα δύο, εάν όμως δεν μπορείς να τάσεις τα δύο, τι θα διαλέξεις? Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις μια βίλα με πισίνα, υπηρέτες να σε υπηρετούν, να έχεις τα πάντα χωρίς να ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίζουν το σπίτι. Σας το λέω, μου αρέσει όταν το πρωί πάω στο γραφείο και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μια συνάδελφος η οποία μου καθαρίζει το γραφείο και εγώ κάθομαι στο γραφείο ήσυχο. Το καλαθάκι σας έχει σκουπίδια να σας το αδειάσω? Αλλά όταν θα χρειαστεί εσύ να πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, τι θα πεις? Ο Κύριος θέλει να είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει ο Παύλος, ξέρω και να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Εάν ο Θεός μου δώσει ευλογία, θα τον δοξάσω. Εάν χρειαστεί να περάσω από δοκιμασία, τι θα πω? Θα τον δοξάσω. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Όλα τα μαθήματα τα περνάμε σε καιρό ειρήνης. Όταν ο στρατιώτης πρέπει να εκπαιδευτεί, δεν τον εκπαιδεύουν στον πόλεμο. Όταν ρίξεις ένα στρατιώτη ο οποίος δεν ξέρει μέσα στον πόλεμο, αδίδαχτο, τι θα πάθει? Τελείωσε. Δεν ξέρει ούτε να υπακούσει τις εντολές. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται όταν όλα είναι ήσυχα, σχετικά, εκεί περνάει την εκπαίδευσή του. Και μας δίνει ο Κύριος τώρα να περάσουμε την εκπαίδευσή μας. Και θέλει τώρα να πάρουμε τα μαθήματα, να περάσουμε ό,τι είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε όταν σηκωθεί οτιδήποτε, να μπορείς να είσαι ακέραιος και να νικήσεις. Λέει ο Κύριος με τον προφήτη Ιερεμία, νομίζω. Λέει, εάν στην ησυχία και στην ειρήνη δεν μπορείς να σταθείς, όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι θα κάνεις? Εάν πρέπει να τώρα να ζήσεις και δεν μπορείς να ζήσεις, όταν θα χρειαστεί να αντιπαραταχθείς με τους ύπους, οι ύποι είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, τι θα κάνεις? Πώς θα σταθείς? Γι' αυτό ο Κύριος θέλει τώρα, αδερφοί, να τον αφήσουμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο Θεός. Αμήν, Κύριε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και ξέρουμε ότι ό,τι λέει ο λόγος σου είναι ναι και αμήν. Είναι αμήν. Τα λόγια τα αιώνια, τα λόγια της αιώνιας ζωής. Και εσύ μας διδάσκεις την αλήθεια σου, μας διδάσκεις τις βουλές σου, ώστε να μάθουμε και να υπακούσουμε και υπακούοντας και πράττοντας αυτά που εσύ μας λες, να κερδίσουμε τις ψυχές μας, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να, όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσεις, να εισέλθουμε μέσα στην αιωνιότητα με θρίαμβο, όπως εισήλθες και εσύ, Κύριε. Όπως εισήλθαν και οι Άγιοι σου. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά μπροστά μας έχουμε αιώνια δόξα, Κύριε, με την οποία τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, τίποτα δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλλουμε και να νικήσει, τίποτα Ιησού. Γιατί η δόξα μας είσαι εσύ, Ιησού μας. Εσύ είσαι η δόξα μας, εσύ είσαι η κληρονομία μας. Εσένα θέλουμε να κερδίσουμε, εσένα θέλουμε να κληρονομήσουμε, μαζί σου θέλουμε να ζήσουμε, Κύριε, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο να βλέπουμε σένα κάθε μέρα της ζωής μας, να είσαι χαρούμενος, να εφραίνεσαι μες στη ζωή μας, Κύριε. Να εφραίνεσαι με το βάδισμά μας, Κύριε, με τις πράξεις μας, με ό,τι κάνουμε, με ό,τι είμαστε. Εσύ να χαίρεσαι, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, εσύ θα ατσαλώσεις το χαρακτήρα μας. Εσύ θα γιγαντωθείς μες στην καρδιά του κάθε παιδιού σου, ώστε ό,τι και αν σηκωθεί, ό,τι και αν έρθει, Κύριε, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και κάθε τείχος, Ιησού Άγιε, για να φτάσουμε μαζί σου μέχρι τέλους θριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρά Κυρίου λέγον: ούτως είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγον: γράψον εις εαυτόν εν βιβλίο πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προσέ. Διότι ιδού έρχονται ημέρα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και Ιούδα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών, και θέλουσι κυριεύσει αυτήν. Και ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησε Κύριος περί του Ισραήλ και περί του Ιούδα. Διότι ούτω λέγει Κύριος, οικούσαμεν φωνήν τρομεράν, φόβον και ουχή ειρήνην. Ερωτήσατε τώρα και ιδέτε, εάν άρσεν τίκτη. Διατί βλέπω έκαστον άνδρα με τα σχήρες αυτού επί την οσφήν αυτού, ως τίκτουσαν, και πάντα τα πρόσωπα εστράφησαν εις οχρίασιν. Ουέ, διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη. Ομοία αυτής δεν υπήρξε, και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ. Πλην θέλει σωθεί εξ αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω συντρίψει των ζυγών αυτού από του τραχύλου σου και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου και ξένοι δεν θέλουσι πλέον καταδουλώσει αυτόν. Αλλά θέλουσι δουλεύει Κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Σι δε, μη φοβού δούλε μου Ιακώβ, λέγει Κύριος, μη δε δηλιάσεις Ισραήλ, διότι ιδού θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της εχμαλωσίας αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθεί, και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Διότι εγώ είμαι μετά σου, λέγει Κύριος, για να σε σώσω. Και αν κάμω συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισα, εισέ όμως δεν θέλει κάμι συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίση και δεν θέλω όλος σε αθωώσει. Διότι ούτω λέγει Κύριος, το σύντριμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγινή. Δεν υπάρχει ο κρίνον την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουσι δια σε φάρμακα θεραπευτικά. Πάντες οι αγαπητοί σου σε ελισμόνησαν, δεν σε ζητούσι, διότι σε επλήγωσα εν πληγή εχθρού, εν τιμωρία σκληρά, εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Εαμαρτίες σου επληθύνθησαν. Τι βοάς δια το σύντριμά σου, ο πόνος σου είναι ανίατος εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Οι αμαρτίες σου επληθύνθησαν, δια τούτο έκαμον ταύτα εισέ. Δια τούτο πάντες οι κατατρώγοντές σε θέλουσι καταφαγωθεί, και πάντες οι εναντίοι σου, πάντες ομού θέλουσι υπάγει εις εχμαλωσίαν, και οι λαφυραγωγούντες σε θέλουσι γίνει λάφυρον, και πάντα στους διαρπάζοντάς σε θέλω δώσει εις διαρπαγήν. Διότι θέλω αποκαταστήσει την υγείαν εισέ, και θέλω σε ιατρεύσει από τον πληγόν σου, λέγει Κύριος. Διότι αυτοί σε ονόμασαν απεριμένην, λέγοντες «αυτή είναι η Σιών, δεν υπάρχει ο ζητών αυτήν». Ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού εγώ θέλω επιστρέψει από της εχμαλωσίας τα σκηνάς του Ιακώβ και θέλω ικτήρι τας κατοικίας αυτού. Και η πόλης θέλει οικοδομηθεί επί των ερυπείων αυτής και ο ναός θέλει αποκατασταθεί κατά την διάταξην αυτού και εξ αυτών θέλει εξέρχεστε ευχαριστία και φωνή αγαλωμένων». Και θέλω πολλαπλασιάσει αυτούς και δεν θέλουσι ολιγοστεύσει. Και θέλω δοξάσει αυτούς και δεν θέλουσι εισμικρυνθεί. Και τα τέκνα αυτών θέλουσιν είστε ως το πρώτερον, και η συναγωγή αυτών θέλει στεριωθεί ενώπιον μου, και θέλω τιμωρήσει πάντα στους καταθλίβοντας αυτούς. Και ο άρχον αυτών θέλει είστε εξ αυτών, και ο εξουσιαστής αυτών θέλει εξέρχεστε εκ μέσου αυτών. Και θέλω κάμι αυτών να πλησιάζει και θέλει πλησιάζει εις εμέ. Διότι τι είναι ούτως ώστις εγγυάται την καρδίαν αυτού για να πλησιάζει προς εμέ, λέγει Κύριος. Και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός ημών. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρακυρίου εξήλθε με ορμήν, ανεμοστρόβιλος αφανίζων. Θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν θέλει επιστρέψει εωσού εκτελέσει και εωσού εκπληρώσει τας βουλάς της καρδίας αυτού. Εν τες εσχάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα α. Εν το αυτό καιρό, λέγει Κύριος, θέλω είστε ο Θεός πασών των οικογενειών του Ισραήλ και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Ούτω λέγει Κύριος, ο λαός ο εναπολυφθής από της μαχαίρας, έβρικε χάριν εν τη ερήμο. Ο Ισραήλ πήγε να έβρει ανάπαυσιν. Ο Κύριος εφάνη παλαιόθεν εις εμέ, λέγον, «Ναι, σε ηγάπησα, αγάπησιν αιώνιον. Δια τούτο σε ήλκησα με έλεος. Πάλιν θέλω σε οικοδομήσει και θέλεις οικοδομηθεί, παρθένε του Ισραήλ. Θέλεις ευπρεπιστεί πάλιν με τα τύμπανά σου και θέλεις εξέρχεστε εις τους χορούς των αγαλωμένων. Θέλεις φυτεύσει πάλιν αμπελώνας επί των ωραίων της Αμαρίας. Οι φυτευτές σου θέλουσι φυτεύσει και θέλουσι τρώγει των καρπών. Διότι θέλει είστε ημέρα, καθήν οι φύλακες επί του όρους Εφραήμ θέλουσι φωνάζει, σηκώθητε και ας αναβόμεν εις την Σιών προς Κύριον των Θεών ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ψάλετε εν αγαλιάσι δια τον Ιακώβ και αλλαλάξατε δια την κεφαλήν των εθνών. Κηρύξατε, ενέσατε και είπατε, σώσον Κύριε των λαών σου το υπόλοιπον του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει αυτούς εκ της γης του βορρά και θέλω συνάξει αυτούς από των εσχάτων της γης και με ταυτόν των τυφλών και των χολών, την έγκυον και την γενώσαν ομού. Συνάθροισμα μέγα θέλει επιστρέψει εντάφθα. Με τα κλαθμού θέλω συνελθεί και με τα δεήσεων θέλω επαναφέρει αυτούς. Θέλω οδηγήσει αυτούς παρά ποταμούς υδάτων, διευθείας οδού, καθήν δεν θέλουσι προσκόψει. Διότι είμαι πατήρ εις τον Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότο κόσμου. Ακούσατε έθνη των λόγων του Κυρίου και αναγγείλατε εις τας νήσους τας μακράν και είπατε «Ο διασκορπίσας τον Ισραήλ θέλει συνάξει αυτόν και θέλει φυλάξει αυτόν ως ο βοσκός το πίμνιον αυτού». Διότι ο Κύριος εξηγόρασε τον Ιακώβ και ελύτρωσε αυτόν εκ χειρός του δυνατότερου αυτού. Και θέλου συνελθεί και ψάλει επί του ύψους της Ιών και θέλου συσυρεύσει εις τα αγαθά του Κυρίου, εις σίτων και εις ίνων και εις έλεον και εις τα γεννήματα των προβάτων και των βοών και η ψυχή αυτών θέλει είστε ως παράδεισος περιποτιζόμενος. Και παντελώς δεν θέλου συλληπηθεί πλέον. Τότε θέλει χαρή η Παρθένος εν το χορό και οι νέοι και οι γέροντες ομού. Και θέλω στρέψει το πένθος αυτών εις χαράν και θέλω παρηγορήσει αυτούς και εφράνει αυτούς μετά την θλίψη αυτών. Και θέλω χορτάσει την ψυχήν των ιερέων από παχύτητος και ο λαός μου θέλει χορταστεί από τον αγαθόν μου, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος κλαθμός οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέγει Κύριος, παύσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργον σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος, και θέλου συνεπιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπής εις τα έσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλου συνεπιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ήκουσα το όντι τον Εφραήμ λέγοντα ενοδυρμής, με επέδευσας και επεδεύθην ως μόσχος αδάμαστος. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα και αφού εδιδάχθην, εκτύπησα επί των μυρών μου. Ισχύνθην και μάλιστα ηρυθρίασα, διότι εβάστασα το όνειδος της νεότητός μου. Ο Εφραήμ είναι Υιός αγαπητός εις εμέ, παιδίων φίλτατων, διότι αφού ελάλησα εναντίον αυτού, πάντοτε ενθυμούμαι αυτόν. Δια τούτο τα σπλάχνα μου ηχούσι δι' αυτόν. Θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν, λέγει Κύριος. Στήσον σημεία της οδού, κάμε εις αυτόν σωρούς υψηλούς. Προσήλωσον την καρδίαν σου εις την λεωφόρον, εις την οδόν διήσι πήγες. Επίστρεψον, παρθένε του Ισραήλ, επίστρεψον εις αυτά στα σπόλη σου. Έως πότε θέλεις περιφέρεστε, θυγάτηρα αποστάτρια, διότι ο Κύριος επίησε νέον πράγμα εν τη γη. Γινή θέλει περικυκλώσει άνδρα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Έτι θέλου συλλέγει των λόγων τούτων εν τη γη του Ιούδα και εν τες πόλεσιν αυτού, όταν επιστρέψω την εχμαλωσίαν αυτών, ο Κύριος να σε ευλογήσει, κατοικία δικαιοσύνης, όρος αγιότητος. Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή ο Ιούδας και πάσε επόλης αυτού ομού, οι γεωργοί και οι εξερχόμενοι μετά των πυμνίων, διότι εχόρτασα την εκλελημένην ψυχήν και ενέπλησα πάσαν τεθλιμμένην ψυχήν. Δια τούτου εξύπνησα και εθεώρησα, και ο ύπνος μου εστάθη γλυκίσει σε με. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω σπύρι τον οίκον Ισραήλ και τον οίκον Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς εγρηγόρουν επ' αυτούς δια να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, ούτω θέλω γρηγορήσει επ' αυτούς δια να ανοικοδομώ και να φυτεύω, λέγει Κύριος. Εν τες ημέρες εκείνες δεν θέλουσι, λέγει πλέον, οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Αλέκαστος θέλει αποθνίσκει δια την ανομίαν αυτού. Πας άνθρωπος ως της φάγη των όμφακα, τούτου οι οδόντες θέλουσιν ημωδιάσει. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέαν. Ουχή κατά την διαθήκην την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τη χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκην μου, και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέση των νόμων μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλω συνείστε λαός μου. Και δεν θέλουσι διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον «γνωρίσατε τον Κύριον». Διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος. Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ούτω λέγει Κύριος, ο διδούς των ήλιον εις φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων εις φως της νυκτός, ο ταράτων την θάλασσαν και τα κύματα αυτής βομβούσι. Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Εάν εδιατάξεις αυτε εκλείψωσι να πέμπροσθέν μου, λέγει Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει παύση από του να είναι έθνος ενώπιόν μου, πάσα στα ημέρας. Ούτω λέγει Κύριος, εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστώσει, τότε και εγώ θέλω απορρίψει παν το σπέρμα του Ισραήλ δια πάντα όσα έπραξαν, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και η πόλης θέλει οικοδομηθεί εις τον Κύριον από του πύργου Ανανεήλ έως της πύλης της γωνίας. Και σχοινίων διαμετρήσεως θέλει εξέλθει έτη απέναντι αυτής, επί των λόφων Γαρίβ, και θέλει περιέλθει έως Γοάθ. Και πάσα η κοιλά των πτωμάτων και της τάκτης, και πάντες οι αγροί έως του χυμάρου Κέδρων, έως της γωνίας της πύλης των Ήπων προς Ανατολάς, θέλουν συνείστε άγιοι εις τον Κύριον. Δεν θέλει πλέον εκριζωθεί, ουδέ καταστραφεί εις τον αιώνα. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού. Διείς κατέκρινε τον κόσμον και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας.
3: διότι περιέμενε την πόλην, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμην εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησεν, επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά, δεικνύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρόν να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν, του τέστηνε πουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς, να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος ως της ανεδέχθητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εις σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί των μελώντων. Διαπίστεως ο Ιακώβ αποθνίσκον ευλόγησεν έκαστον τον ιόν του Ιωσήφ και προσεκίνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού. Διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκον προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη τρεις μήνας υπό των γονέων αυτού, διότι είδων και χαριτωμένων το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ειρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών, μεγαλύτερων πλούτων, παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Διαπίστεως αφήκε και την Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος, για να μη εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς, την οποίαν δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι κατεποντίστησαν. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνην. Και τι έτι να λέγω, διότι θέλει με λείψει ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ήτινες δια της πίστεως, κατεπολέμησαν βασιλείας, ηργάστησαν δικαιοσύνην, επέτυχοντας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενερδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων, έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας, άλλοι δε εβασανίστησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν, δια να αξιοθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν είναι το άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Και ούτι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τη περί ημών, για να μην λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 12. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν. Και ας τρέχομεν με θυπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνην και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτι μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς, ως προς Υιούς, λέγουσα, «Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδείαν του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντι να αγαπά Κύριος, παιδεύει, και μαστιγώνει πάντα Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς, κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε προς το συμφέρον ημών, δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσετε τας και χαυνομένας χείρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδα σας ευθείας οδούς δια να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνην με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θελειδί των Κύριων. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε έτης από της χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα, φέρει ενόχλησιν και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της δια μίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλων να κληρονομήσει την ευλογίαν, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότος και αναμοστρόβιλων, και εις σάλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον, και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί, και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «Κατάφοβος είμαι και έντρομος», αλλά προσήλθεται εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα αδικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε τον λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνήν την γήν εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνον την γήν, αλλά και τον ουρανόν. Το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεσιν, ως χειροποιήτων, δια να μείνωσι τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και ευλάβιαν, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 13. Η Φιλαδελφία ασμένη, την φιλοξενίαν μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης την ες εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, τους ταλαιπωρημένους ως όντες κι εσείς εν σώματι. Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κήτη αμίαντος. Τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός. Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος. Αρκείστε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε «Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει». Ώστε εμείς θαρούντες να λέγομεν «Ο Κύριος βοηθός μου και δεν θέλω φοβηθεί τι να μη κάμει άνθρωπος». Ενθυμίστε τους προεστώτα σας, ή την εσελάλησαν προς εσάς των λόγων του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστην, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Μη πλανάστε με διδαχάς, ποικίλας και ξένας. διότι καλόν είναι με την χάρη να στερεώνεται η καρδία, ουχή με βρώματα, εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν. Έχομεν θυσιαστήριον, εξού δεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Διότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν και ο Ιησούς, δια να αγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν, έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες. Διότι δεν έχομεν εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Την δε αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε, διότι εις τη αυτας θυσίας ευαρεστείται ο Θεός. Πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσω συλλόγων, δια να κάμνωσι τούτο με τα χαράς, και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Προσεύχεστε περί ημών, διότι είμεθα πεπισμένοι ότι έχομεν καλήν συνείδησιν, θέλοντες να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς. Περισσότερον δε παρακαλώ να κάμετε τούτο, δια να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα. Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών, των μέγαν ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, των Κύριων ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους, εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, υποφέρετε των λόγων της νουθεσίας, διότι εν συντομία σας έγραψα. Εξεύρεται ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελήθη της φυλακής, μετά του οποίου, εάν έλθει ταχύτερα, θέλω σας ειδεί. Ασπάσθητε πάντα στους προεστώτας σας και πάντα στους Αγίους. Σας ασπάζονται οι από της Ιταλίας. Η χάρις ή η μετά πάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω από την Εφεσίους το 6:12. Διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνου τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Κύριο σαν σωτήρα και μας αναγέννησε, μπήκαμε σε μια πάλη, σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί σήμερα το καταλαβαίνουν αυτό και ακόμη περισσότερο πόσοι χριστιανοί αντιλαμβάνονται το είδος του πολέμου. Πώς πολεμάμε τις δυνάμεις του σκότου. Ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μας έδωσε ο Θεός είναι ο Λόγος Του. Θα σας διαβάσω τον 138ο ψαλμό, το δεύτερο εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Άγιών Σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά Σου δια το έλεος Σου και δια την αλήθειά Σου. Ακούστε αυτή τη φράση τώρα. Διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπερπάσαν την φήμην Σου. Θα κάνω μια διόρθωση εδώ. Δεν λέει υπερπάσαν την φήμην Σου το κείμενο. Το κοίταξα και όχι τώρα και από πιο παλιά. Λέει διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπέρ του ονόματός Σου. Θυμάστε ότι ο Κύριος, ο Πατέρας μας, όταν ύψωσε τον Χριστό και υπερύψωσε Αυτόν και χάρισε σε Αυτόν, τι λέει, το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα Ιησούς. Εδώ τώρα μας λέει ότι ο Θεός μεγάλινε τον Λόγο Του πάνω από το όνομά Του. Τι λέτε, έχει σοβαρούς λόγους για να το κάνει αυτό ο Θεός? Το έχουμε ανάγκη μήπως? Βέβαια. Βέβαια. Μια σκέψη θα σας δώσω. Πώς ξέρουμε ποιο και τι είναι το όνομα του Θεού? Πώς το μαθαίνουμε? Με τον Λόγο. Πώς ξέρουμε για τον Θεό? Πού αποκαλύπτεται το θέλημά Του? Στο Λόγο. Αμήν. Στο Λόγο. Αλλά και για την πάλη και τη μάχη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, ο Λόγος είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε για να κάνουμε τη μάχη μας ενάντια στον εχθρό. Ο Θεός επέλεξε να φανερώσει τον εαυτό Του, το θέλημά Του, τη βουλή Του μέσα από το Λόγο Του και στο Λόγο στηρίζεται η σωτηρία. Στο Λόγο στηρίζονται όλα, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει ο Λόγος μέσα μας, αλλά νομίζω σήμερα ο Κύριος θα εντείνει την ανάγκη αυτή που έχουμε, ώστε ο Λόγος του Κυρίου να ανέβει πάνω από όλο και αυτή την ίδια τη ζωή. Γιατί εκεί την έθεσε ο Θεός. Εκεί έθεσε το Λόγο Του. Ξέρουμε ότι έκανε όλο τον κόσμο με το Λόγο. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθηκε. Με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και το πλήρωμα αυτής. Αυτόν. Αμήν. Με το Λόγο. Όλα έχουν γίνει με το Λόγο. Και εμάς, όλη η άλλη πλάση έγινε με τον δημιουργικό Λόγο. Εμείς όμως είμαστε ένα τελείως διαφορετικό δημιούργημα από όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και φανερώνει την πρόθεση που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει. Ας κάμωμεν άνθρωπον, δεν λέει ας ποιήσωμεν, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και δεν είναι μόνο ο Θεός που αυτός μιλάει, γιατί λέει και είπεν, δεν λέει και είπαν, και είπεν ο Θεός, μιλάει ο Θεός Πατέρας, αλλά συμπεριλαμβάνει στο να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, τουλάχιστον άλλο ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό? Η θυσία, ο αμνός, ο μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως, όπως είπα για την άλλη φορά, αν θυμάστε, ποιος άλλος παίρνει μέρος στο να γίνει ο άνθρωπος, να καμωθεί. Αυτό το «ας κάμωμεν» είναι το ρήμα «ασά», που σημαίνει ότι έχω ήδη μια κατασκευασμένη ύλη, μια δημιουργημένη ύλη, έχω ένα όγκο μαρμάρου και αρχίζω και κάμω. Έχω ένα όγκο ξύλο και αρχίζω και το δουλεύω. Αυτό είναι το κάμωμα. Μιλάει για την κατασκευή αυτού που ο Θεός θα δημιουργούσε. Μας έκανε να ζούμε με λόγο. Προσέξτε. Ό,τι κατασταλαγμό έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι ιδέα, ό,τι αντίληψη, με αυτήν ζει. Συμφωνούμε, αδελφοί? Ναι. Ο λόγος μορφώνει τη ζωή, τον τρόπο της ζωής, το είδος της ζωής. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μας έπλασε έτσι? Γιατί είμαστε, ξέρετε, τα έπιπλα στο σαλόνι που βάζουμε, το τραπεζάκι και τα άλλα δύο δίπλα, τα κομωδινάκια, τι είναι, πώς τα λένε, τα κύμνια, έτσι τα λένε στη γλώσσα του εμπορίου, τα κύμνια. Είμαστε τα κύμη με τον Θεό, κλειδωμένοι μέσα στο λόγο του για να πάρουμε τον Θεό και ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο θέλει από μας. Ωραία. Λέει επίσης, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Πάλι μας μιλάει για πόλεμο εδώ. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν, πέστε μου το, πιο δυνατά, λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Λόγος. Είναι λόγος. Όχι του Θεού. Είναι λόγος. Καθερούμε λογισμούς. Και πώς καθερούμε ένα λογισμό? Δεν υπάρχει Θεός. Ο άθεος. Πώς το καθερούμε? Θα το δούμε τώρα. Πώς καθερούμε? Τι είναι ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα. Βλέπετε, πού είναι όλη η μάχη, πού είναι, αδερφοί? Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Το πεδίο είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει, αντιλαμβάνεται, αυτό που δέχεται ή που δεν δέχεται. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς γίνεται αυτός ο πνευματικός πόλεμος? Πολλοί έχουν την ιδέα ότι, για παράδειγμα, εδώ στον Ιούδα, στο 9ο εδάφιο, λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε το διαβάζω από το κείμενο, επίτηδες, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο, αυτές οι δύο λέξεις είναι και ο τίτλος του βιβλίου, διακρινόμενος, του κηρύγματος θέλω να πω, διακρινόμενος διελέγετο. Περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγγύλιν βλασφημίας, αλλά είπεν επιτιμήσε εσύ, Κύριος. Έκαναν μάχη. Πώς τη φανταζόμαστε τη μάχη? Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να φοράς περικεφαλαία, περιστήθιο, την ασπίδα, τα ποδήματα και τη μάχαιρα. Και βαράει ο Σατανάς, αμήνεσαι. Βαράς εσύ, αμήνεται αυτός. Ding, dang, ding. Και έτσι φαντάζονται τη μάχη. Αυτές οι δύο λέξεις μας διευκρινίζουν ακριβώς τη μάχη. Πάνω σε τι γίνεται, πώς γίνεται, με τι γίνεται. Διακρινόμενος διελέγετο. Ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πνεύμα. Έτσι. Πνεύμα είναι. Πνεύμα. Όλη η δύναμή του. Πού είναι? Κοιτάξτε τα ονόματα που του έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Πώς ονομάζεται? Διάβολος. Διαβολές. Πλάνος. Α, πιάνει την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει και την περνάει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Ο αντίδικος, ο κατήγορος. Αυτό σου δείχνει ο διάβολος με τι ασχολείται και πώς κάνει τις μάχες του. Και όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, πού στρέφονται, αδελφοί? Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης. Κοίταξα τις λέξεις λίγο. Διακρινόμενος, ξέρουμε, είναι μετοχή του διακρίνου. Και λέει ο Παμπινιώτης, σημαίνει το να βρίσκω τις διαφορές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Ο Σταματάκος, διακρίνω, χωρίζω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω. Κάνω διάκριση, διαστέλλω τον ένα από τον άλλον. Τακτοποιώ, καθορίζω, εκφέρω απόφαση επίτηνος διαφωνίας. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, μπορείς να διακρίνεις. Διακρινόμενος. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να διακρίνεις. Ναι, αλλά για να διακρίνεις χρειάζεσαι μια βάση. Χρειάζεσαι να πατάς κάπου και να ξέρεις ότι αυτή η βάση είναι ακλόνητη, είναι σταθερή, μου λέει την αλήθεια και πάει, τελείωσε. Είναι έτσι, αδερφοί? Ναι. Και έτσι μπορεί να διακρίνεις το ψέμα, το διεστραμμένο, αυτό το οποίο έρχεται καλυμμένο για να σε ξεγελάσει. Να το δεχθείς. Διάκριση. Πόσοι μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε? Θέλει ο Θεός να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε. Ναι, γι' αυτό και μας τα λέει όλα αυτά, αδελφοί. Έναν ήπιο δεν μπορεί να διακρίνει. Είναι ευάλωτο. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή. Και ο Κύριος θέλει να ανεβάσει την Εκκλησία, να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει, να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τη θέση την οποία όρισε ο Θεός να έχει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Εάν δεν το έχεις κάνει, ο Κύριος σήμερα σε προκαλεί. Γιατί? Είσαι κρέας για το χασάπι, για το διάβολο, χωρίς το Λόγο. Τελείωσες. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Εάν δεν σταθούμε στο μόνο όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, στο μόνο έδαφος το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε, να σταθούμε ώστε να μπορούμε και να διακρίνουμε, αλλά και, ποια είναι η άλλη λέξη, διακρινόμενος, διελέγετο. Να διαλεχθούμε, να κάνουμε διάλογο. Έχουμε διαλογισμούς. μας έχει δώσει ο Θεός. Διαλέγουμε σημαίνει διαφωνώ για διαφορές απόψεων. Αμφισβητώ, επιχειρηματολογώ. Όταν έρθει μια σκέψη στο κεφάλι που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή. Ή διαλέγεσαι με κάποιον και αρχίζει και σου λέει το δικό του τροπάριο. Μπορείς να διακρίνεις και να διαλεχθείς. Δηλαδή, να πιάσεις συζήτηση, όχι απλά για τη συζήτηση, αλλά θέλω να σας δείξω ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί. Πράξεις 18:4. Διελέγετο δεν τη συναγωγή κατά πάν Σάββατον και έπιθεν. Και έπιθεν. Ιουδαίους και Έλληνες. Ο διάλογός μας δεν είναι για να κάνουμε τον έξυπνο. Να δείξουμε πόσο πιο πολλά ξέρουμε, αδερφοί. Τι είναι να πείσουμε τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού για να σωθεί η ψυχή τους. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Για να πείσουμε, πρώτα απ' όλα το πείθο είναι το ρήμα από το οποίο βγαίνει η λέξη πίστης. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και η πίστη τι είναι? Όλα αυτά τα ελπιζόμενα τα οποία ο Κύριος πραγμάτων έλεγχος, πράξεις δηλαδή, πεπραγμένα, αυτό θα πει πραγμάτων, δεν είναι οι αντικείμενα, αυτά τα πεπραγμένα που ο Θεός έπραξε πριν ακόμα φτιάξει τη γη. Τα οποία, αν και δεν τα βλέπουμε, για μας είναι υπόσταση. Είναι η βάση μας. Εάν δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή πίστη μέσα μας να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να έχουμε πραγματικά

Χωρίζει αμέσως. Πρώτα απ' όλα εσένα. Θα χωρίσει τη ζωή σου. Θα σου δείξει το παρελθόν σου, γιατί, για να μετανοήσεις. Να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, σκέπασε την αμαρτία μου, σε παρακαλώ, κάτω από το αίμα σου και γράψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε χώρισε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Πάμε λίγο, Εβραίους 4:12. Ο λόγος του Θεού είναι λέει, κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων, είναι ζών και ενεργός. Το Θεού λέει ενεργής. Ενεργής. Δηλαδή συνέχεια δουλεύει. Δεν σταματάει ο λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Μέσα. Ό,τι έννοια έχεις δεχθεί, είτε από τους παππούδες σου, τις παραδόσεις των ανθρώπων, που δεν είναι σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, ο λόγος τι θα κάνει. Εφόσον τον αφήνεις να ενεργεί, θα μπει μέσα και θα σκάψει και θα χωρίσει. Όχι αυτό. Δεν είναι του Θεού. Όχι εκείνο. Αυτό ναι. Τις έννοιες της καρδιάς σου μπαίνει μέσα. Γιατί αν είσαι συμπερδεμένος και έχεις σύγχυση και δεν ξέρεις τι είναι το σωστό, πώς μπορεί να κάνεις πόλεμο με τον διάβολο. Σε έφαγε. Αυτός από την αρχή είναι ανθρωποκτόνος. Και ποια είναι η δύναμη του διαβόλου, αδερφοί, ποια είναι η δύναμη του διαβόλου. Το ψέμα. Η πλάνη. Διάβολος, να διαβάλει, να διαστρεβλώσει, να κατηγορήσει, να διεκδικήσει πράγματα και ας μην έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτός θα το κάνει ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε στον Ιώβ. Πράξεις 19:8, ο Παύλος και εισελθώνει στη συναγωγή, ελάλη με τα Παρισίας, διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθωνει στα περί της Βασιλείας του Θεού. Για να πείσεις πρέπει να έχεις πιστεί εσύ ο ίδιος. Και θέλω να πάμε λίγο στον Κύριο. Να δούμε τη δική του αντίληψη, γιατί αυτός είναι το παράδειγμά μας. Τη δική του αντίληψη για τον λόγο. Τι λέει. Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρελθεί από τον νόμο, εσού γίνεσαι πάντα ταύτα. Είναι πιο εύκολο να κουνηθεί η γη και ο ουρανός παρά ένα ιώτα και μια κεραία να κουνηθούν από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι αντίληψη είχε μέσα του. Πού είχε τοποθετήσει την αξία του λόγου κυρίως. Έχουμε βάλει το λόγο του Κυρίου εκεί. Τον έχουμε πιστέψει. Έχουμε πιστεί. Γιατί αν έχουμε το λόγο του Κυρίου έτσι κάπου επιφανειακά, εντάξει, ναι, αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει κάτσει μέσα ο λόγος. Δεν έχει πάρει διαστάσεις. Δεν έχει γίνει το βάθρο, το θεμέλιο της ζωής σου. Η μόνη αλήθεια. Οι αλήθειες δεν είναι πολλές, μία είναι. Και ο Κύριος τι είπε. Μας το λέει αυτός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αμήν. Πώς μιλάει. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ. Για να δούμε τη ζωή που ήταν κρυμμένη μέσα στο Θεό που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ψάχνεις ακόμα οι αλήθειες. Εντάξει, αλλά... Μάχη δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορείς. Ο διάβολος σε παίζει. Στα δάχτυλα που δεν έχει. Γιατί είναι πνεύμα. Η δύναμη του διαβόλου είναι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι ήταν ο διάβολος. Και μας το λέει, μας το φανερώνει τον διάβολο. Ιωάννης 8:44.
λέει στους Φαρισαίους.

0: Οι οποίοι ήταν εκεί συνέχεια, ενώ βλέπαν τη δόξα του, βλέπαν τα θαύματα, βλέπαν τις δυνάμεις, ακούγαν τη σοφία, ήταν εκεί για να τον πιάσουν σε λόγο και να τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Σεις, τους λέει, είστε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένα άδειο φωνικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα του. Μου κάνει εντύπωση στην περίπτωση των δύο γαδαρινών δαιμονισμένων. Και έβγαλε όλη εκείνη τη λεγιώνα, την έβγαλε ο Κύριος. Τι του είπανε? Άσε μας να πάμε στους χείρους. Και τους λέει πήγαινε. Και πήγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες θέλουν κάποιο σώμα για να μπορούν να εκφράζονται, έστω και ζώο. Δηλαδή, η χειρότερη τους περίπτωση είναι ένα ζώο. Γιατί είναι πνεύματα. Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν μόνοι τους πράγματα, μόνο να σε φοβήσουν, εάν δεν ξέρεις την αλήθεια του Θεού. Αλλά θέλουν σώμα. Και θα πει κανείς, ωραία, μπήκανε μέσα στους χείρους. Γιατί δεν συνέχισαν να είναι μέσα στους χείρους? Τι κάνανε? Μόλις μπήκαν μέσα στους χείρους, τι κάνανε, ρε φίλοι? Τους οδήγησαν στον κρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Τους πνίξανε. Αυτό είναι διάβολος. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας το φανερώνει. Είναι ανθρωποκτόνος. Επομένως, μη φιλοξενείς τίποτα από ό,τι είναι του εχθρού. Γιατί ό,τι δεχθείς και είναι από τον εχθρό και δεν το πολεμήσεις, τι θα σου κάνει? Τι λέει είναι? Πέστε μου. Πιο δυνατά. Αποκταίνει. Αποκτείνει. Είναι φωνιάς. Και δεν μένει εν τη αληθεία. Θα πει κανείς, καλά δεν βλέπουν το Λόγο του Θεού, είναι ο Θεός. Γιατί τα κάνουν αυτά? Είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους οι δαίμονες. Επειδή τους έπλασε ο Θεός μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και σαν αγγελικά όντα πλασμένα για την υπηρεσία του ανθρώπου, ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου, είδαν τη δόξα του Θεού και αποφάσισαν εμψυχρό να ταχθούν ενάντια στον Θεό και ενάντια στα δημιουργήματά του. Πρώτος ο Θεός και μετά όσους παρέσυρε. Όσους παρέσυρε. Τι έγινε? Δεν υπάρχει συγχώρεση μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι το ίδιο με έναν χριστιανό ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί, να λάβει πνεύμα Άγιο, να λάβει χαρίσματα, να εργαστεί μέσα στο πνεύμα, να νιώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά να στραφεί και να πει όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Πώς ονομάζεται αυτό? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πότε το είπε αυτό ο Χριστός και σε ποιους? Το είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν τις δυνάμεις και τα θαύματα και τη δόξα του Θεού μέσα από τον Χριστό, είπαν, αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Δηλαδή είπαν, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργαζόταν για να κάνει τα θαύματα, το ονόμασαν Βελζεβούλ. Και Κύριος λέει, κάθε βλασφημία εναντίον του Υιού του ανθρώπου, συγχωρείται, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρεση, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον του αιώνα. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Οι δαίμονες αμάρτησαν στον Θεό, ενώ ήταν μέσα στη δόξα, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θυσία για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια, τόπος μετάνοιας. Τελείωσε. Γι' αυτό τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται έτσι. Θυμάστε όταν ερχόταν τα δαιμόνια, ο Κύριος, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι με τα δαιμόνια τους, ερχόταν σε επαφή με τον Κύριο. Τι λέγανε οι δαίμονες? Ιησού, Ιε του Θεού, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Με αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για να μπορούν να σωθούν οι δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Κύριος μας το λέει. Λέει και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί. Τι λαλεί? Ψεύδος. Αυτή είναι η δύναμη του. Λαλεί ψεύδος, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος. Από πού το βρήκε το ψεύδος? Ο ίδιος το βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Εκ των ιδίων λαλεί. Ο καθένας μπορεί να πει ψέματα. Και τα μικρά ακόμα μπορούν να πούν ψέματα. Το έκανες εσύ? Όχι, εγώ δεν το έκανα. Το έκανε ο Μπίλι. Είναι ψεύτης. Αλλά αυτή είναι και η δύναμη που έχει. Το ψέμα, η πλάνη. Πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τα διανοήματά του? Πειράστηκε 40 μέρες, δεν έφαγε και ήρθε αφού και ύστερα λέει επίνασε, τότε ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τους λίθους άρτους. Λέει, παιδί μου, πεινάω πολύ και κάτι πρέπει να κάνω. Αφού έχω τη δύναμη. Είχε τη δύναμη. Βέβαια, του είχε δώσει το ελεύθερο ο Θεός. Με μια προϋπόθεση. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έρχεται ο διάβολος και του δίνει την εντολή. Κάνε τους λίθους άρτου. Πού θα ήταν το πρόβλημα να κάνει έτσι μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια φρατζόλα ψωμί και να τη φάει. Σιγά. Διάκριση. Τα ακούει η Εκκλησία, αδελφοί? Διάκριση! Διάκρινε αυτά που μπαίνουν μέσα. Εχμαλώτησέ τα. Εχμή από, με την εχμή του λόγου θα το εχμαλωτήσεις. Πρέπει να το δεις τι λέει εκείνο. Και να αντιδράσεις. Εάν ο Κύριος έκανε τους λίθους άρτο, θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη που ο Θεός του έδωσε και τον έντισε, αυτό λέει ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε, Κολοσσέις 1.19. Όλο το πλήρωμα ήταν μέσα του. Μπορούσε να κάνει τα πάντα με μια διευκρίνηση. Έπρεπε ό,τι κάνει να είναι για τη δόξα του Θεού και για να προωθηθεί η αλήθεια και η βασιλεία του Θεού. Εάν χρησιμοποιούσε τα δώρα του Θεού, την παρουσία και τις δυνάμεις του για ιδιωτελή σκοπό, θα αμάρτανε. Και μια αμαρτία ήταν αρκετή να εξουδετερώσει τον Κύριο και όλους εμάς. Μία αμαρτία. Και σε ρωτάω σήμερα, μας ρωτάω, μπορείς να διακρίνεις? Μπορείς. Εάν δεν έχεις αφήσει το Λόγο του Κυρίου να μπει μέσα, λέει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα. Πλούσια. Δηλαδή, όπου χρειαστεί να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα να αρπάξει από τη γέννηση, από την Αποκάλυψη, ενδιάμεσα, τα ιστορικά, όπου να πάρει τα εδάφια που είναι αναγκαία για να σταθείς, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Βλέπω και ιδιαίτερα άμα διδάσκω, και όχι μόνο εδώ, και έξω, λέω, πάμε στο βιβλίο του Οσία. Ώρες για να βρουν το βιβλίο του Οσία. Δεν κατοικεί πλούσια. Το πρώτο πράγμα από όταν, αν θυμάστε στο σχολείο που κάναμε, τι σας έβαλα να κάνετε, όσοι ήσασταν τότε εκεί, να γράψουμε όλα τα βιβλία σε 3 λεπτά. Όλα τα βιβλία. Αυτή είναι η ζωή μας, ο λόγος. Οι λόγοι μου, πνεύμα είναι και ζωή. Μας το είπε ο Κύριος. Για τον Κύριο δεν υπήρχε τίποτα πιο υψηλό. Ήξερε το λόγο. Μάστε και 12 ετήσεις που ήταν στο ναό, απορούσαν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του. Τη σοφία που είχε. Γιατί λέει προέκοτε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης ο Ιησούς. Μεγάλωνε και εφάρμοζε το λόγο στη ζωή του με πίστη. Γι' αυτό και ευαρέστησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί στον Θεό χωρίς πίστη. Και μπορούσε να σταθεί. Όταν ήταν η ώρα να μπει μέσα στην θυσία, λέει ο άρχον του κόσμου τούτου έρχεται προς εμέ και δεν θέλει βρει ουδέν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Πατέρα μας, αλλά και τον ευχαριστούμε για τον Υιό. Για τον Υιό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ονομάζεται στα εβραϊκά Σατάν. Θα πει κατήγορος ή αντίδικος, όπως λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 5:8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμνος, περιέρχεται ζητώντας ποιον να καταπιεί. Μας τον ονομάζει αντίδικο και στην Αποκάλυψη, στο 12:10, είναι η σκηνή όπου η Εκκλησία πια έχει ανέβει εκεί, στην παρουσία του Θεού, έχει γίνει ο πόλεμος, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν τον διάβολο και τους αγγέλους του και ρίχνεται στη γη ο διάβολος. Τότε λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσαν το όνομα. Τώρα έγινε η σωτηρία. Γιατί λέει τώρα. Τώρα δεν είμαστε σωσμένοι. Ναι. Εφόσον βαδίζουμε εκ πίστεως. Αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Είμαστε σωσμένοι εφόσον κάθε μέρα περπατάμε με πίστη και ζούμε με πίστη. Τη στιγμή που κάτι πάθουμε, σκοντάψουμε, χλιαρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, παίζεται η σωτηρία μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Ναι. Γι' αυτό λέει, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο την εαυτόν, σωτηρία. Εκεί όμως τώρα μπήκαμε. Είναι η εικόνα που η Εκκλησία μπαίνει μες στη δόξα πλέον. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι... Γιατί? Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Πώς τον ονομάζει? Κατήγορο. Θα πέσει κάτω τελείως. Δεν θα του δώσει πια δικαίωμα ο Θεός να είναι εκεί όταν ανεβεί η Εκκλησία. Ο Πέτρος μας το λέει αντίδικο. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέει κατήγορο. Ποια είναι η διαφορά, αδελφοί? Κοίταξα λίγο τους όρους για να τους καταλάβουμε. Ο κατήγορος είναι το πρόσωπο ή η αγγελική, εισαγγελική αρχή που υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον κάποιου που φέρεται να διέπραξε έγκλημα. Είναι εισαγγελέας δηλαδή, στο δικαστήριο. Η δουλειά του ποια είναι? Θα σου βρει οτιδήποτε αρνητικό έχεις πράξει, να το φέρεις στη φόρα για να μπορέσει να σε καταδικάσει. Και πολλοί εισαγγελείς, για να μην χάσουν τις υποθέσεις τους, νοθεύουν και τη δίκη. Οπότε φαντάζεστε τι ο διάβολος τι μπορεί να κάνει. Ο ορισμός κατήγορος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ποινικές υποθέσεις. Σκοπός του είναι να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο μηνυτής, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αντίδικος τώρα, έτσι, αυτός είναι ο κατήγορος. Ο αντίδικος είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά σε μια νομική διαφορά. Ο ενάγων, αυτός που δικάζει κάποιον, εναντίον του εναγωμένου. Δηλαδή, δυο έχουν μια διαφωνία, πάνε στο δικαστήριο και ο ένας ενάγει, κάνει δίκη στον άλλον. Αυτός που κάνει τη δίκη είναι ο αντίδικος. Λέει, εμφανίζεται σε αστικές διαφορές ή διοικητικές διαφορές. Υπάρχει μια συνοπτική διαφορά στα δύο. Ο κατήγορος κυνηγάει την ποινική τιμωρία, ακούστε. Ενώ ο αντίδικος κυνηγάει την αναγνώριση ενός δικαιώματος ή την αποζημίωση. Δηλαδή, όταν πήγε μπροστά στην παρουσία του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ, πώς πήγε? σαν αντίδικος ή σαν κατήγορος. Σαν κατήγορος πήγε. Κατηγόρησε. Τον περιέφραξε στον ιό. Του έδωσε τα πάντα, πού να μη σε. Θα ρίξει και όλοι οι πλούσιοι. Λατρεύουν τον Θεό. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος, έρχεται να κατηγορήσει. Βέβαια, ο Θεός, αδελφοί, δεν κουνιέται από αυτά που λέει ο διάβολος. Είναι πάνσοφος. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε να δώσει για όλη την ανθρωπότητα ένα παράδειγμα υπομονής, υπακοής και πίστης. Και διάλεξε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ωραία. Και τι λέει, Ιώβ 1:9. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών. Δεν περιέφραξε κυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού επληθύντησαν επί της γης. Πριν τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, δια να είδεις εάν δεν σε βλασιμήσει κατά πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι κατήγορος. Δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Πέθαναν τα παιδιά του, όλη η περιουσία του και το μόνο πρόσωπο που δεν πειράχτηκε ποιο ήτανε. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η δεύτερη, ο δεύτερος κύκλος, ξανάρχεται πάλι. Ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί ήττα. Και όταν ο Κύριος τον νίκησε και στον τρίτο πειρασμό, τι λέει, και έφυγε λέει μέχρι καιρού. Δηλαδή θα κοιτούσε να βρει τον κατάλληλο καιρό για να έρθει πάλι. Δεν γλιτώνουμε εύκολα από αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε τη θέση μας. Και να πάρουμε τη θέση μας. Με όλα τα μεγαλεία, με όλες τις δυνάμεις, με όλη την εξουσία που μας έχει δοθεί από τον Θεό και μετά δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μετά. Τη δεύτερη φορά λέει στο 2:4. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος. Και πάντα όσα έχει άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού δια να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Λόγια, διανοήματα. Διαβάλει τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό. Τον Θεό στον άνθρωπο, με την Εύα, έκανε. Και άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμή του. Με την Εύα τι έγινε, αδελφοί. Όταν ξεκινάει τον πειρασμό του, σας έχω πει ότι σύμφωνα με τον Εζικίλ το 28, νομίζω είναι στο 12-13 κάπου εκεί και πιο κάτω, λέει για τον Εωσφόρο «Ίσο χερού επισκιάζον» και του λέει μετά «Εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού σαν χερού». Που δείχνει ότι ο Θεός τον έβαλε να είναι αγγελικό, το ανώτατο αγγελικό δημιούργημα που είχε ο Θεός, το έδωσε διακονία να φυλάει και να προστατεύει τον άνθρωπο. Και όταν αυτός είδε την ομορφιά και το μεγαλείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, τη δύναμη της αναπαραγωγής, την ικανότητα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, δόξας, που μπορεί να πάρει ο Θεός από τον άνθρωπο, εκεί τώρα αυτός θέλησε να παρέμβει και να γίνει αυτός Θεός πάνω στον άνθρωπο. Και να πάρει αυτός τη δόξα και την έλλη. Και μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Τη στιγμή που πειράζει την Εύα, έπεσε. Έπαψε να είναι πια άγγελος του Κυρίου και έγινε διάβολος, γιατί διέβαλε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και εμείς. Ο Κύριος μας ονομάζει και εμάς εις άγγελους, θα είμαστε εις άγγελοι. Και σαν μηνυτές είμαστε αγγελιαφόροι. Ευαγγελίζουμε. Αμήν. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ονομάζεται ο άγγελος του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν άγγελος, αγγελιαφόροι. Εάν χάσεις την ιδιότητά σου αυτή και αρχίζεις και διαβάλεις, τότε με ποιον μοιάζουμε μετά? Τον διάβολο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Σε παρακαλώ και εγώ πρώτα ο Κύριος. Και εγώ και κάθε επιμέρα σε κάθε εκκλησία. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Μην παίρνει στο στόμα σου άλλους αδελφούς να πεις που έκανε έτσι, πήγε εκεί, έκανε αυτό και εκείνο. Χορεύεις στο ταψί του διαβόλου και δεν το ξέρεις. Ναι, θα μιλήσω για τους αδελφούς και ό,τι πω θα είναι άγιο. Θα είναι προσοικοδομή. Θα είναι θετικό. Θα βρω τα καλά στοιχεία για να οικοδομήσω και να στηρίξω, όχι να γκρεμίσω. Έρχεται λοιπόν στην Εύα. Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια? Εδώ προδίδεται. Ο λόγος του Θεού μας δίνει γνώση, αδελφοί, να ξέρουμε. Το όντι είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν ήξερε αυτός τι είπε ο Θεός? Βεβαίως το ήξερε. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει. Το πρόβλημά του, το τι είπε ο Θεός. Γιατί εκεί εδράζεται η εξουσία του Αδάμ, η σχέση του Αδάμ και της Εύας με τον Κύριο και όλη η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Γιατί τους έδωσε λόγο και μια απλή εντολή. Μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Από όλα αυτά μπορείτε να φάτε. Γιατί τη στιγμή και την οποία φάτε, με θάνατο θα πεθάνετε. Το δεύτερο θάνατο. Αποχωρισμό. Τη δεύτερη φορά που μιλάει ο διάβολος είναι στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 3-4, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Τα ακούμε, αδερφοί? Του δίνεις τόπο, πιάνεις κουβέντα, ποιος θα νικήσει? Αυτός θα νικήσει. Ξέρει το ανθρώπινο γένος εδώ και 6.000 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπορεί να σε σκοτώσει με χιλιάδες τρόπους. Μπορεί να βρει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι τα έχεις. Εσύ φταίς. Πόσοι έχουν κάνει μάχη με την αυτοκατάκριση? Εντάξει. Δική του δουλειά είναι. Ο διάβολος θα σε ξεγελάσει να κάνεις κάτι και μετά θα σου πει «Του σου δεν τρέπεσαι. Δεν είσαι άξιος να σε ξενώσει. Φύγε από την εκκλησία. Μακριά». Αυτή είναι η δύναμή του, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Η δεύτερη λοιπόν φράση είναι άρνηση του θελήματος του Θεού. Ο Θεός λέει θα πεθάνεις, αυτό λέει δεν θα πεθάνετε. Και το πέντε εδάφιο είναι η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό στην Εύα. Ότι ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλει να ανοιχτεί ο οφθαλμός σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να γίνετε θεοί. Γι' αυτό εσύ τώρα δες τι θα κάνεις. Πάρ' την ευκαιρία σου. Τι λείπει εδώ? Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Εύα, αδελφή? Και ερχόμαστε στο ζητούμενο. Διάκριση και... Εντάξει, το διακρίνουμε, είναι ο διάβολος. Χάρηκα. Μετά τι κάνουμε? Διακρινόμενος διελέγεται ο Μιχαήλ. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Τον διάκρινε. Του είπε, είπαγε ο πίσω μου ξανά, γιατί είναι γραμμένο. Έχει γραφτεί, λέει, είναι γεγραμμένο. Έχει γραφτεί που σημαίνει ότι πάει, τελείωσε. Κύριο τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον. θέλεις να θρέψεις. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Κατοικούσε τέλεια λόγος μέσα του. Με άρτον μόλον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρέπει να μάθεις να διαλέγεσαι. Και όχι μόνο, να πείσεις με την αποκάλυψη που ζει μέσα σου και είναι δικό σου απόκτημα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ο λόγος του να γίνει η ζωή σου, η έκφρασή σου, η δύναμή σου, οι δικές σου σκέψεις. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό έκανε. Ζούσε όχι με τις δικές του σκέψεις, έκανε δικές του σκέψεις τις σκέψεις του Θεού. Μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Μάλλον μας το επιτρέπει ο Θεός. Το θέλει. Αυτό θέλει. Γιατί. Ποια σκέψη ή ποια σύλληψη νοημάτων μπορεί να συγκριθεί με τον πάνσοφο Θεό και τις σκέψεις του. Έχω και εγώ μια γνώμη να πω το δικό μου. Μπροστά στον πάνσοφο Θεό σου έχει πει η σοφία του είναι όλη εδώ, στο λόγο μέσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ερευνήσεις το λόγο. Δεν σου λέει να τα χάψεις έτσι και τελείωσε. Όχι. Ερεύνησε το λόγο. Τι είπε στον Ιησού να βει. Θα μελετάς το λόγο και θα εγκύψεις αυτό μέρα και νύχτα. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από τα χέρια σου. Γιατί ήταν φρέσκος ποιμένας στον Ισραήλ. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και τώρα όλη η ευθύνη ήταν πάνω του να οδηγήσει ένα λαό, να τον περάσει μέσα από τον Ιορδανή, να νικήσει όλα αυτά τα στρατεύματα και να δώσει περιουσία, να δώσει τέλος πάντων την γη να τη μοιράσει στις 12 φυλές. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και τι του λέει? Μελέτα. Μελέτα στο λόγο, μέρα και νύχτα. Γιατί από εκεί έρχεται, αδελφοί, η σοφία, η αποκάλυψη. Από εκεί έρχονται οι λύσεις μέσα στη ζωή μας. Και κάνει και ένα άλλο ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, τα εδάφια παίζουν καραμπόλες με την καλή έννοια. Το ένα διευκρινίζει το άλλο και όταν τα φέρνει το Πνεύμα Θεού μέσα σου, ανοίγονται άλλες αλήθειες. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί είναι θεϊκό. Είναι ο αιώνιος χαρακτήρας του Κυρίου μέσα στο λόγο. Η Εύα έπρεπε να αντιδράσει. Να του πει, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά άκου εδώ, ο Θεός μας αγαπάει, κοίταξε τι έφτιαξε για μας. Μας έβαλε μέσα σε ένα κήπο, περνάμε όμορφα, έρχεται, μας μιλάει, έχουμε κοινωνία μαζί του. Είναι καλός ο Θεός. Φύγε από εδώ. Θα έπρεπε να το είχε πει αυτό. Το μόνο δίκαιο ήταν. Δηλαδή έχεις ένα φίλο ο οποίος είναι πιστός, καλός, ή μια φίλη για τις αδερφές. Και είναι πιστός, καλός, πάντα κοντά σου, πάντα να σε υποστηρίξει, να σου πει καλά λόγια. Στην αρρώστια σου έρχεται εκεί, σε βοηθάει και μια στιγμή έρχεται ένας πειρασμός. Έρχεται κάποιος, σου λέει, ξέρεις, ο φίλος σε πρόδωσε. Με πρόδωσε. Στάσου. Έλεγξε πρώτα. Έλεγξε. Μόλις έρθει ο διάβολος και ψιθυρίσει κάτι, καταπίνουμε, όπως είπα την άλλη φορά, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι πάει κάτω. Γιατί λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Ιδέως. Κοιτάξτε το Σαούλ. Ο Δαβίδ μόνο καλό έκανε. Του σκότωσε τον Γολιάθ, τους ντρόπιασε όλου. Επειδή έψαλαν οι νεανίδες, ο Σαούλ σκότωσε τις Χιλιάδες και ο Δαβίδ τις μυριάδες.
2: Απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβίδ τις μυριάδες.
1: Σαν το μωρό. Ένας καλός ηγέτης τι θα έκανε. Όταν βλέπει ένα ή αρκετά άτομα να προοδεύουνε, να τους δίνει και χαρίσματα, να κάνουν πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Ένας καλός ηγέτης πώς θα ένιωθε, απειλή ή χαρά. Πρόσεξε. Δοκιμαζόμαστε συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν σταματάει αυτό. Η μάχη αυτή δεν σταματάει. Εσύ πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα, τους λέει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Να προσευχηθούμε, αμήν, ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν δεν μάθει το άτομο να αντικρούει, ποιος θα νικήσει τελικά. Ο Ιώβ αντέδρασε στον εχθρό. Βεβαίως και αντέδρασε. Θα σας πω αυτό και σταματάμε. Στο 1.21, όταν ήρθαν οι πρώτοι εγκεφόροι και του είπανε, τα παιδιά σου έγινε σεισμός, σκοτώθηκαν όλα. Τα κοπάδια σου ήρθαν ληστές, τα πήρανε. Και πάντοτε κάποιος γλίτωνε για να έρθει να του πει τα κακά νέα. Σατανικό είναι αυτό. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρισεν. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Φανταστείτε τον διάβολο, έφαγε τα σωτικά του. Έτσι τον νικάει η Εκκλησία, αδερφή. Έτσι τον νικάει. Ιώβ 23:10 λέει, απαντάει τώρα σε αυτούς τους τρεις άθλους παρηγορητές. Οι οποίοι του λέγανε, κοίτα, σύμφωνα την παράδοση, φταίσαι εσύ γι' αυτό και... Από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, φταίς Ιώβ, γι' αυτό ο Κύριος κοπάνησε. Ο Ιώβ, ακούστε, 23:10, γνωρίζει όμως την οδό μου. Κοιτάξτε τι σύνδεση είχε με τον Θεό. Με δοκίμασε και θέλω εξέλθει ως κρισίον. Αμήν. Μάθε να διαλέγεσαι, μάθε να στέκεσαι, να αντιδράς και στον διάβολο έξω με ανθρώπους που συζητάς και θα σου βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα, που είναι, συνήθως είναι πλάνη, δηλητήριο, σκοτάδι, άγνοια, και θα σου το φορέσουν. Πρέπει να διαλεχθείς, να έχεις τη σοφία, να τα λόγια σου να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σ' ακούνε. Όχι να νευρεύει, είναι αυτά που μου λες, όχι τέτοια πράγματα. Να διαλεχθείς, να κάνεις διάλογο και να πείσεις στο διάλογο σου. Εάν δεν κατοικεί ο λόγος μέσα, αδερφή, πλούσια, να τον έχεις δεχθεί εσύ όπως ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαστε πλήρεις. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις, εν αυτό είμαι πλήρης. Αμήν. Και αυτό τώρα πρέπει να βγαίνει έξω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, είναι ηγέτες και έχουμε μιλήσει για το θέμα της θεότητας. Και το λέω ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Πρέπει να πείσεις. Όχι με δικά σου επιχείρημα, όχι με εξυπνάδες και παγαποντιές. Να πείσεις με το λόγο. Με το λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να βαπτίζουμε ένα ράντισμα και τελείωσε. Ραντίζουν. η κοινωνία, εντάξει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι μέσα και λίγο προζύμια, άμα έχει, δεν πειράζει. Και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες δεν χρειάζονται. Τα χαρίσματα δεν χρειάζονται. Οι διακονίες, πια από το 100 μετά Χριστό, έχουν πια λήξει, γιατί ήρθε το τέλειο που είναι ο Λόγος του Θεού. Ψέματα είναι αυτά. Συνέχεια παλεύει την Εκκλησία με το ψέμα, γι' αυτό η Εκκλησία έφτασε στο χάλι αυτό το οποίο είναι, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όχι την αναγεννημένη Εκκλησία. Λέει ο Ιώβος το 19:25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Περνούσε τέτοια οδύνη, αδελφοί. Είχε ξεραθεί η σάρκα του, είχε σκίσει. Τρέχαν ζουμιά από πάνω του και είχε ένα κεραμίδι, καθόταν στις στάχτες που πήγαν τα σκουπίδια της πόλης και ξυνότανε ο άνθρωπος. Ξυνότανε. Και δεν μπορούσε να ανοιχθεί ούτε τα ρούχα του πάνω του. Και σε αυτή την κατάσταση λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Πώς το ήξερε? Είχε αποκάλυψη ο Υιό. Και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Μιλάει για τον Κύριο Ιησού, ότι θα γεννιότανε και θα υπηρετούσε. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, ακούστε, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Βεβαίως θα αρπαχθεί η Εκκλησία. Βεβαίως δεν θα μας αφήσει εδώ ο Κύριος. Θα πάρει το λαό του μέσα στη δόξα του. Είναι γεγραμμένο. Πάει, τελείωσε. Ζω με αυτό. Χαίρομαι πάνω σε αυτό. Είναι η προσδοκία μας, πώς το λέει, ελπίδες ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Όταν είσαι γεμάτος και φορτισμένος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σε ξύσει. Τον Κύριο δεν μπορούσε να τον ξύσει. Ούτε έτσι να κάνει. Τίποτα. Τον οποίο Θεό, αυτός εγώ θέλω ειδή. Και θέλω σε θεωρήσει ο φθαρμή μου και ουχή άλλους. Ενώ περνούσε αυτή την οδύνη, κοιτάξτε τώρα τι έβγαινε από το στόμα του μέσα. Εάν περνάμε οδύνες, γιατί τις περνάμε, αδελφοί? Μια λέξη. Δοκιμασία. Δοκιμασία. Το πέρασε ο Ιώβ για ποιο λόγο? Δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αλλά το πώς θα μείνουμε στη δοκιμασία, αδελφοί, και πώς θα βγούμε από αυτό, τι είπε, θα εξέλθω, λέει, ως το χρυσίον. Ως το χρυσίον. Πολλά πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Παρά τις καλές προσδοκίες μας που έχουμε, καμιά φορά έρχονται τελείως ανάποδα. Τα άτομα που αγαπάς, πολλές φορές κάτι γίνεται και πάει ο εχθρός εκεί να χαλάσει σχέσεις που είναι δεκάδες χρόνια. Τι μας στηρίζει, αδελφοί, να μείνουμε? Ο Λόγος. Θα μείνω στα λόγια του Κυρίου. Μου ζήτησε να αγαπάω εκείνον και τον πλησίο μου. Αυτό θα κάνω. Αμήν. Θα αρσείτε, λέει η τεκνία, ενικήσατε τον πονηρό. Γιατί μένουμε μέσα στο λόγο που μας έδωσε. Δεν κουνιόμαστε από εκεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Να το θυμόμαστε. Διακρινόμενος διελέγετο. Μάθε να διαλέγεσαι. Μάθε να υποστηρίζεις το αίτιο του Κυρίου και να ζεις γι' αυτό. Πολλοί χριστιανοί έπρεπε να το κάνουν αυτό με τη ζωή τους. Πολλοί. Πέθαναν στις φυλακές, τους ρίχναν σε ζεματιστό λάδι, στα θηρία, έγιναν θέαμα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αλλά νίκησαν. Νίκησαν. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι λέτε, αδερφοί? Θα φτάσουμε μέχρι τέλους? Αμήν. Αμήν. Αμήν. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. να μας βοηθήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ιερεμίας, 30ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας: «Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας: Γράψε για τον εαυτό σου σε βιβλίο όλα τα λόγια που έχω μιλήσει σε σένα. Επειδή πρόσεξε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία του λαού μου, του Ισραήλ και του Ιούδα, λέει ο Κύριος, και θα τους επιστρέψω στη γη που έδωσα στους πατέρες τους και θα την κυριεύσουν». Και αυτά είναι τα λόγια που ο Κύριος μίλησε για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος: «Ακούσαμε τρομερή φωνή, φόβον και όχι ειρήνη. Ρωτήστε τώρα και δέστε αν αρσενικό γεννάει. Επειδή βλέπω κάθε ένα άνδρα με τα χέρια του επάνω στη μέση του, σαν γυναίκα που γεννάει, και όλα τα πρόσωπα μεταστράφηκαν σε οχρό χρώμα. Αλίμονο, επειδή μεγάλη είναι εκείνη η μέρα, όμοια με αυτή δεν υπήρξε, και είναι ο καιρός της στεναχώριας του Ιακώβ. Όμως θα σωθεί από αυτή». Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύρος των δυνάμεων, «θα συντρίψω το ζυγό του από τον τράχυλό σου και θα διασπάσω τα δεσμά σου και ξένοι δεν θα τον καταδουλώσουν πλέον. Αλλά θα δουλεύουν στον Κύριο το Θεό τους και το Δαβίδ το βασιλιά τους που θα σηκώσω σε αυτούς. Και εσύ μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, λέει ο Κύριος, ούτε να δηλιάσεις Ισραήλ. Επειδή δες, εγώ θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο και το σπέρμα σου από τη γη της αιχμαλωσίας τους. Και ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου, λέει ο Κύριος, για να σε σώσω. Και αν κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε διασκόρπισα, σε εσένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε διαπαιδαγωγήσω με κρίση και δεν θα σε αθωώσω καθόλου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, το σύντριμά σου είναι ανίατο, η πληγή σου οδυνηρή. Δεν υπάρχει αυτός που να κρίνει την κρίση σου ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν για σένα θεραπευτικά φάρμακα. Όλοι οι αγαπητοί σου σε λησμόνησαν. Δεν σε ζητούν. Επειδή σε πλήγωσα με πληγήν εχθρού, με σκληρή τιμωρία, εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου, οι αμαρτίες σου πλήθυναν. Γιατί βοάς για το σύντριμά σου? Ο πόνος σου είναι ανίατος εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Οι αμαρτίες σου πλήθυναν. Αυτός είναι ο λόγος που έκανα αυτά σε σένα. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που σε κατατρώνε θα καταφαγωθούν. Και όλοι οι εναντί σου, όλοι μαζί θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και αυτοί που σε ελαφυραγωγούν θα γίνουν λάφυρο. Και όλους αυτούς που σε διαρπάζουν θα τους δώσω σε διαρπαγή. Επειδή θα αποκαταστήσω σε σένα την υγεία και θα σε γιατρέψω από τις πληγές σου, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτοί σε ονόμασαν απορριμμένοι, λέγοντας: «Αυτή είναι η Σιών. Δεν υπάρχει αυτός που την αναζητάει». Έτσι λέει ο Κύριος: «Δέστε, εγώ θα επιστρέψω από την αιχμαλωσία τις σκηνές του Ιακώβ και θα λυπηθώ τις κατοικίες του. Και η πόλη θα ανοικοδομηθεί επάνω στα ερείπια της και ο ναός θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τη διάταξή του. Και από αυτούς θα βγαίνει ευχαριστία και φωνή αγαλώμενων ανθρώπων και θα τους πολλαπλασιάσω και δεν θα λιγοστέψουν και θα τους δοξάσω και δεν θα μικρύνουν. Και τα παιδιά τους θα είναι όπως πρώτα και η συναγωγή τους θα στερεωθεί μπροστά μου και θα τιμωρήσω όλους εκείνους που τους καταθλίβουν. Και ο άρχοντάς τους θα είναι από αυτούς και ο εξουσιαστής τους θα βγαίνει από ανάμεσά τους και θα τον κάνω να πλησιάζει και θα πλησιάζει σε μένα. Επειδή ποιος είναι αυτός που εγγυάται την καρδιά του για να πλησιάζει σε μένα, λέει ο Κύριος. Και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Δέστε, Ανεμοστρόβιλος βγήκε με ορμή από τον Κύριο. Ανεμοστρόβιλος που αφανίζει. Θα εξορμήσει επάνω στο κεφάλι των ασεβών. Ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν θα επιστρέψει μέχρι ότου εκτελέσει και μέχρι ότου εκπληρώσει τις βουλές της καρδιάς του. Στις έσχατες μέρες θα το καταλάβετε. Ιερεμίας κεφάλαιο 31. Κατά τον ίδιο καιρό, λέει ο Κύριος, θα είμαι ο Θεός όλων των οικογενειών του Ισραήλ και αυτή θα είναι λαός μου. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο λαός που εναπέμεινε από τη μάχαιρα βρήκε χάρη στην έρημο. Ο Ισραήλ πήγε να βρει ανάπαυση. Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά λέγοντας «Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη. Γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος. Θα σε οικοδομήσω πάλι και θα οικοδομηθείς, Παρθένα του Ισραήλ. Θα ευπρεπιστείς ξανά με τα τύμπανά σου και θα βγαίνεις στους χορούς των αγαλώμενων. Θα φυτέψεις ξανά αμπελώνες επάνω στα βουνά της Αμάριας. Οι φυτευτές θα φυτέψουν και θα τρώνε τον καρπό. Επειδή θα υπάρχει η μέρα κατά την οποία οι φύλακες επάνω στο βουνό Εφραήμ θα φωνάζουν «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε στη Σιών προς τον Κύριο το Θεό μας». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος «Ψάλετε με αγαλίαση για τον Ιακώβ, αλλά αλλάξτε για το κεφάλι των εθνών. Κηρύξτε, ενέστε και πείτε «Σώσε Κύριε το λαό σου, το υπόλοιπο του Ισραήλ». Δέστε, εγώ θα τους φέρω από τη γη του βορρά και θα τους συγκεντρώσω από τα έσχατα της γης και μαζί τους τον τυφλό και το χολό, την έγκυο και μαζί και εκείνη που γεννάει. Μεγάλο συνάθροισμα θα επιστρέψει εδώ. Θα έρθουν με κλαθμό και θα τους επαναφέρω με δεήσεις. Θα τους οδηγήσω κοντά σε ποταμούς νερών από ίσιο δρόμο, στον οποίο δεν θα προσκόψουν. Επειδή είμαι πατέρας στον Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότοκος μου. Ακούστε έθνη το λόγο του Κυρίου και αναγγείλατε στα νησιά που είναι μακριά και πείτε «Αυτός που διασκόρπισε τον Ισραήλ θα το συγκεντρώσει και θα τον φυλάξει, όπως ο ποιμένας στο ποιμνιό του». Επειδή ο Κύριος εξαγόρασε τον Ιακώβ και τον λύτρωσε από το χέρι του δυνατότερου του. Και θα έρθουν και θα ψάλουν επάνω στο ύψος της Σιών και θα συρρεύσουν στα αγαθά του Κυρίου, σε σιτάρι και σε κρασί και σε λάδι και στα γεννήματα των προβάτων και των βοδιών και η ψυχή τους θα είναι σαν παράδεισος που ολόγυρα ποτίζεται και πλέον δεν θα λυπηθούν ολοκληρωτικά. Τότε θα χαρεί η Παρθένα στο χορό και οι νέοι και οι γέροντες ταυτόχρονα. Και θα μετατρέψω το πένθος τους σε χαρά και θα τους παρηγορήσω και θα τους εφράνω ύστερα από τη θλίψη τους. Και θα χορτάσω τη ψυχή των ιερέων από πάχος και ο λαός μου θα χορτάσει από τα αγαθά μου, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, φωνή ακούστηκε στη Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ που κλαίει τα παιδιά της, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα παιδιά της, επειδή δεν υπάρχουν. Έτσι λέει ο Κύριος, πάψε τη φωνή σου από κλαθμό και τα μάτια σου από δάκρυα, επειδή το έργο σου θα ανταμυφθεί, λέει ο Κύριος, και θα επιστρέψουν από τη γη του εχθρού. Και υπάρχει ελπίδα στα έσχατά σου, λέει ο Κύριος, και τα παιδιά σου θα επιστρέψουν στα όρια τους. Άκουσα πραγματικά τον Εφραήμ μέσα σε οδυρμούς να λέει «Με παιδαγώγησες και παιδαγωγήθηκα σαν αδάμαστο μοσχάρι. Επίστρεψέ με και θα επιστρέψω, επειδή εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μου». Βέβαια, αφού επέστρεψα, μετανόησα. Και αφού διδάχθηκα, χτύπησα επάνω στο μυρό μου. Ντροπιάστηκα και μάλιστα κοκκίνησα, επειδή βάσταξα το όνειδος της νιώτης μου. Ο Εφραήμ είναι σε μένα γιος αγαπητός. παιδί φίλτατο? Επειδή αφού μίλησε εναντίον του, πάντα το θυμάμαι. Γι' αυτό τα σπλάχνα μου ηχούν για αυτόν. Σίγουρα θα τον σπλαχνιστώ, λέει ο Κύριος. Στήσε σημάδια του δρόμου. Κάνε τον εαυτό σου υψηλούς ορούς. Προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο, στο δρόμο από τον οποίο πήγες. Γύρνα, Παρθένα του Ισραήλ, γύρνα σε αυτές τις πόλεις σου. Μέχρι πότε θα περιφέρεσαι, θυγατέρα αποστάτρια? Επειδή ο Κύριος έκανε ένα νέο πράγμα στη γη. Γυναίκα θα περικυκλώσει άνδρα. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ακόμα θα λένε αυτό το λόγο στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία τους. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, κατοικία δικαιοσύνης, βουνό αγιότητας. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή ο Ιούδας και όλες οι πόλεις του μαζί, οι Γεωργοί και αυτοί που βγαίνουν με τα κοπάδια. Επειδή χόρτασα την παραλυμένη ψυχή και γέμισα κάθε θλιμμένη ψυχή. Γι' αυτό ξύπνησα και κοίταξα. Και ο ύπνος μου στάθηκε σε μένα γλυκός. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα σπείρω τον οίκο Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς αγρυπνούσα επάνω τους για να ξεριζώνω και να κατασκάβω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, έτσι θα αγρυπνήσω επάνω τους για να οικοδομώ και να φυτεύω, λέει ο Κύριος. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν θα λένε πλέον «Οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν», αλλά «Κάθε ένας θα πεθαίνει για την ανομία του». Κάθε άνθρωπος που θα φάει την αγουρίδα, τα δόντια του ίδιου θα μουδιάσουν. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο, επειδή αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη μου και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον καθένας τον κοντινό του και καθένας τον αδελφό του, λέγοντας «Γνωρίστε τον Κύριο», επειδή όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος. Επειδή θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους. Έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που έδωσε τον ήλιο για φως της ημέρας, τις διατάξεις του φεγγαριού και των άστρων για φως της νύχτας, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και βοούν τα κύματά της. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αν αυτές οι διατάξεις εκλείψουν από μπροστά μου, λέει ο Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θα πάψει από το να είναι μπροστά μου έθνος όλες τις ημέρες. Έτσι λέει ο Κύριος, αν ο ουρανός επάνω μπορεί να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστούν, τότε κι εγώ θα απορρίψω ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ για όλα όσα έπραξαν, λέει ο Κύριος. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και η πόλη θα οικοδομηθεί στον Κύριο από τον πύργο του Ανανεήλ μέχρι την πύλη της γωνίας. Και ακόμα θα βγει σχοινή καταμέτρησης απέναντί της επάνω στο λόφο Γαρίβ και θα περιέλθει μέχρι τη Γουάθ. Και ολόκληρη η κοιλάδα των πτωμάτων και της στάχτης και όλα τα χωράφια μέχρι τον χήμαρο των κέδρων μέχρι τη γωνία της πύλης των Αλόγων προς Ανατολάς θα είναι άγιοι στον Κύριο. Δεν θα ξεριζωθεί πλέον ούτε θα καταστραφεί στον αιώνα.
2: Προς Εβραίους, επιστολή κεφάλαιο 11. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του έφτιαξε το σύμπαν και ότι συνεπώς κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Επειδή πίστευε ο Ενόχ στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο γιατί τον μετέθεσε ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του, ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μόλον ότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον προειδοποίησε ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και έκανε την κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη γη που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που τυποσχέθηκε ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υπόσχεσης. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που ο αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη ο Αβραάμ απέκτησε την ικανότητα να γίνει πατέρας, αν και ήταν ηλικιωμένος και η Σάρα ήταν στήρα, επειδή θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από ένα άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι όπως τα άστρα του ουρανού και αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στις ακρογιαλιές. Όλοι ετούτοι πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, την χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν το νου τους πίσω, στην χώρα που είχαν φύγει, θα είχαν τον καιρό να ξαναγυρίσουν. Ενώ τώρα λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε το μονάκριβο γιο του, μόλον ότι του είχε υποθεί «Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου». Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ζωντανέψει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ τον πήρε πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη ευλόγησε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ισάβ και για τις υποσχέσεις που θα εκπληρώνονταν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε ευλόγησε και τους δύο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας στην άκρη του μπαστούνιου του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του. Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και ράντισε με αίμα, για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, καταποντίστηκαν. με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώς, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υποστήκανε δοκιμασίες, θανατώθηκαν με ξύφος, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ότι τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 12. Έχοντας λοιπόν γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας δυνάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτόν που, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μη αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμη το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την ουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μη χάσεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από αυτόν. Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά την διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε την διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχτούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν ειρήνη και δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς δεν έχει λάβει τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ιτσάβ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα πρωτοτόκια του. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα, όταν θέλησε να πάρει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε, αν και τη ζήτησε με δάκρυα, γιατί δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του. Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα, και στο οποίο ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή, που όσοι την άκουσαν παρακάλεσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή, και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα αληθοβοληθεί. Και ήταν τόσο τρομερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα ανθρώπων δίκαιων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Και στον Ιησού, μεσή τη Νέας Διαθήκης, και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Προσέχετε να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει. Γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν την τιμωρία, όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς, αν απαρνηθούμε εκείνον που είναι από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη, μα τώρα έδωσε τούτη δω την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που σαλεύονται, επειδή είναι δημιουργήματα, θα παραμεριστούν για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατό να σαλευτούν. Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με ευλάβεια και με φόβο, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 13, τελευταίο. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέλφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να είναι από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη αμόλυντη, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Μην είστε φυλάργυροι, αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνον ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος?» Να θυμάστε τους ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Να βλέπετε πώς τελείωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για την συγχώρεση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς στο Θεό μέσω του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε ό,τι έχετε με τους άλλους. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός. να ακολουθείτε πιστά και να επακούτε τους θρησκευτικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημα του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Σας παρακαλώ αδερφοί να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. Εξάλλου το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφτώ. Χαιρετίσματα σε όλους τους θρησκευτικούς σας ηγέτες και σε όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε, γιατί Κύριε Ιησού Χριστέ, το Άγιο Σου αίμα είναι ζεστό και λούζει ημάς καθημερινά, ξεπλύνοντάς μας, ενδυναμώνοντάς μας, ενισχύοντάς μας Κύριε, γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι η αλήθεια μας, η οδός και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γεμάτη ευγνωμοσύνη για το Άγιο Σου έργο και να σε παρακαλέσουμε αυτό βράδυ Κύριε να χρήσεις κάθε πνεύμα, κάθε καρδιά, κάθε αυτή Κύριε και το δικό μαγείο, ώστε όλα να είναι χρησμένα εν Χριστώ Ιησού ευλογημένα, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και την τιμή. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Σήμερα τίτλος του κηρύγματος μας είναι «Πνευματική εξομολόγηση». Και θα ήθελα να διαβάσουμε το πρώτο για σήμερα εδάφιο. Α Ιωάννου, επιστολή 1-9. Α Ιωάννου, επιστολή 1-9. Εάν ομολογούμε τα αμαρτία ημών. Υπάρχει μια προϋπόθεση, η ομολογία. Πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το σώμα μας είναι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην θάλασσα προς άφεση αμαρτιών. Αμήν. Αλλά επειδή βαδίζουμε σε έναν κόσμο με προκλήσεις, σκοτάδι και πειρασμούς, πολλές φορές τα πόδια μας λερώνονται. Και έτσι, για τις συνειδητές ή ασυνείδητες παραβάσεις μας, τις αμαρτίες, τις αστοχίες μας, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, κάνοντας ομολογία για αυτές. Εάν ομολογούμε λοιπόν τα αμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τα αμαρτία και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το κενό που υπήρχε από την ανθρώπινη πτώση και την ανθρώπινη αμαρτία το γεφύρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η αλήθεια, η ζωή, ο σωτήρας και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκεπάσει και να καθαρίσει κάθε παράβαση, όπως διαβάσαμε, κάθε αμαρτία και κάθε αδικία. Κανένας άλλος, ασχέτως αν οι δογματικές εκκλησίες εκεί έξω στρέφουν τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Κύριος να ευλογήσει, όλοι οι άνθρωποι να δουν κατάματα με τα μάτια του Πνεύματος αυτή τη μεγάλη αλήθεια και να τη ζήσουμε. Ένας είναι ο Σωτήρας, ένας είναι ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έχει δικαίωμα να μεσητεύσει και να καθαρίσει, γιατί αναμάρτητα ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για να πάρει την κάθε μας κατάρα, ασθένεια και αμαρτία. Και χαιρόμαστε αδελφοί που έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, όπως λέει θεόπνευστα η Γραφή, Α προς Κορινθίους 15ο κεφάλαιο. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, που δίνει ζωή. Δίνει ζωή αδελφοί όταν μας καλεί να ζήσουμε αυτή τη ζωή και μας γεννά μέσα από τη μήτρα της μάνας μας. Μας δίνει ζωή. Όταν μας αναγεννά, μας δίνει ένα νέο εσωτερικό εαυτό. Μας δίνει ζωή. Και κάθε μέρα αδελφοί, όταν η αμαρτία φέρνει θάνατο, εκείνος καθαρίζει αυτήν και μας δίνει ξανά και ξανά ζωή. Το Πνεύμα που δίνει ζωή και καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. ο παράκλητος, ο μεσίτης, ο δίκαιος σωτήρας, ο αρχιερέας των ψυχών ημών. Αμήν. Και είναι τόσο ευλογημένο, αδελφοί, ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μάθει τον Κύριό του, να μην είναι λυπής στη σχέση του μαζί του. Να μην είναι λυπής. Γιατί όταν είμαστε λυπείς και δεν έχουμε γνωρίσει στον βαθμό που πρέπει τον Κύριο, τότε αυτή η έλλειψη δεν μας αφήνει να ζήσουμε μια πιο νικηφόρα και θριαμβευτική ζωή, μια ζωή ελευθερίας. Όταν ξέρω ποιος είναι ο Κύριός μου, το τι έχει κάνει και το τι μπορεί να κάνει, τότε είμαι ήσυχος και ασφαλής στην παρουσία Του. Αμήν. Να διαβάσουμε Ιακώβ επιστολή 5:16. Ιακώβ επιστολή 5:16. Όπως είπαμε σήμερα, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Πνευματική εξομολόγηση». Και διαβάζουμε. Εξομολογήστε, επαναλαμβάνω, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εδώ ο λόγος μας λέει να εξομολογούμαστε σε άλλους τα πτέσματά μας. Εξομολόγηση είναι η φανερή εξωτερική ομολογία. Είναι η ομολογία ενός σφάλματος. Η εκμυστήρευση ενός αμαρτήματος. Όλα αυτά τα πράττει ένας άνθρωπος θέλοντας να λάβει συγχώρεση. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί κάτι, θέλει να εξομολογηθεί μια αστοχία, μια παράβαση, μια αμαρτία του, ένα λάθος του, πρώτα θα πάει μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσει συγχώρεση και μετά προσωπικά θα πάει στον άνθρωπο που έβλαψε και θα του ζητήσει συγχώρεση με αγάπη και σεβασμό. Αυτή είναι η σωστή εξομολόγηση. Όχι σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους όπως διδάσκουν και πράττουν εκεί έξω οι δογματικές εκκλησίες, αλλά στον Κύριο, ο οποίος, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, σκεπάζει κάθε μας αδικία και αμαρτία, αλλά και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι άνθρωποι εξομολογόντουσαν ελεύθερα στο θύμα της αμαρτίας τους και στον Θεό για την αμαρτία τους. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι έπραταν την σωστή εξομολόγηση. Όταν υπέπαιδαν σε ένα λάθος, μπροστά στον Κύριο ζητούσαν συγχώρεση και παράλληλα έβρισκαν τον άνθρωπο που έβλαψαν και του έλεγαν συγγνώμη. Κατά τον 13ο αιώνα η Ρωμαϊκή Εκκλησία στην 4η Σύνοδο του Λατεράνου στη Ρώμη πέρασε η εξομολόγηση να γίνεται υποχρεωτικά στον ιερέα. Μετά ο Θωμάς ο Ακινάτης το 1260 μετά Χριστό κατέταξε την εξομολόγηση ως μυστήριο. Το 1551 μετά Χριστό στην σύνοδο του Τριδέντου θεσπίστηκε να γίνεται στον ιερέα η εξομολόγηση υποχρεωτικά, μιας και έλεγαν ότι ο Θεός τους έδωσε στους ιερείς εξουσία να συγχωρούν αυτοί. Το 1642 μετά Χριστό αυτό πέρασε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ο Ρώσος θεολόγος Μόγκυλας το επικύρωσε. Αλλά μέσα στη γραφή Ο μόνος ο οποίος συγχωρεί είναι ο Κύριος. Και όπως διαβάσαμε, σε εκείνον πρέπει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, όπως επίσης και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Α Τιμοθέου 2.5. Α Τιμοθέου 2.5. Ο λόγος είναι τόσο απλός. Τόσο απλός, εάν ο άνθρωπος θέλει να τον καταλάβει. Και πέστε μου σας παρακαλώ, υπάρχει σε αυτό το εδάφιο που τώρα θα διαβάσω κάποια δυσκολία, ώστε ένας άνθρωπος να μην μπορεί να καταλάβει το τέλειο λόγος του Θεού? Πέστε μου σας παρακαλώ. Ακούστε. Διότι είναι εις Θεός, ένας Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πού είναι η δυσκολία του θενάδελφη? Τόσο ξεκάθαρο και πεζό εδάφιο. Και στο πέρασμα των αιώνων, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καθιέρωσε το Πουργατόριο, σύμφωνα με το οποίο όσοι πεθαίνουν σε κατάσταση θείας χάρης, δηλαδή οι ψυχές που κέρδισαν τον ουράνιο παράδεισο, πρέπει να περάσουν από μια κατάσταση κάθαρσης για να φτάσουν στην αγιότητα την οποία απαιτεί η είσοδος στον παράδεισο. Τα παλιότερα χρόνια τι έκαναν? Είχαν ένα κουτί, πήγαιναν οι συγγενείς αυτού που είχε πεθάνει, έβαζαν το νόμισμα και ο ήχος του νομίσματος έδειχνε ότι η ψυχή του συγγενή που είχε πεθάνει είχε μεταβεί στον παράδεισο από αυτή τη μέση κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Δόθηκε το συγχωροχάρτη επίσης. Και βλέπουμε ότι τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Εκκλησία είχαν μια λανθασμένη αντίληψη τόσο για την εξομολόγηση όσο και για την πραγματική και αληθινή συγχώρεση που δίνεται μονάχα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έλεγαν ότι δεν αρκούσε μόνον η εξομολόγηση για να πάρει τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε συγγνώμη στον Κύριο, αυτό έλεγαν ότι δεν αρκετό για να υπάρξει άφεση αμαρτημάτων στον άνθρωπο αυτόν και έπρεπε να του δώσουν ένα ειδικό χαρτί το οποίο ονομαζόταν συγχωροχάρτη, λέγοντας ότι κάποιες από τις αμαρτίες έμεναν με και μετά και αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη μέση από το πλεόνασμα χάρης αυτών των χαρτιών. Στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια είχαν διαφορετική σημασία, μιας και με αυτά οι άνθρωποι κατάφερναν να συγχωρούν τα αμαρτίες νεκρών και ζωντανών, να σπάνε κατάρες, να συγχωρούνται αμαρτίες εξομολογημένες και αναμολόγητες που επρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή, τόσο οι παλιές αμαρτίες όσο και οι μελλοντικές αμαρτίες με αυτό το ειδικό χαρτί συγχωρώντουσαν. Και οι άνθρωποι πλήρωναν για τους συγγενείς τους να φύγουν από το Πουργατόριο, οι ψυχές τους, όπως επίσης και αυτά τα ειδικά χαρτιά τα οποία είχαν την δύναμη να δώσουν στον άνθρωπο περισσότερη χάρη και να σκεπάσουν τόσο τις παρελθοντικές αμαρτίες όσο και τις μελλοντικές. Το λόγος, αδερφοί, είναι τόσο ξεκάθαρος, αλλά τότε, στους σκοτεινούς αιώνες, το Ευαγγέλιο διαβαζόταν, σύν ότι οι άνθρωποι περισσότερο ήταν αγράμματοι. Αλλά τώρα είναι τόσο απλό ο άνθρωπος να καθίσει να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να έχει προσωπική γνώμη για το θέλημα του Θεού, αδελφοί, ζητώντας βέβαια βοήθεια από ανθρώπους αναγεννημένους που μπορούν να τον βοηθήσουν, γιατί και αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ας διαβάσουμε Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βόον αρσενικών άμμων, ας προσφέρει αυτό. Παρά την χείρα της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό για να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επισέσει την χείραν αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού για να γίνει εξιλέωσης περί αυτού και θέλει συσφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Άρων ιερείς θέλουσι φέρει το αίμα και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαστε στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι θυσίες των ζώων τι έδειχναν, τι φανέρωναν, αδελφοί? Την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει πολλές αλήθειες μέσα από τις σκιές, τα σύμβολα, τους τύπους, τους ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες. Και πουθενά δεν θα διαβάσουμε για ειδικούς ανθρώπους που συγχωρούν, για ειδικά χαρτιά που συγχωρούν ή για μία

άνθρωπος που έρεε και ραντίζονταν πολλές φορές αγκία, σκεύη, πράγματα, το οποίο φανέρωνε την έγχυση του αίματος του Κυρίου, λάμβανε ελευθερία. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Και παρά της συναγωγής των ιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών για προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν διά ολοκαύτωμα. Να διαβάσουμε και 15-22 στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για την ημέρα του εξυλασμού. Τι σημαίνει εξυλασμός? Τέλεια και πλήρη κάθαρση, σκέπασμα της κάθε αμαρτίας. Ήταν η ημέρα, η μοναδική ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού που μπορούσε να μπει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αδελφοί. Στο ενδότερο σημείο της σκηνής του μαρτυρίου. Και μάλιστα, εάν ο αρχιερέας ήταν ακάθαρτος, έπεφτε χάμω νεκρός και τον τραβούσαν με το σκηνί το οποίο είχε δεμένο στο πόδι του. Μια φορά τον χρόνο την ημέρα του εξυλασμού. Και διαβάζουμε Λεβιτικό 16, 15, 22 εδάφιο. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου για τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και για τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάμει εξιλέωση εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάμει εξιλέωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι και ο αρχιερέας εξιλεωνόταν. Ήταν αμαρτωλός άνθρωπος. Και όχι μόνο δεν συγχωρούσε ανθρώπους, αλλά ζητούσε και αυτός συγχώρεση. Άρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτιών παρά μόνο ο Κύριος, γιατί και αυτός είναι αμαρτωλός. Και κάποιος, για να μπορέσει να δώσει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών, πρέπει να είναι αναμάρτητος. Αμήν. Αναμάρτητος, αδελφοί. Και συνεχίζουμε στο 18. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάνει εξιλέωσιν περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει από αυτό από του αίματος για του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξιλέωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου, θέλει φέρει τον τράγων τον ζωντανό και θέλει επιθέσει ο Άρων τα δυο χέρια αυτού επί την κεφαλή του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί, θα κάνει ο Άρων, θα εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας της παραβάσης αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτά εις την κεφαλή του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ' αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητο και θέλει
απολύτως.

0: εις των τράγων εις την έρημον. Δεν εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες του στον Ααρών, γιατί και ο Ααρών τις εξομολογόταν στο ζώο, έχοντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Τον 7ο λοιπόν μήνα, την 10η μέρα, μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, έπαιρναν δύο τράγους. Ο ένας θα πέσαινε μετά από κλήρωση, όπως διαβάσαμε, και με το αίμα του θα ραντίζονταν τα κέρατα του θυσιστηρίου. Και μάλιστα 7 φορές. Ο άλλος θα αφηνόταν ελεύθερος στην έρημο σε γεια κατοίκητον, αφού πρώτα ο Ααρών θα έβαζε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου και τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός θα εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους. Ο τράγος ποιον συμβολίζει? Την τραγήσια φύση μας, αδελφοί, που την πήρε ο Κύριος. Πήρε κάθε μας αμαρτία, κάθε μας παράβαση. Ο τράγος ήταν μακριά, δεν θα τον ξανάβλεπαν. Δείγμα ότι όταν ο Κύριος μας παίρνει τις αμαρτίες, αυτές πια δεν υπάρχουν, είναι σβησμένες. Ο άλλος θα πέθαινε και με το αίμα του θα έκαναν την έγχυση, την τελειτουργική. Κάτι που δείχνει πάλι την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε την τραγήσια φύση μας και πέσανε ώστε με το αίμα του να μας ξεπλύνει και να μας καθαρίσει. Οι θυσίες ήταν διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με τη μορφή της αμαρτίας. Όλες έδειχναν συνέστηση της ανθρώπινης ενοχής και την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Η πράξη της επίθεσης των χεριών στα κεφάλια των ζώων υποδηλώνει την μεταβίβαση των ανθρωπίνων αμαρτιών στα ζώα. Τύπος που δείχνει ότι ο Κύριος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Όλες τις αμαρτίες μας. Ας διαβάζουμε τακτικά τον προφήτη Ισαΐα, το 53 κεφάλαιο, να δούμε το τι πέρασε ο Κύριος για εμάς. Δεν είχε, λέει, κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα. Καταφρονημένος, περιφρονημένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, βασανισμένος. Πήρε τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, τις βάστασε. Να διαβάσουμε Α. Πέτρου 2.24. Α. Πέτρου 2.24. Αμήν, αδελφοί. Άγιος ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Ώστι στα αμαρτία ημών αυτός ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου για να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντας κατά τα αμαρτίας με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Ποιος μας δίνει θεραπεία? Ο Κύριος. Και μόνο αυτός. Κανένας άλλος, αδελφοί, δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να πάρει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπροστά στον Κύριο και ζητάμε χάρη και έλεος. Και με σοφία, αγάπη και σεβασμό, αν κάναμε κάτι, ένα σφάλμα, οπουδήποτε, αδελφοί, γρήγορα να τρέξουμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί οι προσευχές πολλές φορές ακυρώνονται όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα τα οποία ο εχθρός πατά σε αυτά, παίρνει δικαίωμα ώστε να προσβάλλει τη ζωή, τη διακονία και τις ευλογίες του πιστού που είναι σε μία πνευματική όχι σωστή συμπεριφορά στο θέμα της συγχώρεσης, της εξιλέωσης και της αποκατάστασης. Αμήν, παίρνει τόπο διάβολος αδελφοί. Μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Το διαβάζουμε. 12 κεφάλαιο Αποκάλυψη. Όταν λοιπόν εμείς του δίνουμε τροφή, αυτός την παίρνει, πάει στην παρουσία του Θεού, μας κατηγορεί για να πάρει δικαίωμα εναντίον μας. Γι' αυτό ζούμε το πνεύμα της ελευθερίας. Ζούμε την χάρη του Θεού. Αμήν. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Ούτε ζούμε με τον φόβο της αμαρτίας. Αχ, μην αμαρτήσω, αχ, τι είπα, αχ, τι έκανα. Όχι, αδελφοί, μη γένετο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τι διαβάσαμε. Εάν κάποιος πέσει, παραπατήσει, σκοντάψει, ας τρέξει τον Κύριο και ας αποκαταστήσει και την σχέση του με τον άνθρωπο τον οποίον έβλαψε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 32, 5. Ψαλμός 32, 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω, ακούστε, εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Σε ποιον απευθυνόταν ο Δαβίδ? Σε ποιον, αδελφή? Πήγαινε στον αρχιερέα? Πήγαινε στον προφήτη? Πήγαινε σε κάποιον άλλο άνθρωπο? Πήγαινε να πάρει ένα χαρτί ειδικό, ξεχωριστό? Όχι, αδελφοί. Στον Κύριο εξομολογόταν κάθε του ανομία, κάθε του παράβαση. Και ο Κύριος, όπως διαβάσαμε, έδινε συγχώρεση, έδινε τακτοποίηση. Και αν όλα αυτά τα περάσουμε και στο κήρυγμα και την δασκαλία του Χριστού, θα δούμε ότι αυτό το οποίο ήθελε να μας περάσει ο Κύριος ήταν ότι ο σκοπός της εξομολόγησης είναι η συντριβή, η μετάνοια και η ταπείνωση του ανθρώπου. Την ώρα της εξομολόγησης, της μετάνοιας, σπάει το ανθρώπινο εγώ. Συντρίβεται η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, αλλά και στον άνθρωπο που έβλαψε, ομολογεί την παράβαση, εκεί το εγώ διαλύεται ως μια αλυσίδα που γίνεται χίλια κομμάτια. Αμήν. Και ο Κύριος, εκτός από το ότι θέλει να ζητάμε συγχώρεση, γιατί έτσι σκεπάζονται με ειλικρινή και αληθινή βέβαια καρδιά οι αμαρτίες μας, θέλησε να γίνεται αυτή η διαδικασία για να συντρίβεται ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο Θεός σίγουρα, ο Κύριος σίγουρα, αδελφοί, γνωρίζει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις αμαρτίες μας. Δεν τις γνωρίζει? Τις ξέρει προτού καν γεννηθούμε, προτού δούμε το φως αυτής της ζωής στον ήλιο, αδελφοί. Προτού μάθουμε να περπατάμε, να μιλάμε. Ξέρει την κάθε μας αμαρτία. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, συντρίβει το εγώ, αναγνωρίζοντας την πτώση του, το λάθος, το σφάλμα, το γλίστριμά του. Αμήν. Το γλίστριμά του, αδελφοί. Συγχρόνως ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή και όχι με πνεύμα αυτοκατάκρισης ούτε με πνεύμα αυτοδικαίωσης. Ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή, να ελέγχει τον εαυτό του. Να ελέγχει τον εαυτό του καθημερινά υγιή, επαλαμβάνω, όχι με το πνεύμα της θρησκείας, της θρησκοληψίας. Εδώ διδάσκουμε ένα Θεό μπαμπούλα, αδελφοί, αλλά έναν Θεό αγάπης και χάρης, που όμως είναι δίκαιος και θα αποδώσει κατά τα έργα του ανθρώπου αυτό που πρέπει να αποδοθεί. Αμήν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Κύριος αρέσκεται όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, βρίσκει τον εαυτό του άξιο τιμωρίας, με αποτέλεσμα να ζητήσει χάρη και έλεος από τον Θεό, στηριζόμενος στην Άγια και άξια θυσία του αμνού. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος και ότι είναι άξιος τιμωρίας, τότε πραγματικά συντρίβεται στην παρουσία του Κυρίου, σπάει το εγώ, διαλύεται κάθε ίχνος υπερηφάνειας και πάει με ειλικρινή και αληθινή καρδιά μπροστά στον Κύριο, ώστε πραγματικά, καθώς ο Κύριος δει μια ειλικρινή, ανοιχτή καρδιά, ένα ανοιχτό πνεύμα, ένας άνθρωπος που στέκεται μπροστά του με αληθινή εξήτηση, μετάνοιας, να του δώσει συγχώρεση. Να του δώσει συγχώρεση. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μες στη γραφή. Και θα διαβάσουμε μια ιστορία. Για να δούμε τα όσα λέμε στο βίωμα και στις πράξεις ενός ανθρώπου. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, θα διαβάσουμε έως το 43 εδάφιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, 43. «Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλαστήμη αυτών λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Κοιτάξτε, αν είσαι ο Χριστός, ο χρησμένος, σώσ' τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Τον βλαστημούσε, τον ονείδιζε ο ένας από τους δυο κακούργους. «Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτόν λέγον, ουδέ τον Θεό δεν φοβάσαι σεις ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη». Ακούστε την καρδιά του, την καρδιά του ενός κακούργου, του ενός ληστή. Ακούστε. «Και εμείς με δικαίως, και εμείς με δικαίως, διότι άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομαι, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Κατάλαβε τα σφάλματά του και ότι ήταν άξιος τιμωρίας. Και έτσι, καθώς είχε δίπλα του τον Μεσσή, τον αρχιερέα των ψυχών ημών, εκείνον ο οποίος μπορεί να σώσει και να ευλογήσει, πρόσωπο προς πρόσωπο ζήτησε με ειλικρινή και αληθινή καρδιά συγχώρεση. Και διαβάζουμε. «Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Κοιτάξτε τι είπε. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι η εξομολόγηση, πόσο εύκολα ο Κύριος δίνει συγχώρεση όταν ο άνθρωπος ταπεινά και σπασμένα πάει μπροστά του. Δεν θέλει αδελφοί ο Κύριος να λέμε μια ώρα «συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, αυτό είναι πατολογία». Θέλει λίγα λόγια, ενίοτε λίγο περισσότερα, τα οποία θα βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Αμήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω, σήμερα θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Αμήν. Θα τον δούμε τον ληστή, αδελφοί. Είναι εκεί πάνω το πνεύμα και η ψυχή του. Και σε λίγες στιγμές, σε λίγα χρόνια, το πω καλύτερα, θα πάρει και το ένδοξο του σώμα. Και θα τον δούμε και θα πούμε, ο κακούργος που μετανόησε και διαβάζαμε και ξαναδιαβάζαμε και παραδειγματιζόμασταν από αυτόν. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Ο άλλος όμως αυτή τη στιγμή είναι στον Άδη. Βασανίζεται στην κόλαση και μετά θα πάει στην λίμνη του Πυρός αιώνια. Ενώ είχε την ευκαιρία να σωθεί, δίπλα του ήταν ο σωτήρας, αδελφοί. Δεν μετανόησε, πέθανε αμετανόητος. Και ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους, έστω και στο παραμισό, να σώσει, αδελφοί. Να σώσει, να ευλογήσει, να σκεπάσει, να ελευθερώσει. Για να γίνει λοιπόν δεχτή από τον Θεό, η εξομολόγηση απαιτείται η συντριβή της καρδιάς. Μπορεί ένας να μιλάει 5 ώρες και να λέει συγγνώμη χωρίς συντριβή καρδιάς και ο άλλος, επιτρέψτε μου τους χρόνους, αλλά θέλω να δώσω κάποια παραδείγματα, στα 5, 10, 15 λεπτά, καθώς θα έχει βάλει τα κλάματα στην παρουσία του Θεού και θα έχει συντριβή καρδιά του να πάρει συγχώρεση, γιατί θα έχει πραγματικά ανοίξει η καρδιά του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Η συντριβή λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη για την εξομολόγηση, αλλά αποτελεί και το πρώτο βήμα και θεμέλιο της μετάνοιας. Της μετάνοιας. Η συντριβή είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την εξομολόγηση και για την αληθινή μετάνοια. Β' προς Κορινθίους 7:10. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Όταν ο άνθρωπος συντρίβεται και μετανοεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ελευθερώνεται. Όταν όμως έχει μέσα του κοσμικά στοιχεία αυτοκατάκρισης, τότε ακόμη μπορεί να οδηγηθεί και στην αυτοκτονία και στον θάνατο. Η κατά Θεό μετάνοια φέρνει ζωή. Η κατά κόσμο φέρνει λύπη και θάνατο. Και πού βρίσκουν σήμερα οι άνθρωποι παρηγορία για τις ενοχές και τις τύψεις τους? Στο σεξ, στο ποτό, στα ναρκωτικά. Και όσοι δεν βρουν σε αυτά παρηγορία, πολλές φορές γίνονται και αυτόχειρες, αδελφοί. Αυτόχειρες. Και αυτοχειρία είναι αμάρτημα, θανάσιμο, γιατί αυτή η ψυχή πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η συντριβή φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο μετανοής σας και εξομολογούμενος έχει πλήρη γνώση των αμαρτιών του και της θέσεώς του έναντι του Άγιου Θεού. Και εφόσον γνωρίζει ότι η αμαρτία είναι σύγχαμα ενώπιον του Θεού, δέλυγμα, η συντριβή είναι φυσική ενέργεια και συνέπεια της επίγνωσης της αμαρτίας τους. Της αμαρτίας του. Της αμαρτίας των ανθρώπων. Ψαλμός 51:1-10. Ψαλμός 51:1-10. Ελέησέ με, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Ακούστε, ακούστε την κραυγή της μετάνοιας και της εξομολόγησης της συντριβής του Δαβίδ. Ακούστε λόγια. Όχι ένα τυπικό συγγνώμη. Κύριε, συγχώρεσέ με. Ούτε και να βατολογεί 5 ώρες. Κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Να το ξανακάνω, κύριε, συγγνώμη. Βατολογία. Χωρίς συντριβή. Στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Όταν κατάλαβε το σφάλμα που είχε κάνει μετά από αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Πήγε με τη γυναίκα του όρια, την άφησε έγκυο, και επειδή δεν μπορούσε να σκεπάσει, να μαρτιάσει, τον άνθρωπο να πεθάνει, ο Νάθαν ο προφήτης τον ελέγχει. Και τότε καταλαβαίνει το σφάλμα του ο Δαβίδ, τι είχε κάνει, τι είχε πράξει μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους, αδελφοί. Κάνε φόνο, μίχευσε και πόρνευσε. Και τον έλεξε ο Νάθαν. Το βασιλιάς είχε δικαίωμα να του κόψει το κεφάλι του προφήτη. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού που έσφαλε και έτρεξε στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πήγε πουθενά άλλου. Πήγε στον Κύριο και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας αυτά τα λόγια τα οποία θα διαβάσουμε, τα οποία τα έλεγε στον Θεό με μετάνοια και μια σπασμένη καρδιά. Έκλαιγε, αδελφοί. Με τους σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε φτάσει στα επίπεδα της κατάθλιψης. Δεν μπορούσε πια δάκρυ να βγει από το μάτι του, από το κλάμα της μετάνοιας και της συντριβής. Αμήν. Γιατί είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο είχε πολλές πτυχές. Ελέησέ μου, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομήματά μου, πλύνε με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού αγάπης αλήθεια εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός, πλύνε με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε να ακούσω αγαλίαση και φροσύνη για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Ο Δαβίδ ήταν άξιος θανάτου. Άξιος θανάτου. Αμήν. Θα έπρεπε να θανατωθεί, αδελφοί. Αλλά έκραξε στον Θεό για έλεος. Με αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά. Γνωρίζοντας ότι μόνον ο Θεός συγχωρεί. Κανάς άνθρωπος, κανένα πουργατόριο, κανένα συγχωροχάρτη. Αμήν. Επιθυμούσε όχι μόνον άφεση από την κρίση, αλλά και καθαρισμό προκειμένου να τακτοποιήσει την σχέση του με τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε αμετανόητοι σε μια αμαρτία, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σε καλά επίπεδα. Άρα, η εξομολόγηση καθαρίζει, εμποδίζει την κρίση να έρθει και αποκατηστά την σχέση του πιστού που μετανόησε με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Κοιτάξτε τα ωφέλη της συντριβής, της ξομολόγησης, της μετάνοιας του πιστού στον Κύριο τον Θεό. Η αληθινή μετάνοια δεν γίνεται μόνο λόγω φόβου για την επερχόμενη κρίση, αλλά από αγάπη τον Κύριο, γιατί κάθε αμαρτία, παρόλο που κάποιες είναι εναντίον των ανθρώπων, τελικά όλες οι αμαρτίες είναι ενάντια στον Θεό. Ξέρετε κάτι, όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, αμαρτάνουμε και στον Θεό. Αμήν. Όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, το κάνουμε κακό, κάνουμε κακό αμαρτάνοντας στον Κύριο. Και θα κλείσω, αδελφοί, για να προχωρήσουμε στην εργασία την οποία προείπα προτού το κήρυγμα. Να κάτσουμε να εργαστούμε, αδελφοί, να καθαριστούμε. Αλληλούια! Να μας ανανεώσει τα εντός μας ο Κύριος. Να μας δώσει, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στον 51 ψαλμό, ένα πνεύμα ευθές ανανεωμένο εντός ημών. Άρα θα κλείσουμε διαβάζοντας Παροιμίες 28-13. Παροιμίες 28-13 και μετά, αδελφοί, θα εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Κυρίου για να λάβουμε το αίμα Του, τη δόξα Του, τον εξαγνισμό και την εξηλαίωσή Του. Αμήν. Είμαστε καθαροί στο σώμα, αλλά όπως είπα, τα πόδια μας πολλές φορές βρωμίζουν. Και πρέπει να τα καθαρίζουμε τακτικά, αδελφοί. Τακτικά. Βλέπετε, ντυνόμαστε, βγαίνουμε έξω, πατάμε λάσπες. Το παντελόνι δεν λερώθηκε, το πουκάμισο δεν λερώθηκε, αλλά τα παπούτσια λερώθηκαν. Και τι κάνουμε μετά? Τα καθαρίζουμε. Έτσι είναι και το πνευματικό μας βάδισμα. Το σώμα είναι καθαρό, αδελφοί. Έφυγαν οι μεγάλες παλιές μας αμαρτίες, αλλά κάθε μέρος άνθρωποι κάνουμε κάποιες αστοχίες. Και αυτές πρέπει να τις βάζουμε χωρίς θρησκοληψία. Μπροστά στην παρουσία του Θεού, χωρίς τυπικισμό, θρησκοληψία. Να μην έχουμε τον φόβο της αμαρτίας. Να ζούμε την ζωή της ελευθερίας, αλλά να έχουμε υγιή έλεγχο, ώστε γρήγορα, άμεσα, να φαίνουμε την τακτοποίηση με τον Θεό και με τον άνθρωπο που λάψαμε. Παροιμίες λοιπόν, 28-13. Ο κρύπτον, αυτός που κρύβει την αμαρτία του, δεν θέλει ευωδοθεί. Δεν θα ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Αμήν αδελφοί, αυτός που τις εξομολογείται και σταματά να τις πράττει, παίρνει έλεος, ελευθερία, παίρνει το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν, το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β. Κεφάλαιον ΚΓ. Ούτι δε είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε «Και ο ανήρ όστις ανεβιβάστη εις ύψος, ο και χρησμένος του Θεού του Ιακώβ και ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διέ μου και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου. Ο Θεός του Ισραήλ είπε προς εμέ, ο βράχος του Ισραήλ ελάλησεν. Ο εξουσιάζον επί ανθρώπους, ας είναι δίκαιος. Εξουσιάζον μετά φόβου Θεού. Και θελήσε ως το φως της πρωίας, όταν ανατέλει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου, ως η εκ της γης χλώει από της λάμψεως της εκ της βροχής. Αν και ο οίκος μου δεν είναι τιούτος ενώπιον του Θεού, διαθήκην όμως αιώνιον έκαμε με τεμού, διατεταγμένην κατά πάντα και ασφαλή. Όθεν τούτο είναι πάσα η σωτηρία μου και πάσα η επιθυμία, αν και δεν έκαμε να βλαστήσει. Είδε παράνομοι, πάντες ούτι θέλου συνείστε ως άκανθε εξωσμένε, διότι με χείρας δεν πιάνονται. Και ως της εγγύση αυτάς πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδηρον και με ξύλον λόγχης. Και θέλουσι κατακαθεί εν πυρή εν το αυτό τόπο. Ταύτα είναι τα ονόματα των ισχυρών τους οποίους είχεν ο Δαβίδ. Ιωσεύ Βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος των τριών. Ούτως ήτο Αδινό, ο Ασσονέος, ώστις εθανάτωσε 800 εν μία μάχη. Και μετά αυτόν Ελεάζαρ ο γιος του Δωδό, ιού του Αχοχή, εις εκ των τριών ισχυρών μετά του Δαβίδ, ότε ονίδησαν τους Φιλιστέους, τους εκεί συνηθρισμένους εις μάχην, και οι άνδρες Ισραήλ εσύρθησαν. Ούτως σηκωθείς επάταξε τους Φιλιστέους, εωσού απέκαμεν η χείρα αυτού, και κολλήσει η χείρα αυτού εις την μάχαιρα. Και έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη, και ο λαός επέστρεψε ενώ πίσω αυτού μόνον δια να λαφυραγωγήσει. Μετά δε τούτον Σαμά, ο γιος του Αγιέ, ο Αραρίτης. Και ημέν Φιλιστέοι είχον συναχθεί εις σώμα, όπου ήτο μερίδιον αγρού πλήρες φακής, ο δε λαός έφυγεν από προσώπου των Φιλιστέων. Ούτως δε εστυλώθη εν το μέσο του αγρού και υπερασπίστη αυτόν και επάταξε τους Φιλιστέους και ο Κύριος έκαμε σωτηρίαν μεγάλη. Κατέβησαν έτι 3 εκ των 30 αρχηγών και ήρθαν προς τον Δαβίδ εν καιρό θέρους εις το σπήλαιον Οδολάν. Το δε στρατόπεδον των Φιλιστέων εστρατοπέδευεν εν τη κοιλάδη Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήτο τότε εν οχυρώματι και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλέμ. Και επεπόθησεν ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε «Τι ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του πλησίον της πύλης?» Και διέσχισαν οι 3 ισχυροί το στρατόπεδον των Φιλιστέων και ίντλησαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλέμ του εν τη πύλη και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Δεν ήθελησεν όμως να πει, αλλά έκαμεν αυτό σπονδύνει στον Κύριο. Και είπε, «Μη γέννητο είσαι με Κύριε να πράξω τούτο. Το αίμα των ανδρών των πορευθέντων με τα κινδύνου της ζωής αυτών, να πει ο εγώ». Και δεν ήθελησε να πει. Ταύτα έκαμον οι 3 ισχυροί. Και Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, υιός της Σερουίας, ή το πρώτος των τριών. Και ούτως σίον την λόγχην αυτού εναντίον 300, εθανάτωσεν αυτούς και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών. Δεν εστάθη ούτως ο ενδοξότερος εκ των τριών, δια τούτο έγινε αρχηγός αυτών. δεν έφτασε όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος ανδρός δυνατού από Καρσεήλ, ώστις έκαμε πολλά ανδραγαθήματα, ούτως επάταξε τους δύο λεοντόδεις άνδρας του Μωάβ. Ούτως έτι κατέβη και επάταξε λέοντα εν μέσω του λάκου εν ημέρα χιόνος. Ούτως έτι επάταξε τον άνδρα των Αιγύπτιων, άνδρα ωραίων, και εν τη χειρή του Αιγυπτίου ή το λόγχι. Εκείνος δε κατέβη προς αυτόν με ράβδον, και αρπάσας την λόχιν εκ της χειρός του Αιγυπτίου, εθανάτωσεν αυτόν δια της ιδίας αυτού λόχης. Ταύτα έκαμεν Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησεν όνομα μεταξύ των τριών ισχυρών, ή το ενδοξότερος των τριάκοντα. Δεν έφτασεν όμως μέχρι των τριών πρώτων. Και κατέστησεν αυτόν ο Δαβίδ επί των δορυφόρων αυτού. Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ή το μεταξύ των τριάκοντα, ή την εσύσαν Ελχανάν, ο γιος του Δωδό, εκ της Βιθλέμ, Σαμά, ο Αροδίτης, Ελικά, ο Αροδίτης, Χελής, ο Φαλτίτης, Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοίτης, Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης, Μεβουνέ, ο Χουσαθήτης, Σαλμών, ο Αχοχήτης, Μαραή, ο Νετοφαθήτης, Χελεύ, ο γιος του Βανά, ο Νετοφαθήτης, Ιταΐ, ο γιος του Ριβέ, από Γαβά, των Ιών Βενιαμίν, Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης, Ιδαΐ, εκ των Γιλάδων Γαάς, Αβί Αλβών, ο Αρβαθήτης, Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης, Ελιαβά, ο Σαλβονίτης, Ιωνάθαν, εκ των Ιών Ιασίν, Σαμά, ο Αραρίτης, Αχιάμ, ο γιος του Σαράρ, ο Αραρίτης, Ελιφελέτ, ο γιος του Ασβέ, γιος του Μαχαθήτου, Ελιάμ, ο γιος του Αχιτόφελ, του Γιλονέου, Εζραή, ο Καρμιλίτης, Φαρέ, ο Αρβίτης, Ιγάλ, ο γιος του Νάθαν, από Σοβά, Βανί, ο Γαδίτης, Σελέκ, ο Αμονίτης, Ναρέ, ο Βηρωθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιού της Σερουίας, Ιράς, ο Ιεθρίτης, Γαρίβ, ο Ιεθρίτης, Ουρίας, ο Χεταίος, πάντες τριάκοντα επτά. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Καπαδέλτα. Και εξήφθη πάλιν η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και διήγηρε τον Δαβίδ εναντίον αυτών να είπει. Είπαγε αρίθμισον τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ιωάβ, τον αρχηγόν του στρατεύματος, ώστις ήτο μετά αυτού. Δίελθε τώρα πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ, από Δαν έως Βυρσαβέ, και απαρίθμισον τον λαόν, δια να μάθω τον αριθμόν του λαού. Και είπεν ο Ιωάβ προς τον βασιλέα, «Ήθε, Κύριος ο Θεός σου, να προσθέσει εις τον λαόν εκατονταπλάσιον αφότι είναι, και να είδωσιν η οφθαλμή του Κυρίου μου του βασιλέως. Πλην διατί ο Κύριός μου ο βασιλεύς επιθυμεί το πράγμα τούτο?» Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσεν επί τον Ιωάβ και επί τους αρχηγούς του στρατεύματος. Και εξήλθεν ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατεύματος απέμπροσθεν του βασιλέως δια να απαριθμίσωσι των λαών των Ισραήλ. Και διέβησαν τον Ιορδάνην και στρατοπέδευσαν ένα ροήρ εκ των δεξιών της πόλεως, της εν μέσω της φάραγγος Γάδ και προς Ιαζήρ. Έπειτα ήλθον εις Γαλαάδ και εις την γην Ταχτίμ Οδσί και ήλθον εις Δάν Ιαάν και πέριξ έως της Σιδώνος. Και ήλθον εις το φρούριον της Τύρου και εις πάσας τας πόλης των Εβαίων και των Χαναναίων. Και εξήλθον κατά τον νότιον του Ιούδα εις Βυρσαβέ. Αφού δε περιόδευσαν πάσαν την γην, ήρθον εις Ιερουσαλήμ, εις το τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και έδωκεν ο Ιωάβ εις τον βασιλέα το κεφάλαιον της απαριθμίσεως του λαού. Και ήσαν ο Ισραήλ 800.000 άνδρες δυνάμεως σύροντες ροφέα και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδία του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν αφού απειρίθμισε τον λαόν και είπεν ο Δαβίδ προς τον Κύριον «Ημάρτησα σφόδρα πράξας τούτο και τώρα δέομαι σου Κύριε αφαίρεσον την ανομίαν του δούλου σου ότι εμοράνθην σφόδρα». Και ότε σηκώθη ο Δαβίδ το πρωί, ο λόγος του Κυρίου ήρθε προς τον Γάδ τον προφήτη, τον βλέποντα του Δαβίδ, λέγω, «Είπαγε και είπε προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ, έκλεξον εισέ αυτόν εν εκ τούτον και θέλω σηκάμι αυτό». Ήλθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και ανήγγειλε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, «Θέλεις να επέρθωσιν εισέ 7 έτη πείνας επί την γη σου ή 3 μήνας να φεύγεις απέμπροσθεν των εχθρών σου και να σε διώκωσιν ή 3 ημέρας να είναι θανατικόν εν τη γη σου. Τώρα συλλογίσθητη και η δεπή αναπόκριση θέλω φέρει προς τον αποστήλαντά με». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γάδ, «Στενά μη πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν εις την χείρα του Κυρίου, διότι είναι πολύ η κτηρμή αυτού. Εις χείρα δε ανθρώπου ας μη πέσω». Απέστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικών επί τον Ισραήλ από πρωίας μέχρι του διορισμένου καιρού και απέθανον εκ του λαού από Δαν έως Βυρσαβέ 70.000 ανδρών. Και ότι ο άγγελος εξέτεινε την χείρα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ για να απολέσει αυτήν, μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού και είπε προς τον άγγελον ώστις έκαμεν εν το λαό την φθοράν, «Αρκίδη, σύρε την χείρα σου». Ήτο δε ο άγγελος του Κυρίου πλησίον του Αλωνίου του Ορνά του Ιεβουσαίου. Και λάλησεν ο Δαβίδ προς τον Κύριον ότε είδε τον άγγελον τον θανατώνοντα των λαών και είπε, «Ιδού, εγώ ήμαρτον και εγώ ηνόμησα. Ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν. Κατ' εμού λοιπόν εστω ηχείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου». Και ήρθαν ο Γάδ την ημέραν εκείνην προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Ανάβα στήσον θυσιαστήριον εις τον Κύριον εν το Αλωνίο Ορνά του Ιεβουσαίου». Και ανέβη ο Δαβίδ κατά των λόγων του Γάδ ως προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβλεψεν ο Ορνά και είδε τον βασιλέα και τους δούλους αυτού ερχομένους προς αυτόν. Και εξήλθεν ο Ορνά και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν ο Ορνά, «Διατήλθεν ο Κυριός μου ο βασιλεύς προς τον δούλον αυτού». Και είπεν ο Δαβίδ, «Δια να αγοράσω το αλώνιον παρά σου, δια να οικοδομήσω θυσιαστήριον εις τον Κύριον και να σταθεί η πληγή από του λαού». Και είπεν ο Ορνά προς τον Δαβίδ, «Ας λάβει ο Κύριός μου ο βασιλεύς και ας προσφέρει εις θυσίαν ό,τι φαίνεται αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ιδού οι βόες εις ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοών δια ξύλα. Τα πάντα έδωκεν ο Ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα». Και είπεν ο Ορνά προς τον βασιλέα, «Κύριος ο Θεός σου να ευαρεστηθεί είσαι». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Ορνά, «Ουχή, αλλά θέλω εξάπαντος αγοράσει αυτό παρά σου δι' αντιπληρωμής, διότι δεν θέλω προσφέρει ολοκαύτωμα εις Κύριον των Θεών μου δωρεάν». Και ηγόρασεν ο Δαβίδ το αλώνιον και τους βόας διαπεντήκοντα σύκλων αργυρίου. Και οκοδόμησεν ο Δαβίδ εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και προσέφερεν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς. Και εξηλαιώθη ο Κύριος προς την γη και εστάθη η πληγή από του Ισραήλ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΙΤΑ. Και εν το αυτό έτη, εν τη αρχή της βασιλείας του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, εν το τετάρτο έτη, εν το πέμπτο μηνή, Ανανίας ο ιός του Αζόρ ο προφήτης, ο από Γαβαών, ελάλησε προς εμέν το οίκο του Κυρίου ενώπιον των ιερέων και παντός του λαού λέγον, «Ούτως είπεν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, συνέτριψα των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. εν το διαστήματι 2 ολοκλήρων ετών, θέλω επαναφέρει στον τόπον τούτον πάντα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, τα οποία Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβεν εκ του τόπου τούτου και έφερεν αυτά εις την Βαβυλώνα. Και εις τον τόπον τούτον θέλω επαναφέρει, λέγει Κύριος, η εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, και πάντα στους εγμαλώτους του Ιούδα ή την εσεφέρθησαν εις την Βαβυλώνα, διότι θέλω συντρίψει των ζυγών του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς τον προφήτην Ανανίαν ενώπιον των ιερέων και ενώπιον παντός του λαού του παρεστώτος εν το οίκου του Κυρίου. Και είπεν Ιερεμίας ο προφήτης, «Αμήν, ο Κύριος να κάμει ούτω, ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου τους οποίους σύ προεφύτευσας, να επαναφέρει από της Βαβυλώνος εις τον τόπον τούτον τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και παν ό,τι ηχμαλωτίσθη. Πλην άκουσον τώρα των λόγων τούτων, των οποίων εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Οι προφήτε ή την εσεστάθησαν προ εμού και προ σου, έκπαλε, προεφύτευσαν και κατά πολλών τόπων και κατά μεγάλων βασιλείων, περί πολέμου και περί κακών και περί λοιμού. Ο προφήτης ως της προφητεύει περί ειρήνης, όταν ο λόγος του προφήτου εκπληρωθεί, τότε θέλει γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθώς απέστειλεν αυτόν ο Κύριος. Τότε Ανανίας ο προφήτης έλαβε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου και συνέτριψεν αυτόν. Και ελάλησεν ο Ανανίας ενώπιον παντός του λαού λέγον, ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον τον τρόπον θέλω συντρίψει τον ζυγόν του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος από του τραχύλου πάντων των εθνών εν το διαστήματι 2 ολοκλήρων ετών. Και ο προφήτης Ιερεμίας υπήγε την οδόν αυτού. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν, αφού Ανανίας ο προφήτης συνέτριψε τον ζυγόν από του τραχύλου του προφήτου Ιερεμίου, λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον Ανανίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, «Συ συνέτριψας τους ζυγούς τους ξυλίνους, αλλά αντί τούτον θέλεις κάμει ζυγούς σιδηρούς, διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ζυγών σιδηρούν έθεσε επί των τράχυλων πάντων τούτων των εθνών, δια να δουλεύωσιν εις τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και θέλουσι δουλεύσει εις αυτόν, και αυτά τα θηρία του αγρού έδωκα εις αυτόν». Τότε είπεν Ιερεμίας ο προφήτης προς τον Ανανίαν τον προφήτην, «Άκουσον τώρα, Ανανία, δεν σε απέστειλεν ο Κύριος, αλλά σι κάμνης των λαών τούτων να ελπίζει εις ψεύδος, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλεις αποθάνει, διότι ελάλησας στασιασμόν κατά του Κυρίου. Και απέθανεν Ανανίας ο προφήτης εν εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα». Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΘ. Και ούτι είναι οι λόγοι της επιστολής, την οποίαν Ιερεμίας ο προφήτης έστειλεν από Ιερουσαλήμ προς τους υπολείπους των πρεσβυτέρων της Εχμαλωσίας και προς τους ιερείς και προς τους προφήτας και προς πάντα των λαών των οποίων ο Ναβουχοδονόσορ έφερε εχμάλωτον από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα, αφού η Εχονίας, ο βασιλεύς και η βασίλισσα και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι χαλκείς εξήλθον από Ιερουσαλήμ, διαχειρός Ελασά ιού του Σαφάν και του Γεμαρίου ιού του Χελκίου, τους οποίους σε Εδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα απέστειλεν εις την Βαβυλώνα προς Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα της Βαβυλώνος, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, προς πάντας εκείνους ή την εσεφέρθησαν εχμάλωτοι, τους οποίους εγώ έκαμον να φερθώσιν εχμάλωτοι από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα. Οικοδομήσατε οίκους και κατοικήσατε, και φυτεύσατε κήπους και φάγετε των καρπών αυτών. Λάβετε γυναίκας και γεννήσατε ιούς και θυγατέρας. Και λάβετε γυναίκας δια τους ιούς σας και δότε τα θυγατέρα σας εις άνδρας και ας γεννήσωσιν ιούς και θυγατέρας και πληθύνθητε εκεί και εμείς μικρυνθείτε. Και ζητήσατε την ειρήνην της πόλεως όπου εγώ σας έκαμον να φερθείτε εχμάλωτη και προσεύχεστε υπέρ αυτής προς τον Κύριον. Διότι εν τη ειρήνη αυτής θέλετε έχει ειρήνην. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ας μη απατώσιν ημάς η προφήτε ημών, η εν μέσω ημών και η μάντης ημών, και μη ακούετε τα ενύπνια ημών τα οποία ημείς ονειρεύεστε. Διότι προφητεύουσι ψευδός προς ημάς επί το ονόματί μου. «Εγώ δεν απέστειλα αυτούς», λέγει Κύριος. «Διότι ούτω λέγει Κύριος, ότι αφού πληρωθώ συν 70 έτη εν Βαβυλώνη, θέλω επισκεφθεί ημάς και θέλω εκτελέσει προς ημάς των λόγων μου των αγαθών, να επαναφέρω ημάς εις των τόπων τούτων. Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί ημών», λέγει Κύριος, «βουλάς ειρήνης και ουχή κακού, δια να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ και θέλετε υπάγει και προσευχηθεί εις εμέ και θέλω σας εις ακούσει. Και θέλετε με ζητήσει και ευρύ όταν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας ημών. Και θέλω ευρεθεί από σας», λέγει Κύριος, «και θέλω αποστρέψει την εχμαλωσίαν σας και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των εθνών και εκ πάντων των τόπων όπου σας εδίωξα», λέγει Κύριος, «και θέλω σας επαναφέρει εις των τόπων όθεν σας έκαμον να φερθείτε εχμάλωτοι. Επειδή είπετε, ο Κύριος εσήκωσεν εις ημάς προφήτας εν Βαβυλώνη, γνωρίσατε ότι ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως, του καθημένου επί του θρόνου Δαβίδ και περί παντός του λαού του κατοικούντος εν τη πόλη ταύτη και περί των αδελφών σας των μη εξελθόντων με θυμών εις εχμαλωσίαν. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Ιδού θέλω αποστείλει επ' αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμόν και θέλω καταστήσει αυτούς ως τα σύκατα αχρία, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Και θέλω καταδιώξει αυτούς εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λιμό. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εν πάση της βασιλείης της γης, ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συρριγμός και όνειδος εν πάση της έθνεσιν όπου εδίωξα αυτούς. Διότι δεν ήκουσαν τους λόγους μου, λέγει Κύριος, τους οποίους έστειλα προς αυτούς, δια των δούλων μου των προφητών, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και δεν υπηκούσατε, λέγει Κύριος. Ακούσατε λοιπόν των λόγων του Κυρίου, πάντε εσείς οι εχμαλωτισθέντες, τους οποίους εξαπέστειλα από Ιερουσαλήμ εις Βαβυλώνα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, περί του Αχαάβ ιού του Κολαΐου και περί του Σεδεκίου ιού του Μαασίου, ή την εσπροφητεύουση ψεύδι προς εσάς εν το ονόματί μου. Ιδού, θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει πατάξει αυτούς ενώπιόν σας. Και εξ αυτών θέλου συλλάβει κατάραν εν πάση της εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες. Ο Κύριος να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχαάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έψησεν εν πυρή. Διότι έπραξαν αφροσύνην εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών, και ελάλουν λόγους ψευδείς εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξε εις αυτούς. Και εγώ εξεύρω και είμαι μάρτης, λέγει Κύριος. Και προς Σεμαΐαν τον Νεελαμίτην θέλεις λαλήσει λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, «Επειδή σύ επέστειλας επιστολάς εν το ονόματί σου προς πάντα των λαών των εν Ιερουσαλήμ και προς τον Σοφονίαν των ιών του Μαασίου τον ιερέα, και προς πάντα στους ιερείς, λέγον, «Ο Κύριος σε κατέστησεν ιερέα αντί Ιωδαέ του ιερέως, δια να είστε επιστάτε εις τον οίκον του Κυρίου, επί πάντα άνθρωπον μενόμενον και προφητεύοντα, δια να βάλεις αυτόν εις φυλακήν και εις δεσμά, τώρα λοιπόν, γιατί δεν ήλεγξας ιερεμίαν τον εξ Αναθώθ, ως της προφητεύει εις εσάς, επειδή αυτός δια τούτου επέστειλε προς ημάς εις την Βαβυλώνα». Λέγον, «Η εχμαλωσία αυτή είναι μακρά. Οικοδομήσατε οικίας και κατοικήσατε, και φυτεύσατε κήπους και φάγετε των καρπών αυτών. Και Σοφονίας ο ιερεύς ανέγνωσε την επιστολήν ταύτην εις επίκοον του Ιερεμίου του προφήτου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, λέγον, «Απόστειλον προς πάντα στους εχμαλώτους, λέγον, ούτω λέγει Κύριος περί Σεμαΐα του Νεελαμίτου. Επειδή ο Σεμαΐας προεφύτευσε προς εσάς και εγώ δεν απέστειλα αυτόν και σας έκαμε να ελπίζετε εις ψεύδος, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω επισκεφθεί Σεμαΐαν τον Νεελαμίτην και το σπέρμα αυτού. Αυτός δεν θέλει έχει άνθρωπον κατοικούντα μεταξύ του λαού τούτου. Ουδέ θέλει ειδή το καλόν το οποίον εγώ θέλω κάμει εις των λαών μου, λέγει Κύριος, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου». Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελών των αγαθών
3: που χει αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ δια των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρουσι κατενή αυτών πάντοτε, να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Επειδή τότε ήθελον παύση να προσφέρονται, διότι οι λατρευτέ άπαξ καθαριστέντες, δεν ήθελον έχει πλέον ουδεμίαν συνείδηση αμαρτιών. Αλλά εν αυτές γίνεται κατενή αυτών ανάμνηση αμαρτιών. Διότι αδύνατον είναι αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτου εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει: «Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλυτίμασας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης». Τότε είπων: «Ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, δια να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου». Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς. Έτινες προσφέρονται κατά των νόμων. Τότε είπεν: «Ιδού έρχομαι δια να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου». Αναιρεί το πρώτον δια να συστήσει το δεύτερον, με το οποίον θέλημα είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας έτινες ποτέ δεν δίνανται να αφαιρώσεις εν αμαρτίας. Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον: «Αυτή είναι η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας», λέγει Κύριος, «θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών αυτών», προσθέτει: «και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησίαν να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζουμεν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και ελελουμένοι το σώμα με είδωρ καθαρών, ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός υποσχεθείς, και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφήνοντες τον ασυνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και το σου το μάλλον, όσο βλέπετε, πλησιάζουσαν την ημέραν. Διότι εάν ημείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει των νόμων του Μωυσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίον υγειάστη και υβρίσας το Πνεύμα της Χάριτος, διότι εξεύρωμεν τον υπόντα, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος, και πάλιν ο Κύριος θέλει κρίνει των λαών αυτού. Φοβερόν είναι το να πέσει της εις χείρας Θεού ζώντος. Αναφέρετε δε εις την μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα απαθημάτων. Ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και δέχτητε με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσίαν εν ουρανής, καλυτέραν και διαμένουσαν. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην, διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν. Διότι έτι ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και εάν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Β' Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι γνωστά εδάφια αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά αδελφοί, θα δούμε ότι όλο αυτό πραγματοποιείται στις μέρες μας σε κάποιο βαθμό. Και κυρίως θα δούμε ότι θα επεκτείνει αυτό τον βαθμό σε πολύ περισσότερα ή μεγαλύτερα επίπεδα. Διαβάζουμε λοιπόν, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάει ο Κύριος για την μεγάλη σύναξη. Θα έχουμε σε λίγο σύναξη, αυτή θα είναι τεράστια σύναξη. Είναι επισύναξη ημών στην παρουσία του. Να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματος σας, μηδέν να θολυμίστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού. Αυτό το λέει ο Παύλος τότε, πριν 2.000 χρόνια, στους Θεσσαλονικείς, γιατί νόμιζαν ότι ο Κύριος ερχότανε άμεσα. Και τους δίνει κάποια σημεία, τα οποία αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τον ερχομό του Κυρίου. Ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδέν ατρόπου, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολύρησης. Το πρώτο στοιχείο που μας δίνει είναι η αποστασία. Θα αποστατήσουν πολλοί από την πίστη. Από εκεί που στέκονται, θα φύγουν για κάποιους λόγους, θα συμβιβαστούν. Και αυτό βέβαια μπορεί να έχει ατομικές εκπληρώσεις μέσα στο διάβα της ιστορίας και στο διάβα ίσως των τελευταίων ημερών, αλλά για να το γράφει αυτό μιλάει για μια αποστασία η οποία θα είναι μαζική. Ένα συμβιβασμό που θα κάνουν κάποιοι οι οποίοι θα ανήκουν στην αληθινή Εκκλησία. Δεν μιλάει για αποστασία των άλλων, αλλά των πιστών. Και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον της πάντα, λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Όλο αυτό ετοιμάζεται και το ξέρουμε. Βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ένας πύραυλος να πέσει, στο τέμενο Σομάρ. Ξέρουμε ότι σε λίγο, αντί για αυτό, τι θα χτιστεί. Και όταν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν υπάρχει μετά χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος να ετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμοι για τη διακονία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη διακονία. Δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο να κάνει τις κινήσεις του για να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν θυμίστε ότι ενώ ήμουν παροιμήν, σας έλεγα ταύτα. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Έχει τον καιρό του. Έχουν σχεδιάσει. Έχουμε διαβάσει πολύ τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Βλέπουμε τα σχέδιά τους, τα οποία συμβαίνουν και γίνονται. Όλο αυτό που θέλουν να περάσουν στον κόσμο έχουν ορίσει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά κάτι είναι εκεί που τον πολύ, τον πάει προς τα πίσω. Και αυτό, αδελφοί, ξέρουμε ότι είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Ώστε να μην αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, δηλαδή στον καιρό που εκείνος θέλει να αποκαλυφθεί. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται μόνο έως να εκλειφθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Ξανά μιλάει για τον κολλίοντα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άγνος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Η αποκάλυψη του Αντίχριστου αδελφοί, θα συμβεί στο πρόσωπο της γης. Και εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτήν την αποκάλυψη είναι η Εκκλησία. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση η Εκκλησία. Θα πρέπει να φύγει ο λαός του Θεού. Θα πει κανένας γιατί, τι τον εμποδίζει. Και βέβαια τον εμποδίζει. Και βέβαια τον εμποδίζει. Και θα τα δούμε λίγο σήμερα όλα αυτά. Και τότε θέλει να αποκαλυφθεί ο άνεμος, τον οποίο ο Κύριος θέλει να απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει να εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ώστε θέλει να ελθεί κατά την ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημεία και πέρασε ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι με δεν ευδέχτησα την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Εάν παρατηρήσουμε, αδερφοί, αυτά που συμβαίνουν τελευταία στο πρόσωπο της γης, τι βλέπουμε, τι θα δούμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρει φόρα, θα λέγαμε, όλο αυτό το σύστημα όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, όσον αφορά την διάβρωση της κοινωνίας με την αμαρτία, όσον αφορά τα σύνορα των κρατών θα πρέπει να χαλάσουν. Βλέπουμε να θέλουν να διαβρώσουν όλα τα κράτη της γης. Ένας μεγάλος στόχος τους είναι οι μουσουλμάνοι. Θέλουν να τους διαβρώσουν όλους αυτούς. Να φύγουν από αυτή τη σκληρότητα που έχουν, αυτό το φανατισμό που έχουν. Και ο τρόπος που έχουν διαλέξει να γίνει αυτό δεν είναι με πόλεμο. Γιατί όταν καταστρέφεις με πόλεμο, σηκώνονται κινήματα, άνθρωποι οι οποίοι επαναστατούν, άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα περισσότερο φανατισμένοι. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να τους διαβρώσουν με την αμαρτία. Υπήρχε ένας πολύ καλός σχολιαστής που έλεγε για τον πόλεμο στο Ιράκ. Και τι έλεγε, έλεγε ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικό τύπου παράδεισο με καζίνο, με χίλια δυο αμαρτίες κτλ. Ώστε να διαβρωθεί όλη αυτή η κοινωνία και το πετυχαίνουν σιγά σιγά. Μέσα από τα ίντερνετ, μέσα από όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν στο πρόσωπο της γης, διαβρώνεται ο κόσμος, δέχεται ο κόσμος την αμαρτία όλο και περισσότερο. Και για φανταστείτε τώρα παιδιά τα οποία είναι μια καινούργια γενιά που είναι μεγαλωμένα μέσα σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου, το φρόνημα της αμαρτίας, το φρόνημα της διαστροφής, να του λες να επιστρέψει στα πατροπαράδοτα. Έχουν όπλο και θέλουν, αδερφοί, να φέρουν το σχέδιό τους εις πέρας. Αυτό που τώρα τελευταία βλέπουμε, αδερφοί, είναι το εξής όμως, το εξής φαινόμενο, ότι ο κόσμος αντιδρά ως προς αυτό. Αντιδράει ο κόσμος. Αν δούμε τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στην Αμερική, τι βλέπουμε. Βλέπουμε δύο κοσμοθεωρίες, θα λέγαμε, όσον αφορά την κοινωνία, όσον αφορά τον τρόπο που θέλουν να χτιστεί μια κοινωνία. Υπήρξε μια μάχη ανάμεσα στο υποτιθέμενο προοδευτικό κίνημα που θέλουν την παγκοσμιοποίηση, που θέλουν τη διαστροφή, που θέλουν τις... όλο αυτό που γίνεται με την τεκνοθεσία, με τις αμβλώσεις, με χίλια δυο πράγματα, και υπάρχουν και οι πιο συντηρητικοί άνθρωποι οι οποίοι πήγαν κόντρα σε αυτό. Δεν μιλάμε πολιτικά, δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, αλλά αυτό που βλέπω, αδερφοί, γενικά είναι ότι υπάρχει μια αντίδραση από την κοινωνία. Έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον πλανήτη Γη για να περάσουμε όλη αυτή την ατζέντα της διαστροφής,
2: την walk agenda. Θα δούμε λίγο γι' αυτό σήμερα και τι σημαίνει αυτό, που εκεί θέλω να ξεκινήσω. Από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την οικογένεια, αγαπάνε τον παραδοσιακό τρόπο που ο Θεός μας έχει αφήσει όσον αφορά τα παιδιά, όλες αυτές τις αξίες που ο Κύριος μας έχει δώσει για χιλιάδες χρόνια, παρόλο που ο διάβολος προσπαθεί να τα καταστρέψει όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει μια αντίδραση. Και τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω, αδερφοί, το εξής, ότι υπάρχει μια δύναμη που αντιστέκεται, υπάρχει ένας κολλήον που αντιστέκεται σε αυτό που θέλει να φέρει ο Αντίχριστος. Ξέρουμε για τον Αντίχριστο ότι δεν θα έχει επιθυμία γυναικών, άρα θα πρέπει να διαβρωθεί η κοινωνία, να έρθει η διαστροφή στην κοινωνία για να περάσουν όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Όμως βλέπουμε κάτι το οποίο τον εμποδίζει. Αυτό μας ενδιαφέρει, η αντίδραση του κόσμου. Όσον αφορά τους πολιτικούς, οι πολιτικοί ξέρουμε σε ποιους ανήκουνε, όμως κάποιοι αντιπροσωπεύουν αυτή την αντίδραση, ίσως για δικούς τους λόγους, όμως, αδελφοί, βλέπουμε την αντίδραση του κόσμου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αμήν. Αμήν, χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν τα τρώνε οι άνθρωποι αμάσιτα όλα αυτά που διαφημίζουν, που έχουν δώσει τόσα δισεκατομμύρια για να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα στο πρόσωπο της γης. Νομίζουμε, αδελφοί, ότι η Εκκλησία δεν έχει δύναμη? Νομίζουμε ότι επειδή είμαστε μόνο αυτοί που είμαστε εδώ, είμαστε μια χούφτα άνθρωποι που δεν υπάρχει δύναμη σε αυτό? Τι λέτε? Νομίζετε ότι απλά λίγο έχουμε επηρεάσει τους γύρω μας? Εάν το νομίζουμε αυτό, κάνουμε λάθος. Και θα πρέπει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, η Σιών να ντυθεί τη δύναμή της. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι έχουμε δύναμη. Να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί, αδερφοί, προσευχή μας, το κήρυγμά μας, ο λόγος μας έχουν απήχηση στο πρόσωπο της γης. Για φανταστείτε να υπάρχει η Εκκλησία να μεγαλώσει πιο πολύ και πιο πολύ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Και πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να φέρει αυτή την ατζέντα στο πρόσωπο της γης, αυτό το πράγμα θα ενώσει την Εκκλησία, γιατί θα πρέπει να σταθεί ενάντια σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ενότητα του Πνεύματος. Δεν θα δεχτεί η Εκκλησία, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι αναγεννημένες Εκκλησίες, να περάσουν όλα αυτά τα διατάγματα. Γιατί όλο και περισσότερο θα δίνουν στον κόσμο νομοθετήματα τα οποία θα είναι ακόμα πιο διαστρόφικα. Θέλουν να διαλύσουν τις οικογένειες, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία θα σταθεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και αν θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα σε αυτό, πρέπει να προσευχόμαστε όλοι μας, ώστε ο Θεός να μας αποκαλύψει το θέλημά Του, να μας αποκαλύψει εκείνα τα οποία Εκείνος θέλει, ώστε να τα υπηρετήσουμε. Υπάρχουν δύο αφυπνίσεις στις τελευταίες μέρες. Υπάρχει η αφύπνιση του διαβόλου και υπάρχει και η αφύπνιση του Θεού. Όταν λέει walk agenda, τι σημαίνει αυτό? Το walk έχει να κάνει με το ξύπνημα. Να σηκωθεί ο άνθρωπος, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει πράγματα. Και θέλω να διαβάσω τον όρο αυτό από ένα λεξικό. Αυτό το λεξικό είναι το Merriam Webster. Λέει, ορίζει τον όρο walk ως συνειδητοποιημένος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει, δηλαδή, και ενεργά προσεκτικός με σημαντικά κοινωνικά γεγονότα και ζητήματα, ιδίως ζητήματα φιλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, θέλουν να περάσουν στον κόσμο και να τους πούνε ότι ξυπνήστε, εδώ υπάρχει αδικία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται. Για να πετύχουν τα σχέδιά τους. Κάποιος άλλος λέει ότι από τη δεκαετία του 2000 αναφέρεται αυτός ο όρος και έχει αποκτήσει τη σημασία του ακτιβιστή. Μιλάμε τώρα για την αφύπνιση του διαβόλου, για να καταλάβουμε. Ή του φανατικού υποστηριχτή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε να δούμε λίγο την woke agenda, τι λέει, για να δούμε μετά τι λέει ο Θεός για μας. Για να δούμε μετά τη δικιά μας αφύπνιση. Σήμερα λοιπόν ο όρος αναφέρεται σε μια πιο ευρεία και πολυσύνθετη προσπάθεια για κοινωνικές αλλαγές σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Κτλ. Εκεί θέλω να καταλήξουμε στο τέλος. Γιατί τόσα χρόνια, αδερφοί, όλοι αυτοί δεν τους ενδιαφέρει η αδικία. Όλο το σύστημα στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όλο το σύστημα εκεί στηρίζεται. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει το σύστημα που όλοι ξέρουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που στοχεύουν είναι να περάσουν όλη αυτή τη διαστροφή στο πρόσωπο της γης και το βαφτίζουν σαν δικαιοσύνη. Τώρα υπάρχουν επικριτές που τι λένε, ότι στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τους λίγους, τους διαφορετικούς, έρχεται τι. Έρχεται, δηλαδή η ελευθερία του λόγου περιορίζεται. Όπως και υπάρχει μια κουλτούρα, λέει, ακύρωσης. Δηλαδή ακυρώνουν αξίες, πρόσωπα, διδασκαλίες και πολλά πράγματα από το παρελθόν που ήταν αποδεκτά από όλο τον κόσμο. Κάποιος άλλος λέει, στην εποχή μας θριαμβεύει το κίνημα της αφύπνισης, ακούστε τι λέει, το λεγόμενο woke. Στο όνομα της αποκατάστασης αδικιών του παρελθόντος, εις βάρος των μαύρων της Αμερικής, εις βάρος των γυναικών, των μεταναστών, των διεμφυλικών, το κίνημα αυτό κινητοποιείται συνεχώς κυρίως στο διαδίκτυο, υπάρχουν ενέργειες ακτιβιστικές ώστε να ακυρωθεί στον δημόσιο λόγο οποιαδήποτε παρέμβαση δεν είναι σύμφωνη με αυτό. Όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και στο κήρυγμά μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε για αυτούς και να κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει περιοριστεί τόσο ο ελεύθερος λόγος, η ελεύθερη έκφραση και η γνώμη για χάρη και καλά της ισότητας, να υπερασπιστούν τους λίγους, τους διαφορετικούς. Η κουλτούρα του εξωστρακισμού ή ακύρωσης απαγορεύει να μιλούν δημόσια οι άνθρωποι που έχουν αντίθετες απόψεις. Μην φανταστείτε το λίγο. Και ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Καθώς θεωρεί εκ προημίου ρατσιστικό το λόγο τους, αρχινά και καταστρέφουν αγάλματα των Προέδρων της Αμερικής, αμφισβητείται σήμερα ο ανθρωπισμός τους, πιέζει ώστε να μην διδάσκονται στα πανεπιστήμια κείμενα όπως τα ομηρικά έπι, οι αρχαίες τραγωδίες, γιατί θεωρούν ότι αυτά υποβιβάζουν τις γυναίκες. Και χωρίζουν τους ανθρώπους σε ελεύθερους και δούλους. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άδικοι, τέλος πάντων. Θα πρέπει να υπάρξει κάθαρση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Θα να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία. Κάτι μου έκανε εντύπωση, που λίγο θέλω χρόνο να το διαβάσω. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θέλουν να θεωρηθεί ως κανονικότητα το δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς τους ηθικούς φράγμους του παρελθόντος, σε ό,τι αφορά το σώμα, την ταυτότητά του, και θεωρεί ότι το φύλο, ακούστε τι λέει, είναι κοινωνική κατασκευή, άντρας-γυναίκα, είναι κοινωνική κατασκευή και δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει δηλαδή εκφύσεως.

Και θέλουν δηλαδή στην ουσία να φέρουν μια καινούργια θρησκεία στο προσκήνιο, που θα είναι αυτοί που θα είναι δίκαιοι. Έτσι, εμείς είμαστε δίκαιοι. Είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι η θρησκεία αυτή που ξέραμε μέχρι σήμερα, εντάξει, που είχε τουλάχιστον κάποιες αρχές στην κοινωνία. Θέλουν να εξαγνίσουν την κοινωνία και θέλουν να πετάξουν, λέει, στην πυρά όσους κατηγορούν όλο αυτό που βλέπουν, το θεωρούν παρενόχληση και δεν γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας, λέει, ενώ απουσιάζει εντελώς η συγχώρεση, με λίγα λόγια. Τα είπα αυτά λίγο να καταλάβω το τι ο διάβολος κάνει και τι διαστροφή θέλει να φέρει στους ανθρώπους. Θέλει να φτιάξει ένα καινούριο μοντέλο, καινούριους ηθικούς κανόνες. Να ορίζει ο άνθρωπος το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Να είναι ένα πράγμα το οποίο να είναι διάχυτο, να μην ξέρεις τι είσαι, άντρας, γυναίκα, μην γνωρίζεις τίποτα. Άκου την επιθυμία σου. Άκου τη σάρκα σου. Και μην δίνει σημασία σε ηθικούς φραγμούς. Γιατί όλα αυτά είναι από το διάβολο. Το Θεό τον βαφτίζουν διάβολο. Ωραία. Αυτή είναι η μελέτη της αφροσύνης. Τώρα δούμε λίγο την αφύπνιση του Θεού. Αμήν. Να δούμε ότι ο Κύριος θα πει, βλέπετε ότι ο διάβολος θέλει να αφυπνίσει τον κόσμο, δηλαδή να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι βρίσκεται σε μια λάθος κοινωνία και πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση, αυτό τους ενδιαφέρει. Όμως ο Θεός από την άλλη μεριά βλέπουμε και θα δούμε ότι στις τελευταίες μέρες έχει τη δικιά του αφύπνιση. Αμήν. Έχει τη δικιά του αφύπνιση. Θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν δύο πνευματικές αφυπνίσεις. Η μία είναι του Θεού και η άλλη του διαβόλου. Θυμάστε από την αρχή, από τη γέννηση, από τον Αδάμ και την Εύα, τι της είπε, τι είπε στους πρωτόπλαστους. Ξέρει ο Θεός. Ότι αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα ανοιχτούν. Δηλαδή μέχρι τότε είστε καημένοι, κοιμισμένοι. Θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο δημοτικό, στις τελευταίες τάξεις δεν ήξερα τίποτα για τη σχέση του άντρα, της γυναίκας και τα λοιπά, μέσα στην αθωότητα, και άκουγα κάποια πράγματα που λέγανε τώρα οι συμμαθητές μου εκεί πέρα, ρωτούσα και τι μου είπανε. Άρα αυτός, λέει, κοιμάται ο λόφος. Κοιμισμένος αυτός, δεν ξέρει από αυτά. Και μόλις μαθαίνεις, ανοίγουν τα μάτια σου. Α, τι ωραία. Και φεύγει ο άνθρωπος από την περίοδο της αθωότητας και μπαίνει μέσα στην περίοδο της πονηρίας και της αμαρτίας. Οι άνθρωποι αυτοί, αδερφοί, θέλουν να είναι μέσα σε αυτό, μέσα στην πονηρία. Όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αφυπνιστούν και αυτά όλοι μας. Δηλαδή τι? Να συνειδητοποιήσουμε και εμείς όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί. Να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας. Να συνειδητοποιήσουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κύριος θέλει να σώσει. Αμήν. Θα δούμε τώρα λοιπόν ότι η πνευματική αφύπνιση του Θεού συνδέεται με τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι ένα και δύο εδάφια, αλλά υπάρχουν εδάφια που είναι πολύ ισχυρά για να το κατανοήσουμε όλο αυτό, ότι όντως ισχύει αυτό. Διαβάζω στην Α Θεσσαλονική στο 5:1-6. Ακούστε τι λέει. Ας αφήσουμε την αφύπνιση του διαβόλου και να μπούμε μέσα στην αφύπνιση του Θεού. Περιδέ το χρόνο και καιρόν, αδελφοί. Είναι Α Θεσσαλονική 5. 5ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο. Περί δε του χρόνου και καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράφει τις, διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτω έφερε. Για ποιο πράγμα μιλάει, για ποια περίοδο μιλάει?
Σε ποια

0: περίοδο αναφέρεται ο Παύλος για την ημέρα του Κυρίου, ότι θα έρθει ως κλέπτης ενικτή για την αρπαγή. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Ο Αντίχριστος δηλαδή. Καθώς οι Οδύνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλεις εκφύγει, αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ή φωτός ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυχτός σου, δεν σκότος. Άρα λοιπόν τι λέει. Ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά σαν γρυπνόμεν και ας εγκατεβούμεθα. Μπορεί να λένε για walk ατζέντα, αλλά στα μάτια του Θεού πώς τους βλέπει ο Θεός. Η λυπή, πώς τους βλέπει. Κοιμισμένους. Οι άνθρωποι θα είναι κοιμισμένοι. Κάποιοι όμως θα γρυπνούν. Κάποιοι θα εγερθούν από τον ύπνο. Έχουμε μάθει να ερχόμαστε στην εκκλησία, να ψάλουμε, προσευχόμαστε. Και κάπου όταν το κάνεις ένα διάστημα, κάπου είναι μια συνήθεια. Γίνεται μια συνήθεια αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Και μπαίνουμε σε ένα λίθαργο πνευματικό, που μπορεί να συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, μπορεί να γίνονται γεγονότα τα οποία να είναι ισχυρά γεγονότα, και όμως εμείς λες, εγώ αυτό το δρόμο ακολουθώ, πηγαίνω, κάνω αυτό, κάνω το καθήκον μου, πάω στη δουλίτσα μου, έχω την οικογένειά μου, καλά είμαι. Οι άνθρωποι χάνονται όμως. Ο διάβολος εργάζεται, αδερφοί. Και θα πρέπει όλο αυτό, όλη αυτή η λύση του διαβόλου και όλη αυτή η προσπάθεια του διαβόλου να βρει αντίσταση. Όμως για να βρει αντίσταση θα πρέπει ο λαός του Θεού να αφυπνιστεί. Αμήν. Ναι, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση. Νομίζετε ότι θα φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την πίεση που βλέπουμε σήμερα ή θα αυξήσουν την πίεση? Τι λέτε? Νομίζετε ότι οι νόμοι όσοι πέρασαν και αυτό είναι όλο? Ο διάβολος θα σκληρύνει τη στάση του, όπως ο Φαραώ σκληρύνει τη στάση του στην Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι θέλει η Εκκλησία και θα πρέπει η Εκκλησία να αντισταθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει μια μαχητική Εκκλησία που θα αντιστέκεται, μια άγρυπνη Εκκλησία. Όταν λέει να αγρυπνούμε, αδερφοί, ή έχει να κάνει με την εγρήγορση, τη συνειδητοποίηση, την αφύπνιση και την εγκράτη. Να μην μας προσφέρει ο διάβολος πράγματα μέσα στη ζωή μας και εμείς να τα δεχόμαστε ώστε να μας διαβρώσουν, να μας συμβιβάσουν και να αφήσουμε τον Κύριο ή να τον έχουμε υποτίθεται στο τσεπάκι μας όποτε το χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας. Αλλά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση του Θεού. Μιλάμε για συνειδητοποίηση σε αυτή την ατζέντα, αλλά έχουμε και εμείς τη δικιά μας αφύπνιση. Και αυτή η αφύπνιση είναι η συνειδητοποίηση. Το ποιοι είμαστε. Το γιατί μας κάλεσε ο Θεός. Η επίγνωση του Θεού. Και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Η πνευματική λοιπόν αφύπνιση του Θεού έχει να κάνει με την αγρύπνια και την εγκράτεια. Ρωμαίος 13:11. Ακούστε τι λέει. Και μάλιστα εξεύροντες τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα, τι λέει, να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Για ποιο καιρό μιλάει? Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Σε ποιους αναφέρεται? Σε όλη την Εκκλησία. Γιατί έχει δει το Πνεύμα του Θεού ότι η Εκκλησία, ναι μεν λέγεται αναγεννημένη Εκκλησία, αλλά βρίσκεται σε ένα λίθαργο. σε μια κατάσταση η οποία όταν κοιμάσαι δεν μπορείς να αντιδράσεις. Συμβαίνουν πράγματα γύρω σου και όμως εσύ μπορεί να είναι δίπλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι. Μπορεί να είναι δίπλα σου ο άνθρωπος να χάνεται και να πηγαίνει στην κόλαση και σένα να μην σε νοιάζει. Όπως τον καλό Σαμαρίτη, θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Μια μεριά ο ένας, από την άλλη ο άλλος. Εγώ έχω δουλειά. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω στο ναό, ο ιερέας. Διότι είναι πλησιαστέρα η σημάση σωτηρία, παρότι πιστέψαμε. Η νύχτα προεχώρησε, η μέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Όπως ο στρατιώτης, ο οποίος σηκώνεται από τον ύπνο, τον σηκώνουν και σιγά σιγά ντύνεται τα όπλα του για να σταθεί στη σκοπιά του ή για να πάρει μέρος στη μάχη. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνως ως εν ημέρα. Μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνο, αλλά ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, ώστε να εκτελείτε τα επιθυμίας αυτής. Καταλαβαίνουμε, πρέπει να κατανοήσουμε λίγο, αδελφοί, τη μεθοδία του διαβόλου, το πώς κοιμίζει τον κόσμο με ένα τηλέφωνο που έχει ίντερνετ, με ένα έξυπνο τηλέφωνο που έχει πολύ εξυπνάδα, αλλά περισσότερο έχει πονηρία μέσα του, που καταναλώνουμε ώρες στις τηλεοράσεις, στα ίντερνετ, στα τηλέφωνα και αυτό μας διασκεδάζει πλέον. Μα δεν είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να βλέπεις λίγο τηλεόραση? Δεν είναι αμαρτία να βλέπεις λίγο το τι συμβαίνει? Εντάξει, σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στον κόσμο, ναι. Αλλά για φαντάσου πόση ώρα τρώω σε αυτά και σε πόση ώρα τρώω στην προσευχή. Τι σε ευχαριστεί περισσότερο? Να διαβάζεις ένα ασπρόμαυρο βιβλίο που λέγεται «Ο Λόγος του Θεού» ή να μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ και να βλέπεις όλα πολύχρωμα? Αλλά ας είναι μάταια όλα αυτά, δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι ότι διασκεδάζουμε, μας αρέσει αυτό το πράγμα. Ζούμε τη ζωή μας, αδελφέ, όλα καλά. Διαβρώνουν τον κόσμο. Διαβρώνουν τον κόσμο. Θυμάμαι όταν πρώτο πήγε το ίντερνετ, λέει «Προσοχή, πρέπει να προσέξεις». Μου λέγανε, συμβουλεύανε άνθρωποι και άκουγα συμβουλές και για άλλους. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Και το άνοιγες έτσι προσεκτικά, μήπως πέσει σε καμιά παγίδα. Και τώρα έχεις το κινητό δίπλα σου και είναι όλα μπροστά σου, διαλέγεις ό,τι θες, ό,τι σε ευχαριστεί, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Παίρνεις τόσες εικόνες μέσα σου που τελικά όλο αυτό γίνεται η ζωή σου. Και τελικά θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Υπάρχει ένας εθισμός σε αυτό. Και ο διάβολος το ξέρει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Όλο αυτό που φαίνεται λαμπερό στα μάτια μας είναι σκοτάδι. Και να αντιθούμε στα τα όπλα του φωτός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος έγραψε το εξής. Ακούστε τι λέει. Ο οποίος δεν είναι πιστός, όμως μιλάει για αυτή την αφύπνιση. Ξύπνημα ή αφύπνιση σημαίνει ότι το όνειρο τέλειωσε. Το όνειρο της ασυνειδησίας, στο οποίο περνάμε όλη το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Συχνά μια ζωή με εντάσεις, αγωνία, αίσθηση ανεκπλήρωτου και ένα κυνήγι ψευδεστήσεων, οι οποίες είναι υποκατάστατα όσων ψάχνουμε πραγματικά. Τι σημαίνει ξύπνημα? Αφύπνιση σημαίνει ότι το όνειρο τέλειωσε. Πολλοί από εμάς ζούμε στο όνειρό μας. Θυμάστε τι λένε οι Αμερικάνοι, λέει το American Dream, το αμερικάνικο όνειρο. Ποιο είναι το αμερικάνικο όνειρο? Ένα σπιταλό με τον καζό, παίζουμε, περνάμε ωραία. Το αμερικάνικο όνειρο δεν έχει κάτι κακό αυτό, αλλά μέσα σε αυτό το όνειρο είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι και βέβαια για πολλούς είναι εκπληρωμένο, σε άλλους είναι εκείνο το οποίο το ποθούν, το ζητάνε ως όλη τους στη ζωή και ζουν μέσα σε καλύβες, ο στόχος τους, το όνειρο. Και κάποια στιγμή το όνειρο τελειώνει και δυστυχώς είναι πλέον πολύ αργά για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως και όλοι εμείς, αδερφοί, σαν χριστιανοί, θα πρέπει να ελέγξουμε τα όνειρά μας. Δηλαδή να ελέγξουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες είναι οι σκέψεις μας, οι προβληματισμοί μας. Τι είναι αυτό το οποίο μέσα μας, μέσα στο διάβα της ημέρας, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, έχουμε θέσει σαν στόχο. Έλεξε τον εαυτό σου να δεις κατά πόσο μέσα στη μέρα σκέφτεσαι τον Κύριο και το θέλημά Του και πόση ώρα σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Ζεις μέσα στα όνειρα του Θεού, δηλαδή στην όραση του Θεού, ή ζεις στα όνειρα τα δικά σου και αγωνίζεσαι εκπληρώνοντας ψευδεστήσεις. Το όνειρο τέλειωσε. Κάποια στιγμή, αδερφοί, θα πρέπει να τελειώσει το ψεύτικο όνειρο του διαβόλου που έχει βάλει μέσα στις διανοιές μας και μέσα στις καρδιές μας. Εφεσίους 5:14. Άλλο ένα εδάφιο. Δια τούτο λέγει, σηκώθηκε ο κοιμόμενος. Ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πώς περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Τι λέει τώρα, για ποιες μέρες? Για τις τελευταίες μέρες. Και τι λέει? Σηκώθητε ο κοιμόμενος. Πρέπει να αφυπνιστείς, να σηκωθείς, να αναστηθείς από τους νεκρούς, λέει. Έτσι μας χαρακτηρίζει όταν κοιμόμαστε. Και τότε, λέει, θα σε φωτίσει ο Χριστός. Θα δεις μια καινούρια όραση μπροστά σου. Και θα μπεις μέσα σε αυτή την όραση. Και τα όνειρα του Θεού θα γίνουν δικά σου όνειρα. Η όραση του Θεού θα γίνει δικιά σου όραση. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Μπορεί κάποιος να τον... Μας είχε δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ένα χρόνο ζωής. Μια περίοδο ζωής σε όλους μας. Και αυτός ο καιρός που μας έχει δώσει είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει. Είναι κάτι το οποίο κυλάει συνεχώς. Συνέχεια. Μέρα, νύχτα, εβδομάδα, εβδομάδα, μήνας, μήνας. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το χρόνο. Κανένας δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω στο χρόνο μόνο με τις αναμνήσεις του. Κανένας δεν μπορεί να πάει μπροστά το χρόνο μόνο όταν έχει λίγο όραση από το Θεό. Κανένας δεν μπορεί να δανειστεί χρόνο ούτε να εξαγοράσει χρόνο. Μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα γύρω σου, αλλά το χρόνο κανένας δεν μπορεί να τον εξαγοράσει. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα τρένο που έχει ένα προορισμό και ξαφνικά αυτό το τρένο κάπου σταματάει και σου λέει κατέβα. Τελείωσε το ταξίδι σου. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος να εξαγοράζουμε τον καιρό. Κάθε δευτερόλεπτο είναι, αδερφοί, πολύτιμο όσον αφορά την αιωνιότητα. Κάθε λεπτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τόσο πολύ. Εάν ζούμε 80-90 χρόνια σε αυτήν εδώ τη γη που ζούμε, αδερφοί, τι είναι αυτό το κομμάτι μπροστά στην αιωνιότητα? Όπως είναι η γη μπροστά σε όλο το σύμπαν. Και ακόμα περισσότερο είναι η αιωνιότητα. Αλλά λίγο να το δούμε, να το καταλάβουμε με το μυαλό μας. Πώς ανταποκρίνεται λοιπόν αυτός ο λίγος χρόνος που ζούμε και κάθε τι επιλογή που κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο σε σχέση με την αιωνιότητα? Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού να ξυπνήσουμε. Αδελφοί, να δούμε με τα μάτια του Θεού. Τον Αβραάμ τον έβαζε ο Κύριος και έβλεπε τα αστέρια. Να δει το σπέρμα του. Να κατανοήσει. Αλλά και εμάς, αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Να μας αποκαλύψει και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε περαστικοί και ότι έχουμε μια δουλειά να κάνουμε σε αυτό τον κόσμο. Αμήν. Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήρθαμε μάταια. Δεν ήρθαμε απλά για να γίνουμε καλοί χρυσοχόοι. Καλοί επαγγελματίες. Καλοί ράφτες. Καλοί... Δεν είναι αυτό η προσωπικότητά μας. Δεν μας ορίζει το επάγγελμά μας ως προσωπικότητα. Ιδιαίτερα μπροστά στα μάτια του Θεού. Μας ορίζει όμως η πίστη μας, η αφιέρωσή μας και όλο αυτό το δόσιμο, αδερφοί, που πρέπει να έχουμε στο πρόσωπό Του, να κάνουμε το θέλημά Του. Τι θα σε ρωτήσουν όταν πας στον ουρανό, οι άλλοι, οι άγιοι, τι επάγγελμα έκανες ή το τι έκανες για το Θεό? Και εσύ τι θα πεις στους Αγίους που έδωσαν τη ζωή τους? Αυτό που σου έδωσε ο Θεός, το δώρο της ζωής, πώς το χρησιμοποίησες? Πιστεύουμε αυτά ή δεν τα πιστεύουμε? Για να ξέρω. Και πρώτα τα λέω για τον εαυτό μου. Εγώ έτσι μιλάω στον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν η αφύπνιση έχει να κάνει με την εγκράτεια, έχει να κάνει με την απόρριψη των έργων του σκότους, έχει να κάνει, αδελφοί, με ότι ο Θεός θέλει να αφυπνιστούμε. Αν το διαβάσουμε παραπάνω, αυτό το εδάφιο μιλάει για την πονία, την ακαθαρσία, τα έργα του σκότους. Να μην ονομάσετε μεταξύ καθώς πρέπει εις Αγίους και τα λοιπά. Θέλω λίγο να μπούμε στο εξής. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κοιμηθεί, ο άνθρωπος του Θεού? Θα δούμε μόνο κάποια στοιχεία, γιατί υπάρχουν και άλλα, πιστεύω, μέσα στο Λόγο του Θεού. Πώς έρχεται αυτή η πνευματική ύπνωση? Υπάρχουν κάποια παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Κυρίου, πολύ σημαντικά. Και το πρώτο είναι η σαρκικότητα. Η πνευματική ύπνωση, που μέσα από αυτή την πνευματική ύπνωση ο Κύριος μας λέει σήκω, ξύπνα, αφυπνήσου. Ένα παράδειγμα είναι ο Σαμψόν. Πώς την πάτησε ο Σαμψόν? Την ώρα που ήταν ξύπνιος ή την ώρα που κοιμόταν? Ήταν τόσο βαθιά κοιμισμένος στα πόδια της Δαλιλά που του ξύσαν το κεφάλι και δεν πήρε χαμπάρι. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κοίμησε. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά. Κάθε φορά που του ζητούσε να του πει το μυστικό του, πιστεύω ότι τον κοίμιζε, τον έδαινε και μετά έλεγε «Οι Φιλιστέοι σε σένα, Σαμψόν». Άλλη μια αναφορά φαίνεται, λέει «Εγερθείς εκ του ύπνου». Και κάθομαι και σκέφτομαι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να κοιμόταν τόσο βαθιά. Είναι, νομίζετε, εύκολο να σου ξυρίσω το κεφάλι? Δεν λέει να του κόψουν τις τρίχες ώστε να μην πάρει χαμπάρι. Του ξύρισαν το κεφάλι. Γιατί κάπου αλλού λέει μετά ότι οι τρίχες ξαναβγήκαν, αναφύησαν. Πώς κοιμήθηκε τόσο πολύ? Από πού ήταν η Δαλιδά? Από μια κοιλάδα που λεγόταν Σορίκ. Πάει να πει Σορίκ, πάει να πει κοιλάδα των εκλεκτών αμπελώνων. Και ρωτάω, τι δουλειά είχε ένας Ναζιραίος σε αυτή την κοιλάδα που απαγορευόταν όχι μόνο να πιει κρασί, ούτε σταφύλι να φάει, ούτε τίποτα από την άμπελο έπρεπε να πιει. Είναι μια υπόθεση. Αλλά πες ότι δεν ήταν έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, ναι μεν είχε χάρισμα από το Θεό, ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος που βλέπουμε στο πρόσωπο της γης ή μέσα στο Λόγο του Θεού, όμως είχε ένα κουσούρι, σάρκα, σαρκικότητα. Και αυτή η σαρκικότητα, αδερφοί, του έφερε την ύπνωση την πνευματική. Και η πνευματική ύπνωση τι του έφερε? Την πνευματική τύφλωση. Του έβγαλαν τα μάτια. Ξέρουμε πώς είναι. Και η πνευματική τύφλωση τι του έφερε? Το πνευματικό θάνατο. Ο Σαμσόν είναι τύπος των Αγίων της Λήψης. Συμβολίζει τους Αγίους της Λήψης που λέει πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν ξέρει, λέει ότι είσαι ταλέπορος, ελεϊνός, τυφλός και γυμνός. Τυφλός. Οι άνθρωποι στην εκκλησία της Λαοδίκειας θα κοιμώνται, αδελφοί. Θα λένε ότι είναι πλούσιοι. Και θα, ίσως οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν φτάσει στην πνευματική τύφλωση. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Η εκκλησία της Αρπαγής θα πρέπει να αγρυπνεί, να εγκρατεύεται, να υπάρχει αφύπνιση και όχι να κοιμόμαστε ως και οι λοιποί. Ερχόμαστε εδώ και καμιά φορά πάει να μας πάρει ο ύπνος. Επιτίμησέ το, μην το δεχτείς. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, αδερφοί. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει, να είμαστε άγρυπνοι. Να έχουμε τις λιχνίες μας αναμένες κάθε μέρα. Μια αιτία λοιπόν πνευματικής ύπνωσης είναι η σαρκικότητα. Μια άλλη αιτία, βλέπουμε τους μαθητές να βάλει τώρα στην σαρκικότητα ό,τι μπορεί να καταλάβεις, σάρκα, πορνεία, καθαρσία, βάλει ό,τι θέλεις, σάρκα. Τα έργα της σαρκός, ξέρουμε τα έργα της σαρκός ποια είναι. Έτσι, τα γράφει μέσα στην προσγαλάτες επιστολή, να μην τα λέω. Βλέπουμε τους μαθητές, καθώς ο Κύριος ήταν στο τέλος της διακονίας του, ήταν να τον πιάσουν, ήταν στη Γεστημανή, να τους έχει πει ότι θα τον πιάσουν, θα σταυρωθεί, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, τα όνειρά τους κάπου είχαν χαλάσει, γιατί σκεφτόταν άλλα πράγματα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, γίνουν βασιλιάδες όλοι εδώ, φάμε τους Ρωμαίους. Ξαφνικά βλέπουν ότι όλο αυτό που σκεφτόταν, που ονειρευόταν, δεν ίσχυε. Και αυτός που ακολουθούσαν 3,5 χρόνια και είχαν αφήσει τις οικογένειές του για αυτόν, σε λίγο ίσως να τον έπιαναν. Και κοιμόντουσαν, λέει, εξαιτίας της λύπης. Διαβάζουμε Λουκά 22:45. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους υπό της λύπης, λέει στο καταλούκα. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν σαρκικότητα, αλλά μπορεί να έχουν συμβεί πολλά δυσάρεστα πράγματα στη ζωή τους. Μπορεί να έχουν χάσει τη σύζυγό τους, το σύζυγό τους, το πατέρα τους, τη μητέρα τους, συγγενικά πρόσωπα, τα αδέρφια τους. Μπορεί να έχουν καταστραφεί οικονομικά, μπορεί να τους έχει πάρει η τράπεζα το σπίτι τους και να λένε «Πού είσαι Θεέ μου, άλλα είχα στο μυαλό μου, άλλα ήταν τα όνειρά μου». Σε νόμιζα ότι είσαι Θεός ευλογίας. Και τι κάνουνε, δεν φεύγουν από την εκκλησία. Ίσως για να μην χάσουν την ψυχή τους. Αλλά ζουν σε μια περίοδο θλίψης. Που αυτή η θλίψη φέρνει μια κατάσταση ύπνωσης στους ανθρώπους. Δεν αντιδρούν. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να ακούνε, ό,τι κήρυγμα και να ακούνε, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι θαύμα και να δούνε. Εμάς ο Θεός μας ξέχασε. Όμως ο Κύριος σου λέει, ξύπνα, σήκω και προσεύχω για να μην εισέλθει σε πειρασμό. Ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή σου, ο Κύριος αδερφή τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχό του. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τους δώσουμε εξηγήσεις. Όμως εν καιρό βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός που έχει αφροσύνη μέσα του και ο Θεός ξέρει το τι κάνει κάθε τι, γιατί είναι θαυμαστός το να σώζει. Και βέβαια είναι φυσιολογικό το να, όταν εκτεθεί ο άνθρωπος σε κάποια απώλεια, να παραδοθεί κάπως, έτσι. Είναι φυσιολογικό. Όμως ο Κύριος λέει, σήκω σε παρακαλώ, σήκω και προσεύχομαι. Η ζωή δεν τέλειωσε. Ο αγώνας ο δικός σου δεν τέλειωσε. Και πρέπει να κάνεις τον αγώνα σου μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Με νίκη και θρίαμβο. Να μην σε καταβάλει τίποτα, αδερφή, από ό,τι και αν συμβαίνει. Άλλοι έχουν λυπηθεί εξαιτίας του ότι δεν τους δίνουν χώρο για διακονία. Δεν ονειρευόταν ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, όμως. Αδερφή, ο άνθρωπος δεν λαμβάνει ουδέν εάν δεν είναι δεδομένο από άνωθεν. Αμήν. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, δεν ξέρουμε. Ο Κύριος ξέρει όμως τις καρδιές και ο Κύριος ξέρει το χρόνο του καθενός. Μας δοκιμάζει και σε αυτή την περίοδο που ίσως εσύ θεωρείς ότι είναι αδικία για σένα. Σε δοκιμάζει ο Θεός πώς θα αντιδράσεις. Αλλά ποτέ μα ποτέ μην κοιμηθείς. Ποτέ να μην ανοίξεις τα αυτιά σου στο διάβολο. Αμήν. Αλλά να αγρυπνείς, να προσεύχεσαι, να ετοιμάζεσαι. Μια άλλη αιτία είναι εξαιτίας της αμεριμνησίας. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 32 κεφάλαιο, μια εδάφιο. Σηκώθητε γυναίκες εύποροι, ακούσατε τη φωνή μου, θυγατέρες αμέριμνοι, ακροάστε τους λόγους μου. Ημέρας και έτη θέλετε είστε τεταραγμένοι, εσείς οι αμέριμνοι, διότι ο τριγητός θέλει χαθεί και η συγκομιδή δεν θέλει ελθεί. Γιατί? Αμεριμνησία. Κάποιος άλλος θα τρέξει. Εμείς έχουμε τις δικές μας τις δουλειές. Τόσα άτομα είναι. Κάποιον ιεραπόστολο θα στείλει ο Θεός να κάνει το θέλημα του Θεού. Εμείς να είμαστε αμέριμνοι. Δεν είναι έτσι τα παιδιά του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι ένας λαός μάχης και νίκης. Τρέμετε οι εύποροι, ταράχτε οι αμέριμνοι, ενδυθείτε και γυμνώθετε και περιζώσετε τα σωσφία σας με σάκο. Αμεριμνησία. Εντάξει, καλά είναι. Έχουμε τον Γιώργο, τον Βασίλη, το θέμα να τρέχει. Γιατί δεν αυξάνεται το έργο του Θεού? Γιατί δεν υπάρχουν εργάτες. Και μην νομίζετε ότι μπορεί να αυξηθεί το έργο του Κυρίου εάν υπάρχουν δύο εργάτες και δυνατοί εργάτες. Εάν δεν υπάρχει από πίσω, αδερφοί, ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν, στηρίζουν ανθρώπους μέσα σε σπίτια, μέσα στις δουλειές, στις ανάγκες των ανθρώπων, ενδιαφερθούν. Πόσοι άνθρωποι λένε, με ξεχάσει να δεν με παίρνει κανένας τηλέφωνο. Το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό. Ένας άνθρωπος να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μου πει τι κάνω. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και εν μέρει έχουν δίκιο, αδελφοί. Εν μέρει έχουν δίκιο. Όταν δεν παίρνουμε τηλέφωνο σημαίνει, ή αν δεν έχουμε κοινωνία, σημαίνει το εξής, ότι δεν σκεφτόμαστε τα πράγματα του Θεού. Σκεφτόμαστε μόνο το μικρό κόσμο, το δικό μας. Ο Θεός θέλει να ανοίξει, αδελφοί, την καρδιά μας. Όχι να το παίζουμε πνευματικούς, ότι είμαστε πνευματικοί στον ένα και στον άλλο. Όχι από ενδιαφέρον και από αγάπη. Σ' ανάγκες του ενός και του άλλου. Είτε είναι πνευματικές, είτε είναι σαρχικές, είτε είναι ψυχολογικές, είτε είναι οτιδήποτε κι αν είναι. Άλλος λόγος είναι η εξαιτία της τεμπελιάς μπορεί ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Λέει, η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνο. Στις παροιμίες το 19-15. Και η άερος ψυχή θέλει πεινά. Μια από τις πιο σημαντικές αιτίες, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, και με αυτό θα είναι το τελευταίο όσον αφορά την ύπνωση, είναι η απογοήτευση. Και αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση του Ηλία, τύπος της αρπαγής. Στο τέλος απογοητεύτηκε ο άνθρωπος. Όχι γιατί μπορεί να έχασε κάποιο δικό του πρόσωπο, όχι γιατί χάλασε δουλειά του, όχι γιατί οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιατί θεώρησε ότι έμεινε μόνος, θεώρησε ότι τα θυσιαστήρια καταστράφηκαν, ότι οι προφήτες σφαγιάστηκαν και ότι έμεινε μόνος του. Και δεν είμαι καλύτερος εγώ από τους πατέρες μου. Τι μου μένει πλέον? Να κοιμηθώ κάτω από την άρκη του. Και πάει εκεί ο άγγελος του Κυρίου να το ξυπνήσει. Και τι του λέει? Φάει ψωμί, του έδωσε άρτο και νερό. Και είναι ένας λόγος που θέλω έτσι να τον πάρουμε βαθιά σήμερα στην καρδιά μας. Αυτό που του λέει του Ηλία ο άγγελος. Διαβάζω Α Βασιλέων 19:5. Κάτσε, λέει, κάτω από μια άρκη και επιθύμησε να πεθάνει. Λέει, αρκεί, αρκεί τώρα, λάβετε ψυχή. Και πλαγιά σας απεκοιμήθη. Υπό κάτω μια αρκένθου και ειδού άγγελος ίγκυσε αυτόν και είπε αυτόν, σηκώθητη, φάγει. Τον ξύπνησε. Και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγγείου ύδατος και έφαγε και ήπιε. Και πάλι επλαγίας. Απογοητευμένος. Απογοητευμένος γιατί δεν βλέπουμε το έργο του Κυρίου να προχωράει. Απογοητευμένος γιατί όλο είναι η κύριε και περνάει ο καιρός και τι γίνεται και πώς γίνεται. Και πού είναι η όραση που είχαμε στις αρχές της πίστης μας για τη σωτηρία των ανθρώπων? Πολλά μπορείς να βάλεις εκεί στην απογοήτευση. Και ο διάβολος θα προσπαθήσει στις τελευταίες μέρες να φέρει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Πού είναι η ενότητα? Πού είναι το ένα σώμα? Πού είναι? Ο Κύριος λέει, σε μια μέρα θα δούμε αυτό το σώμα. Θα γίνει ξαφνικά. Αυτό το σώμα θα ενωθεί. Και πιστεύω ότι θα ενωθεί εξαιτίας της πίεσης που θα δεχτεί. Αμήν. Της πίεσης που θα δεχτεί. Νομίζω ο Ρίγκαν είχε πει το εξής όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση που μαγειρευόταν από τότε. Είπε το εξής. Χρειαζόμαστε ένα εξωτερικό εχθρό ώστε να υπάρξει η παγκοσμιοποίηση και η ενότητα των εθνών. Δηλαδή εξωγήινοι, κάποιος εξωγενής παράγων, κάποιος έξω από τη γη να έρθει ώστε τελικά να μας ενώσει. Αυτό έχει ισχύει και σε εμάς. Στο εξής, ότι καθώς θα δει η Εκκλησία, η Παγκόσμια Εκκλησία, την πίεση του εχθρού, θα αφήσει ο κάθε ένας, ο κάθε δόγμα, το κάθε μια αναγεννημένη κίνηση που υπάρχει στο πρόσωπο της γης, το μικρό κόσμο του, και θα κοιτάξει το σώμα του Κυρίου να ενωθεί, να αντισταθεί σε όλο αυτό που έρχεται. Αμήν.
2: Θα το δούμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και η ενότητα του Πνεύματος θα έρθει και μετά θα έρθει και η ενότητα της πίστης, αφού οι εκκλησίες θα έχουν ταπεινωθεί, οι ηγέτες θα έχουν ταπεινωθεί, ώστε τελικά, αδελφοί, να είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου και του ονόματός του. Αμήν. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να συμβεί με άλλο τρόπο. Εκτός και ο Κύριος έχει κάποιους άλλους. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο λόγος που είναι για μας σήμερα είναι ο εξής. Στην Α Βασιλιών στο 19:7 έφαγε και πάλι κοιμήθηκε. Πήγε να ξαπλώσει. Και λέει, και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ίγγισε αυτόν και είπε, σηκώθητη, φάγε, διότι είναι πολύ η οδός από σου. Και αυτό σου λέει ο Κύριος σήμερα, σήκω, αφυπνήσου, φάε το Λόγο του Θεού, πιέσ' το Πνεύμα του Θεού, γιατί υπάρχει δρόμος μπροστά. Δεν θα φύγουμε επειδή να ξεφύγουμε από τον Αντίχριστο. Δεν θα φύγει έτσι η Εκκλησία, θα φύγει νικηφόρα η Εκκλησία. Και έχουμε δουλειά. Είμαστε έτοιμοι για τις τελευταίες μέρες, είμαστε έτοιμοι για το θερισμό, είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Έχουμε τα χαρίσματα του Θεού. Σε προσωπικό επίπεδο λέω. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το σύνολο και να λέμε, α, δεν είναι καλά, δεν είναι κι εγώ. Είσαι έτοιμος. Δεν ξέρουμε ο Κύριος πού θα μας χρησιμοποιήσει και πού θα μας αποστείλει. Τον καθένα από εμάς. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε εδώ 40 χρόνια, θα είμαστε άλλα 40 έτσι. Είσαι έτοιμος. Πρέπει να ετοιμαστείς. Η αφύπνιση του Κυρίου είναι η συνειδητοποίηση του πόθου του Κυρίου, αδελφού, που θέλει να σώσει. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένα εργαλείο στα χέρια του. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μπορεί να έχεις τις δικαιολογίες. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά όμως. Αμήν. Υπάρχει γιατριά για κάθε μια πληγή. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θεραπείας, αδελφοί. Αν έχεις πληγωθεί, αν έχεις απογοητευτεί, ό,τι και αν έχει γίνει. Αν έχεις απιστία, ο Κύριος είναι εδώ. Είναι εδώ για να γιατρέψει την κάθε πνευματική ασθένεια. Αρκεί να ακούσεις τη φωνή του Αγγέλου, τη φωνή του Κυρίου που σου λέει, σήκω. Αμήν. Σήκω. Είναι ώρα. Είναι η ώρα, είναι οι τελευταίες μέρες και περιμένει ο Κύριος να σηκωθεί η Εκκλησία του. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μέσα στη Βαβυλώνα δεν θα αφυπνιστούν σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει αφύπνιση για αυτούς, γιατί ο Θεός θα το επιτρέψει να ζουν στην ύπνωση. Διαβάζω στον Ιερεμία στο 51:39. Μιλάει για τους Βαβυλώνιους. Για τη φυσική Βαβυλώνα, αλλά και για την πνευματική Βαβυλώνα. Θέλω κάνει αυτούς να θερμανθώσει εν τες συμποσίες αυτό. Στα συμποσία του. Ω, τι καλά που περνάμε. Θυμάστε πως έπεσε η Βαβυλώνα. Και θέλω μεθύσει αυτούς. Για να ευθυμίσωση και να υπνώσωση ύπνων αιώνιων και να μην εξυπνήσωση λέγει Κύριος. Θα τους μεθύσει. Και θα κοιμηθούν αιώνια. Θα κοιμηθούν αιώνια. Θέλω καταβάζει αυτούς ως αρνία η σφαγή, ως κρυούς μετατράβων. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Δεν υπάρχει αφύπνιση σε αυτούς. Υπάρχει όμως αφύπνιση στην πραγματική εκκλησία του Κυρίου. Ισαΐας 61 έως 5. Και με αυτό θέλω να τελειώσω. Ακούστε τι λέει για τη Σιώνα, την εκκλησία. Για τις τελευταίες μέρες. Η πρώτη λέξη που χρησιμοποιεί είναι σηκώθητη. Φωτίζου. Διότι το φως σου ήλθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτηλεψες. 60 πρώτο εδάφιο. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος στα έθνη. Συμβαίνει σήμερα. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλω σε ελθεί στο φως σου και η βασιλής εις τη λάμψη της ανατολής σου.
1: όμως σήκω. Ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και οι δε πάντες ούτε συναθρίζονται έρχονται προς σένα. Οι ίσου θέλουν συελθεί μακρόθεν και οι χιγατέρες σου θέλουν συστραφεί στα πλευρά σου. Τότε θέλεις ειδή και χαρή και η καρδιά σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης, όλες αυτές τις ψυχές, τα έθνη, οι λαοί, θέλει στραφή προς σε και οι δυνάμεις των εθνών θέλουν συελθεί προς σε. Αδελφοί, αυτό θα συμβεί σε εμάς. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε το φρόνημα της Βαβυλώνης. Θέλει ο Κύριος να έχουμε το φρόνημα της Σιών. Αμήν. Και να είμαστε άνθρωποι συνειδητοποιημένοι. Δηλαδή, συνειδητοποιημένα να έρχεσαι εδώ. Συνειδητοποιημένα να ξέρεις ότι είναι εδώ ο οίκος του Κυρίου. Συνειδητοποιημένα να ψάλλεις. Όχι να διασκεδάζεις, ούτε απλά να ακούς ωραίους ύμνους. Να λατρεύεις, να υψώνεις. Συνειδητοποιημένα να προσεύχεσαι. Συνειδητοποιημένα να ακούς το λόγο του Θεού. Συνειδητοποιημένα να παίρνεις αποφάσεις. Αμήν. Αποφάσεις που θα ορίσουν όλη την αιωνιότητά σου, αλλά και θα επηρεάσουν όλο τον κύκλο που έχεις μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους αρφή και να μας σηκώσει. Αμήν. Ο Κύριος έχει τη δικιά του walk ατζέντα. Αν θες να συμμετέχεις σε αυτήν, είσαι ευπρόσδεκτος. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση. Εάν μείνω έτσι και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 23ο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα τελευταία λόγια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είπε «Και ο άνδρας που ανεβάστηκε ψηλά, ο χρησμένος του Θεού και ο γλυκός ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε «Το πνεύμα του Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος του ήρθε επάνω στη γλώσσα μου. Ο Θεός του Ισραήλ μου είπε, ο βράχος του Ισραήλ μίλησε και είπε «Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, ας είναι δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού. Και θα είναι σαν το φως του πρωινού, όταν ανατέλει ο ήλιος, ενός ανέφελου πρωινού, σαν το χορτάρι από τη γη, σαν από τη λάμψη εκείνη που βγαίνει από τη βροχή. Αν και η οικογένειά μου δεν είναι τέτοια μπροστά στο Θεό, όμως αιώνια διαθήκη έκανε μαζί μου, διαταγμένη σε όλα τα σημεία και σίγουρη. Γι' αυτό αυτή είναι ολόκληρη η σωτηρία μου και ολόκληρη η επιθυμία, αν και δεν έκανε να βλαστήσει. Και οι παράνομοι, όλοι αυτοί θα είναι σαν αγκάθια βγαλμένα έξω, επειδή δεν πιάνονται με τα χέρια. Και όποιος τα αγγίξει, πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδερο και με ξύλο λόγχης. Και θα κατακαούν με φωτιά στον ίδιο τόπο». Αυτά είναι τα ονόματα των ισχυρών που είχε ο Δαβίδ. Ο Ιωσεύ Βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος από τους τρεις. Αυτός ήταν ο Αδινό, ο Ασονέος, που θανάτωσε 800 σε μία μάχη. Κι ύστερα από αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Δωδό, γιου του Αχοχή, ένας από τους τρεις ισχυρούς μαζί με τον Δαβίδ, όταν ονείδησαν τους Φιλιστέους, εκείνους που ήσαν συγκεντρωμένοι σε μάχη, και οι άνδρες Ισραήλ τραβήχτηκαν. Αυτός, αφού σηκώθηκε, πάταξε τους Φιλιστέους, μέχρι ότου το χέρι του απέκαμε και το χέρι του κόλλησε στη μάχαιρα. Και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία εκείνη την ημέρα και ο λαός γύρισε πίσω από αυτόν μονάχα για να αλαφυραγωγήσει. Και ύστερα από αυτόν, ο Σαμά, ο γιος του Αγέ, ο Αραρίτης. Και οι μεν Φιλιστέοι είχαν συγκεντρωθεί σε σώμα, όπου ήταν ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο με φακή. Και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλιστέους. Αυτός, όμως, στυλώθηκε στο μέσον του χωραφιού και το υπερασπίστηκε και πάταξε τους Φιλιστέους και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία. Κατέβηκαν ακόμα 3 από τους 30 αρχηγούς και ήρθαν στο Δαβίδ σε εποχή θερισμού στην σπηλιά Οδολάμ και το στρατόπεδο των Φιλιστέων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα και η φρουρά των Φιλιστέων τότε ήταν στη Βιθλεέμ. Και ο Δαβίδ επιπόθησε νερό και είπε «Ποιος να μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι της Βιθλεέμ που είναι κοντά στην πύλη?» Και οι 3 ισχυροί διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων και άντλησαν νερό από το πηγάδι της Βιθλεέμ που είναι στην πύλη και αφού πήραν το έφεραν στο Δαβίδ. Δεν θέλησε όμως να πιει, αλλά το έκανε σπονδύ στον Κύριο και είπε «Μη γέννητο σε μένα, Κύριε, να το κάνω αυτό. Το αίμα των ανδρών που πορεύτηκαν με κίνδυνο της ζωής τους να το πιω εγώ» και δεν θέλησε να πιει. Αυτά έκαναν οι 3 ισχυροί. Και ο Αβισέ, ο αδελφός του Ιωάβ, γιος της Ερουίας, ήταν πρώτος από τους 3. Και αυτός, σύοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, τους θανάτωσε και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους 3. Αυτός δεν στάθηκε ο ενδοξότερος από τους 3. Γι' αυτό έγινε αρχηγός τους. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους 3 πρώτους. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καυσέιλ, που έκανε πολλά άνδρα καθήματα, αυτός πάταξε τους 2 άνδρες του Μωάβ, που ήσαν σαν λιοντάρια. Αυτός ακόμα κατέβηκε και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα στο λάκκο, σε ημέρα με χιόνι. Ακόμα αυτός πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, ένα ωραίο άνδρα, και στο χέρι του Αιγυπτίου υπήρχε μια λόγχη. Εκείνος όμως κατέβηκε σε αυτόν με μια ράβδο και αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι του Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη. Αυτά έκανε ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς. Από τους 30 ήταν ο ενδοξότερος. Δεν έφτασε όμως μέχρι τους τρεις πρώτους. Και ο Δαβίδ τον έκανε επικεφαλής των δορυφόρων του. Ο Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, ήταν ανάμεσα στους 30. Και ήσαν ο Έλχαναν, ο γιος του Δωδό, από τη Βιθλέμ. Ο Σαμά, ο Αροδίτης. Ο Ελικά, ο Αροδίτης. Ο Χελής, ο Φαλτίτης. Ο Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης. Ο Αβιέζερ, ο Αναθωθήτης. Ο Μεβουνέ, ο Χουσαθήτης. Ο Σαλμών, ο Αχοχήτης. Ο Μααραή, ο Νετοφαθήτης. Ο Χελεύ, ο γιος του Βαανά, ο Νετοφαθήτης. Ο Ιταΐ, ο γιος του Ριβέ, από τη Γαβά, των γιών του Βενιαμίν. Ο Βεναΐας, ο Πυραθωνίτης. Ο Ιδαΐ, από τις Κοιλάδες Γαάς. Ο Αβί Αλβών, ο Αρβαθήτης. Ασμαβέθ, ο Βαρουμίτης. Ο Ελιαβά, ο Σαλβονίτης. Ο Ιωνάθαν, από τους γιους Ιασίν. Ο Σαμά, ο Αραρίτης. Ο Αχιάμ, ο γιος του Σαράρ, ο Αραρίτης. Ο Ελιφελέτ, ο γιος του Αασβέ, γιος του Μααχαθήτη. Ο Ελιάμ, ο γιος του Αχιτόφελ, του Γιλονέου. Ο Εζραή, ο Καρμιλίτης. Ο Φαρέ, ο Αρβίτης. Ο Ιγάλ, ο γιος του Νάθαν, από τη Σοβά. Ο Βανί, ο Γαδίτης. Ο Σελέκ, ο Αμονίτης. Ο Ναρέ, ο Βυροθέος, ο οπλοφόρος του Ιωάβ, γιου της Ερουίας. Ο Ιράς, ο Ιεθρίτης. Ο Γαρίβ, ο Ιεθρίτης. Ο Ουρίας, ο Χεταίος. Όλοι ήσαν 37. Δευτέρα Σαμουήλ, 24ο κεφάλαιο. Και εξάφθηκε ξανά η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ. Και διέγειρε το Δαβίδ εναντίον τους για να πει «Πήγαινε, απαρίθμησε τον Ισραήλ και τον Ιούδα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, τον αρχηγό του στρατού που ήταν μαζί του, «Πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, από τη Δάν μέχρι την Βυρσαβέ, και απαρίθμησε το λαό για να μάθω τον αριθμό του λαού». Και ο Ιωάβ είπε στο βασιλιά, «Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στο λαό 100 φορές από ό,τι είναι και να δουν τα μάτια του Κυρίου μου του βασιλιά. Όμως, γιατί ο Κύριος μου ο βασιλιάς επιθυμεί αυτό το πράγμα?» Ο λόγος όμως του βασιλιά υπερίσχυσε πάνω στον Ιωάβ και πάνω στους αρχηγούς του στρατού. Και βγήκε ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατού μπροστά από το βασιλιά για να απαριθμίσουν το λαό, τον Ισραήλ. Και πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην Αροήρ, στα δεξιά της πόλης, που ήταν στο μέσον της φάραγγας Γάδ, και στην Ιαζήρ. Έπειτα ήρθαν και στη Γαλάδ και στη γη Ταχτίμ Οτσί. Και ήρθαν στην Δάν Ιαάν και ολόγυρα μέχρι τη Σιδώνα. Και ήρθαν στο φρούριο της Τύρου και σε όλες τις πόλεις των Εβαίων και των Χαναναίων. Και βγήκαν προς το νότιο μέρος του Ιούδα, στη Βυρσαβέ. Και αφού περιόδευσαν ολόκληρη τη γη, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. Και ο Ιωάβ έδωσε στο βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού. Και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άνδρες δύναμης που έσερναν ρομφαία. Και οι άνδρες του Ιούδα 500.000. Και η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε, αφού είχε απαριθμίσει το λαό. Και ο Δαβίδ είπε στον Κύριο, «Αμάρτησα υπερβολικά, πράττοντας αυτό το πράγμα. Και τώρα σε παρακαλώ, Κύριε, αφαίρεσε την ανομία του δούλου σου, επειδή μωράθηκα υπερβολικά». Και όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Γάδ, τον προφήτη, που ήταν αυτός που έβλεπε για το Δαβίδ, λέγοντας «Πήγαινε και πες το Δαβίδ». Έτσι λέει ο Κύριος, «Τρία πράγματα βάζω εγώ μπροστά σε σένα. Διάλεξε για τον εαυτό σου ένα από αυτά και θα σου το κάνω». Ήρθε λοιπόν ο Γάλ στο Δαβίδ και του ανήγγειλε και του είπε «Θέλεις να έρθουν επάνω σου 7 χρόνια πείνας επάνω στη γη σου ή 3 μήνες να φεύγεις μπροστά από τους εχθρούς σου και να σε καταδιώκουν ή 3 ημέρες να υπάρχει θανατικό στη γη σου». Τώρα σκέψου και δες ποια απάντηση θα φέρω σε αυτόν που με έστειλε. Και ο Δαβίδ είπε στο Γάδ «Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή είναι πολύ η ικτυρμή του. Σε χέρι όμως ανθρώπου ας μην πέσω». Έστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικό επάνω στον Ισραήλ από το πρωί μέχρι το διορισμένο καιρό. Και πέθαναν από το λαό, από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, 70.000 άνδρες. Και όταν ο άγγελος άπλωσε το χέρι του ενάντια στην Ιερουσαλήμ για να την καταστρέψει, ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό και είπε στον άγγελο που έκανε τη φθορά μέσα στο λαό «Αρκεί ήδη, απόσυρε το χέρι σου». Και ο άγγελος του Κυρίου ήταν κοντά στο αλώνι του Ορνά, του Ιεβουσαίου. Και ο Δαβίδ μίλησε στον Κύριο όταν είδε τον άγγελο, εκείνον που θανάτωνε το λαό, και είπε «Να, εγώ αμάρτησα και εγώ ανόμησα. Αυτά όμως τα πρόβατα τι έκαναν? Εναντίον μου, λοιπόν, ας είναι το χέρι σου και εναντίον της οικογένειας του πατέρα μου». Και ο Γάδ ήρθε εκείνη την ημέρα στο Δαβίδ και του είπε «Ανέβα, στήσε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο μέσα στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου». Και ο Δαβίδ ανέβηκε σύμφωνα με το λόγο του Γάδ, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Και ο Ορνά σήκωσε το βλέμμα του και είδε το βασιλιά και τους δούλους του να έρχονται σε αυτόν. Και ο Ορνά βγήκε και προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και ο Ορνά είπε «Γιατί ήρθε ο Κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του?» Και ο Δαβίδ είπε «Για να αγοράσω από σένα το αλώνι, ώστε να οικοδομήσω ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και να σταματήσει η πληγή από το λαό». Και ο Ορνά είπε στο Δαβίδ «Ας πάρει ο Κύριος μου ο βασιλιάς και ας προσφέρει σε θυσία ό,τι φαίνεται αρεστό στα μάτια του. Να, τα βόδια για ολοκαύτωμα και τα αλωνικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοδιών για ξύλα». Ο Ορνά τα έδωσε όλα, σαν βασιλιάς σε βασιλιά. Και ο Ορνά είπε στο βασιλιά «Ο Κύριος ο Θεός σου ήθε να ευαρεστηθεί σε σένα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ορνά «Όχι, αλλά θα το αγοράσω με αντιπληρωμή οπωσδήποτε, επειδή δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα στον Κύριο το Θεό μου δωρεάν». Και ο Δαβίδ αγόρασε το αλώνι και τα βόδια για 50 σίκλους ασίμι. Και ο Δαβίδ οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές. Και ο Κύριος εξηλώθηκε προς τη γη και η πληγή σταμάτησε από τον Ισραήλ. Ιερεμίας 28 κεφάλαιο. Και κατά τον ίδιο χρόνο, στην αρχή της βασιλείας του Σεδεκία, βασιλιά του Ιούδα, στον 4ο χρόνο, στον 5ο μήνα, ο Ανανίας ο γιος του Αζόρ, ο προφήτης, που ήταν από τη Γαβαών, μου μίλησε στον οίκο του Κυρίου, μπροστά στους ιερείς και σε ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Έτσι είπε ο Κύριος το δυνάμεον, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας «Σύντριψα το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας. Μέσα στο διάστημα 2 ολόκληρων χρόνων θα επαναφέρω σε αυτό τον τόπο όλα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, που από τούτο τον τόπο πήρε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και τα έφερε στη Βαβυλώνα. Και σε τούτο τον τόπο, λέει ο Κύριος, θα επαναφέρω τον Ιεχονία, το γιο του Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και όλους τους εχμαλώτους του Ιούδα που φέρθηκαν στη Βαβυλώνα, επειδή θα συντρίψω το ζυγό του βασιλιά της Βαβυλώνας». και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στον προφήτη Ανανία μπροστά στους ιερείς και μπροστά σε ολόκληρο το λαό που παραστεκόταν στον οίκο του Κυρίου. Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε «Αμήν, ο Κύριος να κάνει έτσι. Ο Κύριος να εκπληρώσει τους λόγους σου που εσύ προφήτευσες, να επαναφέρει από τη Βαβυλώνα σε τούτον τον τόπο τα σκεύη του οίκου του Κυρίου και κάθε τι που εχμαλωτίστηκε. Όμως, άκουσε τώρα τούτο το λόγο που εγώ μιλάω στα αυτιά σου και στα αυτιά ολόκληρου του λαού. Οι προφήτες που στάθηκαν πριν από μένα και πριν από σένα, από παλιά, προφήτευσαν και ενάντια σε πολλούς τόπους και ενάντια σε μεγάλους βασιλιάδες για πόλεμο και για κακά και για μεταδοτική αρρώστια. Ο προφήτης που προφητεύει για ειρήνη, όταν εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη, τότε θα γνωριστεί ο προφήτης ότι αληθινά τον απέστειλε ο Κύριος». Τότε ο Ανανίας, ο προφήτης, πήρε το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία και τον έσπασε. Και ο Ανανίας μίλησε μπροστά σε ολόκληρο το λαό λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, σύμφωνα με αυτό τον τρόπο θα συντρίψω το ζυγό του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, από τον τράχυλο όλων των εθνών στο διάστημα 2 ολόκληρων χρόνων». Και ο Ιερεμίας πήγε στο δρόμο του. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο προφήτης Ανανίας είχε συντρίψει το ζυγό από τον τράχυλο του προφήτη Ιερεμία, λέγοντας «Πήγαινε και πες στον Ανανία», λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, εσύ σύντριψες τους ξύλινους ζυγούς, αλλά αντί για αυτούς θα κάνεις σιδερένιους ζυγούς. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, σιδερένιον ζυγό έβαλα επάνω στον τράχυλο αυτών των εθνών για να δουλέψουν στον Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και σε αυτόν θα δουλέψουν και αυτά τα θηρία του χωραφιού τα έδωσα σε αυτόν». Τότε ο προφήτης Ιερεμίας είπε στον προφήτη Ανανία «Άκουσε τώρα, Ανανία, δεν σε έστειλε ο Κύριος, αλλά εσύ κάνεις αυτό το λαό να ελπίζει στο ψέμα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, εγώ θα σε απορρίψω από το πρόσωπο της γης. Μέσα σε αυτή τη χρονιά θα πεθάνεις, επειδή μίλησες στασιασμό ενάντια στον Κύριο». Και ο Ανανίας πέθανε μέσα σε εκείνη τη χρονιά, τον 7ο μήνα. Ιερεμίας, 29ο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα λόγια της επιστολής που ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε από την Ιερουσαλήμ στους υπόλοιπους πρεσβύτερους της Εχμαλωσίας και στους ιερείς και στους προφήτες και σε ολόκληρο το λαό που ο Ναβουχοδονόσορας έφερε εχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Αφού ο Ιεοχονίας, ο βασιλιάς και η βασίλισσα και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι χαλκουργοί βγήκαν από την Ιερουσαλήμ, κάτω από την επιτήρηση του Ελασά, γιου του Σαφάν και του Γεμαρία, γιου του Χελκία, που ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, έστειλε στη Βαβυλώνα, στο Ναβουχοδονόσορα, στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ έκανα να φερθούν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Χτίστε σπίτια και κατοικήστε, και φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους. Πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες, και πάρτε γυναίκες για τους γιους σας και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες και αυξηθείτε εκεί και μη λιγοστέψετε. Και ζητήστε την ειρήνη της πόλης όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε για αυτή στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον, ο Θεός του Ισραήλ, ας μη σας απατούν οι προφήτες σας, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά σας και οι μάντοι σας, και μη ακούτε τα όνειρά σας που εσείς ονειρεύεστε. Επειδή προφητεύουν σε σας με ψέματα στο όνομά μου, εγώ δεν τους απέστειλα, λέει ο Κύριος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ότι αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ και θα εκτελέσω σε εσάς τον αγαθό μου λόγο να σας επαναφέρω σε τούτο το τόπο. Επειδή «Εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας», λέει ο Κύριος. «Βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Τότε θα κράξετε σε μένα και θα πάτε να προσευχηθείτε σε μένα και θα σας εισακούσω. Και θα με ζητήσετε και θα με βρείτε όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Και θα βρεθώ από σας», λέει ο Κύριος, «και θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας και θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη και από όλους τους τόπους όπου σας είχα διώξει», λέει ο Κύριος. «Και θα σας επαναφέρω στον τόπο από όπου σας είχα κάνει να φερθείτε αιχμάλωτοι. Επειδή είπατε, ο Κύριος σήκωσε σε εμάς προφήτες στη Βαβυλώνα, γνωρίστε ότι έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά που κάθεται πάνω στον θρόνο του Δαβίδ και για ολόκληρο το λαό που κατοικεί μέσα σε αυτή την πόλη και για τους αδελφούς σας που δεν είχαν βγει μαζί σας σε αιχμαλωσία. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, θα αποστείλω επάνω τους τη μάχαιρα, την πείνα και τη μεταδοτική αρρώστια και θα τους κάνω σαν τα αχρία σίκα που εξαιτίας της αχριότητας δεν τρώγονται. Και θα τους καταδιώξω με μάχαιρα, με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συρριγμός και όνειδος σε όλα τα έθνη όπου τους είχα διώξει. Επειδή δεν άκουσαν τα λόγια μου, λέει ο Κύριος, που τους έστειλα με τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος πρωί και αποστέλλοντας. Και δεν υπακούσατε, λέει ο Κύριος. Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου όλοι εσείς που εχμαλωτιστήκατε, τους οποίους έστειλα από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ για τον Αχάβ, το γιο του Κολαΐα, και για τον Σεδεκία, το γιο του Μαασία, που προφητεύουν σε εσάς ψέματα στο όνομά μου. Δέστε, θα τους παραδώσω στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και θα τους πατάξει μπροστά σας. Και από αυτούς θα πάρουν κατάρα σε όλους τους εχμαλώτους του Ιούδα, που είναι στη Βαβυλώνα, λέγοντας «Ο Κύριος να σε κάνει σαν τον Σεδεκία και σαν τον Αχάβ, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έψησε μέσα σε φωτιά. Επειδή έπραξαν αφροσύνη στον Ισραήλ και μίχευαν τις γυναίκες των πλησίων τους και μιλούσαν αναλυθή λόγια στο όνομά μου που δεν είχα προστάξει σε αυτούς. Και εγώ ξέρω και είμαι μάρτυρας», λέει ο Κύριος. Και στον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη θα μιλήσεις λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον ο Θεός του Ισραήλ», λέγοντας «Επειδή εσύ έστειλες επιστολές στο όνομά σου σε ολόκληρο το λαό που είναι στην Ιερουσαλήμ και στο Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, και σε όλους τους ιερείς λέγοντας «Ο Κύριος σε έκανε ιερέα αντί για τον ιερέα Ιωδαέ, για να είστε επιστάτες στον οίκο του Κυρίου επάνω σε κάθε άνθρωπο που μένετε και προφητεύει, για να τον βάλει σε φυλακή και σε δεσμά. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν έλεγξες τον Ιερεμία αυτόν από την Αναθώθ που προφητεύει σε εσάς? Επειδή αυτός γι' αυτό έστειλε σε εσάς στη Βαβυλώνα λέγοντας «Η αιχμαλωσία αυτή είναι μακρινή, κτίστε σπίτια και κατοικήστε, φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους». Και ο ιερέας Σοφωνίας διάβασε αυτή την επιστολή σε επίκοο του προφήτη Ιερεμία. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας «Στείλε σε όλους τους εχμαλώτους λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος για τον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη, επειδή ο Σεμαΐας επροφήτευσε σε εσάς και εγώ δεν τον απέστειλα και σας έκανε να ελπίζετε σε ψέμα, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, θα επισκεφθώ τον Σεμαΐα τον Νεελαμίτη και το σπέρμα του. Αυτός δεν θα έχει άνθρωπο που να κατοικεί ανάμεσα σε αυτό το λαό, ούτε θα δει το καλό που εγώ θα κάνω στο λαό μου», λέει ο Κύριος, «επειδή μίλησε στασιασμό ενάντια στον Κύριο».
2: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10. Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητας, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται προσφέροντας τις ίδιες θυσίες. Αλλιώτικα, αυτές θα είχαν πάψει να προσφέρονται. Γιατί αν είχαν μία φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμία συνέστηση των αμαρτιών τους. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών, γιατί το αίμα των ταύρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στο Θεό «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών». Τότε είπα «Να με, Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο». Αφού είπε πρώτα «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές» και «Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών», που προσφέρονται σύμφωνα με τις διαδάξεις του νόμου, ύστερα είπε «Να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μας μία θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού και από τότε περιμένει ωσότου υποταχτούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μια μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ στην αρχή λέει «Η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στο μυαλό τους». Στη συνέχεια προσθέτει «και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους». Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Αφού λοιπόν, αδερφοί μου, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή, αυτόν που μας εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του, και αφού έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλο, παροτρύνοντας τον από αγάπη και στα καλά έργα. Ας μη εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το Μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης, με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα που του δώρισε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε εμένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω». Και το άλλο «Ο Κύριος θα κρίνει το λαό του». Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι από εσάς συμπαραστέκοσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με τους φυλακισμένους και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας, που θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα, γιατί χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέει η Γραφή, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιος λαός μου θα ζει όταν εμπιστεύεται σε μένα. Αν κάποιος όμως χάσει το θάρρος του, δυσαρεστούμε με αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από αυτούς που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ξέρετε, αδερφοί, ότι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τραβιούνται προς τα πίσω, να τους αρέσει η ξεκούραση, δηλαδή. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα. Όλο αυτό το οποίο έζησαν αυτοί πνευματικά είναι κάτι παράλληλο με αυτό το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ήμασταν στην αιχμαλωσία, μέσα στην Βαβυλώνα, κάτω από τον Ναβουχοδονόσορα, που συμβολίζει το διάβολο, και ο Κύριος έστειλε τον ποιμένα του, λέει, να μας ελευθερώσει. Και δίνεται εντολή και σηκώνονται οι πρώτοι Ιουδαίοι, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω με τον Έσδρα, για να οικοδομήσουν το ναό, να χτίσουν τα τείχη, να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και μας λέει η ιστορία ότι ο Κύρος, ο οποίος εξέδωσε το διάταγμα, βασίλεψε 15 χρόνια. Μόλις αλλάζει ο βασιλιάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανοικοδόμηση, στρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί ο σύμμικτος λαός που είχαν έρθει, γιατί οι βασιλιάδες τότε όταν έπαιρναν μια πόλη, μια χώρα, τι έκαναν? Έπαιρναν τους εκεί πολίτες, τους σκορπούσαν στα έθνη που είχαν κυριεύσει και έφεραν άλλους εκεί ώστε να χαλάσει ταυτότητα και να μην μπορεί να έχει κανείς μια πατρίδα για την οποία θα μπορεί να εξεγερθεί, να πολεμήσει για να αποκατασταθεί ο τόπος του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω, τι έκαναν? Έγραψαν μια επιστολή στον βασιλιά τότε της Μεδοπερσίας και την έστειλαν την επιστολή και λένε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι οικοδομούν και εσύ ψάξε να βρεις μέσα στα αρχεία των βασιλέων ότι η πόλη αυτή ανέκαθεν ήταν πόλη αποστάτης, η οποία κυρίευε τους εχθρούς της, κατάστρεφε και δεν πειθαρχούσε σε κανένα από τους άλλους βασιλιάδες. Και ο βασιλιάς, βέβαια, ο οποίος διάβασε, έψαξε, είδε ότι έτσι ήταν τα πράγματα, διέταξε να σταματήσει η ανοικοδόμηση. Βλέπεις, μόλις κάνεις την απόφαση να ζήσεις για τον Κύριο, να κάνεις το θέλημά του, ο διάβολος αμέσως θα σηκώσει εχθρούς. Θα σηκώσει οτιδήποτε μπορεί, είτε είναι μέσα από την οικογένειά σου, και το λέει αυτό. Θυμάστε, το διαβάσαμε στον προφήτη Μιχαία και το λέει ο Κύριος, οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού. Θα σηκώσει ανθρώπους, θα σηκώσει δαίμονες, θα σηκωθεί κόλαση από το να σε σταματήσει να οικοδομείς. Και τι έκαναν οι Ιουδαίοι, σταμάτησαν? Τι λέτε έκαναν? Σταμάτησαν. Σταμάτησαν να οικοδομούν, σταμάτησαν να χτίζουν. Και θα πει κανείς, εντάξει, ένας βασιλιάς ήταν κοσμοκράτορας και είπε της εποχής εκείνης τέρμα και έπρεπε να υπακούσουν. Έπρεπε, λέτε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους τους βασιλιάδες ή τους κοσμοκράτορες? Ο Κύριος. Και σηκώνει ο Κύριος προφήτες. Σηκώνει τον Αγκαίο, σηκώνει τον Ζαχαρία, οι οποίοι πάνε και προφητεύουν και τους λένε συνεχίστε να οικοδομείτε. Και μάλιστα ο Αγκαίος, ο προφήτης, άμα διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Αγκαίου, τι τους είπε? Οικοδομείτε τους οίκους σας και αφήσετε τον οίκο του Κυρίου έρημο. Που σημαίνει ότι για ποιο λόγο σταμάτησαν να χτίζουν? Να ήταν μόνο το ότι εξήλθε η διαταγή του βασιλιά, αλλά ήταν ότι τους άρεσε να κάτσουν στο σπίτι τους, να κάνουν τα δικά τους, να ησυχάσουν. Χριστιανοί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο χρόνος φεύγει. Και ξέρετε, κάθε φορά που ο Ισραήλ σταματούσε να χτίζει, ο Θεός σταματούσε το ρολόι. το προφητικό ρολόι του Θεού σταματούσε. Και αυτό είναι για μας σήμερα, γιατί όταν σταματούμε να είμαστε εκεί που ο Θεός μας θέλει να είμαστε, είναι σαν να σταματάει ο Θεός το ρολόι της ευλογίας επάνω μας. Την εκπλήρωση των ευλογιών, των υποσχέσεων. Για ποιο λόγο λέτε? Γιατί υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι εκεί πέρα, και υπάρχει ένας κατήγορος, ο οποίος κατηγορεί μέρα νύχτα και στέκεται στο θρόνο του Θεού μπροστά, όπως στάθηκε στον Ιώβ. Και τι λέει? Δεν έχεις δικαίωμα να τους ευλογήσεις, γιατί είναι έξω από τη διαθήκη σου, καθώς δεν κάνουν αυτό που τους είπες. Γιατί το να μείνει ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη σημαίνει ότι όλα αυτά που ο Θεός σε καλεί να κάνεις, πρέπει να τα κάνεις. Και τους το είπε ο Κύριος. Τα δύο αυτά χρόνια, που από το 521 μέχρι το 519, σταμάτησαν να χτίζουν. Και ο Κύριος σταμάτησε την ευλογία και το ρολόι του χρόνου για αυτούς. Ξέρετε ότι υπήρχε αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που δόθηκε με τον Δανιήλ, το έχουμε πει. Και έχει να κάνει με 70 εβδομάδες ετών. Την έχουμε μιλήσει την προφητεία. 490 χρόνια. 490 χρόνια μέχρι να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Και εκδόθηκε το διάταγμα το 536. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα? Το 536 π.Χ. μέχρι το 2024 που είμαστε τώρα είναι 2560 χρόνια. 2560 χρόνια. Δεν έχουν περάσει 490. Γιατί λέτε δεν δουλεύει όλο αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν, ο λαός της Διαθήκης σταμάτησε από το να εκπληρώνει αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να εκπληρώσει. Και το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή ο λαός αυτός, ο Ισραήλ. Το θέμα μας είναι, είμαστε εμείς. Το τι εμείς καλούμαστε να πράξουμε τώρα. Γιατί ο Θεός πάλι σηκώνει προφήτες, οι οποίοι διακηρύττουν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι η ώρα να χτιστεί ο οίκος του. Είναι η ώρα να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με ανθρώπους, με αγίους, που ο Κύριος θέλει να τους φέρει και να χτίσει τον οίκο του να είναι ένδοξος. Για να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο σπίτι του. Για να μπορεί ο Θεός να κατεβάσει πάλι τη φωτιά στο θυσιαστήριο. Να μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού να γίνονται. Και αυτά οι χτίστες τώρα είμαστε εμείς, αδελφοί. Διαβάστε λίγο την ιστορία του Έσδρα, του Νεεμία. Αμέσως μόλις οι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν κάτι, αμέσως ο εχθρός σηκώνει αντίδραση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Κύριος θέλει να στηριχτούμε σε εκείνον, να κάνουμε τη μάχη μας, να κάνουμε τον αγώνα μας και ο Θεός είναι μαζί μας. Για να τελειώσουμε. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας για να κατοικούμε στους φατνοτούς οίκους μας. Θυμάστε, την προηγούμενη φορά είπαμε την τελευταία αποστολή που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές λίγο πριν αναλυφθεί. Τι τους είπε? Πορευθέντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Πορευθέντες έχει να κάνει με πορεία, έχει να κάνει με βάδισμα, έχει να κάνει με περπάτημα. Δεν έχει να κάνει με κάθισμα, με ησυχία στους φατνοτούς οίκους, όπως έκαναν και αυτοί. Και ο Θεός τους έλεγξε, δεν τους άφησε. Και να χαιρόμαστε όταν ο Θεός μας ελέγχει, αλλά θέλει η φωνή Του να ηχήσει μέσα μας, να μπει μέσα μας, να ενωθεί με πίστη μες στην καρδιά μας, ώστε να μας σηκώσει ο Κύριος να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε, οι μέρες αυτές που έρχονται μπροστά μας θα είναι μέρες, μας τις λέει ο Λόγος του Θεού, δύσκολες. Δύσκολες. Ο Κύριος είπε ότι ζητείτε από μας να αγρυπνήσουμε στην προσευχή για να μην μας προλάβει τι πράγμα? Ο πειρασμός. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί μπορεί το πνεύμα να θέλει, αλλά η σάρκα τι κάνει, λέει, τραβάει πίσω η σάρκα. Και έρχονται μέρες μπροστά μας που θα απαιτηθεί από μας να αγρυπνήσουμε και να αγωνιστούμε στην προσευχή με όλη μας την καρδιά. Με όλο μας το είναι. Σκέφτομαι και λέω ότι κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. και να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να χτίζεται. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μαζί μας αυτόν ο οποίος είναι ο μέγας αρχιτέκτονας. Αυτόν ο οποίος έχει ορίσει το σχέδιο, το έχει δει τελειωμένο και μας έβαλε απλά να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Και μέσα σε όλες αυτές τις μέρες που έρχονται, έχουμε να περάσουμε πράγματα, αλλά μας καλεί ο Θεός να σταθούμε. Και ρωτάω, η απόφαση της καρδιάς σου το να ακολουθήσεις τον Κύριο, σε ποιο βαθμό είναι, από τι εξαρτάται? Έχεις βάλει περιορισμό? Σκέφτεσαι ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Κύριο αν τα πράγματα στραβώσουν? Αν κάτι δεν πάει καλά? Εάν χρειαστεί να μείνεις μόνος? Εάν σηκωθεί διωγμός? Εάν τα άτομα που έχεις δίπλα σου κάποια στιγμή μπορεί να μην τα έχεις? Σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αφιέρωση της καρδιάς μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο? Μιλήσουμε σήμερα λίγο από την επιστολή του Ιακώβου. Και το θέμα του Ιακώβου είναι, διαλέγεται με τις αποδείξεις της πίστης. Τις αποδείξεις της πίστης. Και σε κάθε κεφάλαιο ο Ιάκωβος έχει και ένα διαφορετικό τρόπο του πώς αποδεικνύεται η πίστη. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και σου λέει ότι η πίστη αποδεικνύεται με το να υπομείνεις τους πειρασμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι με το να δείχνεις αγαθότητα και καλοσύνη χωρίς μεροληψία. Να μην δείχνεις την καρδιά του Θεού με το να μεροληπτείς ανάλογα. Και μας λέει το παράδειγμα των φτωχών και των πλουσίων, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε καμία διάκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο μας μιλάει για την πίστη, χαρακτηριστικό κεφάλαιο. Θυμάται κανείς γιατί μιλάει το τρίτο κεφάλαιο του Ιάκωβου? Για τον έλεγχο της γλώσσας. Το πώς θα αποδείξεις την πίστη σου, καθώς ελέγχεις, μαθαίνεις να ελέγχεις τη γλώσσα σου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάει για τη θεοσέβεια που ο Θεός μας καλεί να έχουμε με πίστη σε όλα τα πράγματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο εδάφιο. Λέει ο Ιάκωβος, «Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς». Στο κείμενο, εδώ που λέει «πάσα χαρά νομίσατε», λέει «πάσα χαρά ηγήσαστε». Το «ηγήσαστε» από το τι σημαίνει, ποιο ρήμα είναι, το ρήμα «ηγούμε». «Ηγούμε», δηλαδή έχει την έννοια, όταν λέει να νομίζετε κάθε χαρά μέσα σου, σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου, αυτό σημαίνει ηγούμε, αυτό που είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου πάει μπροστά και αφήνει όλα τα υπόλοιπα να μένουν πίσω. Άρα να μην αφήνεις τίποτα άλλο μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, στα συναισθήματά σου, να σε οδηγούν, τίποτα άλλο. Και λέει ότι πρέπει να θεωρήσεις πάσα χαρά. Να πει κανείς, τι θα πει πάσα χαρά? Κάθε χαρά. Σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να έχει την πλήρη χαρά, την τέλεια χαρά. Μια χαρά η οποία δεν είναι κάτι μέσα σου που μπορεί να αναμειχτεί με στεναχώρια, με θλίψη, με πένθος, με πόνο. Εσύ μέσα σου πρέπει να έχεις κάθε χαρά. Κάθε χαρά. Και είναι αναφορά, ο Λόγος Θεού κάνει αυτή την αναφορά, μιλάει για την τέλεια χαρά που θέλει να έχουμε. Γιατί, αδερφοί, πώς μπορείς να πεις ότι εγώ θα πέφτω σε πειρασμούς και θα έχω κάθε χαρά? Πώς μπορεί να γίνει αυτό, λέτε? Ο μόνος τρόπος είναι όταν καταλάβεις το όφελος. όταν καταλάβεις το κέρδος. Γιατί όταν έχεις πίστη, υπομονή και δύναμη να ξεπεράσεις το κάθε τι, το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχεις ζωή αιώνια. Και τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο? Η αιώνια ζωή ή προσωρινή καλοζωία πάνω στη γη επάνω? Λέει ο Πέτρος στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας. Ποιο είναι το τέλος της πίστης? Η σωτηρία των ψυχών. Μας καλεί ο Κύριος και σου λέει ότι τελικά θα απολαύσεις το τέλος της πίστης. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε δεν είναι αόριστη. Βαδίζουμε σε ένα δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού να απολαύσουμε, αδερφοί. Και ο Κύριος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα. Να δούμε λίγο τι λέει στο κατά Λουκάς, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22. Λέει στους μαθητές, μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Μα πει κανείς, αλλά μπορεί κάποιος να με κατηγορεί, μπορεί κάποιος να με μισεί, να χαλάσει το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να λένε για σένα τα χειρότερα, και εσύ τι θα έχεις κάνει για να λένε για σένα τα χειρότερα? Τίποτα. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα κακό. Και ο Κύριος τι λέει στους μαθητές? Όταν σας κοροϊδέψουν, όταν... Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Όταν σας μισήσουν. Σας μισήσουν. Όταν σας αφορήσουν. Όταν σας κοροϊδέψουν και πούνε το όνομά σας ότι είναι κακό. Τι είσαστε, λέει τότε? Μακάρι. Μακάρι. Και λέει στο 23. Λέει, χαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκυρτίστε. Απέχουμε από αυτό, αδερφοί? Λέει, την ημέρα που θα σε κοροϊδέψουν, που θα σε μισήσουν εξαιτίας του Κυρίου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι μέσα στο δωμάτιό σου και να χορεύεις, και το σκύρτημα με τι έχει να κάνει? Να σκυρτάς σαν το μοσχαράκι μέσα στη φάνια, τα γεννηθεί, τα έχετε δει μόλις σταθούνε τι κάνουνε? Έτσι θέλει να σκυρτάς από χαρά. Να πει κανείς, καλά, πας καλά. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ειδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό. Επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, μας φέρνει ένα παράδειγμα και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι από το ίδιο δρόμο, από τον ίδιο δρόμο έχουμε καλεστεί να βαδίσουμε και εμείς, που βάδισαν και οι προφήτες. Οι οποίοι προφήτες, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, έζησαν μια ζωή χαρισάμενη. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είχε σπίτι? Είχε? Σε σκηνές έμενε. Λέει, ζούσε σε σκηνές και ήξερε ότι ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε και τον Ισραήλ να ζει σε σκηνές, να γιορτάζει. Γιόρταζαν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν είμαστε για αυτή

λέει, να χαίρεσαι, να χαιρετάζει, γιατί ο μισθός σου είναι πολλής. Γι' αυτό πέρασαν οι προφήτες. Και μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος για την κακοπάθεια. Κακοπάθεια. Ο Παύλος πέρασε κακοπάθεια, αδερφοί. Θα δούμε το παράδειγμά του. Κακοπάθεια. Ενώ εμείς τώρα σε ποιο βαθμό της κακοπάθειας είμαστε. Ας δει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί εδώ μας δείχνει το παράδειγμα των ανθρώπων οι οποίοι, τους οποίους ο Κύριος καλεί να ζήσουν πώς θα είναι. Και αν πάρουμε όλα τα παραδείγματα της Γραφής που ο Λόγος Θεού μας δείχνει, εντάξει, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Μπορεί να μην θέλει. Αλλά όμως αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν? Θα διωχτούν, γιατί δεν μπορείς να θέλεις να φέρεις το Χριστό, να ζήσεις το παράδειγμα του Χριστού και να περνάς ζωή χαρισάμενη. Όπως παράδειγμα πέρασε ο Ιωσήφ, ζωή χαρισάμενη. Πέρασε ζωή χαρισάμενη. Οι αδελφοί του δεν τον ήθελαν. Σε όλη τη ζωή τον, μέχρι να τον τελικά να τον πουλήσουν σαν σκλάβο, πέρασε στην κοροϊδία, στην, ήταν εναντίον του, τα αδέρφια του τον κοροϊδεύαν, ονειροπαρμένος. Όλο όνειρα βλέπει αυτός. Και τελικά τον πούλησαν σκλάβο, πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και επειδή έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και φανέρωνε τον Κύριο, τι τον φανέρωνε. Όταν στάθηκε στη γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε και ήθελε να έχει σχέση μαζί του και είπε «Μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Κακοπάθησε. Κακοπάθησε. Και κάθε φορά περνούσε στην κακοπάθεια. Ας δούμε το παράδειγμα του Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος άνθρωπος καθαρός, πεντακάθαρος ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αποφάσισε να σταθεί ακέραιος μέσα στη γενιά του, άσχετα με το τι έλεγαν οι άλλοι. Τι ήθελα να κάνω? Και οι τρεις παιδες. Θα εξέλθει διάταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τέρμα. Στην επόμενη θα εξέλθει το διάταγμα και όποιος για ένα μήνα κάνει προσευχή σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον βασιλιά, τέρμα. Τι έκαναν και οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ άνοιγε τρεις φορές τη μέρα το παράθυρό του προς την Ιερουσαλήμ όπως έκανε το πρώτερο και δόξαζε τον Κύριο μόνη του την καρδιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι τρεις παιδες έρχονται στο βασιλιά του, λένε, κοίτα να δεις, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από τη φωτιά. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου, δεν την προσκυνούμε. Κακοπάθεια. Οι προφήτες, οι Άγιοι. Οι Άγιοι. Έτσι, λέει, έπραταν στους προφήτες οι πατέρες αυτών, λέει. Αλλά όμως όλος ο λαός του Θεού μέσα σε όλες τις καταστάσεις, τι έκανε, αδερφοί? Χαιρότανε. Σκέφτεστε λίγο τους τρεις παιδες όταν τους πηγαίνανε μέσα στο καμίνι, να τους έρουν και να έχουν πιάσει τους δήμιους από τα πόδια. Μη σας παρακαλώ, μη μας πετάτε μέσα. Δεν λέει τέτοια πράγματα η ιστορία. Η ιστορία λέει ότι όταν τους Αγίους τους πετούσαν μέσα στα λιοντάρια, στη Ρώμη, έμπαιναν μέσα στις αρένες και έψαλαν. Και δόξαζαν τον Κύριο μόλις τους στην καρδιά. Όταν τους περνούσαν από τα βασανιστήρια και τους σκότωναν, ο Κύριος είχε ανοιχτά τα μάτια τους όπως το Στέφανο και έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Αμήν. Αλλά όλα αυτά δεν τα απέφυγαν. Και πώς μπορείς να μην τα αποφύγεις, πώς μπορείς να περάσεις μέσα από αυτό, ενώ να περνώντας να έχεις μέσα σου τη χαρά αυτή, θέλει να έχεις πνευματική εκτίμηση των πραγμάτων, δηλαδή να βλέπεις με τα μάτια του Θεού, ο οποίος βλέπει αυτό που είναι το αιώνιο, βλέπει το αληθινό. Δεν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Καταλαβαίνουμε. Και θέλει ο Κύριος να, στην προσευχή μας, να του ζητήσουμε, να μας δώσει να βλέπουμε τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Κάνε αυτή την προσευχή. Πες, Κύριε, δείξε μου, μάθε με να βλέπω κάθε κατάσταση, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία, όπως τη βλέπεις εσύ και όχι σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Γιατί βλέποντας αυτό όλο το οποίο φαίνεται, συνήθως ο άνθρωπος τι παθαίνει? Απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Σκεφτείτε λίγο τον Έσδρα, ο οποίος ήρθε να οικοδομήσει μόλι του την καρδιά.

0: και ξαφνικά βλέπει τον Ισραήλ να τα παρατάει. Ή αργότερα τον Νεεμία, ο οποίος επιστρέφει και βλέπει το λαό τα Σάββατα, ενώ πρέπει να αναπαύεται, όπως ο Κύριος του είπε, αυτοί να έρχονται έμποροι, να βγαίνουν να ψωνίζουν, να παίρνουν άλλες γυναίκες από άλλα έθνη. Η καρδιά τι παθαίνει μέσα. Αλλά όταν δεις ότι το έργο είναι του Κυρίου και αυτός είναι υπεύθυνος που το ξεκίνησε να το τελειώσει και τα δικά του παιδιά ο Θεός θα τα φέρει μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αυτούς που έχει προγνωρίσει, τους έχει προορίσει και τους ξέρει ο Κύριος τους δικούς του. Λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Οπότε μας καλεί ο Θεός να μάθουμε, να βλέπουμε αδερφοί με τα δικά του μάτια. Γιατί αυτά είναι τα αληθινά. Ο Θεός έτσι θέλει να βλέπεις τη ζωή σου. Ο Θεός ξέρει και μας δίνει την αλήθεια, αδερφοί. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό ο Θεός θέλει να βλέπουμε. Ναι, αλλά εκεί έγινε έτσι και μετά έγινε και έτσι. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα. Δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί ένας ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο και μπει στο νερό μέσα, τι θα πάθει? Θα πνιγεί. Αλλά εάν είσαι παιδί του Θεού όπως ο Πέτρος και μπεις μέσα στο νερό, τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις επάνω. Μπορεί ο άλλος να περνάει μια κατάσταση και να πνίγεται, αλλά εσένα όταν μπεις με πίστη μέσα στο νερό, ο Θεός θα ανοίξει τα ύδατα δεξιά και αριστερά να περάσεις από μέσα σαν δρόμο. Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δεν περιορίζεται ούτε από τις καταστάσεις, ούτε από τα προβλήματα, ούτε από τα φυσικά εμπόδια, ούτε από τα πνευματικά εμπόδια, ούτε από τίποτα. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Να τον εμπιστευτείς. Και λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί όταν περιπέσετε. Τι σημαίνει να περιπέσετε? Δηλαδή η έννοια της λέξης είναι να μπεις μέσα σε δυσκολίες χωρίς να το θέλεις. Θυμάστε όταν μας δίνει ο Κύριος την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, λέει, και άνθρωπος ο οποίος κατέβαινε, λέει, περιέπεσε σε ληστές. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εσύ το επιλέγεις. Δεν το επιλέγεις. Κανείς δεν επιλέγει να πάει να πέσει μέσα στη φωτιά. Όπως βάλουν τους τρεις παιδες. Ούτε μέσα σε λιοντάρια πεινασμένα. Δεν το επιλέγει κανείς αυτό. Αυτό λέει, όταν περιπέσετε, δηλαδή, εάν μπείτε μέσα σε καταστάσεις, πρέπει να έχεις μέσα στο νου σου και να σκέφτεσαι και να γεμίζεις με τη μεγαλύτερη χαρά. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Και λέει, σε ποικίλους πειρασμούς. Δηλαδή, οι πειρασμοί μπορεί να είναι διάφοροι. Διάφοροι. Και ο πειρασμός, λέει το λεξικό, είναι η δοκιμασία. Η ταλαιπωρία. Αλλιώς είναι το βάσανο. Το βάσανο. Οτιδήποτε μας βάζει σε δοκιμασία, είτε είναι από καλή πηγή είτε όχι, άσχετα με τα αποτελέσματα που θα φέρει, περνάς μέσα από μια δοκιμασία. Και ξέρεις ότι το αν κάτι είναι καλό, πού θα φανεί? Πού θα φανεί απόδειξη του τι έχεις μέσα σου? Στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Ότι αν είναι κάτι να φανεί, αυτό θα φανεί τι έχεις μέσα στη δοκιμασία. Και η δοκιμασία, όταν ο άνθρωπος μπαίνει και περνάει η δοκιμασία, φέρνει αυτόματα μεγαλύτερη αύξηση. Ή πρέπει να φέρει μεγαλύτερη αύξηση. Γιατί η ζωή μας είναι... Η ζωή μας κάθε μέρα έχει μια εξέλιξη, αδερφοί. Εξελισσόμαστε. Και ενδιάμεσα στη ζωή μας περνάμε από καταστάσεις προκειμένου να μάθουμε. Προκειμένου να μάθουμε. Και θέλω σήμερα γι' αυτό να μιλήσουμε, όσο προλάβουμε. Για τις δοκιμασίες. Ή αλλιώς λέει, είπαμε, ταλαιπωρίες. Ή βάσανο. Βάσανο. Βέβαια, η έννοια της λέξης δεν είναι απόλυτα σύμφωνα με αυτή που εμείς έχουμε στο νου μας. Που λέμε, τι έχεις, άσε με, έχω τα βάσανά μου. Δεν είναι αυτή η έννοια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δοκιμασίες λοιπόν έρχονται στον άνθρωπο γιατί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτός ο οποίος δεν περνάει δοκιμασίες είναι αυτός ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός. Αυτός είναι που δεν περνάει δοκιμασίες. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Έχουμε γεννηθεί, αδερφοί, μέσα σε πόλεμο, μέσα σε δυσκολία. Λέει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Λέει, αλλά ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη και η νεωσή των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι ένας αετός έχει γεννηθεί για να πετάει ψηλά, λέει ο Ιώβ, τόσο σίγουρο και ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη. Δηλαδή, δεν εννοεί ότι θα περνάμε, θα είμαστε λυπημένοι, αλλά θα περάσεις μέσα από δοκιμασία. Θα περάσεις. Και δεν είναι κάτι παράξενο. Α. Πέτρου 4.12 λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Καθαρά εδάφια. Λέει ο Πέτρος, μη σου φαίνεται παράξενο ο βασανισμός. Να σας το πω αλλιώς, αδερφοί. Να σου φαίνεται παράξενο εάν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία. Γιατί όταν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία σημαίνει ότι τα νερά είναι στάσιμα. Στάσιμα. Εάν σου λέει μην παραξενεύεσαι για το βασανισμό, το γινόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, εάν το στρέψεις αλλιώς θα πει αγαπητοί να παραξενεύεστε όταν δεν βασανίζεστε για να περνάτε από δοκιμασία. Σαν να σας συνέβαινε, λέει, κάτι παράδοξο. Σκέφτομαι, αδελφοί, τον Απόστολο Παύλο, του οποίου τη ζωή μας τη δείχνει ο Λόγος του Θεού και στις επιστολές, καθώς ο ίδιος μιλάει, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ. Και των υπόλοιπων Αγίων. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών, στη ζωή τους δεν υπήρχε κανένα παράδοξο. Κανένα παράδοξο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχώς ήταν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν περνούσανε τέτοιες καταστάσεις, τότε θα ήταν παράδοξο. Αλλά αυτοί περνούσαν τέτοιες καταστάσεις συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί λέτε? Γιατί είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού και είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα κόστους. Ανεξάρτητα κόστους. Δεν βλέπουμε τον Παύλο να ασχολείται όλη μέρα με το μιμή του. Το μιμή μου. Που βάλε εκεί στο μιμή σου καλικότριμα. Καλικότριμα. Τι είναι το καλικότριμα? Όταν το παπούτσι σου κάνει πληγή. Και ασχολείται όλη μέρα με το πρόβλημά σου. Βάλε εκεί ό,τι είναι. Ό,τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, η δουλειά σου, το αφεντικό σου, η περιουσία σου. Βάλε ό,τι θες από εκεί. Και ασχολείσαι όλη την ώρα με αυτό. Ο Παύλος με τι ασχολιόταν? Λέει, ασθενεί κάποιος από εσάς και εγώ μέσα μου δεν φλέγομαι? Λέει, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα και πέρα από όλα τα άλλα έχω και τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Όλων των εκκλησιών, και είχε πολλές ο Παύλος. Είχε πολλούς Αγίους μέσα. Χιλιάδες για τους οποίους έπρεπε να αγωνιστεί, να προσευχηθεί, να κάνει μάχη. Όπως και ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, όλοι οι Άγιοι. Αλλά είχαν ξεφύγει πλέον από το να ασχολούνται για τον εαυτό τους. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Παύλο το ότι έμεινε ελεύθερος, δεν παντρεύτηκε και ήταν όπου γης και πατρίς ο Παύλος? Τη μια ήταν στο Ισραήλ, την άλλη ήταν στη Μικρά Ασία, την άλλη ήταν στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, την άλλη ήταν στην Ιλυρία, την άλλη ήταν στην Ιταλία, πήγαινε παντού. Και μην νομίζετε ότι ήταν ευχάριστο. Δεν είχε ούτε αμάξι με πίνακα να βάζει και τους ύμνους ή τη μουσική να ακούει καθώς πηγαίνει. Δεν είχε ούτε αεροπλάνο να πάει. Ούτε είχε ασφάλεια. Δηλαδή πήγαινε στους δρόμους και δεν ήξερες όταν έβγαινες στον δρόμο να πας κάπου εάν θα πήγαινες ή αν δεν θα φτάνες. Γιατί παντού υπήρχαν ληστές. Κοιτούσαν να πάνε πάνω σε κεντρικές οδούς που ήταν ρωμαϊκοί δρόμοι, που υπήρχε όσο το δυνατό φρουρά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει σε κινδύνους ληστών. Κινδύνους. Κινδύνους από τους αδερφούς, κινδύνους από τους αδερφούς εννοεί τους Ιουδαίους, κινδύνους από τους ληστές, κινδύνους γενικώς. Δεν ήταν ευχάριστο το να ταξιδεύει, αλλά όμως μέσα κάνει την απόφαση, Κύριε, θα ζήσω για σένα όπως θέλεις να ζήσω και θα φτάσω μέχρι τέλος. Και έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Το τέλος, γι' αυτό λέει, για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τι άλλο λέει, τι άλλο, και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Και θέλει να γνωρίσει μαζί με όλα τον Κύριο, αλλά θέλει, για να τον γνωρίσει, πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα και την κοινωνία των παθημάτων. Απαραίτητα. Γι' αυτό και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν, παρόλο που έκανε ό,τι έκανε, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολύ να του λένε, και οι αδερφοί, βλέπουμε να λέει ότι, ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη και γράφει, λέει κάποιοι κηρύττουνε εξ αντιζηλίας τον Χριστό, γιατί νομίζουν ότι θα μου προσθέσουν θλίψη. Αν το κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος αδερφός ο οποίος δεν με πάει και κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και να κάνει μια μεγάλη εκκλησία. Και αυτό τι θα κάνει, θα με στεναχωρήσει εμένα. Εδώ κάνουμε αμάν να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Κάνουμε αμάν να ακουστεί η αλήθεια. Να δουν οι άνθρωποι. Κάνουμε αμάν. Αυτό λέει ο Παύλος. Νομίζουν, λέει, ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά εγώ, αφού ο Χριστός κηρύτεται, τι κάνω.
2: Χαίρομαι.
1: Μέσα στα δεσμά, φυλακισμένος, κηρύτεται ο Χριστός και ο Παύλος χαίρεται. Και αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν η χαρά του. Και είχε τους κινδύνους, είχε τις δυσκολίες, είχε τα προβλήματα, είχε όλη τη ζωή ήταν έτσι. Αλλά τι έβλεπε. Έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το τέλος πρέπει απαραίτητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθείς. Και βλέπουμε ότι τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο. Τι τον ενδιέφερε? Τέλος. Τον Κύριό μας δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο, τον Ιησού. Τι τον ενδιέφερε? Το τέλος. Λέει, έβλεπε με χαρά. Έβλεπε με χαρά όλο αυτό το οποίο θα κέρδιζε. Που ήτανε, πέρα από όλους εμάς, η αιώνια δόξα. Ο θρόνος. Διαβάσουμε κατά Ιωάννη 16:33. Να δούμε ο Κύριος τι είπε στους μαθητές. Λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή. Πού θα τη βρεις την ειρήνη? Βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν ειρήνη. Ψάχνουν. Και ιδιαίτερα ψάχνουν να βρουν ειρήνη μέσα τους. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του τι γίνεται συνέχεια? Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και κάποια στιγμή σε σκεπάζουν τα νερά και κρούβεσαι. Και ψάχνεις να βρεις πού να πιαστείς, τι να κάνεις. Ο Κύριος λέει, σας τα λέω αυτά που σας λέω. Για να έχετε ειρήνη εν εμή. Δηλαδή, αν θες να βρεις ειρήνη, πού θα τη βρεις? Στον Κύριο μέσα θα τη βρεις. Δεν θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού, βάλε ό,τι θες δίπλα. Και λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θαρσείτε. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Σαν να σου λέει, κοίτα, εάν μείνεις μέσα σε μένα και εσύ, όπως εγώ, τι θα κάνεις? Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και ενώ, εάν θες να έχεις ειρήνη μέσα σε μένα, γιατί στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη. Θα έχετε θλίψη. Ένα παράξενο πράγμα, αδερφοί. Τα λέει όλα αυτά ο Κύριος στους μαθητές. Οι μαθητές τι του έλεγαν του Κυρίου όλη την ώρα? Θυμάστε τι του είπε ο Πέτρος. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, όταν όλοι αυτοί που ήταν μαζί του σκανδαλίστηκαν. Μαθητές, λέει, ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και ο Κύριος τους λέει, πώς θέλετε κι εσείς να φύγετε? Ο Πέτρος τι είπε? Πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Δηλαδή, Κύριε, μας λες ότι θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Θα σας διώξουν. θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νε μου, πάντα κακό λόγο. Τιδήποτε υπάρχει θα το πούν. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί παθαίνετε για το όνομά μου. Και λέει ο Πέτρος τον Κύριο, Κύριε, αυτοί οι λόγοι που μας λες είναι λόγοι αιώνιας ζωής. Λόγοι αιώνιας ζωής. Δηλαδή αυτοί οι λόγοι, όταν τους πάρεις, τους πιστέψεις και τους ζήσεις, θα σε φτάσουν μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του Θεού. Οι μαθητές, μόλις ο Κύριος αναλήφθηκε, βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησαν να κηρύττουν, ποιο ήταν το πρώτο που τους έκανα, τους έπιασαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έφεραν μέσα στα δικαστήριά τους. Τους έδιραν, λέει, και τους απέλυσαν και τους διέταξαν να μην μιλάνε πλέον σε αυτό το όνομα. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αφού μου είπανε να μην μιλάω, δεν θα μιλάω. Έτσι είπαν. Βγήκαν έξω, λέει. Και χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αξιώθηκαν να πάθουν. Φοβερή κατάσταση, ε. Να σκέφτεσαι, Κύριε, αξίωσέ με να πάθω. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε πάει, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε πολλές φορές να αποφύγουμε τους πειρασμούς. Θα δούμε ήδη πειρασμών που ο Κύριος θέλει να τους αποφεύγουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Είναι μια μόνιμη προσευχή. Να παρέλθει το ποτήριο, να παρέλθει η δυσκολία. Αλλά βλέπεις, δεν γίνεται. Γιατί ξέρεις ότι στη σάρκα μέσα δεν κατοικεί αγαθό συνήθως. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε? Λέει στους κριτές, το δεύτερο κεφάλαιο στο 23. Λέει, και άφηκε Κύριος τα έθνη τα αυτά χωρίς να διώξει ταχαίως αυτά. Όλα αυτά τα έθνη που ήταν μέσα στη γη Χαναάν, ο Κύριος δεν τα διώξε. Τους άφησε. Για ποιο λόγο? Λέει, χωρίς να τα διώξει ταχαίως, ούτε τα παρέδωσε στη χείρα του Ιησού, στον Ιησού του Ναβί. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στους κριτές, λέει, και αυτά ήταν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών. Για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Δηλαδή, όταν περνάς μέσα από μια δυσκολία, ο Θεός τι κάνει? Βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει την καρδιά σου να δεις. Θα υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου? Πολλές φορές συμβαίνει για μένα είναι παράλογο πράγμα. Έρχεται μια δυσκολία στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι κάνει? Τον χάνεις μια στιγμή, εξαφανίζεται από την εκκλησία και λες, αναρωτιέσαι και λες, μα ο τάδε τι κάνει? Δεν είναι καλά. Ωραία. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, πού πρέπει να πάει? Όταν δεν είναι καλά κάποιος από τον κόσμο, πάει στο γιατρό. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει, όταν δεν είναι καλά ο άνθρωπος, τι να κάνει? Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Γιατί τότε μόνο μπορείς να πεις, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί έχω μάθει μέσα στη δυσκολία και περισσότερο να είμαι με τον Κύριο. Θυμάμαι μια περίοδο που είχα περάσει μια δυσκολία στη ζωή μου πριν από 34 χρόνια. Ήμουνα, ξέρετε που ήμουνα, μέρα νύχτα είχα το κλειδί της εκκλησίας και ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν. Γιατί ήξερα ότι μόλις σηκωθώ από τα γόνατα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ενώ στην εκκλησία ήμουν ασφαλής. Στον Κύριο, στην προσευχή, στη συνάθρηση με τους αδερφούς. Εκεί μπορούσα να νικήσω. Οπότε, όταν τα πράγματα δεν είναι καλά, σε παρακαλώ. Βάλε την καρδιά σου να πάει κόντρα στην καρδιά σου και έλα να είσαι μαζί με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού. Και όταν όλα είναι καλά και ευλογημένα, βάλε την καρδιά σου, να βάλει την καρδιά σου να είσαι με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού συνέχεια. Αμήν. Είσαι ασφαλής. Αμήν. ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο. Ματθαίος κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει «Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλίθι». Λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, 3 κεφάλαιο, 5 εδάφιο, οι οποίοι περνούσαν πολλούς διωγμούς. Περνούσαν πολλούς διωγμούς και λέει «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έστειλα να μάθω την πίστη σας». Μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει και ο κόπος μας αποβεί εις μάτι. Υπάρχει κάποιος που πειράζει. Και ο λόγος του ονομάζει το διάβολο, πώς τον ονομάζει? Ο πειράζον. Και θέλει να έρθει να πειράξει. Ήρθε εναντίον του Ισραήλ, λέει, στα Άλφα Χρονικών και παρακίνησε το Δαβίδ να παριθμίσει το λαό. Ο διάβολος. Ο πειράζον. Και μπορεί να έρχεται, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Όπως οδήγησε τον Χριστό, αν διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε το Ματθαίο, Δέλτα 1. Λέει, τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Ποιος οδήγησε τον Χριστό στην έρημο? Ο Κύριος. Όταν λέει το πνεύμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού. Αυτός τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει. Επιτρέπει. Αλλά λέει ότι μαζί με τον πειρασμό τι θα κάνει? Και την έκβαση. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά το επιτρέπει όλο αυτό γιατί ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει επίπεδο. Να σε ανεβάσει επίπεδο. Και μετά από λίγο αυτό το οποίο σου φαινότανε απροσπέραστο εμπόδιο, όταν έχεις περάσει το τεστ, θα ξέρεις ότι είναι ένα τίποτα και θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να ξεπεράσουν και αυτοί τα εμπόδια τους. Αμήν. Και έτσι νικάς και βοηθάς και τους άλλους να νικάνε. Εάν όταν βρέθηκε ο Ιησούς του να βγει μπροστά στον Ιορδάνη, θα μπορούσε να πει σε ολόκληρο το λαό, τι θα τους έλεγε? Ο Θεός το έχει ξανακάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε όλος ο λαός από μέσα και καταστράφηκαν τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Πριν ανοίξει η θάλασσα, αδερφοί, ο Ισραήλ σε τι κατάσταση ήταν? Ο Κύριος τους το είχε πει, θα σας ακολουθήσουν και θα δείξω τη δόξα μου. Και αυτό το στρατό δεν θα το ξαναδείτε. Και ήρθαν εναντίον τους. Δοκιμασία. Βάσανο. Αυτό και αν ήταν βάσανο. Να βλέπεις από μπροστά σου μία θάλασσα και έχω πάει. Έχει κεφάλαινες, έχει καρχαρίες.
2: Ωραία
1: ψάρια. Ναι. 1002. Και από την άλλη μεριά έχεις άλλους καρχαρίες. Τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος στρατός της εποχής του. Και εσύ είσαι μέσα σε ένα βάσανο. Και λες, αν πάω μπροστά, χάθηκα. Αν πάω πίσω, καταστράφηκα. Α, τι θα κάνω? Όπως ο Δαβίδ έρχεται ο προφήτης και του λέει διάλεξε την κρίση όταν μέτρησε το λαό, όταν απαρίθμησε το λαό. Διάλεξε πώς θα κριθείς. Ο Δαβίδ τι είπε? Όχι σε χέρια ανθρώπου. Να πέσω στα χέρια του Κυρίου γιατί ο Κύριος έχει έλεος. Και είπε, είπαν και αυτοί, είπε και ο Μωυσής, δεν θα πέσουμε στα χέρια των Αιγυπτίων, θα πέσουμε στα χέρια του Κυρίου. Και χτύπησε τη ράδο και άνοιξαν τα νερά. Και ο Ιησούς του Ναβί το είδε και όταν στάθηκε μπροστά στον Ιορδάνη θα μπορούσε να τους πει «Μη σας νοιάζει, θα άνοιξε ο Θεός, θα ξανανοίξει». Θεράπευσε ο Θεός, θα ξαναθεραπεύσει.
2: Αμήν.
1: Ελευθέρωσε ο Θεός, θα ξαναελευθερώσει. Αποκατάστησε ο Θεός, θα ξανααποκαταστήσει.
2: Αμήν.
1: Προμηθεύει ο Θεός, θα ξαναπρομηθεύσει. Δεν θα σε αφήσει. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη σκάς. Λέει στους μαθητές, κοιτάξτε τα λουλούδια. Πόσο αγώνα κάνει ένα λουλούδι για να ντυθεί και να είναι σε τέτοια ομορφιά. Που ό,τι ρούχα και να βάλεις, δεν πανάνε όποιας μάρκας, μεγάλης ή διάσημης, ή Yves Saint Laurent και Berberis, Barberis, πώς τη λένε, ή ό,τι και να είναι. Κανένα λέει, κανένας δεν μπόρεσε να ντυθεί με την ομορφιά που είχαν ένα από αυτά. Που είχε ένα από αυτά. Κανένα. Λέει, δες τα πετινά του ουρανού, τα πουλάκια. Ε? Ούτε σηκώνεται το πρωί να τους πιάνει, να μην μπορεί να ανοίξουν τα μάτια τους. Ούτε φτάνουν το μεσημέρι να είναι πεθαμένα από την κούραση. Ούτε έχουν άγχος, όχ, και πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Θεός τα πλουτίζει, αδερφοί, τα ταΐζει. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ταΐζει κάθε μέρα. Σκέψου. Πόσα πουλιά ταΐζει, πόσα ζώα τρέφει, πόσα ψάρια τρέφει και πόσα φυτά ντύνει. Εσένα τι θα κάνει. Να σ' αφήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Δηλαδή, εάν βάλεις όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Θεού, τι είναι αυτό που περνάς που είναι μεγαλύτερο. Τι είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για πείτε μου. Ο θάνατος. Και ο Κύριος τι λέει. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, λέει ο Δαβίδ, δεν θα φοβηθώ κακό. Κύριε, είσαι μαζί μου.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου, ποια είναι η ράβδος. Ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Αυτά με παρηγορούν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 9, λέει «Και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετά αυτού». Θα έρθει η ώρα, αλλά μέχρι τότε, ο Κύριος θέλει να ξέρεις πώς να προστατευτείς. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφή, τη δοκιμασία για να μας ευεργετήσει, για να μας ευλογήσει. Λέει στον Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, λέει, όλες τις εντολές τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε, να πληθυνθείτε και να εισέλθετε μέσα στην να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Για ποιο λόγο σου λέει να φυλάξεις το λόγο του, τις εντολές. Για να κληρονομήσεις. Για να κληρονομήσεις. Για να σου δώσει όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί. Και λέει, και θα ενθυμίσαι, θα θυμάσαι το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε, Κύριος ο Θεός σου, τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου, αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, επέτρεπε στον Ισραήλ να περνάει δοκιμασίες. Για ποιο λόγο. Για να δει αν φυλάξουν τις εντολές ή όχι. Ο Ισραήλ τις φυλούσε, τις εντολές. Όχι. Γι' αυτό απέτυχε. Ο Ισραήλ δεν φύλαξε τον λόγο, γι' αυτό απέτυχε. Και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έφερε την πείνα, αδερφή, στον Ισραήλ. Όταν στεκότανε και οι Ισραηλίτες στο Μωυσή και του λέγανε «Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο, είχαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τρώγαμε και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα». Πεινούσαν. Αλλά ποιος την έφερε αυτή την πείνα. Κοιτάξτε τι λέει. Ο Θεός σου αυτά τα 40 χρόνια σε οδήγησε στην έρημο. Λέει στο 3 «Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις». Σε έκανε ο Θεός σου να πεινάσεις. Και αφού σε έκανε να πεινάσεις, σου έδωσε το μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου το γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Ήθελα να τους μάθει ο Κύριος ότι, κοίτα, δεν είναι αυτό το σαρκικό όλο τη ζωή σου. Θα φας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, θα ξαναφας και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, τρέφεται για σφάξιμο. Αυτό ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, οτιδήποτε κάνει έχει νόημα. Μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ζει όχι με το φαΐ μόνο, αλλά με οτιδήποτε εξέρεται από το στόμα του Κυρίου. Λέει στο 4, τα ρούχα σου δεν μπάλιωσαν, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 40 αυτά χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι Κύριος ο Θεός σου σε παίδευσε. Θα σε περάσει από παιδεία. Τους πέρασε από παιδεία. Λέει στο 6, για να φυλάξετε τις εντολές του Θεού, να περιπατείτε στους δρόμους του και να φοβάστε Αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει να φοβάσαι τον Κύριο? Όταν μπεις μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία και ανοίξεις το λόγο και δεις τι ο Θεός σου λέει και μαθαίνεις να υπακούσεις, μαθαίνεις να σέβεσαι, να σεβαστείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Άσχετα με το τι φαίνεται. Άσχετα με το τι φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ότι 3,5 χρόνια έχει ξεραθεί κάθε στόμα. Δεν έχει πέσει μία σταγόνα βροχή. Αυτό φαίνεται. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Έχω κόρακα να σου στείλω. Να φας, να πιεις και η ζωή σου να προοδεύει. Και όταν τελειώσει ο κόρακας και στερέψει και ο χύμαρος, έχω μια χείρα η οποία έχει λίγα και από αυτά τα λίγα θα σε ταΐσει όσο χρειαστεί. Δεν θα σε αφήσω. Αυτό τους λέει. Γι' αυτό θα φυλάτης τις εντολές, για να φοβάσει εμένα. Γι' αυτό όπως ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι ο Κύριος παιδεύει εσένα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε γη αγαθή, γη ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, οι οποίες αναβλύζουν από κοιλάδες και όροι, γη που έχει στάρι, κρυθάρι, αμπέλι, και λέει όλα τα παρακάτω, μιλάει στο Δευτερονόμιο, είναι η δεύτερη γενιά, αυτή η οποία θα μπει να κληρονομήσει τη γη και τους ξαναδίνει τον νόμο, ώστε πλέον να μάθουν. Και λέει στο 16, είναι αυτός ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Γιατί? Γιατί είναι ο πατέρας σου. Και μπορεί να σε περάσει μέσα από δοκιμασίες, αλλά μέσα από όλο αυτό θέλει να βγάλει χρυσό. Χρυσό. Λέει ο Πέτρος, στην Αλφα Πέτρου. Διαβάζω στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις από δοκιμασίες, από πειρασμό και να λυπηθείς. Αλλά λέει για ποιο λόγο είναι αυτό, λέει στο 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η δοκιμή της πίστης σας, η οποία πίστη, λέει στο 4, σε φυλάτη, στο 5, σε φυλάτη με τη δύναμη του Θεού στη σωτηρία σου. Αμήν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η πίστη, γιατί αυτή η πίστη σε κρατάει για να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η δοκιμή της πίστης, λέει, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, το φθαρτό χρυσάφι. Και πώς δοκιμάζεις το χρυσάφι, λέει? Διαμέσου της φωτιάς, και έτσι θα δοκιμαστεί και η πίστη μας. Λέει, η δοκιμή της πίστεως πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίε το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, θα ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα τη φωτιά, ο Κύριος να περάσει την πίστη σου μέσα τη φωτιά. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Λέει, αυτή η δοκιμασία θα σε φέρει σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάω, εμείς θέλουμε, αδερφοί, το προσωρινό μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει το αιώνιο? Θυμάστε λίγο την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Τι προτίμησε ο φτωχός Λάζαρος, παρόλο που περνούσε αυτή τη δοκιμασία?
2: Το αιώνιο.
1: Το αιώνιο. Εάν μπορείς να τάσεις τα δύο, εάν όμως δεν μπορείς να τάσεις τα δύο, τι θα διαλέξεις? Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις μια βίλα με πισίνα, υπηρέτες να σε υπηρετούν, να έχεις τα πάντα χωρίς να ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίζουν το σπίτι. Σας το λέω, μου αρέσει όταν το πρωί πάω στο γραφείο και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μία συνάδελφος η οποία μου καθαρίζει το γραφείο και εγώ κάθομαι στο γραφείο ήσυχο. Το καλαθάκι σας έχει σκουπίδια να σας το αδειάσω? Αλλά όταν θα χρειαστεί εσύ να πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, τι θα πεις? Ο Κύριος θέλει να είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει ο Παύλος, ξέρω και να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Εάν ο Θεός μου δώσει ευλογία, θα τον δοξάσω. Εάν χρειαστεί να περάσω από δοκιμασία, τι θα πω? Θα τον δοξάσω. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Όλα τα μαθήματα τα περνάμε σε καιρό ειρήνης. Όταν ο στρατιώτης πρέπει να εκπαιδευτεί, δεν τον εκπαιδεύουν στον πόλεμο. Όταν ρίξεις ένα στρατιώτη ο οποίος δεν ξέρει μέσα στον πόλεμο, αδίδαχτο, τι θα πάθει? Τελείωσε. Δεν ξέρει ούτε να υπακούσει τις εντολές. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται όταν όλα είναι ήσυχα, σχετικά, εκεί περνάει την εκπαίδευσή του. Και μας δίνει ο Κύριος τώρα να περάσουμε την εκπαίδευσή μας. Και θέλει τώρα να πάρουμε τα μαθήματα, να περάσουμε ό,τι είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε όταν σηκωθεί οτιδήποτε, να μπορείς να είσαι ακέραιος και να νικήσεις. Λέει ο Κύριος με τον προφήτη, Ιερεμία νομίζω, λέει, εάν στην ησυχία και στην ειρήνη δεν μπορείς να σταθείς, όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι θα κάνεις? Εάν πρέπει να τώρα να ζήσεις και δεν μπορείς να ζήσεις, όταν θα χρειαστεί να αντιπαραταχθείς με τους ύπους, οι ύποι είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, τι θα κάνεις? Πώς θα σταθείς? Γι' αυτό ο Κύριος θέλει τώρα, αδερφοί, να τον αφήσουμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο Θεός. Αμήν. Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και ξέρουμε ότι ό,τι λέει ο λόγος σου είναι ναι και αμήν, είναι αμήν. Τα λόγια τα αιώνια, τα λόγια της αιώνια ζωής. Και εσύ μας διδάσκεις την αλήθεια σου, μας διδάσκεις τις βουλές σου, ώστε να μάθουμε και να υπακούσουμε και υπακούοντας και πράττοντας αυτά που εσύ μας λες, να κερδίσουμε τις ψυχές μας, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να, όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσεις, να εισέλθουμε μέσα στην αιωνιότητα με θρίαμβο, όπως εισήλθες και εσύ, Κύριε. Όπως εισήλθαν και οι Άγιοι σου. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά μπροστά μας έχουμε αιώνια δόξα, Κύριε, με την οποία τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, τίποτα δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε και να νικήσει, τίποτα Ιησού. Γιατί η δόξα μας είσαι εσύ, Ιησού μας. Εσύ είσαι η δόξα μας, εσύ είσαι η κληρονομία μας. Εσένα θέλουμε να κερδίσουμε, εσένα θέλουμε να κληρονομήσουμε, μαζί σου θέλουμε να ζήσουμε, Κύριε, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο να βλέπουμε σένα κάθε μέρα της ζωής μας, να είσαι χαρούμενος, να εφραίνεσαι μες στη ζωή μας, Κύριε. Να εφραίνεσαι με το βάδισμά μας, Κύριε, με τις πράξεις μας. Με ό,τι κάνουμε, με ό,τι είμαστε, εσύ να χαίρεσαι, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, εσύ θα ατσαλώσεις το χαρακτήρα μας. Εσύ θα γιγαντωθείς μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού σου, ώστε ό,τι και αν σηκωθεί, ό,τι και αν έρθει, Κύριε, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και κάθε τείχος, Ιησού Άγιε, για να φτάσουμε μαζί σου μέχρι τέλους θριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, ούτως είπε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, γράψον εις εαυτόν εν βιβλίο πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προσέ. Διότι ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και Ιούδα, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών, και θέλουσι κυριεύσει αυτήν. Και ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησε Κύριος περί του Ισραήλ και περί του Ιούδα. Διότι ούτω λέγει Κύριος, οικούσαμεν φωνήν τρομεράν, φόβον και ουχή ειρήνην. Ερωτήσατε τώρα και ιδέτε, εάν άρσεν τίκτη. Διατί βλέπω έκαστον άνδρα με τα σχήρες αυτού επί την οσφήν αυτού, ως τίκτουσαν, και πάντα τα πρόσωπα εστράφησαν εις οχρίασιν. Ουέ, διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη. Ομοία αυτής δεν υπήρξε, και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ, πλην θέλει σωθεί εξ αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω συντρίψει των ζυγών αυτού από του τραχύλου σου και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου και ξένοι δεν θέλουσι πλέον καταδουλώσει αυτόν. Αλλά θέλουσι δουλεύει Κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Σι δε, μη φοβού δούλε μου Ιακώβ, λέγει Κύριος, μη δε δηλιάσεις Ισραήλ, διότι ιδού θέλω σε σώσει από του μακρινού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της εχμαλωσίας αυτών. Και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθεί, και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Διότι εγώ είμαι μετά σου, λέγει Κύριος, για να σε σώσω. Και αν κάμω συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισα, εισέ όμως δεν θέλει κάμι συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίση και δεν θέλω όλος σε αθωώσει. Διότι ούτω λέγει Κύριος, το σύντριμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγινή. Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίσιν σου, ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουσι δια σε φάρμακα θεραπευτικά. Πάντες οι αγαπητοί σου σε ελισμόνησαν, δεν σε ζητούσι, διότι σε επλήγωσα εν πληγή εχθρού, εν τιμωρία σκληρά, εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Εαμαρτίες σου επληθύνθησαν. Τι βοάς δια το σύντριμά σου, ο πόνος σου είναι ανίατος εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Εαμαρτίες σου επληθύνθησαν, δια τούτου έκαμον ταύτα εισέ. Δια τούτο πάντες οι κατατρώγοντές σε θέλουσι καταφαγωθεί, και πάντες οι εναντίοι σου, πάντες ομού θέλουσι υπάγει εις εχμαλωσίαν, και οι λαφυραγωγούντες σε θέλουσι γίνει λάφυρον, και πάντα στους διαρπάζοντάς σε θέλω δώσει εις διαρπαγήν. Διότι θέλω αποκαταστήσει την υγείαν εισέ, και θέλω σε ιατρεύσει από τον πληγόν σου, λέγει Κύριος. Διότι αυτοί σε ονόμασαν απεριμένην, λέγοντες, αυτή είναι η Σιών, δεν υπάρχει ο ζητών αυτήν. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω επιστρέψει από της εχμαλωσίας τα σκηνά του Ιακώβ και θέλω ικτήρητας κατοικίας αυτού. Και η πόλης θέλει οικοδομηθεί επί των ερυπείων αυτής και ο ναός θέλει αποκατασταθεί κατά την διάταξην αυτού και εξ αυτών θέλει εξέρχεστε ευχαριστία και φωνή αγαλωμένων. Και θέλω πολλαπλασιάσει αυτούς και δεν θέλουσι ολιγοστεύσει. Και θέλω δοξάσει αυτούς και δεν θέλουσι εισμικρυνθεί. Και τα τέκνα αυτών θέλουσιν είστε ως το πρώτερον, και η συναγωγή αυτών θέλει στερεωθεί ενώπιόν μου, και θέλω τιμωρήσει πάντα στους καταθλίβοντας αυτούς. Και ο άρχον αυτών θέλει είστε εξ αυτών, και ο εξουσιαστής αυτών θέλει εξέρχεστε εκ μέσου αυτών. Και θέλω κάμι αυτών να πλησιάζει και θέλει πλησιάζει εις εμέ. Διότι τι είναι ούτως ώστις εγγυάται την καρδίαν αυτού, δια να πλησιάζει προς εμέ, λέγει Κύριος. Και θέλετε είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός ημών. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρακυρίου εξήλθε με ορμήν, ανεμοστρόβιλος αφανίζων. Θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν θέλει επιστρέψει, εωσού εκτελέσει, και Ιωσού εκπληρώσει τας βουλάς της καρδίας αυτού. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο. Ιερεμίας, κεφάλαιο, λάμδα αλφα. Εν το αυτό καιρό, λέγει Κύριος, θέλω είστε ο Θεός πασών των οικογενειών του Ισραήλ και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Ούτω λέγει Κύριος. Ο λαός ο εναπολυφθής από της μαχαίρας έβρικε χάριν εν τη ερήμο. Ο Ισραήλ πήγε να έβρει ανάπαυσιν. Ο Κύριος εφάνει παλαιόθεν εις εμέ, λέγον, «Ναι, σε ηγάπησα, αγάπησιν αιώνιον. Δια τούτο σε ήλκησα με έλεος. Πάλιν θέλω σε οικοδομήσει και θέλεις οικοδομηθεί, παρθένε του Ισραήλ. Θέλεις ευπρεπιστεί πάλιν με τα τύμπανά σου και θέλεις εξέρχεστε εις τους χορούς των αγαλωμένων. Θέλεις φυτεύσει πάλιν αμπελώνας επί των ωραίων της Αμαρίας. Οι φυτευτές σου θέλουσι φυτεύσει και θέλουσι τρώγει των καρπών. Διότι θέλει είστε ημέρα, καθήν οι φύλακες επί του όρους Εφραήμ θέλουσι φωνάζει, σηκώθητε και ας αναβόμεν εις την Σιών προς Κύριον των Θεών ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ψάλετε εν αγαλιάσι δια τον Ιακώβ και αλλαλάξατε δια την κεφαλήν των εθνών. Κηρύξατε, ενέσατε και είπατε, σώσον Κύριε των λαών σου, το υπόλοιπον του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει αυτούς εκ της γης του βορρά και θέλω συνάξει αυτούς από των εσχάτων της γης και με ταυτόν των τυφλών και των χολών, την έγκυον και την γενώσαν ομού. Συνάθροισμα μέγα θέλει επιστρέψει εντάφθα. Με τα κλαθμού θέλω συνελθεί και με τα δεήσεων θέλω επαναφέρει αυτούς. Θέλω οδηγήσει αυτούς παρά ποταμούς υδάτων, διευθείας οδού, καθήν δεν θέλουσι προσκόψει. Διότι είμαι πατήρ εις τον Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότο κόσμου. Ακούσατε έθνη των λόγων του Κυρίου και αναγγείλατε εις τας νήσους τας μακράν και είπατε «Ο διασκορπίσας τον Ισραήλ θέλει συνάξει αυτόν και θέλει φυλάξει αυτόν ως ο βοσκός το πίμνιον αυτού». Διότι ο Κύριος εξηγόρασε τον Ιακώβ και ελύτρωσε αυτόν εκ χειρός του δυνατότερου αυτού. Και θέλου συνελθεί και ψάλει επί του ύψους της Ιών και θέλου συσυρεύσει εις τα αγαθά του Κυρίου, εις σίτων και εις ίνων και εις έλεον και εις τα γεννήματα των προβάτων και των βοών και η ψυχή αυτών θέλει είστε ως παράδεισος περιποτιζόμενος. Και παντελώς δεν θέλου συλληπηθεί πλέον. Τότε θέλει χαρή η Παρθένος εν το χορό και οι νέοι και οι γέροντες ομού και θέλω στρέψει το πένθος αυτών εις χαράν και θέλω παρηγορήσει αυτούς και εφράνει αυτούς μετά την θλίψη αυτών και θέλω χορτάσει την ψυχήν των ιερέων από παχύτητος και ο λαός μου θέλει χορταστεί από τον αγαθόν μου, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος κλαθμός οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέγει Κύριος, παύσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργον σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος, και θέλου συνεπιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπής εις τα έσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλου συνεπιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ήκουσα το όντι τον Εφραήμ λέγοντα ενοδυρμής. Με επέδευσας και επεδεύθην ως μόσχος αδάμαστος. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει. Διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα. Και αφού εδιδάχθην, εκτύπησα επί των μυρών μου. Ισχύνθην και μάλιστα ηρυθρίασα, διότι εβάστασα το όνειδος της νεότητός μου. Ο Εφραήμ είναι Υιός αγαπητός εις εμέ, παιδίον φίλτατον, διότι αφού ελάλησα εναντίον αυτού, πάντοτε ενθυμούμαι αυτόν. Δια τούτο τα σπλάχνα μου ηχούσι δι' αυτόν. Θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν, λέγει Κύριος. Στήσον σημεία της οδού, κάμε εις αυτόν σωρούς υψηλούς. Προσήλωσον την καρδίαν σου εις την λεωφόρον, εις την οδόν διήσει πήγες. Επίστρεψον παρθένε του Ισραήλ, επίστρεψον εις αυτά στα σπόλη σου. Έως πότε θέλεις περιφέρεστε, θυγάτηρα αποστάτρια, διότι ο Κύριος επίησε νέον πράγμα εν τη γη. Γινή θέλει περικυκλώσει άνδρα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Έτι θέλου συλλέγει των λόγων τούτων εν τη γη του Ιούδα και εν τες πόλεσιν αυτού, όταν επιστρέψω την εχμαλωσίαν αυτών, ο Κύριος να σε ευλογήσει κατοικία δικαιοσύνης όρος αγιότητος, και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή ο Ιούδας και πάσε επόλης αυτού ομού, οι γεωργοί και οι εξερχόμενοι μετά των ποιμνίων, διότι εχόρτασα την εκλελημένην ψυχήν και ενέπλησα πάσαν τεθλιμένην ψυχήν. Δια τούτου εξύπνησα και εθεώρησα, και ο ύπνος μου εστάθη γλυκίσει σε με. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω σπύρι των οίκων Ισραήλ και των οίκων Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς εγρηγόρουν επ' αυτούς δια να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, ούτω θέλω γρηγορήσει επ' αυτούς δια να ανοικοδομώ και να φυτεύω, λέγει Κύριος. Εν τες ημέρες εκείνες δεν θέλουσι, λέγει πλέον, οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Αλέκαστος θέλει αποθνίσκει δια την ανομίαν αυτού. Πας άνθρωπος ως της φάγη των όμφακα, τούτου οι οδόντες θέλουσι νεμωδιάσει. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέαν. Ουχή κατά την διαθήκην την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκην μου, και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέση των νόμων μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Και δεν θέλουσι διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον «γνωρίσατε τον Κύριον». Διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος. Διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ούτω λέγει Κύριος, ο διδούς των ήλιον εις φως της ημέρας, τας διατάξεις της σελήνης και των αστέρων εις φως της νυκτός, ο ταράτων την θάλασσαν και τα κύματα αυτής βομβούσι. Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Εάν εδιατάξεις αυτε εκλείψωσιν απέμπροσθέν μου, λέγει Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει παύση από του να είναι έθνος ενώπιόν μου, πάσα στα σημέρας. Ούτω λέγει Κύριος, εάν ο ουρανός άνω δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστώσει, τότε και εγώ θέλω απορρίψει παν το σπέρμα του Ισραήλ δια πάντα όσα έπραξαν, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και η πόλη θέλει οικοδομηθεί εις τον Κύριον από του πύργου Ανανεήλ έως της πύλης της γωνίας. Και σχοινίων διαμετρήσεως θέλει εξέλθει έτη απέναντι αυτής, επί των λόφων Γαρίβ, και θέλει περιέλθει έως Γοάθ. Και πάσα η κοιλά των πτωμάτων και της τάκτης, και πάντες οι αγροί έως του χυμάρου Κέδρων, έως της γωνίας της πύλης των Ήπων προς Ανατολάς, θέλουν συνείστε άγιοι εις τον Κύριον. Δεν θέλει πλέον εκριζωθεί, ουδέ καταστραφεί εις τον αιώνα. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και δι' αποθανών έτη λαλή. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού. Διείς κατέκρινε τον κόσμον και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. διαπίστη ως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστη ως παρόκεισεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηνές, με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλην, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμην εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησεν, επειδή εστοχάστη πιστών των υποσχεθέντα. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος η παρατοχήλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς, και πιστέντες και εγκολποθέντες, και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά, δεικνύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα, και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρόν να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν, του τέστηνε πουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς, να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ, και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος ως της ανεδέχθητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εις σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί των μελώντων. Διαπίστεως ο Ιακώβ αποθνίσκον ευλόγησεν έκαστον τον ιόν του Ιωσήφ και προσεκίνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού. Διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκον προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη τρεις μήνας υπό των γονέων αυτού, διότι είδων και χαριτωμένων το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσεν, ειρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας. Κρίνας των υπέρ του Χριστού ονειδισμών, μεγαλύτερων πλούτων, παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. Διαπίστεως αφήκε και την Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος, για να μη εγγύσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς, την οποίαν δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι κατεποντίστησαν. Διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχθήσα τους κατασκόπους με ειρήνην. Και τι έτι να λέγω, διότι θέλει με λείψει ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ήτινες δια της πίστεως, κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνην, επέτυχοντας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενερδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων, έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας, άλλοι δε εβασανίστησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν, δια να αξιοθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν είναι το άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Και ούτι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως, δεν απείλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τη περί ημών, δια να μην λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 12. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν.
3: και αστρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνην και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών, τι αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, για να μη αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτη μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς, ως προς Υιούς, λέγουσα, «Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδείαν του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι όντι να αγαπά Κύριος, παιδεύει, και μαστιγώνει πάντα ιών τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, τις οποίες έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, είχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς, κατά την αρέσκειαν αυτών. Ο δε προς το συμφέρον ημών, για να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τας και χαυνομένας χείρας και τα παραλελειμμένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς για να μη εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνην με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θελειδί των Κύριων. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε έτης από της χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα, φέρει ενόχλησιν και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστις δια μίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογίαν, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότος και αναμοστρόβιλων, και εις σάλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον, και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί, και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «Κατάφοβος είμαι και έντρομος», αλλά προσήλθεται εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα αδικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνήν την γην εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνον την γην, αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ δειλή των σαλευωμένων την μετάθεσιν, ως χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και ευλάβιαν, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 13. Η Φιλαδελφία ασμένη, την φιλοξενίαν μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Ενθυμίστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι, τους ταλαιπωρημένους ως όντες κι εσείς εν σώματι. Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κήτη αμίαντος, τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός. Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος. Αρκείστε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε «Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει». Ώστε εμείς θαρούντες να λέγομεν «Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν θέλω φοβηθεί τι να μη κάνει άνθρωπος. Ενθυμίστε τους προεστώτα σας, ή την εσελάλησαν προς εσάς των λόγων του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστην, έχοντες προοφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Μη πλανάστε με διδαχάς ποικίλας και ξένας, διότι καλόν είναι με την χάρη να στερεώνεται η καρδία, ουχή με βρώματα, εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν. Έχομεν θυσιαστήριον, εξού δεν έχουν στην εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Διότι των ζώων, των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όφεν και ο Ιησούς, δια να αγιάσει των λαών δια του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες. Διότι δεν έχομεν εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Την δε αγαθοποιίαν και των μεταδοτικών μη λησμονείτε, διότι εις τη αυτάς θυσίας ευαρεστείτε ο Θεός. Πείθεστε εις τους προεστώτα σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγων, δια να κάμνωσι τούτο με τα χαράς, και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Προσεύχεστε περί ημών, διότι είμεθα πεπισμένοι ότι έχομεν καλήν συνείδησιν, θέλοντες να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς. Περισσότερον δε παρακαλώ να κάμετε τούτο, δια να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα. Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών, των μέγαν ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριον ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους, εις παν έργων αγαθών, για να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, υποφέρετε των λόγων της νουθεσίας, διότι εν συντομία σας έγραψα. Εξεύρεται ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελήθη της φυλακής, μετά του οποίου, εάν έλθει ταχύτερα, θέλω σας ειδεί. Ασπάσθητε πάντα στους προεστώτα σας και πάντα στους Αγίους. Σας ασπάζονται οι από της Ιταλίας. Η χάρις ή η μεταπάντων ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω από την Εφεσίους το 6:12. Διότι δεν είναι πάλι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνου τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε τον Κύριο σαν σωτήρα και μας αναγέννησε, μπήκαμε σε μια πάλη, σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί σήμερα το καταλαβαίνουν αυτό και ακόμη περισσότερο πόσοι χριστιανοί αντιλαμβάνονται το είδος του πολέμου. Πώς πολεμάμε τις δυνάμεις του σκότου. Ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μας έδωσε ο Θεός είναι ο Λόγος Του. Θα σας διαβάσω τον 138ο ψαλμό, το δεύτερο εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Άγιών Σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά Σου δια το έλεος Σου και δια την αλήθειά Σου. Ακούστε αυτή τη φράση τώρα. Διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπερπάσαν την φήμην Σου. Θα κάνω μια διόρθωση εδώ. Δεν λέει υπερπάσαν την φήμην Σου το κείμενο. Το κοίταξα και όχι τώρα και από πιο παλιά. Λέει διότι εμεγάλινας των λόγων Σου υπέρ του ονόματός Σου. Θυμάστε ότι ο Κύριος, ο Πατέρας μας, όταν ύψωσε τον Χριστό και υπερύψωσε Αυτόν και χάρισε σε Αυτόν, τι λέει, το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα Ιησούς. Εδώ τώρα μας λέει ότι ο Θεός μεγάλυνε τον Λόγο Του πάνω από το όνομά Του. Τι λέτε, έχει σοβαρούς λόγους για να το κάνει αυτό ο Θεός? Το έχουμε ανάγκη μήπως? Βέβαια. Βέβαια. Μια σκέψη θα σας δώσω. Πώς ξέρουμε ποιο και τι είναι το όνομα του Θεού? Πώς το μαθαίνουμε? Με τον Λόγο. Πώς ξέρουμε για τον Θεό? Πού αποκαλύπτεται το θέλημά Του? Στο Λόγο. Αμήν. Στο Λόγο. Αλλά και για την πάλη και τη μάχη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, ο Λόγος είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε για να κάνουμε τη μάχη μας ενάντια στον εχθρό. Ο Θεός επέλεξε να φανερώσει τον εαυτό Του, το θέλημά Του, τη βουλή Του μέσα από το Λόγο Του και στον Λόγο στηρίζεται η σωτηρία. Στο Λόγο στηρίζονται όλα, αδελφοί. Δεν ξέρω τι θέση έχει πάρει ο Λόγος μέσα μας. Αλλά νομίζω σήμερα ο Κύριος θα εντείνει την ανάγκη αυτή που έχουμε, ώστε ο Λόγος του Κυρίου να ανέβει πάνω από όλα και αυτή την ίδια τη ζωή. Αμήν. Γιατί εκεί την έθεσε ο Θεός. Εκεί έθεσε το Λόγο. Ξέρουμε ότι έκανε όλο τον κόσμο με το Λόγο. Είπε και έγινε. Προσέταξε και στερεώθηκε. Με το Λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και το πλήρωμα αυτής. Αυτόν. Αμήν. Με το Λόγο. Όλα έχουν γίνει με το Λόγο. Και εμάς, όλη η άλλη πλάση έγινε με τον δημιουργικό Λόγο. Εμείς όμως είμαστε ένα τελείως διαφορετικό δημιούργημα από όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και φανερώνει την πρόθεση που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο πριν τον δημιουργήσει. Ας κάμωμεν άνθρωπο, δεν λέει ας ποιήσωμεν. Ας κάμωμεν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Και δεν είναι μόνο ο Θεός που αυτός μιλάει, γιατί λέει και είπεν, δεν λέει και είπαν. Και είπεν ο Θεός, μιλάει ο Θεός Πατέρας, αλλά συμπεριλαμβάνει στο να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, τουλάχιστον άλλο ένα πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό? Η θυσία, ο αμνός, ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά όμως, όπως είπα για την άλλη φορά, αν θυμάστε, ποιος άλλος παίρνει μέρος στο να γίνει ο άνθρωπος, να καμωθεί? Αυτό το «ας κάμωμεν» είναι το ρήμα «ασά», που σημαίνει ότι έχω ήδη μια κατασκευασμένη ύλη, μια δημιουργημένη ύλη, έχω ένα όγκο μαρμάρου και αρχίζω και κάμω. Έχω ένα όγκο ξύλο και αρχίζω και το δουλεύω. Αυτό είναι το κάμωμα. Μιλάει για την κατασκευή αυτού που ο Θεός θα δημιουργούσε. Μας έκανε να ζούμε με λόγο. Προσέξτε, ό,τι κατασταλαγμό έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι ιδέα, ό,τι αντίληψη, με αυτήν ζει. Συμφωνούμε, αδελφοί? Ναι. Ο λόγος μορφώνει τη ζωή, τον τρόπο της ζωής, το είδος της ζωής. Γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γιατί μας έπλασε έτσι? Γιατί είμαστε, ξέρετε, τα έπιπλα στο σαλόνι που βάζουμε, το τραπεζάκι και τα άλλα δύο δίπλα, τα κομωδινάκια, τι είναι, πώς τα λένε. Τα κύμια. Έτσι τα λένε στη γλώσσα του εμπορίου. Τα κύμια. Είμαστε τα κύμη με τον Θεό. Κλειδωμένοι μέσα στο λόγο του για να πάρουμε τον Θεό και ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο θέλει από μας. Ωραία. Λέει επίσης, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Πάλι μας μιλάει για πόλεμο εδώ. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν, πέστε μου το, πιο δυνατά, λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι? Λόγος. Είναι λόγος. Όχι του Θεού. Είναι λόγος. Καθερούμε λογισμούς. Και πώς καθερούμε ένα λογισμό? Δεν υπάρχει Θεός. Ο άθεος. Πώς το καθερούμε? Θα το δούμε τώρα. Πώς καθερούμε? Τι είναι ο πόλεμος? Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα. Βλέπετε, πού είναι όλη η μάχη, πού είναι, αδερφοί? Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Το πεδίο είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει, αντιλαμβάνεται, αυτό που δέχεται ή που δεν δέχεται. Εχμαλωτίζουμε παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς γίνεται αυτός ο πνευματικός πόλεμος? Πολλοί έχουν την ιδέα ότι, για παράδειγμα εδώ στον Ιούδα, στο 9ο εδάφιο, λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε το διαβάζω από το κείμενο, επίτηδες, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο, αυτές οι δύο λέξεις είναι και ο τίτλος του βιβλίου, διακρινόμενος, του κηρύγματος, θέλω να πω. διακρινόμενος διελέγετο. Περί του Μωυσαίου σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγγύνη βλασφημίας, αλλά είπεν επιτιμήσε εσύ Κύριος. Έκαναν μάχη. Πώς τη φαντάζομαστε τη μάχη? Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να φοράς περικεφαλαία, περιστήθιο, την ασπίδα, τα ποδήματα και τη μάχαιρα. Και βαράει ο Σατανάς, αμήνεσαι. Βαράς εσύ, αμήνεται αυτός. Ding, dang, ding. Και έτσι φαντάζονται τη μάχη. Αυτές οι δύο λέξεις μας διευκρινίζουν ακριβώς τη μάχη. Πάνω σε τι γίνεται, πώς γίνεται, με τι γίνεται. Διακρινόμενος διελέγετο. Ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πνεύμα. Έτσι. Πνεύμα είναι. Πνεύμα. Όλη η δύναμή του. Πού είναι? Κοιτάξτε τα ονόματα που του έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Πώς ονομάζεται? Διάβολος. Διαβολές. Πλάνος. Α, πιάνει την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει και την περνάει μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Ο αντίδικος, ο κατήγορος. Αυτό σου δείχνει ο διάβολος με τι ασχολείται και πώς κάνει τις μάχες του. Και όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, πού στρέφονται, αδελφοί? Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το πεδίο της μάχης. Κοίταξα τις λέξεις λίγο. Διακρινόμενος, ξέρουμε, είναι μετοχή του διακρίνου. Και λέει ο Παμπινιώτης, σημαίνει το να βρίσκω τις διαφορές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις μεταξύ προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Ο Σταματάκος, διακρίνω, χωρίζω το ένα από το άλλο, διαχωρίζω. Κάνω διάκριση, διαστέλλω τον ένα από τον άλλον. Τακτοποιώ, καθορίζω, εκφέρω απόφαση επίτηνος διαφωνίας. Όταν έρχεται η σκέψη μέσα, μπορείς να διακρίνεις. Διακρινόμενος. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να διακρίνεις. Ναι, αλλά για να διακρίνεις, χρειάζεσαι μια βάση. Χρειάζεσαι να πατάς κάπου και να ξέρεις ότι αυτή η βάση είναι ακλόνητη, είναι σταθερή, μου λέει την αλήθεια και πάει, τελείωσε. Είναι έτσι, αδερφή? Ναι. Και έτσι μπορεί να διακρίνεις το ψέμα, το διεστραμμένο, αυτό το οποίο έρχεται καλυμμένο. Για να σε ξεγελάσει, να το δεχθείς. Διάκριση. Πόσοι μπορούμε πραγματικά να διακρίνουμε? Θέλει ο Θεός να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε. Ναι, γι' αυτό και μας τα λέει όλα αυτά, αδελφοί. Έναν ήπιο δεν μπορεί να διακρίνει. Είναι ευάλωτο. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή. Και ο Κύριος θέλει να ανεβάσει την Εκκλησία, να καταλάβουμε τι μας έχει δώσει, να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τη θέση την οποία όρισε ο Θεός να έχει ο Λόγος του μέσα στην καρδιά μας. Εάν δεν το έχεις κάνει, ο Κύριος σήμερα σε προκαλεί. Γιατί? Είσαι κρέας για το χασάπι, για το διάβολο, χωρίς το Λόγο. Τελείωσες. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Εάν δεν σταθούμε στο μόνο όπλο που μας έχει δώσει ο Κύριος, στο μόνο έδαφος το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε, να σταθούμε ώστε να μπορούμε και να διακρίνουμε, αλλά και, ποια είναι η άλλη λέξη, διακρινόμενος, διελέγετο. Να διαλεχθούμε, να κάνουμε διάλογο. Έχουμε διαλογισμούς. μας έχει δώσει ο Θεός. Διαλέγουμε. Σημαίνει διαφωνώ για διαφορές απόψεων. Αμφισβητώ. Επιχειρηματολογώ. Όταν έρθει μια σκέψη στο κεφάλι που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή. Ή διαλέγεσαι με κάποιον και αρχίζει και σου λέει το δικό του τροπάριο. Μπορείς να διακρίνεις και να διαλεχθείς. Δηλαδή, να πιάσεις συζήτηση, όχι απλά για τη συζήτηση, αλλά θέλω να σας δείξω ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί. Πράξεις 18:4. Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά πάν Σάββατον και έπιθεν. Και έπιθεν. Ιουδαίους και Έλληνες. Ο διάλογός μας δεν είναι για να κάνουμε τον έξυπνο. Να δείξουμε πόσο πιο πολλά ξέρουμε, αδερφοί. Τι είναι να πείσουμε τους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού για να σωθεί η ψυχή τους. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Για να πείσουμε, πρώτα απ' όλα το πείθο είναι το ρήμα από το οποίο βγαίνει η λέξη πίστης. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Και η πίστης τι είναι? Όλα αυτά τα ελπιζόμενα τα οποία ο Κύριος πραγμάτων έλεγχος, πράξεις δηλαδή, πεπραγμένα, αυτό θα πει πραγμάτων, δεν είναι οι αντικείμενα, αυτά τα πεπραγμένα που ο Θεός έπραξε πριν ακόμα φτιάξει τη γη. Τα οποία, αν και δεν τα βλέπουμε, για μας είναι υπόσταση. Είναι η βάση μας. Εάν δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή πίστη μέσα μας να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για κάθε θέμα με το οποίο διελέγεται ο Λόγος του Θεού, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Οι φιλόσοφοι τι κάνουνε? Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και... Θυμάσαι που σας διάβαζα από το Φίλωνα. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι το ένα άκρο και το άλλο και στη μέση όμως. Ο Θεός μας δεν είναι έτσι, αδερφοί, ούτε ο Λόγος του Κυρίου. Είναι μάχαιρα δίστομος. Κόβει, χωρίζει αμέσως. Πρώτα απ' όλα εσένα. Θα χωρίσει τη ζωή σου. Θα σου δείξει το παρελθόν σου. Γιατί? Για να μετανοήσεις. Να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με, σκέπασε την αμαρτία μου, σε παρακαλώ, κάτω από το αίμα σου και γράψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε χώρισε. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Πάμε λίγο, Εβραίους 4:12. Ο Λόγος του Θεού είναι λέει, κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομον, είναι ζών και ενεργός. Το χειμώνα λέει ενεργής. Ενεργής. Δηλαδή συνέχεια δουλεύει. Δεν σταματάει ο Λόγος του Θεού. Και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστημον μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς μέσα. Ό,τι έννοια έχεις δεχθεί, είτε από τους παππούδες σου, τις παραδόσεις των ανθρώπων, που δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου, ο Λόγος τι θα κάνει? Εφόσον τον αφήνεις να ενεργεί, θα μπει μέσα και θα σκάψει και θα χωρίσει. Όχι αυτό. Δεν είναι του Θεού. Όχι εκείνο. Αυτό ναι. Τις έννοιες της καρδιάς σου μπαίνει μέσα. Γιατί αν είσαι εσύ μπερδεμένος και έχεις σύγχυση και δεν ξέρεις τι είναι το σωστό, πώς μπορεί να κάνεις πόλεμο με τον διάλογο.

ο Παύλος και εισελθόν στη συναγωγή ελάλη μετά παρησίας διαλεγόμενος 3 μήνας και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Για να πείσεις πρέπει να έχεις πιστεί εσύ ο ίδιος. Και θέλω να πάμε λίγο στον Κύριο. Να δούμε τη δική του αντίληψη, γιατί αυτό είναι το παράδειγμά μας. Τη δική του αντίληψη για τον λόγο. Τι λέει? Ιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρελθεί από τον νόμο, εσού γίνεσαι πάντα ταύτα. Είναι πιο εύκολο να κουνηθεί η γη και ο ουρανός παρά ένα γιώτα και μια κεραία να κουνηθούν από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι αντίληψη είχε μέσα του. Πού είχε τοποθετήσει την αξία του λόγου κυρίως. Έχουμε βάλει το λόγο του Κυρίου εκεί. Τον έχουμε πιστέψει. Έχουμε πιστεί. Γιατί αν έχουμε το λόγο του Κυρίου έτσι κάπου επιφανειακά, εντάξει, ναι, αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει κάτσει μέσα ο λόγος. Δεν έχει πάρει διαστάσεις, δεν έχει γίνει το βάθρο, το θεμέλιο της ζωής σου. Η μόνη αλήθεια. Οι αλήθειες δεν είναι πολλές, μία είναι. Και ο Κύριος τι είπε? Μας το λέει αυτός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Πώς μιλάει? Αυτός είναι ο λόγος που έγινε σάρξ. Για να δούμε τη ζωή που ήταν κρυμμένη μέσα στον Θεό που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ιησού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ψάχνεις ακόμα για αλήθειες? Εντάξει, αλλά μάχη δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορείς. Ο διάβολος σε παίζει στα δάχτυλα που δεν έχει, γιατί είναι πνεύμα. Η δύναμη του διαβόλου είναι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι ήταν ο διάβολος. Και μας το λέει, μας το φανερώνει το διάβολο. Ιωάννης 8:44 λέει στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν εκεί συνέχεια, ενώ βλέπαν τη δόξα του, βλέπαν τα θαύματα, βλέπαν τις δυνάμεις, ακούγαν τη σοφία, ήταν εκεί για να τον πιάσουν σε λόγο και να τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου. Σεις, τους λέει, είστε εκ πατρός του διαβόλου. Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος. Τι είναι ο διάβολος? Είναι ένα άδειο φωνικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο μέσα του. Μου κάνει εντύπωση στην περίπτωση των 2 γαδαρινών δαιμονισμένων. Και έβγαλε όλη εκείνη τη λεγιώνα, την έβγαλε ο Κύριος. Τι του είπανε? Άσε μας να πάμε στους χείρους. Και τους λέει πήγαινε. Και πήγανε. Δηλαδή, οι δαίμονες θέλουν κάποιο σώμα για να μπορούν να εκφράζονται. Έστω και ζώο. Δηλαδή, η χειρότερη τους περίπτωση είναι ένα ζώο. Γιατί είναι πνεύματα. Δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν μόνοι τους πράγματα, μόνο να σε φοβήσουν εάν δεν ξέρεις την αλήθεια του Θεού. Αλλά θέλουν σώμα. Και θα πει κανείς, ωραία, μπήκανε μέσα στους χείρους. Γιατί δεν συνέχισαν να είναι μέσα στους χείρους? Τι κάνανε? Μόλις μπήκαν μέσα στους χείρους, τι κάνανε, ρε φίλοι? Τους οδήγησαν στον κρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Τους πνίξανε. Αυτό είναι διάβολος. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Ο Κύριος μας το φανερώνει. Είναι ανθρωποκτόνος. Επομένως, μη φιλοξενείς τίποτα από ό,τι είναι του εχθρού. Γιατί ό,τι δεχθείς και είναι από τον εχθρό και δεν το πολεμήσεις, τι θα σου κάνει? Τι λέει είναι? Πέστε μου. Πιο δυνατά. Αποκταίνει. Αποκτείνει. Είναι φωνιάς. Και δεν μένει εν τη αληθεία.

0: Θα πει κανείς, καλά δεν βλέπουν το Λόγο του Θεού, είναι ο Θεός. Γιατί τα κάνουν αυτά? Είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους δαίμονες. Επειδή τους έπλασε ο Θεός μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και σαν αγγελικά όντα πλασμένα για την υπηρεσία του ανθρώπου, ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου, είδαν τη δόξα του Θεού και αποφάσισαν εμψυχρό να ταχθούν ενάντια στον Θεό και ενάντια στα δημιουργήματά Του. Πρώτος ο Εωσφόρος και μετά όσους παρέσυρε. Όσους παρέσυρε. Τι έγινε? Δεν υπάρχει συγχώρεση μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Είναι το ίδιο με έναν χριστιανό ο οποίος μπορεί να αναγεννηθεί, να λάβει Πνεύμα Άγιο, να λάβει χαρίσματα, να εργαστεί μέσα στο Πνεύμα, να νιώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά να στραφεί και να πει όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Πώς ονομάζεται αυτό? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε πότε το είπε αυτό ο Χριστός και σε ποιους? Το είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν τις δυνάμεις και τα θαύματα και τη δόξα του Θεού μέσα από τον Χριστό, είπαν αυτός βγάζει τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Δηλαδή είπαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργαζόταν για να κάνει τα θαύματα, το ονόμασαν Βελζεβούλ. Και ο Κύριος λέει, κάθε βλασφημία εναντίον του Υιού του ανθρώπου, συγχωρείται, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει συγχώρεση ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον του αιώνα. Τελείωσε. Το είναι όλο. Οι δαίμονες αμάρτησαν στον Θεό, ενώ ήταν μέσα στη δόξα, μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θυσία για αυτούς. Δεν υπάρχει μετάνοια, τόπος μετάνοιας. Τελείωσε. Γι' αυτό τους βλέπουμε να συμπεριφέρονται έτσι. Θυμάστε όταν ερχόταν τα δαιμόνια, ο Κύριος, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι με τα δαιμόνια τους, ερχόταν σε επαφή με τον Κύριο. Τι λέγανε οι δαίμονες? Ιησού, Ιε του Θεού, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Με αυτό ζουν. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Δεν υπάρχει σωτηρία για να μπορούν να σωθούν οι δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό. Και ο Κύριος μας το λέει. Λέει και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί. Τι λαλεί? Ψεύδος. Αυτή είναι η δύναμη του. Λαλεί ψεύδος. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος. Από πού το βρήκε το ψεύδος? Ο ίδιος το βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Εκ των ιδίων λαλεί. Ο καθένας μπορεί να πει ψέματα. Και τα μικρά ακόμα μπορούν να πουν ψέματα. Το έκανες εσύ? Όχι, εγώ δεν το έκανα. Το έκανε ο Μπίλι. Είναι ψεύτης. Αλλά αυτή είναι και η δύναμη που έχει. Το ψέμα, η πλάνη. Πώς αντιμετώπισε ο Κύριος τα διανοήματά του? Πειράστηκε 40 μέρες, δεν έφαγε και ήρθε αφού και ύστερον λέει επείνασε, τότε ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τους λίθους άρτους. Δεν έφερε παιδί μου, πεινάω πολύ και κάτι πρέπει να κάνω αφού έχω τη δύναμη. Είχε τη δύναμη. Βέβαια, του είχε δώσει το ελεύθερο ο Θεός. Με μια προϋπόθεση. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έρχεται ο διάβολος και του δίνει την εντολή. Κάνε τους λίθους άρτου. Πού θα ήταν το πρόβλημα να κάνει έτσι μια ωραία μεγάλη πέτρα, μια φρατζόλα ψωμί και να τη φάει. Σιγά. Διάκριση. Τα ακούει η Εκκλησία, αδελφοί? Διάκριση. Διάκρινε αυτά που μπαίνουν μέσα. Εχμαλώτησέ τα. Εχμή από με την αιχμή του λόγου θα το εχμαλωτήσεις, πρέπει να το δεις τι λέει εκείνο και να αντιδράσεις. Εάν ο Κύριος έκανε τους λίθους άρτο, θα χρησιμοποιούσε τη δύναμη που ο Θεός του έδωσε και τον έντισε. Αυτό λέει «Ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε», Κολοσσέις 1.19. Όλο το πλήρωμα ήταν μέσα του. Μπορούσε να κάνει τα πάντα με μια διευκρίνηση. Έπρεπε ό,τι κάνει να είναι για τη δόξα του Θεού και για να προωθηθεί η αλήθεια και η βασιλεία του Θεού. Εάν χρησιμοποιούσε τα δώρα του Θεού, την παρουσία και τις δυνάμεις του για ιδιωτελή σκοπό, θα αμάρτανε. Και μια αμαρτία ήταν αρκετή να εξουδετερώσει τον Κύριο και όλους εμάς. Μια αμαρτία. Και σε ρωτάω σήμερα, μας ρωτάω, μπορείς να διακρίνεις? Μπορείς. Εάν δεν έχεις αφήσει το Λόγο του Κυρίου να μπει μέσα, λέει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα. Πλούσια. Δηλαδή, όπου χρειαστεί να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα να αρπάξει από τη γέννηση, από την Αποκάλυψη, ενδιάμεσα, τα ιστορικά, όπου να πάρει τα εδάφια που είναι αναγκαία για να σταθείς, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Βλέπω και ιδιαίτερα άμα διδάσκω, και όχι μόνο εδώ, και έξω. Λέω, πάμε στο βιβλίο του Οσία. Ώρες για να βρουν το βιβλίο του Οσία. Δεν κατοικεί πλούσια. Το πρώτο πράγμα από όταν, αν θυμάστε στο σχολείο που κάναμε, τι σας έβαλα να κάνετε, όσοι ήσασταν τότε εκεί, να γράψουμε όλα τα βιβλία σε 3 λεπτά. Όλα τα βιβλία. Αυτή είναι η ζωή μας, ο λόγος. Οι λόγοι μου, πνεύμα είναι και ζωή. Μας το είπε ο Κύριος. Για τον Κύριο δεν υπήρχε τίποτα πιο υψηλό. Ήξερε το λόγο. Είμαστε και 12 ετήσεις που ήταν στο ναό, απορούσαν με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του. Τη σοφία που είχε. Γιατί λέει προέκοτε σε σοφία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης ο Ιησούς. Μεγάλωνε και εφάρμοζε το λόγο στη ζωή του με πίστη. Γι' αυτό και ευαρέστησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να ευαρεστεί στον Θεό χωρίς πίστη. Και μπορούσε να σταθεί. Όταν ήταν η ώρα να μπει μέσα στην θυσία, λέει ο άρχον του κόσμου τούτου έρχεται προς εμέ και δεν θέλει βρει ουδέν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον Πατέρα μας, αλλά και τον ευχαριστούμε για τον Υιό. Για τον Υιό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ονομάζεται στα εβραϊκά Σατάν. Θα πει κατήγορος. Ή αντίδικος, όπως λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 5:8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμνος, περιέρχεται ζητώντας ποιον να καταπιεί. Μας τον ονομάζει αντίδικο και στην Αποκάλυψη, στο 12:10, είναι η σκηνή όπου η Εκκλησία πια έχει ανέβει εκεί, στην παρουσία του Θεού, έχει γίνει ο πόλεμος, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν τον διάβολο και τους αγγέλους του και ρίχνεται στη γη ο διάβολος. Τότε λέει, και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσαν το όνομα. Τώρα έγινε η σωτηρία. Γιατί λέει τώρα. Τώρα δεν είμαστε σωσμένοι. Ναι. Εφόσον βαδίζουμε εκ πίστεως. Αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Είμαστε σωσμένοι εφόσον κάθε μέρα περπατάμε με πίστη και ζούμε με πίστη. Τη στιγμή που κάτι πάθουμε, σκοντάψουμε, χλιαρίνουμε ή οτιδήποτε άλλο, παίζεται η σωτηρία μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Ναι. Γι' αυτό λέει, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο την εαυτόν, σωτηρία. Εκεί όμως τώρα μπήκαμε. Είναι η εικόνα που η Εκκλησία μπαίνει μες στη δόξα πλέον. Τώρα είναι η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι... Γιατί? Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του ημών ημέρα και νύχτα. Πώς τον ονομάζει? Κατήγορο. Θα πέσει κάτω τελείως. Δεν θα του δώσει πια δικαίωμα ο Θεός να είναι εκεί όταν ανεβεί η Εκκλησία. Ο Πέτρος μας το λέει αντίδικο. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας το λέει κατήγορο. Ποια είναι η διαφορά, αδελφοί? Κοίταξα λίγο τους όρους, για να τους καταλάβουμε. Ο κατήγορος είναι το πρόσωπο ή η αγγελική, εισαγγελική αρχή που υποστηρίζει την κατηγορία εναντίον κάποιου που φέρεται να διέπραξε έγκλημα. Είναι εισαγγελέας δηλαδή, στο δικαστήριο. Η δουλειά του ποια είναι? Θα σου βρει οτιδήποτε. Ποτέ αρνητικό έχεις πράξει, να το φέρεις στη φόρα για να μπορέσει να σε καταδικάσει. Και πολλοί εισαγγελείς, για να μην χάσουν τις υποθέσεις τους, νοθεύουν και τη δίκη. Οπότε φαντάζεστε τι διάβολος τι μπορεί να κάνει. Ο ορισμός κατήγορος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ποινικές υποθέσεις. Σκοπός του είναι να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου. Είναι ο δημόσιος κατήγορος ή ο μηνυτής, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο αντίδικος τώρα, έτσι, αυτός είναι ο κατήγορος. Ο αντίδικος είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά σε μια νομική διαφορά. Ο ενάγων, αυτός που δικάζει κάποιον, εναντίον του εναγωμένου. Δηλαδή, δυο έχουν μια διαφωνία, πάνε στο δικαστήριο και ο ένας ενάγει, κάνει δίκη στον άλλον. Αυτός που κάνει τη δίκη είναι ο αντίδικος. Λέει, εμφανίζεται σε αστικές διαφορές ή διοικητικές διαφορές. Υπάρχει μια συνοπτική διαφορά στα δύο. Ο κατήγορος κυνηγάει την ποινική τιμωρία, ακούστε. Ενώ ο αντίδικος κυνηγάει την αναγνώριση ενός δικαιώματος ή την αποζημίωση. Δηλαδή, όταν πήγε μπροστά στην παρουσία του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ, πώς πήγε? σαν αντίδικος ή σαν κατήγορος. Σαν κατήγορος πήγε. Κατηγόρησε. Τον περιέφραξε στον ιό. Του έδωσε τα πάντα, πού να μη σε. Θα ρίξει και όλοι οι πλούσιοι. Λατρεύουν τον Θεό. Αλλά αυτός είναι ο διάβολος, έρχεται να κατηγορήσει. Βέβαια, ο Θεός, αδελφοί, δεν κουνιέται από αυτά που λέει ο διάβολος. Είναι πάνσοφος. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήθελε να δώσει για όλη την ανθρωπότητα ένα παράδειγμα υπομονής, υπακοής και πίστης. Και διάλεξε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ωραία. Και τι λέει, Ιώβ 1:9. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών. Δεν περιέφραξε στη κλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησες και τα κτίνη αυτού πληθύντησαν επί της γης. Πριν τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι κατήγορος. Δεν αμάρτησε ο Ιώβ. Πέθαναν τα παιδιά του, όλη η περιουσία του και το μόνο πρόσωπο που δεν πειράχτηκε ποιο ήτανε? Η γυναίκα του. Η γυναίκα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι ο δεύτερος κύκλος, ξανάρχεται πάλι. Ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί ήττα. Και όταν ο Κύριος τον νίκησε και στον τρίτο πειρασμό, τι λέει, και έφυγε λέει μέχρι καιρού. Δηλαδή θα κοιτούσε να βρει τον κατάλληλο καιρό για να έρθει πάλι. Δεν γλιτώνουμε εύκολα από αυτό. Το θέμα είναι να βρούμε τη θέση μας. Και να πάρουμε τη θέση μας. Με όλα τα μεγαλεία, με όλες τις δυνάμεις, με όλη την εξουσία που μας έχει δοθεί από τον Θεό και μετά δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε μετά. Η δεύτερη φορά λέει στο 2:4. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος. Και πάντα όσα έχει άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού δια να είδεις αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Λόγια, διανοήματα. Διαβάλλει τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό. Τον Θεό στον άνθρωπο, με την Εύα έκανε, και άνθρωπο με άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμή του. Με την Εύα τι έγινε, αδελφοί? Όταν ξεκινάει τον πειρασμό του, σας έχω πει ότι σύμφωνα με τον Εζικίλ το 28, νομίζω είναι στο 12-13 κάπου εκεί και πιο κάτω, λέει για τον Εωσφόρο. Ίσο χερού επισκιάζον και του λέει μετά εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού σαν χερού. Που δείχνει ότι ο Θεός τον έβαλε να είναι αγγελικό, το ανώτατο αγγελικό δημιούργημα που είχε ο Θεός, το έδωσε τη διακονία να φυλάει και να προστατεύει τον άνθρωπο. Και όταν αυτός είδε την ομορφιά και το μεγαλείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, τη δύναμη της αναπαραγωγής, την ικανότητα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, δόξας, που μπορεί να πάρει ο Θεός από τον άνθρωπο, εκεί τώρα αυτός θέλησε να παρέμβει και να γίνει αυτός Θεός πάνω στον άνθρωπο. Και να πάρει αυτός τη δόξα και την έλλη. Και μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Μέχρι τώρα αυτό παλεύει. Τη στιγμή που πειράζει την Εύα, έπεσε. Έπαψε να είναι πια άγγελος του Κυρίου και έγινε διάβολος, γιατί διέβολε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί, και εμείς. Ο Κύριος μας ονομάζει και εμάς εις άγγελους, θα είμαστε εις άγγελοι. Και σαν μηνυτές είμαστε αγγελιαφόροι. Ευαγγελίζουμε. Αμήν. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής ονομάζεται ο άγγελος του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν άγγελος, αγγελιαφόροι. Εάν χάσεις την ιδιότητά σου αυτή και αρχίζεις και διαβάλεις, τότε με ποιον μοιάζουμε μετά? Τον διάβολο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Σε παρακαλώ και εγώ πρώτα ο Κύριος. Και εγώ και κάθε επιμένα σε κάθε εκκλησία. Μην ασχολείσαι με τα αλότρια. Μην παίρνεις στο στόμα σου άλλους αδελφούς να πεις που έκανε έτσι, πήγε εκεί, έκανε αυτό και εκείνο. Χορεύεις στο ταψί του διαβόλου και δεν το ξέρεις. Ναι, θα μιλήσω για τους αδελφούς και ό,τι πω θα είναι άγιο. Θα είναι προσοικοδομή. Θα είναι θετικό. Θα βρω τα καλά στοιχεία για να οικοδομήσω και να στηρίξω, όχι να γκρεμίσω. Έρχεται λοιπόν στην Εύα, ποια ήταν τα πρώτα του λόγια? Εδώ προδίδεται. Ο λόγος του Θεού μας δίνει γνώση, αδελφοί, να ξέρουμε. Το όντι είπε ο Θεός, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Δεν ήξερε αυτός τι είπε ο Θεός. Βεβαίως το ήξερε. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει. Το πρόβλημά του, το τι είπε ο Θεός. Γιατί εκεί εδράζεται η εξουσία του Αδάμ, η σχέση του Αδάμ και της Εύας με τον Κύριο και όλη η πορεία του ανθρωπίνου γένους. Γιατί τους έδωσε λόγο και μια απλή εντολή. Μη φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Από όλα αυτά να μπορείτε να φάτε. Γιατί τη στιγμή και την οποία φάτε, με θάνατο θα πεθάνετε. Το δεύτερο θάνατο. Αποχωρισμό. Τη δεύτερη φορά που μιλάει ο διάβολος είναι στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 3-4, και είπε νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βέβαιος αποθάνει. Τα ακούμε, αδερφοί? Του δίνεις τόπο, πιάνεις κουβέντα, ποιος θα νικήσει? Αυτός θα νικήσει. Ξέρει το ανθρώπινο γένος εδώ και 6.000 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Μπορεί να σε σκοτώσει με χιλιάδες τρόπους. Μπορεί να βρει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις και να σε κάνει να πιστέψεις ότι τα έχεις. Εσύ φταίς. Πόσοι έχουν κάνει μάχη με την αυτοκατάκριση? Εντάξει. Δική του δουλειά είναι. Ο διάβολος θα σε ξεγελάσει να κάνεις κάτι και μετά θα σου πει «Πού σου δεν τρέπεσαι. Δεν είσαι άξιος να σε ξενώσει. Φύγε την εκκλησία. Μακριά». Αυτή είναι η δύναμή του, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Η δεύτερη λοιπόν φράση είναι άρνηση του θελήματος του Θεού. Ο Θεός λέει «Θα πεθάνεις», αυτό λέει «Δεν θα πεθάνετε». Και το πέντε εδάφιο είναι η διαβολή. Διαβάλλει τον Θεό στην Εύα. Ότι ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλει να ανοιχτεί ο οφθαλμή σα και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να γίνετε θεοί. Γι' αυτό εσύ τώρα δες τι θα κάνεις. Πάρ' την ευκαιρία σου. Τι λείπει εδώ? Τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Εύα, αδελφή? Και ερχόμαστε στο ζητούμενο. Διάκριση και... Εντάξει, το διακρίνουμε, είναι ο διάβολος. Χάρηκα. Μετά τι κάνουμε? Διακρινόμενος διελέγεται ο Μιχαήλ. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς. Τον διάκρινε. Του είπε, είπα για πίσω μου ξανά, γιατί είναι γραμμένο. Έχει γραφτεί, λέει, είναι γεγραμμένο. Έχει γραφτεί που σημαίνει ότι πάει, τελείωσε. Κύριο των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον. θέλεις λατρεύσει. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Κατοικούσε τέλεια λόγος μέσα του. Με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρέπει να μάθεις να διαλέγεσαι. Και όχι μόνο να πείσεις με την αποκάλυψη που ζει μέσα σου και είναι δικό σου απόκτημα. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ο λόγος του να γίνει η ζωή σου, η έκφρασή σου, η δύναμή σου, οι δικές σου σκέψεις. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό έκανε. Ζούσε όχι με τις δικές του σκέψεις, έκανε δικές του σκέψεις τις σκέψεις του Θεού. Μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Μάλλον μας το επιτρέπει ο Θεός. Το θέλει. Αυτό θέλει. Γιατί. Ποια σκέψη ή ποια σύλληψη νοημάτων μπορεί να συγκριθεί με τον πάνσοφο Θεό και τις σκέψεις του. Έχω και εγώ μια γνώμη να πω το δικό μου. Μπροστά στον πάνσοφο Θεό σου έχει πει η σοφία του είναι όλη εδώ, στο λόγο μέσα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ερευνήσεις το λόγο. Δεν σου λέει να τα χάψεις έτσι και τελείωσε. Όχι. Ερεύνησε το λόγο. Τι είπε στον Ιησού να βει. Θα μελετάς το λόγο και θα εγκύψεν αυτό μέρα και νύχτα. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο από τα χέρια σου. Γιατί ήταν φρέσκος ποιμένας στον Ισραήλ. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και τώρα όλη η ευθύνη ήταν πάνω του να οδηγήσει ένα λαό, να τον περάσει μέσα από τον Ιορδανή, να νικήσει όλα αυτά τα στρατεύματα και να δώσει περιουσία, να δώσει τέλος πάντων την γη να τη μοιράσει στις 12 φυλές. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και τι του λέει. Μελέτα. Μελέτα στο λόγο, μέρα και νύχτα. Γιατί από εκεί έρχεται, αδελφοί, η σοφία, η αποκάλυψη, από εκεί έρχονται οι λύσεις μέσα στη ζωή μας. Και κάνει και ένα άλλο ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, τα εδάφια παίζουν καραμπόλες με την καλή έννοια. Το ένα διευκρινίζει το άλλο και όταν τα φέρνει το Πνεύμα Θεού μέσα σου, ανοίγονται άλλες αλήθειες. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί είναι θεϊκό. Είναι ο αιώνιος χαρακτήρας του Κυρίου μέσα στο λόγο. Η Εύα έπρεπε να αντιδράσει. Να του πει, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά άκου εδώ, ο Θεός μας αγαπάει, κοίταξε τι έφτιαξε για μας. Μας έβαλε μέσα σε ένα κήπο, περνάμε όμορφα, έρχεται, μας μιλάει, έχουμε κοινωνία μαζί του, είναι καλός ο Θεός. Φύγε από εδώ. Θα έπρεπε να το είχε πει αυτό. Το μόνο δίκαιο ήτανε. Δηλαδή έχεις ένα φίλο ο οποίος είναι πιστός, καλός, ή μια φίλη για τις αδερφές. Και είναι πιστός, καλός, πάντα κοντά σου, πάντα να σε υποστηρίξει, να σου πει καλά λόγια. Στην αρρώστια σου έρχεται εκεί, σε βοηθάει και μια στιγμή έρχεται ένας πειρασμός. Έρχεται κάποιος σου λέει, ξέρεις, ο φίλος σε πρόδωσε. Με πρόδωσε. Στάσου. Έλεγξε πρώτα. Έλεγξε. Μόλις έρχεται ο διάβολος και ψιθυρίσει κάτι, καταπίνουμε, όπως είπα και την άλλη φορά, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι πάει κάτω. Γιατί λέει, οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ιδέως. Ιδέως. Κοιτάξτε το Σαούλ. Ο Δαβίδ μόνο καλό έκανε. Του σκότωσε τον Γολιάθ. Τους ντρόπιασε όλους. Επειδή έψαλαν οι νεανίδες, ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες και ο Δαβίδ τις μυριάδες.
2: Απέδωσαν σε μένα τις χιλιάδες και στο Δαβίδ τις μυριάδες.
1: Σαν το μωρό. Ένας καλός ηγέτης τι θα έκανε. Όταν βλέπει ένα ή αρκετά άτομα να προοδεύουνε, να τους δίνει και χαρίσματα, να κάνουν πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Ένας καλός ηγέτης πώς θα ένιωθε, απειλή ή χαρά. Πρόσεξε. Δοκιμαζόμαστε συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν σταματάει αυτό. Η μάχη αυτή δεν σταματάει. Εσύ πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Άτομα που έχουν πρόβλημα, τους λέω αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις να αντικρούεις. Να προσευχηθούμε, αμήν. Ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά αν δεν μάθει το άτομο να αντικρούει, ποιος θα νικήσει τελικά. Ο Ιώβ αντέδρασε στον εχθρό. Βεβαίως και αντέδρασε. Θα σας πω αυτό και σταματάμε. Στο 1.21, όταν ήρθαν οι πρώτοι γεδιφόροι και του είπανε «Τα παιδιά σου έγινε σεισμός, σκοτώθηκαν όλα. Τα κοπάδια σου ήρθαν ληστές, τα πήρανε». Και πάντοτε κάποιος γλίτωνε για να έρθει να του πει τα κακά νέα. Σατανικό είναι αυτό. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκκυλίες μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρησεν. Ας είναι το όνομα του Κύριου ευλογημένο. Φανταστείτε τον διάβολο, έφαγε τα σωτικά του. Έτσι τον νικάει η Εκκλησία, αδερφή. Έτσι τον νικάει. Ιώβ 23:10. Λέει, απαντάει τώρα σε αυτούς τους τρεις άθλους παρηγορητές. Οι οποίοι του λέγανε, κοίτα, σύμφωνα την παράδοση, φταίς εσύ γι' αυτό και... Από ό,τι ξέρουμε και βλέπουμε, φταίς Ιώβ, γι' αυτό ο Κύριος κοπάνησε. Ο Ιώβ, ακούστε, 23:10, γνωρίζει όμως την οδό μου. Κοιτάξτε τι σύνδεση είχε με τον Θεό. Με δοκίμασε και θέλω εξέλθει ως κρισίον. Αμήν. Αμήν. Μάθε να διαλέγεσαι, μάθε να στέκεσαι, να αντιδράς. Και στον διάβολο έξω με ανθρώπους που συζητάς και θα σου βγάλουν αυτό το οποίο έχουν μέσα, που είναι, συνήθως είναι πλάνη, δηλητήριο, σκοτάδι, άγνοια. Και θα σου το φορέσουν. Πρέπει να διαλεχθείς. Να έχεις τη σοφία, να τα λόγια σου να υποθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να σ' ακούνε. Όχι να νευρεύει, είναι αυτά που μου λες, είπε. Όχι τέτοια πράγματα. Να διαλεχθείς, να κάνεις διάλογο και να πείσεις στο διάλογο σου. Εάν δεν κατοικεί ο λόγος μέσα, αδερφή, πλούσια, να τον έχεις δεχθεί εσύ όπως ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αλήθεια, δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαστε πλήρεις. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις. Εν αυτό είμαι πλήρης. Αμήν. Και αυτό τώρα πρέπει να βγαίνει έξω. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, είναι ηγέτες και έχουμε μιλήσει για το θέμα της θεότητας. Και το λέω ταπεινά μπροστά στον Κύριο. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Πρέπει να πείσεις. Όχι με δικά σου επιχείρημα, όχι με εξυπνάδες και παγαπονδιές. Να πείσεις με το λόγο. Με το λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να βαπτίζουμε ένα ραντίσμα και τελείωσε. Ραντίζουν. η κοινωνία, εντάξει, θα βάλουμε και λίγο νεράκι μέσα και λίγο προζύμι άμα έχει, δεν πειράζει. Και ούτω καθεξής. Οι γλώσσες δεν χρειάζονται. Τα χαρίσματα δεν χρειάζονται. Οι διακονίες πια από το 100 μετά Χριστό έχουν πια λήξει γιατί ήρθε το τέλειο που είναι ο Λόγος του Θεού. Ψέματα είναι αυτά. Συνέχεια παλεύει την Εκκλησία με το ψέμα. Γι' αυτό η Εκκλησία έφτασε στο χάλι αυτό το οποίο είναι και όταν λέω Εκκλησία εννοώ όχι την αναγεννημένη Εκκλησία. Λέει ο Ιώβος το 19-25, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Περνούσε τέτοια οδύνη, αδελφοί. Είχε ξερθεί η σάρκα του, είχε σκίσει. Τρέχαν ζουμιά από πάνω του και είχε ένα κεραμίδι, καθόταν στις στάχτες που πήγαν τα σκουπίδια της πόλης και ξυνότανε ο άνθρωπος. Ξυνότανε. Και δεν μπορούσε να ανοιχθεί το ταρούχα του πάνω του. Και σε αυτή την κατάσταση, λέει, ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Πώς το ήξερε? Είχε αποκάλυψη ο Υιό. Και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Μιλάει για τον Κύριο Ιησού, ότι θα γεννιότανε και θα υπηρετούσε. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα του το φθαρεί, ακούστε, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό. Αμήν. Βεβαίως θα αρπαχθεί η Εκκλησία. Βεβαίως δεν θα μας αφήσει εδώ ο Κύριος. Θα πάρει το λαό του μέσα στη δόξα του. Είναι γεγραμμένο. Πάει, τελείωσε. Ζω με αυτό. Χαίρομαι πάνω σε αυτό. Είναι η προσδοκία μας. Πώς το λέει, ελπίδες ζωντανή και μακάρια. Αμήν. Όταν είσαι γεμάτος και φορτισμένος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να σε ξύσει. Τον Κύριο δεν μπορούσε να τον ξύσει. Ούτε έτσι να κάνει. Τον οποίον Θεό, αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει ο φθαρμή μου και ουχή άλλους. Ενώ περνούσε αυτή την οδύνη, κοιτάξτε τώρα τι έργανε από το στόμα του μέσα. Εάν περνάμε οδύνες, γιατί τις περνάμε αδελφοί? Μια λέξη. Δοκιμασία. Δοκιμασία. Το πέρασε ο Ιώβ για ποιο λόγο? Δοκιμασία. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αλλά το πώς θα μείνουμε στη δοκιμασία, αδελφοί, και πώς θα βγούμε από αυτό, τι είπε, θα εξέλθω, λέει, ως το χρυσίον. Ως το χρυσίον. Πολλά πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Παρά τις καλές προσδοκίες μας που έχουμε. Καμιά φορά έρχονται τελείως ανάποδα. Τα άτομα που αγαπάς, πολλές φορές κάτι γίνεται και πάει ο εχθρός εκεί να χαλάσει σχέσεις που είναι δεκάδες χρόνια. Τι μας στηρίζει, αδελφοί, να μείνουμε? Ο Λόγος. Θα μείνω στα λόγια του Κυρίου. Μου ζήτησε να αγαπάω εκείνον και τον πλησίον μου. Αυτό θα κάνω. Αμήν. Θα αρσείτε, λέει η τεκνία, ενικήσατε τον πονηρό. Γιατί μένουμε μέσα στο λόγο που μας έδωσε. Δεν κουνιόμαστε από εκεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Να το θυμόμαστε. Διακρινόμενος διελέγεται. Μάθε να διαλέγεσαι. Μάθε να υποστηρίζεις το αίτιο του Κυρίου και να ζεις γι' αυτό. Πολλοί χριστιανοί έπρεπε να το κάνουν αυτό με τη ζωή τους. Πολλοί. Πέθαναν στις φυλακές, τους ρίχναν σε ζεματιστό λάδι, στα θηρία, έγιναν θέαμα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αλλά νίκησαν. Νίκησαν. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι λέτε, αδερφοί? Θα φτάσουμε μέχρι τέλους? Αμήν. Αμήν. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. θα μας βοηθήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσος, είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ιερεμίας, 30ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέγοντας «Γράψε για τον εαυτό σου σε βιβλίο όλα τα λόγια που έχω μιλήσει σε σένα. Επειδή πρόσεξε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα επιστρέψω την αιχμαλωσία του λαού μου, του Ισραήλ και του Ιούδα, λέει ο Κύριος, και θα τους επιστρέψω στη γη που έδωσα στους πατέρες τους και θα την κυριεύσουν». Και αυτά είναι τα λόγια που ο Κύριος μίλησε για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, «Ακούσαμε τρομερή φωνή, φόβον και όχι ειρήνη. Ρωτήστε τώρα και δέστε αν αρσενικό γεννάει. Επειδή βλέπω κάθε ένα άνδρα με τα χέρια του επάνω στη μέση του, σαν γυναίκα που γεννάει, και όλα τα πρόσωπα μεταστράφηκαν σε οχρό χρώμα. Αλίμονο, επειδή μεγάλη είναι εκείνη η μέρα, όμοια με αυτή δεν υπήρξε, και είναι ο καιρός της στεναχώριας του Ιακώβ. Όμως θα σωθεί από αυτή». Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύρος των δυνάμεων, «θα συντρίψω το ζυγό του από τον τράχυλό σου και θα διασπάσω τα δεσμά σου και ξένοι δεν θα τον καταδουλώσουν πλέον. Αλλά θα δουλεύουν στον Κύριο το Θεό τους και το Δαβίδ το βασιλιά τους που θα σηκώσω σε αυτούς. Και εσύ μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, λέει ο Κύριος, ούτε να δηλιάσεις Ισραήλ. Επειδή δες, εγώ θα σε σώσω από τον μακρινό τόπο και το σπέρμα σου από τη γη της αιχμαλωσίας τους. Και ο Ιακώβ θα επιστρέψει και θα ησυχάσει και θα αναπαυθεί και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου, λέει ο Κύριος, για να σε σώσω. Και αν κάνω συντέλεια όλων των εθνών όπου σε διασκόρπισα, σε σένα όμως δεν θα κάνω συντέλεια, αλλά θα σε διαπαιδαγωγήσω με κρίση και δεν θα σε αθωώσω καθόλου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, το σύντριμά σου είναι ανίατο, η πληγή σου οδυνηρή. Δεν υπάρχει αυτός που να κρίνει την κρίση σου ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν για σένα θεραπευτικά φάρμακα. Όλοι οι αγαπητοί σου σε λησμόνησαν. Δεν σε ζητούν. Επειδή σε πλήγωσα με πληγήν εχθρού, με σκληρή τιμωρία, εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου, οι αμαρτίες σου πλήθυναν. Γιατί βοάς για το σύντριμά σου? Ο πόνος σου είναι ανίατος εξαιτίας του πλήθους των ανομιών σου. Οι αμαρτίες σου πλήθυναν. Αυτός είναι ο λόγος που έκανα αυτά σε σένα. Γι' αυτό και όλοι αυτοί που σε κατατρώνε θα καταφαγωθούν. Και όλοι οι εναντί σου, όλοι μαζί θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και αυτοί που σε ελαφυραγωγούν θα γίνουν λάφυρο. Και όλους αυτούς που σε διαρπάζουν θα τους δώσω σε διαρπαγή. Επειδή θα αποκαταστήσω σε σένα την υγεία και θα σε γιατρέψω από τις πληγές σου, λέει ο Κύριος. Επειδή αυτοί σε ονόμασαν απορριμμένοι, λέγοντας «αυτή είναι η Σιών. Δεν υπάρχει αυτός που την αναζητάει». Έτσι λέει ο Κύριος, «δέστε, εγώ θα επιστρέψω από την αιχμαλωσία τις σκηνές του Ιακώβ και θα λυπηθώ τις κατοικίες του. Και η πόλη θα ανοικοδομηθεί επάνω στα ερείπια της και ο ναός θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τη διάταξή του. Και από αυτούς θα βγαίνει ευχαριστία και φωνή αγαλώμενων ανθρώπων και θα τους πολλαπλασιάσω και δεν θα λιγοστέψουν και θα τους δοξάσω και δεν θα μικρύνουν. Και τα παιδιά τους θα είναι όπως πρώτα και η συναγωγή τους θα στερεωθεί μπροστά μου και θα τιμωρήσω όλους εκείνους που τους καταθλίβουν. Και ο άρχοντάς τους θα είναι από αυτούς και ο εξουσιαστής τους θα βγαίνει από ανάμεσά τους και θα τον κάνω να πλησιάζει και θα πλησιάζει σε μένα. Επειδή ποιος είναι αυτός που εγγυάται την καρδιά του για να πλησιάζει σε μένα, λέει ο Κύριος. Και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Δέστε, ανεμοστρόβιλος βγήκε με ορμή από τον Κύριο, ανεμοστρόβιλος που αφανίζει, θα εξορμήσει επάνω στο κεφάλι των ασεβών. ο φλογερός θυμός του Κυρίου δεν θα επιστρέψει μέχρι ότου εκτελέσει και μέχρι ότου εκπληρώσει τις βουλές της καρδιάς του. Στις έσχατες μέρες θα το καταλάβετε. Ιερεμίας κεφάλαιο 31. Κατά τον ίδιο καιρό, λέει ο Κύριος, θα είμαι ο Θεός όλων των οικογενειών του Ισραήλ και αυτή θα είναι λαός μου. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο λαός που εναπέμεινε από τη μάχαιρα βρήκε χάρη στην έρημο. Ο Ισραήλ πήγε να βρει ανάπαυση. Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά λέγοντας «Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη. Γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος. Θα σε οικοδομήσω πάλι και θα οικοδομηθείς, Παρθένα του Ισραήλ. Θα ευπρεπιστείς ξανά με τα τύμπανά σου και θα βγαίνεις στους χορούς των αγαλώμενων. Θα φυτέψεις ξανά αμπελώνες επάνω στα βουνά της Αμάριας. Οι φυτευτές θα φυτέψουν και θα τρώνε τον καρπό. Επειδή θα υπάρχει η μέρα κατά την οποία οι φύλακες επάνω στο βουνό Εφραήμ θα φωνάζουν «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε στη Σιών προς τον Κύριο το Θεό μας». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος «Ψάλετε με αγαλίαση για τον Ιακώβ, αλλά αλλάξτε για το κεφάλι των εθνών. Κηρύξτε, ενέστε και πείτε «Σώσε Κύριε το λαό σου, το υπόλοιπο του Ισραήλ». Δέστε, εγώ θα τους φέρω από τη γη του βορρά και θα τους συγκεντρώσω από τα έσχατα της γης και μαζί τους τον τυφλό και το χολό, την έγκυο και μαζί και εκείνη που γεννάει. Μεγάλο συνάθροισμα θα επιστρέψει εδώ. Θα έρθουν με κλαθμό και θα τους επαναφέρω με δεήσεις. Θα τους οδηγήσω κοντά σε ποταμούς νερών από ίσιο δρόμο, στον οποίο δεν θα προσκόψουν. Επειδή είμαι πατέρας στον Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι ο πρωτότοκος μου. Ακούστε έθνη το λόγο του Κυρίου και αναγγείλατε στα νησιά που είναι μακριά και πείτε «Αυτός που διασκόρπισε τον Ισραήλ θα το συγκεντρώσει και θα τον φυλάξει, όπως ο ποιμένας στο ποιμνιό του». Επειδή ο Κύριος εξαγόρασε τον Ιακώβ και τον λύτρωσε από το χέρι του δυνατότερου του. Και θα έρθουν και θα ψάλουν επάνω στο ύψος της Σιών και θα συρρεύσουν στα αγαθά του Κυρίου, σε σιτάρι και σε κρασί και σε λάδι και στα γεννήματα των προβάτων και των βοδιών και η ψυχή τους θα είναι σαν παράδεισος που ολόγυρα ποτίζεται και πλέον δεν θα λυπηθούν ολοκληρωτικά. Τότε θα χαρεί η Παρθένα στο χορό και οι νέοι και οι γέροντες ταυτόχρονα. Και θα μετατρέψω το πένθος τους σε χαρά και θα τους παρηγορήσω και θα τους εφράνω ύστερα από τη θλίψη τους. Και θα χορτάσω τη ψυχή των ιερέων από πάχος και ο λαός μου θα χορτάσει από τα αγαθά μου, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, φωνή ακούστηκε στη Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ που κλαίει τα παιδιά της, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα παιδιά της, επειδή δεν υπάρχουν. Έτσι λέει ο Κύριος, πάψε τη φωνή σου από κλαθμό και τα μάτια σου από δάκρυα, επειδή το έργο σου θα ανταμυφθεί, λέει ο Κύριος, και θα επιστρέψουν από τη γη του εχθρού. Και υπάρχει ελπίδα στα έσχατά σου, λέει ο Κύριος, και τα παιδιά σου θα επιστρέψουν στα όρια τους. Άκουσα πραγματικά τον Εφραήμ μέσα σε οδυρμούς να λέει «Με παιδαγώγησες και παιδαγωγήθηκα σαν αδάμαστο μοσχάρι. Επίστρεψέ με και θα επιστρέψω, επειδή εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μου». Βέβαια, αφού επέστρεψα, μετανόησα. Και αφού διδάχθηκα, χτύπησα επάνω στο μυρό μου. Ντροπιάστηκα και μάλιστα κοκκίνησα, επειδή βάσταξα το όνειδος της νιώτης μου. Ο Εφραήμ είναι σε μένα αγιός αγαπητός, παιδί φίλτατο, επειδή αφού μίλησε εναντίον του, πάντα το θυμάμαι. Γι' αυτό τα σπλάχνα μου ηχούν για αυτόν. σίγουρα θα τον σπλαχνιστώ», λέει ο Κύριος. Στήσε σημάδια του δρόμου, κάνε τον εαυτό σου υψηλούς ορούς, προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο, στο δρόμο από τον οποίο πήγες. Γύρνα, Παρθένα του Ισραήλ, γύρνα σε αυτές τις πόλεις σου. Μέχρι πότε θα περιφέρεσαι, θυγατέρα αποστάτρια? Επειδή ο Κύριος έκανε ένα νέο πράγμα στη γη. Γυναίκα θα περικυκλώσει άνδρα. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ακόμα θα λένε αυτό το λόγο στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία τους. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, κατοικία δικαιοσύνης, βουνό αγιότητας. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή ο Ιούδας και όλες οι πόλεις του μαζί, οι Γεωργοί και αυτοί που βγαίνουν με τα κοπάδια. Επειδή χόρτασα την παραλυμένη ψυχή και γέμισα κάθε θλιμμένη ψυχή. Γι' αυτό ξύπνησα και κοίταξα. Και ο ύπνος μου στάθηκε σε μένα γλυκός. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα σπείρω τον οίκο Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς αγρυπνούσα επάνω τους για να ξεριζώνω και να κατασκάβω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, έτσι θα αγρυπνήσω επάνω τους για να οικοδομώ και να φυτεύω, λέει ο Κύριος. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν θα λένε πλέον «Οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν», αλλά «Κάθε ένας θα πεθαίνει για την ανομία του». Κάθε άνθρωπος που θα φάει την αγουρίδα, τα δόντια του ίδιου θα μουδιάσουν. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο, επειδή αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη μου και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχα τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον καθένας τον κοντινό του και καθένας τον αδελφό του λέγοντας «Γνωρίστε τον Κύριο», επειδή όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος. Επειδή θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους. Έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που έδωσε τον ήλιο για φως της ημέρας, τις διατάξεις του φεγγαριού και των άστρων για φως της νύχτας, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και βοούν τα κύματά της. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αν αυτές οι διατάξεις εκλείψουν από μπροστά μου, λέει ο Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θα πάψει από το να είναι μπροστά μου έθνος όλες τις ημέρες. Έτσι λέει ο Κύριος, αν ο ουρανός επάνω μπορεί να μετρηθεί και τα θεμέλια της γης κάτω να εξιχνιαστούν, τότε κι εγώ θα απορρίψω ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ για όλα όσα έπραξαν, λέει ο Κύριος. Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και η πόλη θα οικοδομηθεί στον Κύριο από τον πύργο του Ανανεήλ μέχρι την πύλη της γωνίας. Και ακόμα θα βγει σχοινή καταμέτρησης απέναντί της επάνω στο λόφο Γαρίβ και θα περιέλθει μέχρι τη Γουάθ. Και ολόκληρη η κοιλάδα των πτωμάτων και της στάχτης και όλα τα χωράφια μέχρι τον χύμαρο των κέδρων μέχρι τη γωνία της πύλης των αλόγων προς Ανατολάς θα είναι άγιοι στον Κύριο. Δεν θα ξεριζωθεί πλέον ούτε θα καταστραφεί στον αιώνα.
2: Προς Εβραίους, επιστολή κεφάλαιο 11. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του έφτιαξε το σύμπαν και ότι συνεπώς Κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του. Και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Επειδή πίστευε ο Ενόχ στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο γιατί τον μετέθεσε ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του, ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον προειδοποίησε ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και έκανε την κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη, καταδικάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη γη που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που τυποσχέθηκε ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που κι αυτοί ήταν κληρονόμοι της ίδιας υπόσχεσης. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που ο αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη ο Αβραάμ απέκτησε την ικανότητα να γίνει πατέρας, αν και ήταν ηλικιωμένος και η Σάρα ήταν στήρα, επειδή θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από ένα άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι όπως τα άστρα του ουρανού και αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στις ακρογιαλιές. Όλοι ετούτοι πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, την χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν στο νου τους πίσω, στην χώρα από που είχαν φύγει, θα είχαν τον καιρό να ξαναγυρίσουν. Ενώ τώρα λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή επουράνια. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους ετοίμασε μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε το μονάκριβο γιο του, μολονότι του είχε υποθεί «Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου». Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ζωντανέψει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ τον πήρε πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη ευλόγησε ο Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ισάβ και για τις υποσχέσεις που θα εκπληρώνονταν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε ευλόγησε και τους δύο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας στην άκρη του μπαστούνιου του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του. Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και ράντισε με αίμα, για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, καταποντίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώς. αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υποστήκαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με ξύφος, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ότι τους υποσχέθηκε ο Θεός, ο οποίος είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 12. Έχοντας λοιπόν γύρω μας τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας δυνάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτόν που, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μη αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμη το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την ουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μη χάσεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά την διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε την διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχτούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν ειρήνη και δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς δεν έχει λάβει τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ιτσάβ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα πρωτοτόκια του. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα, όταν θέλησε να πάρει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε, αν και τη ζήτησε με δάκρυα, γιατί δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του. Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα, και στο οποίο ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή, που όσοι την άκουσαν παρακάλεσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή, και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα αληθοβοληθεί. Και ήταν τόσο τρομερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα ανθρώπων δίκαιων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Και στον Ιησού, μεσή τη Νέας Διαθήκης, και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Προσέχετε να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει. Γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν την τιμωρία, όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς, αν απαρνηθούμε εκείνον που είναι από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη, μα τώρα έδωσε τούτη εδώ την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που σαλεύονται, επειδή είναι δημιουργήματα, θα παραμεριστούν για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατό να σαλευτούν. Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με ευλάβεια και με φόβο, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 13, τελευταίο. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέλφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να είναι από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη αμόλυντη, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Μην είστε φυλάργυροι, αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνον ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος?» Να θυμάστε τους ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Να βλέπετε πώς τελείωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για την συγχώρεση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς στο Θεό μέσω του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε ό,τι έχετε με τους άλλους. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός. να ακολουθείτε πιστά και να επακούτε τους θρησκευτικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημα του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Σας παρακαλώ αδερφοί, να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. Εξάλλου το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας, Τιμόθεος, βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφτώ. Χαιρετίσματα σε όλους τους θρησκευτικούς σας ηγέτες και σε όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον Κύριε μας. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε Χριστέ μας για αυτόν το προνόμιο να μπορούμε να ψάλουμε σε Σένα Κύριε μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Εσύ το έκανες έτσι Κύριε μας. Και γνωρίζουμε ότι στον ουρανό Κύριε μας θα σε λατρεύουμε μέρα νύχτα Κύριε. Η λατρεία είναι αναπόσπαστον κομμάτι Κύριε μας μέσα στην ουράνια βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι αυτό θα βγαίνει από μέσα μας με χαρά και ευχαρίστηση Κύριε μας και να μην τελειώνει ποτέ Χριστέ μας. Αμήν Κύριε μας. Ο Εζεκίας, αδερφοί, ήταν ένας από τους καλούς βασιλιάδες που έζησαν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ο Εζεκίας ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτόν ήταν ο πατέρας του, ο Άχαζ, ο οποίος ήταν από τους πλέον κακούς και ειδωλολάτρες βασιλιάδες. Η βασιλεία του ήταν περίπου 16 χρόνια του Άχαζ, 736 μέχρι το 721 π.Χ. Δευτέρα Χρονικών 28 από το 22 και στο βιβλίο των βασιλέων αλλά και στο χρονικών δεν υπάρχει τίποτε καλό για αυτόν. Αυτός είχε ανυψώσει τη θρησκεία του Μολόχ και λάτρευε τον Μολόχ. Λέει, και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρο του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό των πατέρων του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Εζεκία, απλά να δούμε τι παρέλαβε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί το νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε περάσει κακές μέρες. Θυμάστε, ξέρουμε το χάρτη, το βόρειο και το νότιο. Ο Ιούδας ήταν κοντά στον Κύριο Ιερουσαλήμ. Και την περίοδο που ήταν ο Άχαζ βασιλιάς 16 χρόνια, είπαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω. Με αποκορύφωμα να κλείσει ο ναός και να θυσιάζουν στα είδωλα. Δηλαδή στο νότιο βασίλειο δεν υπάρχει πιο κακός βασιλιάς. Τόσο κακός που το Βόρειο Βασίλειο πάνω, που ήταν οι, θυμάστε, οι Σαμαρίτες αργότερα και όλοι αυτοί, που πνευματικά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άσχημα, ήρθε και τους εχμαλώτησε. Και επιπλέον την περίοδο αυτή, 7 χρόνια πριν, το Βόρειο Βασίλειο είχε φύγει σε εξορία, που τους επέβαλαν οι Ασσύριοι. Πρώτα έφυγε το Βόρειο Βασίλειο και μετά ήρθαν πιο κάτω. Το λέμε αυτό γιατί στο Βόρειο Βασίλειο από πάνω δεν υπάρχουν αντίδικοι εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχουν αυτοί που λένε «Εμείς είμαστε αληθινοί βασιλιάδες, στους δικούς μας τόπους πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, όχι στους δικούς σας. Εμείς έχουμε τους σωστούς ιερείς και λεβίτες, όχι εσείς» κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Και τι γίνεται τώρα στο Νότιο Βασίλειο? Ήταν μια ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος θα φοβόταν τον Θεό και χωρίς αντιπάλους απ' έξω που να αμφισβητούν πως ο ναός του Θεού είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για το έθνος να ορθοποδήσει πνευματικά. Να συνέλθουν και να αρχίσουν ενωμένοι να λατρεύουν σωστά έτσι ώστε να έρθει η ευλογία του Θεού και πάλι πάνω τους. Δευτέρα Χρονικών από το 29. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Εζεκία να βασιλεύσει και λέει ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θυγατέρα του Ζαχαρία, και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Βλέπετε, πολλές φορές τη γραφή πετάγεται ενώ ήταν του Άχαζ, αλλά η γενιά ήταν πάει στο Δαβίδ. Και τι κάνει αυτός λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα, λέει στο 3. Αυτός στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην Ανατολική Πλατεία. Δηλαδή το πρώτο που κάνει ο Εζεκίας είναι να ανατρέψει, να αντιστρέψει τα έργα του πατέρα του. Να κάνει δηλαδή επανόρθωση. Πηγαίνει και ανοίγει τις πόρτες του ναού και τις επισκευάζει και μετά καλεί αυτούς που υπηρετούν στο ναό, τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τους μαζεύει, λέει, στην Ανατολική Πλατεία, μάλλον ήταν το μπροστινό μέρος του ναού, όπου μπορούσαν να δουν μέσα, δηλαδή, το ναό ακατάστατο, βρώμικο, ακαθάριστο, με τα ίδια τους τα μάτια. Δηλαδή παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες και τους δείχνει το χάλι του ναού, που ο ναός έπρεπε να ήταν παράδειγμα. Και μετά αφού τα βλέπουν και αυτοί, τους μιλάει στα εδάφια από το 5 μέχρι το 11, πάει κάτω-κάτω. Και προσέξτε, δεν μιλάει στο λαό, μιλάει σε αυτούς που οδηγούν στο λαό. Δηλαδή είναι λόγια μετρημένα, καθαρά, ειλικρινή. Και τους είπε από το 5. Ακούστε με, Λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε το ναό του Κυρίου του Θεού, τον Πατέρα σας, και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας, γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα, επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Σε αυτή την ομιλία Του δηλαδή, τους λέει 4 πράγματα. Πρώτον, λέει στο 11, πως πρέπει οι ίδιοι να αγιαστούν και μετά να αγιάσουν τον ναό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσει κάποιος το Θεό. Δεν μπορείς να καθαρίζεις τον ναό και εσύ να είσαι βρώμικος εσωτερικά. Γιατί αγιάζω τι σημαίνει? Κάτι που ήταν άγιο στον Κύριο ήταν ξεχωρισμένο για τον Κύριο. Μπορεί να ήταν ένα λιχνάρι, μπορεί να ήταν μια στάμνα. Ήταν αφιερωμένη στον Κύριο. Έτσι ονομάζεται άγιο. Για τον Κύριο δηλαδή, ξεχωρισμένο. Το έχεις εκεί για τη λατρεία του Θεού. Εδώ όμως να αγιάσουν τον ναό σήμαινε και κάτι ακόμη. Στο τέλος του 5 του εδαφίου λέει, βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Τώρα, καθώς το διαβάζουμε αυτό, το μυαλό μας πηγαίνει στην ακαθαρσία που είχαν τα σκεύη του ναού, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη. Αλλά η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει την πνευματική κατάσταση του λαού στην εξορία. Να πάμε στον Έσδρα πριν επιστρέψουμε ξανά στο κείμενό μας. 9 από το 10 εδαφείο. Τώρα, Θεέ μας, τι θα πούμε ύστερα από αυτά? Επειδή εγκαταλείψαμε τα προστάγματά σου που πρόσταξες διαμέσου τον δούλο σου των προφητών λέγοντας «Η γη μέσα στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε είναι γη μολυσμένη με τον μολυσμό των λαών των τόπων, με τα βδελίγματά τους που τη γέμισαν απ' άκρου σε άκρου από τις ακαθαρσίες τους. Βλέπετε ότι μιλάει πνευματικά. Η μολυσμένη γη μολυσμών των λαών είναι οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιεί ο Εζεκίας για τον ναό. Γι' αυτό λέει «καθαρίστε τις ακαθαρσίες του ναού». Και όταν οι ιερείς και οι Λεβίτες το άκουσαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν και τις δύο έννοιες. Γι' αυτό τους είπε «καθαριστείτε εσείς πρώτα και μετά καθαρίστε τον ναό». Γιατί ο ναός και το χάλι του, τι ήταν? Ήταν μια πνευματική εικόνα του ίδιου του λαού και των οδηγών του, της πνευματικής ζωής δηλαδή. Όταν βλέπεις ένα ναό και είναι κλειστός, είναι βρώμικος, παρατημένος, είναι η κατάσταση που βρίσκονταν οι Λεβίτες, οι ιερείς, όλος ο λαός. Το δεύτερο που τους λέει, εδάφια 6 και 7, πίσω εκεί που ήμασταν, είναι γιατί χρειάζονται και αυτοί και ο ναός να αγιαστούν. Λέει, οι πατέρες μας λοιπόν παρανόμησαν, εγκατέλειψαν τον Θεό, και προσέξτε με πόσο σκληρή γλώσσα το περιγράφει, γύρισαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και του γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε τι μιλάει, γιατί ο Θεός είναι παντού, που να του γυρίσει την πλάτη, όπου του γυρίσει είναι εκεί. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέει εδώ, ότι γύρισαν τα πρόσωπά τους και του γύρισαν την πλάτη. Γιατί η λατρεία είναι όταν πηγαίνει κάποιος να συναντήσει τον Κύριο των δυνάμεων, όταν επιθυμεί να συναντήσει το Θεό. Όταν λαχταράει, πώς ήταν ο Μωυσής που έβλεπε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πήγαινε μπροστά του στην παρουσία του και τον έβλεπε. Αυτοί όχι μόνο δεν επιθύμησαν τον Κύριο, δεν ήθελαν το πρόσωπό του, αλλά λέει επιπλέον του γύρισαν την πλάτη. Ενώ για τους πιστούς το πιο σημαντικό γεγονός είναι το πρόσωπο, η παρουσία του Θεού, αυτοί έφυγαν. Και σαν αποτέλεσμα τι κάνανε? Κλείσανε και τις πόρτες και άρχισαν να λατρεύουν όπως οι ειδωλολάτρες. Και το πρόβλημα αυτό δεν πάει πίσω μια γενιά, γιατί στο εδάφιο 8 και 9 ο Εζεκίας ξέρει τι εννοεί όταν λέει γενικά «οι πατέρες μας», δεν είπε «ο πατέρας μου μόνο». Δηλαδή το να απορρίψεις το Θεό σημαίνει να προκαλέσεις την οργή του πάνω σου. Και η οργή του Θεού εξαιτίας της απιστίας τους έφερε πάνω στο έθνος την εξορία. Δηλαδή σκεφτείτε που πάλι καλός είναι ο Θεός, αφού βλέπει το λαό του ότι δεν το λατρεύει, δεν το θέλει και πάει στα είδωλα, επέτρεψε να μετακινηθούν να πάνε αλλού, μακριά. Γιατί να είσαστε στη γη μου που σας έδωσα, που είναι ο ναός μου, αφού εσείς δεν θέλετε να υπηρετείτε τον Κύριο των δυνάμεων? Και στο 8 εδάφιον τους λέει πως ξέσπασε η οργή του Κυρίου ενάντια στο λαό του. Εννοεί τον Ιούδα και ιδιαίτερα την Ιερουσαλήμ. Έτσι ώστε να τους βλέπουν να τρομάζουν, λέει, να νιώθουν φρίκι, να τους χλεβάζουν. Και στο 9 τους λέει, εσείς είδατε πως οι πατέρες σας σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν βασικά, γιατί με μάχαιρα, και τα παιδιά σας τα πήραν στην αιχμαλωσία. Και όλα αυτά έγιναν στο κεφάλαιο 28, στα χρόνια του πατέρα του. Δεν ήταν η μεγάλη αιχμαλωσία που έλαβε χώρα αργότερα. Αλλά αδερφοί, ευτυχώς δεν σταματάει εκεί, γιατί πράγματι πρέπει να αγιαστούν, πρέπει να καθαριστούν και ήδη. Γιατί? Γιατί οι πατέρες τους αμάρτησαν. Θα μου πείτε, μα αφού αμάρτησαν οι πατέρες μας, εμείς τι φταίμε? Έχει συνέπειες. Το ότι κάποιος αμαρτάνει πρέπει να αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του, οι πράξεις του θα βρουν και τα παιδιά του. Και ο Θεός είναι οργισμένος με την αμαρτία που συνέβηκε. Αλλά, όπως λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5-9, δεν σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση η οργή του Θεού φέρνει τιμωρία. Μπορεί να οργίζεται ο Κύριος, αλλά μπορείς να προλάβεις να κάνεις αποκατάσταση. Γιατί ο Θεός έχει άλλα σχέδια για τα παιδιά του. Λέει, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, ενώ είμαστε τέκνα οργής κανονικά, δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ούκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου μον Ιησού Χριστού. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αυτό θέλει. Δεν θέλει, λέει εγώ, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει να ζήσει. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και οι άνθρωποι του θέλει να τον απολαμβάνουν. Οργίζεται, αλλά δεν θέλει ο Θεός να θερήσουμε το θυμό του. Και αυτό θέλει και ο Εζεκίας, να αρχίσουν πάλι να απολαμβάνουν το Θεό τους. Μόνο που αυτό θα έρθει όταν υπάρξει επιστροφή Αληθινή μετάνοια, πραγματική μετάνοια. Γι' αυτό κοιτάξτε τι τους λέει στο τέταρτο, στα εδάφια 10 και 11, Δευτέρα Χρονικών 29, 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από εμάς. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Θα κάνω, λέει, μια διαθήκη με τον Θεό. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα, ανανεώνει τη διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Και στη συνέχεια, από το εδάφιο 12 ως το 19, μας περιγράφεται τι έγινε. Να μην δούμε, το 12 με το 14 είναι τα ονόματα των Λεβιτών που άκουσαν τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας. Και από το 15 μας περιγράφει πως ξεκίνησαν μέσα σε 2 εβδομάδες, καθάρισαν τον ναό κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας απ' έξω και πηγαίνοντας προς τα μέσα. Και στο 16 βλέπουμε με πόση προσοχή το έκαναν. Λέει, οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Βλέπετε στο 16, μόνο οι ιερείς μπήκαν μέσα στο ναό, όχι οι Λεβίτες. Και λέει στο 18, τότε μπήκαν στον Εζεκία το βασιλιά και είπαν, «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μοιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε. Τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο, το επόμενο βήμα ήταν να λατρευτεί ο Θεός σωστά. Και από το εδάφιο 20 μέχρι το 36 μας περιγράφει πως έγινε η πρώτη σωστή λατρεία του Θεού μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε σε αυτήν την λατρεία. Διαβάζουμε από τα εδάφια 21 ως το 24 πώς προσφέρθηκαν θυσίες, οι οποίες ήταν 2 ειδών. Στο 23 λέει, έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας πάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ, επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία ήταν περί αμαρτίας. Και ζητούσαν δηλαδή συγγνώμη για το παρελθόν τους. Και έριξαν αίμα ακόμη και πάνω στο θυσιαστήριο, γιατί και αυτό συμβολικά έπρεπε να καθαριστεί. Γιατί τι φταίει το θυσιαστήριο, αλλά έπρεπε να καθαριστεί. Και μετά από αυτήν τη θυσία έκαναν θυσία ολοκαύτωσης. Και με αυτήν ουσιαστικά αγίαζαν, αφιέρωναν το μέλλον τους και το μέλλον του ναού στο Θεό. Από τη μια τι έκαναν, αδερφοί, γιατί εμείς θα δούμε το πνευματικό μέρος. Από τη μια ζήτησαν συγγνώμη για το παρελθόν, από την άλλη διακηρύττουν ότι από τώρα και μετά στο μέλλον θα υπηρετούμε τον Κύριο, θα ανήκουμε στον Κύριο. Και λέει, τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα, όταν λέει του βλέποντα είναι του προφήτη, γιατί βλέπεις πνευματικά. Και του προφήτη Νάθαν, επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση πάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σάλπιγγτες σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. και ύμνησαν με ευφροσύνη και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Βλέπετε, αδερφοί, σε όλη τη διάρκεια που προσφέραν τα ολοκαυτώματα υπήρχε, λέει, λατρεία και δοξολογία. Και αφού τελείωσαν αυτές τις προσφορές, λέει στο 31, τότε Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και να προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Δηλαδή, τότε άρχισε να φέρνει ο λαός τις δικές του. Άλλοι έφεραν ολοκαυτώματα, άλλοι ειρηνικές προσφορές, άλλοι ευχαριστήριες προσφορές. Και τώρα ερχόμαστε στην ουσία, το τι μας ωφελούν εμάς αυτά, τι παίρνουμε από αυτό, τι έχουμε να πάρουμε εμείς. Γιατί το μήνυμα αυτό, αδελφοί, το πήραν και ήδη οι αναγνώστες της Δευτέρας Χρονικών, εδώ που είμαστε. Γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε μετά τα γεγονότα. Έγιναν τα γεγονότα και γράφτηκε μετά που γύρισαν οι άνθρωποι από την εξορία. Και στην ιστορία μας, το Νότιο Βασίλειο δεν είχε πάει ακόμη στην εξορία. Γράφτηκε όμως η ιστορία αυτή, καθώς και όλες αυτές για τους ανθρώπους, όταν επέστρεψαν. Και αυτό που προσπαθεί να μας πει, που προσπαθεί να κάνει αυτούς που το έγραψε, είναι να πει στους ανθρώπους ποια είναι η κληρονομιά τους. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες στον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και ποια είναι σε σχέση με τα γύρω έθνη. Και αυτά συμπίπτουν και με εμάς σήμερα, γιατί διαβάζουμε το βιβλίο αυτό και μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ στη γη. Εμείς γεννηθήκαμε αυτή την εποχή, αυτοί έζησαν τότε. Πώς θέλει ο Θεός να ζούμε. Και αυτό λοιπόν που έμαθαν οι Ισραηλίτες τότε και που μαθαίνουμε και εμείς σήμερα είναι πως η λατρεία του Θεού είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και ο ναός του Θεού είναι ο ναός του Θεού εκεί που κατοικεί ο Κύριος, έτσι, το σπίτι του ας πούμε, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε είδους βρωμιά, κάθε είδους ακαθαρσία. Όταν γίνει αυτό, όταν καθαριστώ εγώ και ο ναός, τότε μπορώ να λατρεύω το Θεό, να τιμώ το Θεό όπως πρέπει, να κάνω το Πάσχα που λέμε. Και αυτό το μήνυμα είναι το ίδιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, πως

έβλεπε, αναγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας στον ουρανό είναι η λατρεία και η αναγνώριση του Θεού. Γι' αυτό είπαμε πριν, τον ουρανό η Εκκλησία λατρεύει και θα λατρεύει. Ο Εζεκίας λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει ως βασιλιάς, είναι να επαναφέρει τη σωστή λατρεία, αλλά υπακούντας στο Λόγο του Θεού. Δεν τον ενδιέφεραν απλά αρχαίες τελετουργίες που του άρεσε να βλέπει και να γίνονται. Μπορούσε να πει, αντεκαθαρίστε λίγο-λίγο τον ναό και να πούμε μέσα με τα όργανα να ψάλουμε. Χωρίς να γίνει μετάνοια όλο αυτό που έλαβε χώρα. Αλλά η λατρεία του Θεού που επανέφερε ήταν το αποτέλεσμα της αφιέρωσης του στον Κύριο. Έτσι ζητάει ο Θεός να το λατρεύουμε και εμείς σήμερα. Πώς? Κάνοντας τη λατρεία. Τι είναι η λατρεία? Η αναγνώριση του Θεού ότι εσύ είσαι Κύριε και εγώ είμαι δούλος σου και σε λατρεύω, ότι είναι το πρωταρχικό μέλημα στη ζωή μας. Ο πατέρας μας έπλασε για να το λατρεύουμε. Λέει, μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, μας έκανε έθνος Άγιο για να εξαγγέλουμε τις αρετές του. Και εκεί που λέει τώρα για θυσίες, μα εμείς δεν κάνουμε θυσίες, μιλάει για πνευματικά. Οι προσευχές στον Αγίο, λέει στην Αποκάλυψη, είναι όπως το θυμίαμα που πάει στο Θεό. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, τι συμβόλιζε το ζώο που ήταν ολοκαύτωμα? Εντάξει, χύνεται το αίμα για τη θυσία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Λέει, η οσμή ευωδία στον Κύριο, τι ήταν? Ότι που και εγώ ήταν το ζώο ολόκληρο, πήγαινε η μυρωδιά στο Θεό και ο Θεός δεχόταν τη θυσία. Τώρα δεν και με ζώα, αλλά οι προσευχές μας είναι το θυμίαμα που πηγαίνει στο Θεό, σαν οσμή ευωδιαστή. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν και εμείς αγιαστούμε και αγιάσουμε τον ναό του Θεού, που τώρα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κτίριο ναός που κατοικεί ο Θεός όπως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στη δική μας περίπτωση συμπίπτουν εμείς και ο ναός, γιατί εμείς είμαστε ο ναός του Θεού. Η παρουσία του Θεού δεν βρίσκεται μόνο σε έναν τόπο, αλλά μέσα μας, σε κάθε παιδί του Θεού, κατοικεί ο Κύριος. Θυμάστε πριν χρόνια σε μια σύναξη που ήταν ο τίτλος «Άγιος τόπος» και ο Άγιος τόπος, η παρουσία του Θεού ήταν στην καρδιά κάθε παιδιού του Θεού. Αν είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε ο ναός σαν άτομα, αλλά και σαν σύνολο. 1 Κορινθίους 3:16. «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και έρχεται στο 17 και λέει, «Αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού, τούτον θα τον φθείρει ο Θεός, επειδή ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος είστε εσείς». Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ωραία. Και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Άρα, μέσα μας κατοικεί ο Άγιος Θεός και θέλει ο τόπος να είναι Άγιος. Γι' αυτό δεν δικαιόμαστε να φθείρουμε τον ναό του Θεού και θα φθαρούμε από τον Θεό, γιατί είναι Άγιος που είμαστε εμείς Άγιοι, εφόσον μένουμε και φιλοξενούμε τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε αυτά τα εδάφια και συνήθως τα εφαρμόζουμε ατομικά, που δεν είναι λάθος. Ο καθένας από εμάς είναι ναός του Θεού, γιατί πάλι στην 1 Κορινθίου, στο 6 κεφάλαιο, στο 19, λέει, «Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Γιατί αγοραστήκατε με τιμή. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας». Εδώ όμως μιλάει για το έργο του Θεού και την Εκκλησία ως σύνολο. Και τελειώνει λέγοντας, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στην Εκκλησία, σαν σύνολο. Γιατί ο Κύριος λέει θα έρθει να πάρει την νύφη του. Η νύφη είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, ένας-ένας μεν, ο καθένας για τον εαυτόν του και ο καθένας με προσωπική σχέση για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος θα έρθει να πάρει ένα σώμα. Όποιος φύρει τον ναό του Θεού, αυτόν θα το φτύρει ο Θεός. Άρα, σήμερα για να λατρεύουμε τον Θεό σωστά, χρειαζόμαστε καθάρισμα. Και το καθάρισμα έρχεται με μετάνοια. Γιατί εάν η ζωή μου δεν είναι σωστή και ακούγοντας αυτά τα λόγια λέω, «Τάξη Θεέ μου, εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις». Η ιστορία που είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είπαν, «Εντάξει, έκανε ό,τι έκανε ο Άχας,
Τι φταίμε εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι.

0: πιστοί Ισραηλίτες. Ο Εζεκίας ήταν συγκεκριμένος. Λέει, οι πατέρες μας γύρισαν την πλάτη στο Θεό, έκλεισαν τον ναό, πέταξαν το κλειδί, έφυγαν, λάτρευσαν τα είδωλα. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό, σαν λαός από πίσω. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να θάψεις το παρελθόν και να πεις δεν πειράζει. Περασμένα, ξεχασμένα, προχωρούμε μπροστά. Πρέπει να δεις την ιστορία σου, να σε συντρίψει, να το παραδεχτείς και μετά να έρθει η κάθαρση. Μιλάμε για άτομα τα οποία η ζωή τους δεν είναι σωστή όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, Κύριε, κάθε μέρα θα διαβάζω τον λόγο σου χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί δεν ανοίγεις τη γραφή σου ποτέ και τα εδάφια που βλέπουμε εδώ, αυτά είναι αυτά που διαβάζεις. Περιμένεις δηλαδή μια φορά τη βδομάδα να τα δεις όταν έρχεσαι εκκλησία. Πρέπει να δεις το παρελθόν σου, να παραδεχτείς τα λάθη σου, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη για να φανεί αυτό ότι πραγματικά. Γιατί αδερφοί, γιατί το λέμε αυτό, για να φανεί αν πραγματικά θέλεις να κάνεις κάτι νέο με τον Κύριο, πρέπει να θέλεις να αλλάξεις το παρελθόν όπου μπορείς. Ας πούμε κάποιος ήταν άπιστος και χρωστούσε σε διάφορους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε και πιστεύει. Έρχεται στον Κύριο, αλλάζει η ζωή του, εργάζεται. Αυτά τα άτομα τώρα, με τι μούτρα θα τους ομολογήσει, να τους πει, ξέρετε, εγώ πίστεψα. Έγινε καλός χριστιανός, είμαι τίμιος τώρα, δεν ξεγελώ κανένα. Ναι, θα του πει ο άλλος, αλλά εκείνα τα 200 ευρώ που σου δάνεισα και δεν μου τα δίνεις, παράδειγμα. Και ο άλλος, και ο άλλος. Δηλαδή, εκεί που μπορείς να κάνεις αποκατάσταση, επανόρθωση, πρέπει να το κάνεις. Ο άλλος θα πει, τώρα δεν πειράζει, ξεχασμένη ζωή, εγώ προχωράω από εδώ και μπρος. Δεν πάει έτσι. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να επιστρέψουν πίσω. Πρέπει να καθαρίσουν τον ναό, να τα βγάλουν όλα έξω, να κάνουν τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα και μετά θα τους δεχόταν ο Κύριος και θα προχωρήσουν την πνευματική τους ζωή. Δηλαδή, το παράδειγμα που είπα έτσι, χρωστάς 200 και 100 και 50 και 100 και 100. Πάρ' τα όλα σε μια λίστα και λες, μα βγαίνουν, ξέρω εγώ, 2.000 και εγώ έχω 1.000, δεν έχω. Ωραία, είναι 2.000 και έχεις 1.000. 50% του καθενός. Σου χρωστώ 200, έλα 100. Και όταν μπορείς, θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Σου χρωστώ 50, έλα 25. Και λοιπά. Κάνεις επανόρθωση. Και σιγά σιγά, για να έχεις και ομολογία να σταθείς μπροστά και να τους πεις, πράγματι βλέπεις, είμαι χριστιανός και στα έργα, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή, η μετάνοια και ο αγιασμός έρχονται μόνο μέσα από την ταπείνωση της εξομολόγησης και της αποκατάστασης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταπείνωση μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και το ίδιο ισχύει και για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, ως σύνολο. Από την αναμόρφωση του Εζεκία, αυτά είναι τα μαθήματα για μας. Και ως άτομα και ως Εκκλησία. Και ο Θεός μας καλεί να δούμε το βιβλίο αυτό σαν καθρέφτη. Δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε την αγιότητά του και να πράξουμε ανάλογα. Και αδερφοί, όπως είπα, η μετάνοια κοστίζει πολλές φορές. Το να πάρεις τότε έναν τράγο να το θυσιάσεις ή έναν τάβρο, είχε μεγάλο κόστος. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι. Ολοκαύτωμα, προσέξτε, άλλο να πάρεις τη θυσία σου, που και πάλι ήταν κόστος, αλλά πες, θα σφάξουν το αρνάκι, θα χυθεί το αίμα, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και θα μας το δώσουν ερείς να το φάμε η οικογένεια. Δεν πάει χαμένος εισαγωγικά. Κάναμε τη θυσία μας και τρώμε και το ζώο. Το ολοκαύτωμα όμως δεν έμενε τίποτα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Δηλαδή είναι σαν να σου πει, έχεις ένα όμορφο καναπέ στο σπίτι σου, κάψε το για τον Κύριο. Ή το καινούριο σου το ψυγείο. Έτσι κάτι ανάλογο, όπως ο άλλος είχε την περιουσία του, τα ζώα του κλπ. Και έπρεπε να πάρει έναν τάβρο. Ή το αυτοκίνητο σου, ξέρω εγώ. Άρα κοστίζει η μετάνοια, η αληθινή ταπείνωση, η συντριβή. Γιατί οι ιερείς λέει πρώτα, πρόσφεραν την προσφορά περί αμαρτίας και μετά την προσφορά της αφιέρωσης. Τι έκαναν, τακτοποίησαν το παρελθόν για τις αμαρτίες τους, συγχώρεσε μας Κύριε για τους πατέρες μας, για ό,τι κάναμε και λοιπά ως εδώ και μετά πέρασαν στο μέλλον για την αφιέρωση. Πρέπει να δω και να δεις τη ζωή σου ως τώρα, να τη μετρήσεις με βάση τον Ιησού Χριστό και να την αγιάσεις. Έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη ζωή σου. Γιατί η οργή του Θεού φεύγει από πάνω μας, όχι απλά με μία επαναφιέρωση, αλλά με τη μετάνοια που οδηγεί σε αφιέρωση. Και το σωστό είναι να είμαστε σαν τους Λεβίτες, όχι σαν τους ιερείς, γιατί λέει οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά. ήταν πιο πρόθυμοι να εξαγνιστούν και σε αυτούς πρέπει να μοιάσουμε. Επομένως, αδερφοί, αυτό που πρέπει να βάλουμε πρώτο στη ζωή μας είναι η σωστή, αληθινή λατρεία για τον Κύριο. Γιατί αν λατρεύουμε πραγματικά τον Κύριο, αυτό είναι που φέρνει τον Θεό μαζί μας και ενωνόμαστε δηλαδή εμείς μέσα Του και Αυτός μέσα μας, όπως λέει ο Κύριος. Να αναγνωρίσουμε κάθε μέρα τον Θεό για αυτόν που είναι και να μην φοβόμαστε το παρελθόν. Γιατί ο Θεός υπόσχεται συγχώρηση, αλλά σε αυτούς που πραγματικά ομολογούν την αμαρτία τους. Αν μου πείτε καλά, μέσα στη νέα ζωή που συνεχίζουμε με τον Κύριο, δεν θα ξαναπέσουμε και ίσως και στα ίδια. Το ξέρει αυτό ο Κύριος, αλλά βλέπει όμως ότι πραγματικά δεν θέλεις να συνεχίσεις, αν συνέχιζες κάτι. Θέλει να κάνεις αυτήν τη νέα αρχή, όπως είπα, πληρώνοντας το κόστος για το παρελθόν, εκεί που μπορείς να το πληρώσεις, έτσι, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φέρεις πίσω, όπως ήταν πιο πριν. Αλλά ο Κύριος ξέρει, βλέπει. Δηλαδή, είχες διαφορά με κάποιον. Βρες τον, ζήτησε του συγγνώμη. Πέσε από το εγώ σου. Έστω και αν δεν έφταιγες εσύ ή έφταιγες σε μικρό βαθμό. Ό,τι μπορείς δηλαδή να αποκαταστήσεις είναι καλό. Αυτό έχει κόστος, αλλά δείχνει μια καλή νομολογία για όλους μας. Έτσι φαίνεται το σώμα του Κυρίου. Για σκέψου ένας άπιστος να δει κάποιον που ήταν σαν αυτόν και έρχεται και του λέει, ξέρεις, ο Θεός με άλλαξε, έτσι και έτσι έγινε στη ζωή μου, έγινε νέος άνθρωπος και εκείνη την περίοδο πριν που είχαμε τις διαφορές μας, σου ζητώ συγγνώμη, πληρώνω αυτό, το άλλο, το α, το β, ό,τι μπορεί να φτιάξει, τι όμορφη ομολογία είναι, γιατί είναι λόγια με έργα. Ενώ αν το βλέπεις τον άλλο και σου λέει ο Ιησούς μέσα σε γεια σου και ο άλλος νιώθει αδικημένος, δεν τον πείθεις. Και δεν πείθεις ούτε και τον εαυτό σου στο τέλος. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε παράδειγμα μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτόν τον χαρακτήρα του Εζεκία, Κύριε μας, που παρόλο που ο πατέρας του ήταν τόσο άσχημος βασιλιάς, Κύριε μας, στα πνευματικά, ενάντια στο δικό Σου θέλημα, αυτός, Κύριε μας, εφέρθηκε πραγματικά σαν παιδί Σου και στάθηκε, Κύριε μας, και έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στην εποχή του, Χριστέ μας. Και έχουμε το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου, Κύριε μας, που με πίστη και πυγμή και πειθό άλλαξαν τις καταστάσεις γύρω του, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βοήθησέ μας και εμάς να παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε μπροστά με μετάνοια μέσα στην καρδιά μας, ταπείνωση, Κύριε μας, και αφιέρωση σε Σένα, τον Κύριό μας. Να σε λατρεύουμε, Κύριε μας, με το πνεύμα μας και αληθινά, όπως ζητάς εσύ, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν, αδερφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Και καθώς μας υποσχέθηκες εσύ, Κύριε, ότι θα είσαι μαζί μας, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί βιώνουμε και συναισθανόμαστε, Κύριε, ω, τη γλυκύτητα του προσώπου σου, την εργασία που εσύ κάνεις, Κύριε, ω, και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα δικά σου τα Άγια Χέρια. Ω, εσύ εργάζεσαι, ω, και μεταμορφώνεις, Κύριε, τη ζωή του καθενός μας, Κύριε μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις τους λόγους σου, Κύριε μας. Ω, ναι, Ιησού μας, να φέρουν, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε μας, ω, τέτοιες όμορφες αλλαγές, ούτως ώστε να σε πλησιάσουμε και να προσκοληθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για, έχετε ακούσει, του είχαμε κάνει μια ανοίξη κάποτε. Σαλόμ. Τι θα πει σαλόμ? Ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή, βλέπετε, οι Ισραηλίτες τι λένε, σαλόμ, σαλόμ. Και αναφέρεται σε κάτι περισσότερο. Σαλόμ, η ειρήνη δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από την απουσία εντάσεων ή συγκρούσεων ή πολέμου ανάμεσα στα κράτη. Η βασική σημασία αυτής της λέξης είναι η αρμονία. Είναι η καλή προαίρεση. Η καλή σκοπή, η θετική παρουσία σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και η ειρήνη μπορεί να αναφέρεται ανάμεσα σε έθνη, τα οποία αντί να έχουν πόλεμο, τι κάνουν, λέει, σύναψαν σύμφωνο ειρήνης. Έχουν ειρήνη ανάμεσά τους. Όπως μπορεί να αναφέρεται σε ένα έθνος ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας προς τους ηγέτες τους, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό πώς το χαρακτηρίζουμε, λέμε, είναι σαλόμ, είναι ειρήνη. Ακόμα το βίωμα της ειρήνης μπορεί να είναι απόρρια της ενότητας και της συνεργασίας ενός συνόλου. Μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία απολαμβάνουμε σαλόμ. Έχουμε περάσει περιόδους όπου μας έλειψε, αλλά ο Κύριος σε γενικές γραμμές μας έχει δώσει αυτό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και έχουμε ειρήνη. Ακόμα σε μια οικογένεια η καλή σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, τι θα πούμε, ότι έχουν ειρήνη, σαλόμ. Όμως, αυτό που είναι ανάγκη να δούμε, αδελφοί, και από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα. Η προσωπική αίσθηση ειρήνης. Γιατί όταν έχει ο καθένας προσωπική αίσθηση ειρήνης, τότε θα έχουμε και οικογένειες με ειρήνη, η εκκλησία με ειρήνη, η κοινωνία με ειρήνη. Αμήν. Το να αισθάνεται δηλαδή κάποιος ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά? Πότε εκλείπει η ειρήνη σε προσωπικό επίπεδο? Όταν δηλαδή υπάρχει φόβος, αμφιβολία, θυμός, ενοχή, ζήλια, ντροπή, τύψεις, θλίψη, όλα αυτά τι κάνουν? Αφαιρούν την ειρήνη, τα αρνητικά συναισθήματα. Και το να ελευθερωθεί κάποιος, να είναι ελεύθερος από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία υποδαβλίζει και υποκινεί, ποιος? Ο εχθρός της ψυχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Όλα αυτά, τι είναι ανάγκη? Να νικηθούν και να νικηθεί και εκείνος που τα υποκινεί στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε γνωρίσει είναι ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποκτήσει, να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Τι επιθυμεί ο Κύριος να έχεις? Μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Να έχει όλο το θέμα της ειρήνης, καθώς ο Κύριος τι μας είπε? Την ειρήνη τη δική μου σας δίδω, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει. Είναι εφικτό ο άνθρωπος να ζει ελευθερωμένος από αρνητικά συναισθήματα και να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Είναι εφικτό και θα το δούμε παρακάτω. Ιώβ στο γάμα 26. Ιώβ γάμα 26 είναι κάποιος. Λέει, επειδή εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε με και εκείνο το οποίο τρόμαζον ήλθεν επε με. Δεν είχον ειρήνην, ουδέ ανάπαυσιν, ουδέ ησυχίαν. Οργή επήλθεν επε με. Τι συνέβηκε στον Ιώβ? Και λέει, ήρθε σε μια κατάσταση που έχασε την ειρήνη του. Αυτό που είχε και την ανάπαυση και την ησυχία μέσα στο πνεύμα του. Και λέει, οργή επήλθε επ' εμέ. Αισθανόταν ένα αίσθημα οργής. Και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με την ανάπαυση και την ειρήνη που απολάμβανε. Στη γένεση, ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί αρχικά από το Θεό βρισκόταν σε τέλεια αρμονία και πληρότητα. Οι πρωτόπλαστοι τι απολάμβαναν? Σαλόμ, ειρήνη. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, δημιούργησε ένα κόσμο εν ειρήνη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο Α31, στη δήλωση του Κυρίου που λέει ότι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν καλά λίαν. Ήταν όλα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τι συνέβηκε? Αυτή η ειρήνη διαταράχθηκε όταν οι πρωτόπλαστοι εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Και η ανυπακοή τους εισήγαγε την αμαρτία και την εναντίωση στο Θεό. Εδώ ξεκινάει η εναντίωση στο Θεό. Η επιλογή και η αιμονή να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο αυτό που εκείνοι νόμιζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη το Θεό και το θέλημά Του. Και στη συνέχεια, από ό,τι ξέρουμε, η αμαρτία τι έκανε, χάλασε την τάξη της αρχικής αρμονίας που είχε η πλάση, που ο Θεός έπλασε απ' αρχής. Όταν τώρα συνέβηκε αυτό, ο Αδάμ και η Εύα βίωσαν τι αρνητικά συναισθήματα. Ενοχή, ντροπή και έχασαν την εσωτερική τους ειρήνη. Ακόμη, εξαιτίας της ανυπακοής τους, έχασαν την τέλεια σχέση που είχαν με το Θεό. Πριν απολάμβαναν μια βαθιά προσωπική σχέση, μια αλληλεπίδραση με το Θεό. Είχαν κοινωνία με το Θεό. Είχαν παρησία με το Θεό. Πριν ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα να συνομιλήσουν με το Θεό. Τώρα φοβόντουσαν την παρουσία Του και λέει στο Γένεση, στο Γάμα 10, ότι μόλις άκουσαν τη φωνή Του, τι έκαναν, πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα δέντρα. Κρύφτηκαν από προσώπου του Κυρίου, στο 8, Γάμα 8. Άρα, έχασαν την ειρήνη τους. Γιατί οι ίδιοι ξεπούλησαν αυτό που είχαν με μια ψεύτικη προσωρινή ευχαρίστηση. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μεγάλο μάθημα. Ο διάβολος σου δείχνει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση, το κάνει ότι αυτό είναι το παν και σου αποκρύπτει τη συνέχεια. Ακόμη, ο Αδάμ και η Εύα σαν σύζυγοι που είχαν ειρήνη πριν και ευχαρίστηση στη σχέση τους, ζούσαν ειρηνικά. Λέει στη Γένεση, στο Γάμα 12, ότι πλέον κάτι συνέβηκε και ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα. «Αχ, η γυναίκα που μου έδωσες! Εκείνη φταίει!» Και μπήκε η αμαρτία και η πεπτοκία φύση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και ακόμα, αδελφοί, σήμερα οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι εντάσεις, το ότι λείπει αυτή η αρμονία και η όμορφη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Και ακόμα αυτό που επηρεάστηκε είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον. Πριν, λέει, εργαζόντουσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ και τι έκαναν, το απολάμβαναν, χαιρόντουσαν. Μετά, μας λέει στο Ρωμαίου, στο Ήτα 22, ότι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι τώρα. Και όλα αυτά, αδελφοί, όμως ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος προέβλεψε και είχε από πριν προορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει αποκατάσταση αυτή της κατάστασης. Να έρθει αποκατάσταση της ειρήνης. Παρόλο που η ανυπακοή και η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Θεός είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει το σαλόμ. Είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει την ειρήνη. Και αν δι' ενός ανθρώπου ήρθε η ανυπακοή και η κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο και η έλλειψη του σαλόμου, η έλλειψη της ειρήνης, τώρα δι' ενός ανθρώπου, δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η ευλογία, έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η ειρήνη σε ποιον? Σε εκείνον που θα δεχτεί τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει συγχώρηση και απελευθέρωση από την αμαρτία και την αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η αποκατάσταση της προσωπικής μας σχέσης, αυτό που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τι πηγάζει? Σαλόμ, ειρήνη. Δεδομένου ότι ο Σατανάς ήταν πίσω από την καταστροφή της ειρήνης στον άνθρωπο, η δύναμή του έπρεπε να καταστραφεί, θα έπρεπε να νικηθεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη, να ανακτηθεί η ειρήνη. Εάν είναι πίσω από και πιέζει αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει ο πιστός, το παιδί του Θεού, ο κάθε άνθρωπος? Να πάει σε εκείνον ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Να τον νικήσει μέσα στη ζωή του και να έρθουν τα όμορφα, τα θετικά συναισθήματα που ο Κύριος έχει, από ό,τι θα δούμε παρακάτω, να δώσει σε κάθε ένα παιδί του. Οι υποσχέσεις στην Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσία ήταν υποσχέσεις νίκης αλλά και ειρήνης. Στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο 6 και 7 ο Ισαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας θα κυβερνούσε ως άρχοντας ειρήνης. Στον Εζεκίλ στο 34-25 και στο 37-26 ο Εζεκίλ προφήτεψε ότι η νέα Διαθήκη που ο Θεός σχεδίασε να φέρει μέσω του Μεσσία θα ήταν μια Διαθήκη ειρήνης. Και όταν λέμε ειρήνης, αδελφοί, έχει να κάνει με την προσωπική ειρήνη. Εκεί είναι που μπορεί να επισέλθει ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός και να βάλει σε τέτοια τάξη και αρμονία τα συναισθήματα, την καρδιά του ανθρώπου. Στο Μιχαία, στο ε5, ο Μιχαίας προφήτευσε τη γέννηση του μελλοντικού ηγεμόνα του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε, από ό,τι λέει και προφητεύει ο Μιχαίας, στη Βηθλεέμ και δήλωσε ότι θα είναι η ειρήνη τους. Στο Λουκά, στο Β14, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, οι άγγελοι εξήγηλαν ότι πλέον είχε έρθει η ειρήνη του Θεού στη γη. Στο κατά Ιωάννη γάμα 18, ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια του εχθρού για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού κυριολεκτικά αφόπλησε και κατάργησε τις δυνάμεις, την επίδραση των δυνάμεων του Σατανά πάνω στο πνευματικό βασίλειο, μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και με τη νίκη του αυτή, τι αποκατέστησε, τι επιθυμεί ο Κύριος να έχουμε, την ειρήνη μου, τη δική μου δίνω εις εσάς. Τι είναι καλό, ό,τι καλό έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Ισαΐας 53, το 4 και 5. Ισαΐας 53, κεφάλαιο. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επιφορτίστη. Διότι εμείς δε νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον, υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, και εδώ είναι η έμφαση, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Άρα, η τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας, της ανυπακοής μας, που στερούσε την ειρήνη μας, αυτό ήταν τιμωρία. Τη σήκωσε ο Ιησούς και με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Ο Κύριος θέλει να έχει ειρήνη. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί πλήρωσε το τίμημα και δεν σου επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει τώρα να ανέχεσαι να είσαι χωρίς την ειρήνη του Κυρίου. Κολοσσαΐς Α20. Κολοσσαΐς Α20. Από το 19. Διότι εν αυτό ειδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Καθώς λοιπόν πιστεύουμε και έχουμε δεχτεί τον Ιησού, έχουμε δεχτεί την προσφορά Του, τη θυσία Του και θέτουμε τη ζωή μας έμπραχτα πλέον στα χέρια Του. Και εδώ είναι ένα θέμα, αδελφοί. Μπορεί να αποδεχτείς τη θυσία του Κυρίου, αλλά το να παραδώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, να απέχει. Ναι, μεν δέχομαι εγκεφαλικά, ναι Κύριε, αμήν, τη θυσία σου, την αγάπη σου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Κύριος, πού ευαρεστείτε αδελφοί? Να θέσουμε τη ζωή μας στα χέρια του έμπραχτα. Εκεί δικαιωνόμαστε, συμφιλιωνόμαστε με το Θεό, έχουμε ειρήνη με το Θεό. Έχουμε εμπειρίες πλέον. Στην πράξη, η γνώση ότι ο Χριστός ήρθε ως άρχοντας ειρήνης, δεν θα φέρει αυτόματα την ειρήνη στη ζωή μας. Για να βιώσουμε και να εμπεδώσουμε την ειρήνη με το Θεό, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε, να ενωθούμε με τον Ιησού. Μέσω της πίστης. Μια έμπραχτη εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε τη θυσία, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και θέτουμε πλέον τη ζωή μας κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ανήκουμε σε Εκείνον. Ο Κύριος πολλές φορές το στυλίτευσε αυτό. Τι λέει? Όποιος αγαπάει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος θέλει, τι θέλει να πει. Έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου, ως προς το ότι εγώ θα σταθώ, Κύριε, μαζί σου. Όσο και αν κοστίσει. Ακόμα και αν με ρίξουν στα λιοντάρια, όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί είναι που ο Κύριος τιμάει την παράδοσή μας εκείνων άνευ όρων. Προκειμένου να ζούμε εν ειρήνη, λοιπόν, είναι ανάγκη να ακολουθούμε και να υπακούμε τις εντολές του μεν, αλλά να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τη ζωή μας εκείνον. Ο Κύριος μας φανερώνει, αδελφοί. Μας λέει στο Γαλάτες στο ε 22. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει καρπός? Είσαι ένα δέντρο που σε έχει φυτέψει ο Κύριος μέσα στον οίκο του, μέσα στα Άγιά του, παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου ρέουν τα ζωντανά νερά, ο λόγος του, η ευλογία. Και τι περιμένει από σένα? Να καρπίσεις, να βγάλεις καλούς καρπούς. Καθώς είμαστε ενωμένοι με εκείνον, καθώς πληρωνόμαστε, γεμίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρουσία του, το άγγιγμά του, μας μεταδίδει εκείνο που εκείνος είναι και έχει. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα σου δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Την ειρήνη, τη δική του, θα σου δώσει. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, έλεγξε τον εαυτό σου. Αν σου λείπει ο καρπός, ανάτρεξε στις οδηγίες. Δες τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το ξαναδείς. Κύριε, θέλω να έχω καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος. Τον οποίον εκείνος θα σου δώσει. Έχουμε μια καρδιά η οποία είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι μέρος της ψυχής και του πνεύματος. Η καρδιά μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να καθαριστεί, μπορεί να επηρεαστεί. Ο μόνος τρόπος είναι καθώς το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, αυτό επιδράει μέσα στην καρδιά. Οι εκαλές επιρροές, τα Άγια του Κυρίου, ο καρπός του Πνεύματός του, μέσα από το πνεύμα μας που αγγίζει την καρδιά μας και εκεί που μας τραβούσε πριν σε λάθος πράγματα, σε απατηλά πράγματα. Όταν αγγίζεται από το άγγιγμα του Πνεύματος, η καρδιά μας μας τραβάει να θέλουμε τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει ότι το θέλω μας και το ενεργήν μας, τι είναι? Το θέλω μας, Κύριε, ανάλαβε το θέλω μου. Δηλαδή, μην τυχόν κάποια στιγμή θέλω πράγματα που η καρδιά μου, η απατηλή, θέλει. Ενώ μπορώ να την οδηγήσω με την δική σου τη δύναμη στο να επιθυμεί και να θέλει τα Άγιά σου. Γιατί εκείνος είναι που τροφοδοτεί αυτές τις Άγιες επιθυμίες μέσα μας. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αδελφοί, Χωρίς εκείνον δεν μπορεί να έχει κανείς ειρήνη, πραγματική προσωπική ειρήνη. Χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς την προσωπική μας σχέση, κοινωνία μαζί του, δεν είναι εφικτό να έχει ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Μόνο εκείνος τη δίδει. Και το σαλόμ είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Να πούμε, Κύριε μας, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε, Εσύ είσαι ο άρχοντας της ειρήνης. Και το βράδυ αυτό, καθώς θίξαμε αυτό το θέμα, Κύριε, σου ζητάμε να διεγείρεις κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε Εσύ να επιδράσεις. Εσύ, Κύριε, να γεμίσεις με τη δική Σου τη γλυκιά ειρήνη, την ευεξία, Κύριε, την πληρότητα, την ανανέωση, τη δημιουργικότητα, την παρησία, το θάρρος. Ναι, Κύριε μας, έλα Εσύ, έλα, Κύριε, θέλουμε να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Σου. Και αυτό μας δίδει, Κύριε, ειρήνη. Μας δίδει ησυχία μέσα μας, καθώς Εσύ προπορεύεσαι. Εσύ είσαι αναλάβει το κάθε τι. Εσύ έχεις πληρώσει το τίμημα, Κύριε, για τα λάθη μας, την παρακοή μας, πριν και μετά. Ναι, Κύριε μας, ναι, Ιησού μας, θέλουμε να εστιάσουμε, Κύριε, στο πρόσωπό Σου, να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σε ποθήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Ω, ναι, Ιησού μας, να κατοικήσεις Εσύ πλήρως, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να είμαστε ο ναός του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να είμαστε αληθινά τα παιδιά Σου, Κύριε μας, οι πρέσβοι Σου, οι δικοί Σου, Κύριε Ιησού μας, ναι, σωτήρα μας ευλογημένε, έλα Εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε μας, κάνε μας λαό ειρήνης, Κύριε, να και καθώς λέγεις, Κύριε, ο Ιησού μας, ότι ο καρπός Σου, Κύριε, σπήρεται με ειρήνη, Κύριε μας, καθώς Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την ειρήνη της παρουσίας Σου, του Πνεύματός Σου, αυτό θα δώσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη, Κύριε μας, τόσο ανάγκη η σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε, και μόνο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Α. Και ο βασιλεύς Δαβίδ ήτο γέρον προβεδικό στην ηλικία. Και σκέπαζον αυτόν με ημάτια, πλην δεν εθερμένετο. Κι είπον η δούλη αυτού προς αυτόν. Ας ζητήσω συν δια τον κύριό μου τον βασιλέα νεάνιδα παρθένων, δια να είσθατε έμπροσθεν του βασιλέως και να περιθάλπει αυτόν και να κοιμάται εις τον κόλπον σου δια να θερμένεται ο κύριός μου ο βασιλεύς. Και ζήτησαν εν πάση της ορίης του Ισραήλ νεάνιδα ωραίαν και έβρικαν την Αβισάγα την Σουναμίτη και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα. Ήτο δε είναι άνης, ωραία σφόδρα και περιέθαλπε τον βασιλέα και υπηρέτη αυτόν. Πριν ο βασιλεύς δεν εγνώρισεν αυτήν. Τότε Αδωνίας ο γιος του Αγγίθ επήρθη εις αυτόν λέγον «Εγώ θέλω βασιλεύσει». Και ετοίμασεν εις αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε πατήρ αυτού δεν επίκρενε ποτέ αυτόν λέγον «Διατίσι πράτης ούτως». Ήτο δε και ωραίος την όψιν σφόδρα και η μήτηρ αυτού εγέννησεν αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ. Και συνελάλησε μετά του Ιωάβ ιού της Ερουίας και μετά Αβιάθαρ του ιερέως και ούτι ακολουθήσαντες τον Αδωνίαν εβοήθουν αυτόν. Σαδόκ όμως ο ιερεύς και Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και Νάθαν ο προφήτης και Σιμεή και Ρεΐ και η δυνατή του Δαβίδ δεν ήσαν μετά του Αδωνία. Κι έσπαξεν ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και σιτευτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ ή της είναι πλησίων εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού τους ιούς του βασιλέως και πάντα στους άνδρας του Ιούδα τους δούλους του βασιλέως. Τον Νάθαν όμως τον προφήτην και τον Βεναΐαν και τους δυνατούς και Σολομώντα των αδελφών αυτού δεν εκάλεσε. Και είπεν ο Νάθαν προς την Βιθσαβέ την μητέρα του Σολομώντος λέγον «Δεν ήκουσας ότι εβασίλευσεν Αδωνίας ο γιος της Αγγίθ και ο κύριος ημών Δαβίδ δεν εξεύρει τούτο. Τώρα λοιπόν ελθέ να σου δώσω παρακαλώ συμβουλήν δια να σώσεις την ζωή σου και την ζωή του γιού σου Σολομώντος». Είπαγε και εισέλθε προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν «Κύριέ μου βασιλεύ, σίδεν όμως ασύ στην δούλη σου λέγον, βεβαίως Σολομών ο γιος σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διατί λοιπόν εβασίλευσεν ο Αδωνίας, ιδού ενώ έτσι συλλαλείς εκεί μετά του βασιλέως, θέλω ελθεί και εγώ κατόπιν σου και θέλω αναπληρώσει τους λόγους σου». Και εισήλθεν η Βιθσαβέ προς τον βασιλέα εις τον κοιτώνα. Ήτο δε ο βασιλεύς γέρον σφόδρα και Αβισάγ η Σουναμίτης υπηρέτη τον βασιλέα. Και κύψασα η Βιθσαβέ προσεκίνησε τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς είπε «Τι έχεις?» Ή δε είπε προς αυτόν «Κύριε μου, σύ όμως σας εις Κύριον τον Θεόν σου προς την δούλη σου λέγον. Βεβαίως ο Σολομών ο γιος σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου. Αλλά τώρα ιδού ο Αδωνίας σε βασίλευσε. Και εσύ τώρα, Κύριέ μου βασιλεύ, δεν εξεύρεις τούτο. Και έσφαξε βόας και συντευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους ιούς του βασιλέως και Αβιάθαρ τον ιερέα και Ιωάβ τον αρχιστράτηγον. Τον δούλον σου όμως Σολομώντα δεν εκάλεσε. Αλησέ, Κύριέ μου βασιλεύ, εισέ αποβλέπουσιν οι οφθαλμοί παντός του Ισραήλ, δια να απαγγείλεις προς αυτούς τη στερή καθίση επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως μετ' αυτόν. Ιδε μη, αφού ο Κύριός μου ο βασιλεύς κοιμηθεί μετά των πατέρων αυτού, εγώ και ο γιος μου ο Σολομών θέλομεν θεωρήστε πτέστε. Και ιδού, ενώ αυτή ελάλη έτη μετά του βασιλέως, ήρθε και Νάθαν ο προφήτης. Και ανήγγυλαν προς τον βασιλέα λέγοντες «Ιδού Νάθαν ο προφήτης». Και εισελθών ενώπιον του βασιλέως, προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν ο Νάθαν, «Κύριε μου βασιλεύ, σύ είπας, ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβη σήμερον και έσφαξε βόας και σιτευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους υιούς του βασιλέως και τους στρατηγούς και αβιάθαρτον ιερέα. Και ιδού τρώγουσι και πίνουσιν ενώπιον αυτού και λέγουσι, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε, εμέ τον δούλον σου και Σαδόκ τον ιερέα και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ και Σολομώντα τον δούλον σου δεν εκάλεσε. Παρά του Κυρίου μου του βασιλέως έγινε το πράγμα τούτο και δεν εφανέρωσας εις τον δούλον σου της θέλει καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως μετά αυτόν. Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε, «Καλέσατε μη την Βηθσαβέ». Και εισήλθεν ενώπιον του βασιλέως και εστάθη έμπροσθεν του βασιλέως. Και όμως εν ο βασιλεύς και είπε, «Ζή Κύριος, ως της ελύτρωσε την ψυχήν μου εκ πάσης στενοχωρίας. Βεβαίως καθώς όμως απροσέ εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ λέγον, ότι Σολομών ο Υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ, και αυτός θέλει καθίσει αντε μου, επί του θρόνου, ούτω θέλω κάμει την ημέρα αντάκτη». Τότε η Βηθσαβέ, κύψασα κατά πρόσωπον έως εδάφους, προσεκίνησε τον βασιλέα και είπε, «Ζήτω ο Κύριός μου ο βασιλεύς Δαβίδ εις τον αιώνα». Και είπεν ο βασιλεύς Δαβίδ, «Καλέσατε μη Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ». Και ήλθον ενώπιον του βασιλεύς. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς, «Λάβετε με θε αυτόν τους δούλους του Κυρίου σας και καθίσατε τον Σολομώντα τον ιόν μου επί την ημίωνόν μου και καταβιβάσατε αυτόν εις υγιόν και ας χρήσωσιν αυτόν εκεί Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και σαλπίσατε δια της σάλπιγγος και είπατε, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε αναβεί κατόπιν αυτού, δια να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει αντε μου. Και αυτόν προσέταξα να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Και απεκρίθη Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, προς τον βασιλέα και είπε, αμήν, ούτως ας επικυρώσει Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου του βασιλέως. Καθώς εστάθη ο Κύριος μετά του Κυρίου μου του βασιλέως, ούτω να είναι και μετά του Σολομώντος, και να μεγαλύνει τον θρόνον αυτού υπέρ των θρόνων του Κυρίου μου του βασιλέως Δαβίδ. Και κατέβη Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης, και Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ, και οι Χερεθέοι και οι Φελεθέοι, και κάθισαν τον Σολομώντα επί την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφεραν αυτόν εις γιον. Και έλαβεν Σαδόκ ο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε τον Σολομώντα και εσάλπισαν δια της σάλπιγγος και είπεν πας ο λαός ζήτω ο βασιλεύς Σολομών και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπαιζεν ο λαός αυλούς και εφραίνε το εφροσύνην μεγάλην και η γη εσχίζετο εκ των φωνών αυτών. Και ήκουσεν Αδωνίας και πάντες οι κεκλημένοι αυτού, καθώς ετελείωσαν να τρώγωση. Και ότε ήκουσεν ο Ιωάβ την φωνή της σάλπιγγος είπε, «Τι συμφωνεί αυτή της πόλεως θορυγούσης». Ενώ έτι ελάλη, ιδού Ιωνάθαν, ο γιος Αβιάθαρ του ιερέως ήρθε. Και είπεν ο Αδωνίας προς αυτόν, «Ήσελθε, διότι εσύ είσαι ανήργενέος και φέρεις αγαθάς αγγελίες». Και αποκριθείς ο Ιωνάθαν είπε προς τον Αδωνία, «Βεβαίως ο Κύριος ημών ο βασιλεύς Δαβίδ έκαμε βασιλέα τον Σολομώντα και απέστειλε μετά αυτού ο βασιλεύς Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτην και Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ και τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και κάθισαν αυτόν επί την ημίωνον του βασιλέως. Και έχρισαν αυτόν Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα εν γιών και ανέβησαν εκείθεν εφρενόμενοι και η πόλης αντίχησε. Αυτή είναι η φωνή την οποία νικούσατε. Και μάλιστα εκάθισε ο Σολομών επί του θρόνου της βασιλείας. Και εισήλθον έτη η δούλη του βασιλέως να ευχηθώσει τον Κύριον ημών τον βασιλέα Δαβίδ λέγοντες: «Ο Θεός να λαμπρύνει το όνομα του Σολομώντος υπέρ το όνομά σου και να μεγαλύνει τον θρόνο σου και να μεγαλύνει τον θρόνο αυτού υπέρ τον θρόνο σου». Και προσεκίνησε ο βασιλεύς επί της κλίνης. Και είπε προσέτη ο βασιλεύς ούτως: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της έδωκεν εις εμέ σήμερον διάδοχον, καθήμενον επί του θρόνου μου, και οι οφθαλμοί μου βλέπουσι τούτο». Τότε πάντες οι κεκλειμένοι οι μετά του Αδωνία εξεπλάγησαν και σηκωθέντες ή πήγαν έκαστος την οδόν αυτού. Ο δε Αδωνίας εφοβήθη από προσώπου του Σολομώντος και σηκωθείς ή πήγε και επιάστη από τον γεράτον του θυσιαστηρίου. Και ανήγγυλαν προς τον Σολομώντα λέγοντες: «Ιδού ο Αδωνίας φοβείται τον βασιλέα Σολομώντα, και ιδού επιάστη από τον γεράτον του θυσιαστηρίου λέγον: ας ομώσει προς εμέ σήμερον ο βασιλεύς Σολομών, ότι δεν θέλει θανατώσει τον δούλον αυτού διαρομφέας». Και είπεν ο Σολομών: «Εάν σταθεί ανήρα αγαθός, ουδε μία εκ των τριχών αυτού θέλει πέσει επί την γη. Εάν όμως ευρεθεί κακία εν αυτό, θέλει θανατωθεί». Και απέστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και κατεβίβασαν αυτόν από του θυσιαστηρίου. Και ήλθε και προσεκίνησε τον βασιλέα Σολομώντα. Και είπε προς αυτόν ο Σολομών: «Είπαγε εις τον οίκον σου».
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα βήτα. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου εν το δεκάτο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, το οποίον ήτο το 18ο έτος του Ναμπουχοδονόσορ. Και τότε το στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολιόρκη την Ιερουσαλήμ. Και ο Ιερεμίας ο προφήτης ήτο και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής της εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα. Διότι Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε κλείσει αυτόν λέγον: «Δια τυσί προφητεύεις λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα δεν θέλει εκφύγει εκ της χειρός των Χαλδαίων, αλλά θέλει βεβαίως παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει λαλήσει μετ' αυτού στόμα προς στόμα και οι οφθαλμοί αυτού θέλουν συνειδεί τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει φέρει τον Σεδεκίαν εις την Βαβυλώνα και εκεί θέλει είστε εωσού επισκεφθώ αυτόν, λέγει Κύριος. Και εάν πολεμήσετε τους Χαλδαίους δεν θέλετε ευδοκιμήσει». Και είπεν ο Ιερεμίας: «Έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιδού Αναμεήλ, ο υιός του Σαλούμ, του θείου σου, θέλει ελθεί προς ε λέγον, αγόρασον εις αυτόν τον αγρόν μου τον εν Αναθώθ, διότι εις ανήκει το δικαίωμα της εξαγοράς για να αγοράσεις αυτόν. Και ήλθε προς εμέ Αναμεήλ, ο υιός του θείου μου, εις την αυλήν της φυλακής, κατά των λόγων του Κυρίου, και είπε προς εμέ, αγόρασον παρακαλώ τον αγρόν μου τον εν Αναθώθ, τον εν τη γη Βενιαμίν, διότι εισέ ανήκει το δικαίωμα της κληρονομίας και εισέ η εξαγορά, αγόρασον αυτόν εισέ αυτόν». Τότε εγνώρισα ότι λόγος Κυρίου ήτο ούτος. Και ηγόρασα παρά του Αναμεήλ ιού του θείου μου, τον αγρόν του εν Αναθώθ, και εζήγησα προς αυτόν τα χρήματα 17 σύκλους αργυρίου. Και έγραψα των συμφωνητικών και εσφράγισα και έβαλον μάρτυρας και εζήγησα τα χρήματα εν τη πλάστιγγη. Και έλαβον το συμφωνητικόν της αγοράς, το εσφραγισμένον κατά τον νόμον και την συνήθειαν και το ανοικτόν. Και έδωκα το συμφωνητικόν της αγοράς εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, ιού του Μαασίου, έμπροσθεν του Αναμεήλ, ιού του θείου μου, και έμπροσθεν των μαρτύρων των υπογραψάντων των συμφωνητικών της αγοράς, έμπροσθεν πάντων των Ιουδαίων των καθημένων εν τη αυλή της φυλακής. Και προσέταξα τον Βαρούχ έμπροσθεν αυτόν λέγον: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, λάβε τα συμφωνητικά ταύτα, το συμφωνητικόν τούτο της αγοράς και το εσφραγισμένον και το συμφωνητικόν τούτο το ανοικτόν και θες αυτά εις αγγείων πύληνων, δια να διαμένωσιν ημέρας πολλάς. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, οικίε και αγρή και άμπελη θέλουσι αποκτηθεί πάλιν εν ταύτη τη γη. Αφού δε έδωκα το συμφωνητικόν της αγοράς εις τον Βαρούχ των ιών του Νηρίου, προσευχήθην εις τον Κύριον λέγον «Ω Κύριε Θεέ, ιδού, σι έκαμε στον ουρανόν και την γην εν τη δυνάμει σου τη μεγάλη και εν το βραχίον ίσου το εξυπλωμένο. Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εισέ. Κάμνης έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδεις την ανομίαν των πατέρων εις των κόλπων των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού, Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, δια να δώσεις εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά των καρπών των έργων αυτού, ως τις έκαμες σημεία και τέρατα εν τη γη της Αιγύπτου, γνωστά έως της ημέρας ταύτης, και εν Ισραήλ και εν ανθρώπης, και έκαμες εις αυτόν όνομα ως την ημέραν ταύτην, και εξήγαγες τον λαόν σου τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με κρατεάν χείρα και με βραχίωνα εξυπλωμένων και με τρόμων μέγαν. Και έδωκας εις αυτούς την γην ταύτην, την οποίαν όμωσας προς τους πατέρας αυτών να δώσεις εις αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και εισήλθον και εκκληρονόμησαν αυτήν. Αλλά δεν υπήκουσαν εις την φωνήν σου, ουδέ περιεπάτησαν εν τον νόμο σου. Δεν έκαμον ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξα εις αυτούς να κάμωσι. Δια τούτου επέφερες επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Ιδού τα χαρακώματα έφτασαν εις την πόλην δια να κυριεύσωσιν αυτήν. Και η πόλις εδόθη στην χείρα των Χαλδαίων, των πολεμούντων κατά αυτής, εξαιτίας της μαχαίρας και της πίνης και του λοιμού. Και ό,τι ελάλησας έγινε. Και ιδού βλέπεις. Και εσύ είπας προς εμέ, Κύριε Θεέ, αγόρασον εις αυτών των αγρών διαργυρίου και παράστησον μάρτυρας. Και η πόλις εδόθη στην χείρα των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν λέγον, ιδού εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάση σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω παραδώσει την πόλην ταύτην εις την χείραν των Χαλδαίων και εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και οι Χαλδαίοι, οι πολεμούντες κατά της πόλεως ταύτης, θέλουν συνελθεί και βάλει πύρη στην πόλην ταύτην και κατακαύσει αυτήν και τα σοικίας επί τα δώματα των οποίων εθυμίαζον εις τον Βάαλ και έκαμνον σπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση. Διότι οι Ισραήλ και οι Ιούδα κακόν μόνον έκαμνον ενώπιόν μου εκ νεότητος αυτών. Διότι οι Ισραήλ άλλο δεν έκαμνον, παρά να με παροργήσωση δια των έργων των χειρών αυτών, λέγει Κύριος. Διότι η πόλης αυτή εστάθη σε με ερεθισμός της οργής μου και του θυμού μου, αφής ημέρας οκοδόμησαν αυτήν έως της ημέρας ταύτης, δια να απορρίψω αυτήν απέμπροσθέν μου, ενεκεν πάσης της κακίας των ιών Ισραήλ και των ιών Ιούδα, την οποίαν έκαμον δια να με παροργήσωσιν, αυτοί, οι βασιλείς αυτών, οι άρχοντες αυτών, οι ιερείς αυτών και οι προφήτε αυτών και οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν νότα προς εμέ και ουχή πρόσωπον, και εδίδασκον αυτούς εγυρώμενος πρωί και διδάσκον, πλην δεν οίκουσαν ώστε να λάβωσι παιδείαν. Αλέθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο, εφών εκλήθη το όνομά μου, δια να μιάνωσιν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, τους εν τη φάραγγι του Ιού Ενόμ, δια να διαβιβάσωσι τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών δια του πυρός εις τον Μολόχ, τον οποίον δεν προσέταξα εις αυτούς, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου να πράξωσι το βδέλιγμα τούτο, ώστε να κάμωσι τον Ιούδαν να αμαρτάνει. Και τώρα δια ταύτα ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί της πόλεως ταύτης, περί εις ημείς λέγεται, θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, δια μαχαίρας και δια πίνης και δια λοιμού. Ιδού θέλω συνάξει αυτούς εκ πάντων των τόπων, όπου εδίωξα αυτούς εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και εν τη μεγάλη αγανακτήση μου. Και θέλω επιστρέψει αυτούς εις των τόπων τούτων, και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και οδόν μίαν, δια να με φοβώνται πάσα στα σημέρας, δια το καλόν αυτών και των τέκνων αυτών μετ' αυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκην αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτών, δια να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει τον φόβον μου εις τας καρδίας αυτών, δια να μη αποστατήσω συναπεμού. Και θέλω εφραίνεστε επ' αυτούς εις το να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω φυτεύσει αυτούς εν τη γη ταύτη κατά αλήθειαν, εξ όλης μου της καρδίας και εξ όλης μου της ψυχής. Διότι ούτω λέγει Κύριος, καθώς επέφερα επί τούτων των λαών πάντα ταύτα τα μεγάλα κακά, ούτω θέλω επιφέρει επ' αυτούς πάντα τα αγαθά τα οποία εγώ ελάλησα περί αυτών. Και θέλω συναποκτηθεί αγρή εν τη γη ταύτη, περί της οποίας σεις λέγεται, είναι έρημος χωρίς ανθρώπου ή κτίνους, παρεδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων. Θέλω συναγοράζει αγρούς διαργυρίου και υπογράφει συμφωνητικά και σφραγίζει και θέλουσι παριστάνει μάρτυρας εν τη γη Βενιαμίν και εν της πέριξη Ιερουσαλήμ και εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πόλεση της Ορεινής και εν τες πόλεση της Παιδινής και εν τες πόλεση του Νότου, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών, λέγει Κύριος. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Κεφάλαιο 1. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διεσπαρμένας, χέριν. Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίος και μείον ιδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάση στεσοδής αυτού. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος εις την ταπείνωσιν αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη, ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν τεσοδής αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτών. Μη δεις πειραζόμενο σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδέν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτίαν. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα, γεννά τον θάνατον. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δώσεις αγαθή, και παν δόρημα τέλειον, είναι άνωθεν καταβαίνων από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς, δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα ημείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον να ακούει, βραδύς εις τον να λαλεί, βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνην του Θεού. Δια τούτο απορρίψαντες πάσαν αρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητος των εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντε σε αυτούς. Διότι εάν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον, ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελισμόνησεν οποίος ήτο. Ως της όμως εγκύψει εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσαν αυτού, αλλά πατά την καρδίαν αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα.
3: θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός, είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Ιακώβου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική. Κεφάλαιο δεύτερο. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστην του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι εάν εισέλθει στην συναγωγήν σας άνθρωπος έχων χρυσούν δακτυλίδιον με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα το λαμπρόν και είπετε προς αυτόν «Συ κάθου εδώ καλός» και προς τον πτωχόν είπετε «Συ στέκε εκεί» ή «Κάθου εδώ υπό τη υποπόδιόν μου». Δεν εκάμετε άρα διάκρισιν εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξεν ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποίαν υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών. Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύουσιν οι πλούσιοι, και αυτοί σας σύρουσιν εις κριτήρια. Αυτοί δεν βλασφημούσι το καλόν όνομα με το οποίον ονομάζεστε. Εάν μεν εκτελείτε των νόμων των βασιλικών, κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχιστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Διότι ως της φυλάξη όλων των νόμων και πτέσει εις εν, έγινεν ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Διότι η κρίση θελείστε ανήλαιος, εις τον όστις δεν έκαμεν έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τίς ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει, μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπητης εξ ημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος, ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει της η πει, «Συ έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστην μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλώς ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερεν Ισαάκ τον ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυσο δού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την αφύπνιση και βλέπω ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται ως προς αυτό συνέχεια. Να αφυπνιστεί ο λαός του Θεού, ενώ είμαστε σε μια κατάσταση που ναι μεν ζούμε, αυτός ο οποίος κοιμάται είναι σε μια κατάσταση που ναι μεν ζει, αλλά δεν αισθάνεται το τι συμβαίνει γύρω. Είναι σε ένα λίθαργο, είναι κάπου αλλού, τέλος πάντων, που δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Και είπαμε ότι βλέπουμε στις τελευταίες μέρες ότι η Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, θα το δούμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου, τη χάρη του, μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά προς αυτό, μιλάει για τις τελευταίες μέρες ότι θα αφυπνιστεί ο λαός του Θεού. Θα γίνει μια αφύπνιση. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών αφυπνίσεις. Η μία αφύπνιση είναι του διαβόλου η αφύπνιση, που θέλει να ξυπνήσει τον κόσμο. Μιλάνε πάρα πολύ για την woke agenda, που φαινομενικά φαίνεται ότι και καλά μιλάει για την ισότητα, για την κοινωνική ισότητα. Όλο αυτό το βαφτίζουν ότι είναι κάτι προοδευτικό, ότι πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και είπαμε ότι κάνουν διάφορα πράγματα οι άνθρωποι. Κάνουν μια αναθεώρηση όσον αφορά το παρελθόν. Δεν τους αρέσουν ακόμα και οι κλασικοί φιλόσοφοι των Ελλήνων, τα βγάζουν από τα πανεπιστήμια. Απαγορεύουν την ελευθερία του λόγου, ώστε να μην μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Ακόμα και στο κήρυγμα, μέσα στις εκκλησίες, απαγορεύεται να μιλήσεις για την αμαρτία της διαστροφής και πώς ο Θεός τα βλέπει τα πράγματα. Μάλλον για αυτούς η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι τόσο καλή η δικαιοσύνη και η δικιά τους η δικαιοσύνη είναι καλύτερη από ότι του Θεού. Και θέλουν να ξυπνήσουν τον κόσμο. Αυτό πάει να πει walk agenda, δηλαδή να ξύπνα. Πρέπει να ξυπνήσουμε, να δούμε τα πράγματα με μια τελείως διαφορετική ματιά, τη ματιά τη δικιά τους. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έχει επιθυμία γυναικών. Γι' αυτό τι πρέπει να γίνει για αυτούς, πρέπει η κοινωνία να το αποδεχτεί. Το πρόβλημα, αδερφοί, δεν είναι να νομοθετήσουν νόμους οι άνθρωποι αυτοί. Το πρόβλημα για αυτούς είναι το πώς να αποδεχτεί η κοινωνία όλη αυτή τη διαστροφή και πώς η κοινωνία να μπορεί όχι απλά να το δεχτεί αλλά και να το υιοθετεί, δηλαδή να το θεωρεί ότι είναι σωστό. Θέλουν την κοινωνία μαζί τους και αυτό ακριβώς θέλουν να φέρουν εις πέρας. Ναι, είναι όμορφο να υπάρχει ισότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα. Αμήν. Κύριος, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έφερε αυτή την ισότητα. Λέει, γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Δεν υπάρχει πλέον δούλος ή ελεύθερος, άρσεν ή θήλη μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Πρώτα ο Κύριος το έκανε αυτό, ενώ υπήρχαν τόσο... Η δουλεία υπήρχε σε αυτό το βαθμό που υπήρχε, οι ανισότητες ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα ήταν τόσο μεγάλες. Ο Κύριος έφερε όλο αυτό και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, την αποκατάσταση που έφερε, ιδιαίτερα στη γυναίκα. Έλα όμως που ο Κύριος ήταν ελλιπής για αυτούς. Ο Κύριος, αδερφοί, μικτηρίζει και συχαίνεται τη διαστροφή. Όμως ο κόσμος σιγά σιγά όλο αυτό θα το δεχτεί και ήδη το δέχεται. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα μας αυτό. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει η ατζέντα αυτή που θέλουν να φέρουν τα σχέδιά τους εις πέρας και το βαφτίζουν ότι είναι κοινωνική δικαιοσύνη, όμως υπάρχει και η αφύπνιση του Θεού. Μιλήσαμε κάπως την περασμένη φορά γι' αυτό. Η αφύπνιση του Θεού. Και η αφύπνιση του Θεού συνδέεται, αδελφοί, με τις τελευταίες ημέρες. Καθώς η Εκκλησία έχει περάσει μέσα, πέρασε μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες, ήρθε μια αφύπνιση τότε με τη μεταρρύθμιση, με το Λούθυρο. Οι άνθρωποι σιγά σιγά κατάλαβαν κάποια πράγματα, κάποιες βασικές αρχές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και σιγά σιγά πάλι η Εκκλησία, τι έγινε, ακόμα και εκείνοι που ήταν οι μεταρρυθμιστές, μπήκαν μέσα στη θρησκεία, μπήκαν μέσα ξανά στην ύπνωση, στον ύπνο. Και τώρα ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να μπούμε μέσα στην αληθινή αφύπνιση. Δηλαδή να ανοίξουν τα μάτια μας, θα δούμε σήμερα γι' αυτό. Θυμάστε την αφύπνιση του Θεού, του διαβόλου, που πού τη βλέπουμε, από τη γέννηση. Λέει, ο διάβολος μιλάει στον Αδάμ και στην Εύα και τους λέει, αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού του κακού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας. Το πρώτο στοιχείο το οποίο ανοίγει όταν ο άνθρωπος ξυπνάει, ποιο είναι?
2: Τα μάτια του.
1: Ανοίγουν τα μάτια του. Ανοίγουν τα μάτια. Και για αυτά τα μάτια περισσότερο θα μιλήσουμε σήμερα. Τα μάτια. Τα πνευματικά μάτια, η πνευματική όραση που ο Θεός θέλει να δώσει στο λαό του, σε όλους εμάς. Συνέχεια μιλάει να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε την ημέρα να πλησιάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Όσον αφορά την αφύπνιση, αυτή την walk agenda, μιλήσαμε ότι υπάρχει ένα όρος, αυτός έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος συνειδητοποιεί και γίνεται ενεργά προσεκτικός σε σημαντικά, λέει, κοινωνικά γεγονότα. Δηλαδή έρχεται μια επίγνωση και καλά το τι συμβαίνει γύρω του. Και όλα αυτά είναι παράλληλα. Θα δούμε ότι από τη μεριά του Θεού κάτι αντίστοιχο γίνεται. Αυτή η πνευματική αφύπνιση του Θεού συνδέεται με τις τελευταίες μέρες, όπως είπα. Στην Α' Θεσσαλονικής λέει ότι περί το χρόνο και τον καιρόν, αδελφοί, στο 5.1 έως 6, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα του Κυρίου, θα έρθει, λέει, σαν κλέπτης ενικτή. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και λυπή. Ας αγρυπνούμε, ας εγκρατευόμαστε. Για ποιο καιρό μιλάει? Να μην κοιμόμεθα, για τις τελευταίες μέρες. Ρωμαίος 13.11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Η αφύπνιση του Θεού στις τελευταίες μέρες. Διότι είναι πλησιεστέρα η σημάση σωτηρία παρότι πιστεύσαμε. Στην Εφεσίους το 5.14, τα είπαμε προηγούμενη φορά αυτά, αλλά κάνω μια επανάληψη για να μπούμε μέσα στο κήρυγμα. Δια τούτο λέγει, σηκώθητε ο κοιμόμενος, ανάστητε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Θεός. Προσέχετε πώς να περπατείτε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, λέει, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Μιλάει τις τελευταίες μέρες. Συνέχεια βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να μιλάει για ένα ξύπνημα. Το ξύπνημα της Εκκλησίας. Επίσης αυτό που είπαμε είναι ότι ο πνευματικός ύπνος συνδέεται, αδελφοί, με κάποια γεγονότα. Δηλαδή δεν έρχεται έτσι στον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού σιγά σιγά συμβιβάζεται και έρχεται αυτός ο λίθαργος. Και υπάρχουν κάποιες αιτίες που είδαμε. Εξαιτίας της αρχικότητας. Είπαμε για το παράδειγμα του Σαμσόν, ο οποίος, ενώ ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, ήταν σάρκα όμως. Δεν μπορούσε να χαλιναγωγήσει τις ορμές του, τα πάθη του. Και στα γόνατα της Δαλιδά, Δαλιδά πάνω να πει αδυνατούλα, αρέσανε οι αδυνατούλες. Και ήταν και σε μια κοιλάδα, λέει, σωρή που είπα να πει εκλεκτά μπέλια. Τι δουλειά είχε τώρα ένας Ναζιραίος που απαγορευότανε το οτιδήποτε που βγαίνει από την Άμπελο να είναι σε αυτή την κοιλάδα με τα εκλεκτά αμπέλια. Και πώς γίνεται να το ξυρίσει και όλα στα πόδια της χωρίς να πάρει χαμπάρι. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον τον πόντιζε το κρασάκι του, τον κοίμιζε και δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κοίμιζε έτσι. Σ' αρχικότητα σε φέρνει σε πνευματικό ύπνο και μετά έρχεται η πνευματική τύφλωση. Είπαμε για εξαιτίας της λύπης ότι μπορεί να έρθει η πνευματική ύπνωση, μαθητές στη Γεστημανή, εξαιτίας της αμεριμνησίας, εξαιτίας της τεμπελιάς, εξαιτίας της απογοήτευσης, όπως ο Ηλίας τις τελευταίες μέρες. Τύπος της αρπαγής. Ενώ ο Σαμσόν ήταν τύπος των Αγίων της λήψεως. Πέθανε μαζί με τους Φιλιστέους. Τύπος των Αγίων της λήψης. Ενώ ο Ηλίας, από τη μια βλέπουμε τη σαρχικότητα, αλλά από την άλλη πρέπει να προσέξουμε την απογοήτευση εμείς, σαν λαός του Θεού. Ενώ σπέρνουμε, ενώ μιλάμε, ξαφνικά λέμε και ποιος είναι ο καρπός. Και πού είναι ο καρπός. Αλλά αδερφοί, δεν θα πρέπει να σταματάμε να μιλάμε. Βλέπουμε τώρα στις τελευταίες μέρες, ενώ έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια για να φέρουν την ατζέντα αυτή που θέλουν οι άνθρωποι, άνθρωποι αντιστέκονται, αλλάζουν κυβερνήσεις. Βγαίνει μια αντίσταση. Ξυπνάει η Εκκλησία, πώς γίνεται αυτό, και ξυπνάει ο κόσμος και σου λέει μέχρι εδώ, θέλω την οικογένειά μου, έτσι όπως μεγάλωσα, έτσι όσες αιώνες υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μας αλλάξετε εσείς τις αρχές, τις αξίες, τα πρότυπα του άντρα, της γυναίκας, του συζύγου, της συζύγου. Ο κόσμος ξυπνάει. Πώς ξυπνάει? Μιλάμε σε πολλούς, ξέρουν για τον Αντίχριστο, γνωρίζουν ότι και μυρίζει ο κόσμος ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου κάνει δουλειά, αδερφοί, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ώστε να μην υπάρχει απογοήτευση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε τόσο λίγοι, ο Ηλίας τι έλεγε? Μόνος απέμεινα. Δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου. Και του λέει ο Κύριος, δεν είσαι μόνος. 7.000 κόσμος είναι που δεν έχουν κλείνει το γόνατό τους, λέει, στο Βάλ. Μπορεί να βλέπεις εσύ λίγα άτομα, αλλά ο Κύριος εργάζεται θαυμαστά σε πολλούς. Γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε απογοήτευση, αλλά να έχουμε όραση μπροστά μας. Αυτοί που είναι στη Βαβυλώνα, διαβάσαμε την άλλη φορά ότι δεν θα αφυπνιστούν. Αυτοί που θα είναι στο ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα θα είναι κοιμισμένοι. Το λέει μέσα στον Ιερεμία. Λέει, θα κάνει αυτούς να θερμανθώσει στα συμπόσια τους, θα τους μεθύσω, θα ευθυμίσωση, ώστε να υπνώσωση ύπνων αιώνιων και να μην εξυπνήσωση, λέει ο Κύριος. Η Βαβυλώνη. Έτσι έπεσε η Βαβυλώνα. Όμως η πραγματική εκκλησία, τι θα γίνει? Ήταν το τελευταίο εδάφιο που είχαμε διαβάσει. Ισαΐας 61:6. Ακούστε τι λέει. Σηκώθητη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Και ακούστε τι λέει. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Τα έθνη θα έρθουν στο φως του προσώπου σου. Βασιλείς στη λάμψη της ανατολής σου, ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς. Ένα στοιχείο θέλω να διαβάσω από εδώ, για να δούμε ότι όλο αυτό, αδερφοί, θα συμβεί πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Ακούστε τι λέει, να προσέξουμε κάτι λοιπόν. Αυτή η αφύπνιση της Εκκλησίας θα πραγματοποιηθεί πριν το σκοτάδι σκεπάσει τη γη. Δεν το λέει? Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη. Άρα, όταν κηρύττει το Πνεύμα του Θεού στην Εκκλησία, ώστε να σηκωθεί και να φωτιστεί, φωτιστούν δηλαδή τα μάτια τα πνευματικά, πότε θα συμβεί αυτό? Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος? Όταν θα έρθει το σκοτάδι του διαβόλου ή πριν από αυτό? Θα πρέπει να δούμε τον Αντίχριστο για να ξυπνήσουμε? Η Εκκλησία θα πρέπει να δει το σύστημα να ολοκληρώνεται ώστε να ξυπνήσει? Το σκοτάδι να επεκτείνεται στο πρόσωπο της γης ώστε τελικά να πούμε «Α! Πρέπει να ξυπνήσουμε». Όχι, πριν. Λέει, διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφο στα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και λέει, άνοιξε τα μάτια. Ξύπνα. Να ανοίξεις τα μάτια σου, τα πνευματικά, και να δεις. Έτσι λοιπόν, πριν την αρπαγή, πριν να έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνει μια αφύπνιση στο λαό του Θεού. Και θα είναι πρώτα απ' όλα με το λόγο του Κυρίου, το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά θα δούμε ότι καθώς προσευχόμαστε, όλο αυτό θα συμβεί, ώστε να ανοιχτούν τα μάτια μας. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, δηλαδή στην εκκλησία της Λαοδίκειας, δεν θα γίνει η αφύπνιση πριν την αρπαγή. Θα γίνει μετά. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό? Υπάρχει μια παραβολή που λέει ο Κύριος με τις 10 παρθένες. Την έχετε ακούσει? Πολλές φορές, καμιά φορά και εγώ παλιά είχα μπερδέψει, νόμιζα ότι μιλάει για την αρπαγή εκεί. Άλλοι θα φύγουν και άλλοι θα μείνουν. Άλλοι θα έχουν λάδι στις λαμπάδες τους και άλλοι δεν θα έχουν. Όμως μιλάει καθαρά, αδερφοί, για εκείνες τις στιγμές που η Εκκλησία θα έχει φύγει και θα έχουν μείνει αυτές οι παρθένες. Οι παρθένες αυτές δεν είναι οι νύμφοι. Είναι εκείνοι που έρχονται στο γάμο. Δηλαδή, οι καλεσμένοι. Οι νύμφοι του Κυρίου θα είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και το ξέρουμε πολύ καλά από άλλες γραφές. Όμως αυτές εδώ, οι παρθένες, είναι η Εκκλησία των Λαοδικαίων. Είναι η Εκκλησία που θα μείνει κάτω. Και θα δούμε μια σημαντική λεπτομέρεια σήμερα. Στο Μαθαίο στο 25, στο 1, λέει «Τότε θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι ξεκινάει η παραβολή αυτή. Πότε τότε? Εάν διαβάσουμε πιο πριν, μιλάει για την αρπαγή. Μιλάει ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο εις παραλαμβάνεται, ο εις αφήνεται. Στην κλίνη το ίδιο. Είναι ο διαχωρισμός που θα γίνει εκείνη την ώρα της αρπαγής. Και γίνεται και λέει τότε, αφού γίνει δηλαδή αυτό, θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους ή την εσλαβούσε τας λαμπάδες αυτών ήλθαν εις απάντηση του νυμφίου. 5 εξ αυτών ήταν φρόνιμε, οι άλλες ήταν μωρέ. Πήραν τις λαμπάδες τους και οι φρόνιμες είχαν λάδι μαζί τους, ενώ οι μωρές δεν είχαν πάρει λάδι μαζί τους. Δεν είχαν κάποιο απόθεμα μέσα τους. Και ακούστε τι λέει. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, για αυτούς ο νυμφίος πότε θα έρθει ο Κύριος, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πνευματικό ύπνο. Όλες νύσταξαν και όλες κοιμήθηκαν. Τι είχαμε πει για την Εκκλησία της Αρπαγής? Ότι θα ξυπνήσει πριν να έρθει το σκοτάδι. Αυτές μπήκαν μέσα στο σκοτάδι όμως και εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν, ξέρουμε την ιστορία, παραβολή. Οι πέντε είχαν λάδι, οι άλλες δεν είχαν λάδι. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια λέξη που λέει. Έγινε κραυγή. Δηλαδή, για να ξυπνήσουν, τι συνέβη. Όταν λέει κραυγή, τι σημαίνει κραυγή. Έγινε κάτι φοβερό και κάποιοι έκραξαν για να ξυπνήσουν. Στην εκκλησία της απαγής όμως δεν συνέβη κάπως έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος μας μιλάει και σήκω, φωτίζω, το φως σου ήρθε. Πριν να έρθει το σκοτάδι πρέπει να φανερωθεί το φως της ανατολής σου, πρέπει να ξυπνήσεις πριν. Εδώ όμως αυτές ήταν εν μέσω της νυχτός, μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά ακούγεται μια κραυγή. Ξυπνήστε! Και ποια θα ήταν αυτή η κραυγή. Ήρθε η αρπαγή και μείνατε κάτω. Αυτή είναι η κραυγή. Αυτή είναι η κραυγή. Κραυγή. Κάτι φοβερό συνέβη. Και τώρα έπρεπε να ξυπνήσουν, να πάρουν τις λαμπάδες τους και να συναντήσουν τον νυμφίο. Λέει, ιδού ο νυμφίος έρχεται και δίνει την αίσθηση όχι της παρουσίας αλλά της έλευσης. Της έλευσης. Και αυτό θα γίνει μετά από 7 χρόνια. Εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Όσες από αυτές είχαν τη δύναμη και έχουν μέσα τους αποθέματα πνευματικά ώστε να δώσουν τη ζωή τους για να κερδιθεί η ψυχή τους, γιατί θα πρέπει να σφαγιαστούν ώστε να σώσουν τις ψυχές τους και χρειάζεται απόθεμα μέσα, χρειάζεται λάδι, θα γίνει εις αυτούς. Θα λευκάνουν τις στολές τους και ο Κύριος θα τους πάρει μαζί. Οι άλλες όμως, δυστυχώς, δεν θα έχουν λάδι και έτσι θα κλειστεί η θύρα μια και πάντα για αυτές. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, και πρέπει να διαλέξουμε σήμερα τι είδους αφύπνιση θέλουμε, πότε θέλουμε να αφυπνιστούμε. Πολλοί λένε, άλλοι, άστον να έρθει ο Αντίχριστος και μετά. Καλά περνάμε τώρα, εντάξει, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τη ζωή μας, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τόσα όμορφα πράγματα να απολαύσουμε, να κάνουμε τις διακοπές μας, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, τότε θα σκεφτώ εγώ να ξυπνήσω. Τότε θα ξυπνήσει με κραυγή όμως. Ο Κύριος θέλει τώρα να ξυπνήσουμε, πριν το σκότος έρθει στη γη, πριν να έρθει το σκοτάδι. Θέλω λίγο να δούμε, αδερφοί, λίγο περισσότερο τον πνευματικό ύπνο. Και το παράδειγμα που πάντα έχει η Εκκλησία είναι ο Ισραήλ, είναι ο λαός Ισραήλ. Και θέλω να δούμε λίγο ο λόγος του Θεού τι λέει γι' αυτό. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον φυσικό Ισραήλ. Και ακούστε τι λέει στο 11:7. Τι λοιπόν ο Ισραήλ δεν επέτυχε εκείνο το οποίο ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχαν. Διαχωρίζει τους εκλεκτούς Ισραηλίτες από εκείνους οι οποίοι ήταν κατ' όνομα Ισραηλίτες. Οι λοιποί ετυφλώθησαν. Υπάρχουν οι εκλεκτοί στο λαό του Θεού, στο φυσικό Ισραήλ υπήρχαν οι εκλεκτοί, υπήρχαν και οι υπόλοιποι, όπως και σε εμάς. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί πέτυχαν, οι άλλοι δεν πέτυχαν. Καθώς είναι γεγραμμένο, έδωκε λέει σε αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού. οφθαλμούς για να μην βλέπω σε και όταν για να μην ακούω έως τη σήμερα ημέρας. Και μέχρι σήμερα, όχι πριν 2000 χρόνια που γράφει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες είναι κάτω από ένα πνευματικό ύπνο, από ένα σκέπασμα, κάλυμα. Δεν μπορούν να δουν, να αντιληφθούν το τι συμβαίνει γύρω τους. Έχουν όλες τις προφητείες και δεν μπορούν να δουν. Είναι κάτι φοβερό, κάτι τρομερό. Και ο Δαβίδ λέει, ας γίνει η τράπεζα αυτών η σπαγίδα και εις βρόχων και εις σκάνδαλο και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας σκοτιστώσει η οφθαλμή αυτών για να μην βλέπωση και των νότων αυτών διαπαντός κύρτος. Προσέξτε τώρα, εκεί που λέει

0: ένα διαχωρισμό πάλι ανάμεσα μέσα στον φυσικό Ισραήλ. Υπάρχουν οι εκλεκτοί που πέτυχαν τις επαγγελίες και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν πέτυχαν. Αυτοί που δεν πέτυχαν τι έπαθαν. Επέτρεψε ο Θεός αυτούς, λέει, να έχουν πνεύμα κατανήξεως. Να κοιμώνται. Ο άνθρωπος που κοιμάται, καμιά φορά το σκουντάς. Ναι, έρχεται ο Κύριος, ναι. Αμήν. Ξαναπέφτει για ύπνο. Ακούει ένα κήρυγμα, ναι, Ελλάδα. Ωραίο ήταν το κήρυγμα. Και μετά ξανά. Κυριακή, αμήν, και τη Δευτέρα, άντε γεια. Ζει σε μια πνευματική αναισθησία. Βλέπει τα γεγονότα να εξελίσσονται μπροστά του και αυτός είναι στον κόσμο του. Είναι σε ένα άλλο κόσμο. Ενώ το σώμα του είναι παρόν, η ψυχή του, το πνεύμα του απουσιάζει. Ο νους του είναι αλλού τελείως. Και δεν συναισθάνεται το τι συμβαίνει. Ναι, συναισθανόμαστε ότι συμβαίνει γύρω μας στο φυσικό κόσμο, αλλά κατά πόσο έχουμε συνέστηση όλα αυτά που γίνονται πνευματικά γύρω μας και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Ο Κύριος να μας φυλάει από αυτό το πνεύμα της κατανήξεως του ύπνου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: είναι μια εκπλήρωση αυτού που έχει προφητεύσει ο Κύριος. Μέσω του Μωυσή είχε προφητεύσει αυτό το πράγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω το Δευτερονόμιο στο 29. Μιλάει για το λόγο της Διαθήκης. Προσέταξε ο Κύριος το Μωυσή. 29:1-4. Και ελάλησε ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Εσείς ακούστε τώρα τι λέει. Εσείς είδατε, λέει, πάντα όσα έκαμε ο Κύριος ενώπιον των οφθαλμών σας. Για ποιους οφθαλμούς μιλάει? Τους φυσικούς. Εν τη γη της Αιγύπτου, εις το Φαραώ και σπάντα τους δούλους αυτού και σπάσα τη γη αυτού. Τα είδαν με τα μάτια τους. Τους πειρασμούς τους μεγάλους, τους οποίους είδαν οι οφθαλμοί σου, ξανά μιλάει. Τα σημεία και τα τεράστια και τα μεγάλα εκείνα. Πριν ο Κύριος, λέει, δεν εδοκεί σε εσάς καρδία, προσέξτε, για να μπούμε μέσα να δούμε πού χτυπάει το Πνεύμα του Θεού, για να καταλαμβάνετε και οφθαλμούς για να βλέπετε και όταν για να ακούετε μέχρι τις ημέρες ταύτες. Ενώ με τα φυσικά τους μάτια έβλεπαν τα μεγαλεία του Θεού, τα σημεία και τα τεράστια, ο Κύριος, λέει, δεν έδωκε σε εσάς καρδία για να καταλαβαίνετε. Γιατί θα δούμε ότι αυτή η πνευματική οφθαλμή είναι η οφθαλμή της καρδιάς που ο Κύριος θέλει να ανοίξει. Από εκεί ξεκινάει η αφύπνιση. Όχι από το νου, αλλά από την ίδια την καρδιά. Και οφθαλμούς για να βλέπετε. Τα μάτια τα πνευματικά ήταν κλειστά. Τα ότα τα πνευματικά κλειστά. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει εκεί στην προς Ρωμαίους. Λέει, ασκοτιστώσει η οφθαλμή αυτών για να μην βλέπωση και έδωκε σε αυτούς πνεύμα κατανοίξεως και οφθαλμούς για να μην βλέπωση και όταν να μην ακούν. Η ερώτηση σε εμάς σήμερα είναι αυτή ακριβώς. Τα μάτια μας τα πνευματικά βλέπουν? Πού μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πνευματικά μάτια? Είναι τα μάτια της καρδιάς. Το αποτέλεσμα του πνευματικού ύπνου θα το δούμε στον Ισαΐα στο 29:10. Λέει, διότι ο Κύριος εξέχει εφ' ημάς πνεύμα βαθαίως ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών. Πάλι συνδέεται ο πνευματικός ύπνος με τα μάτια, τα πνευματικά μάτια. Περιεκάλυψε τους προφήτες και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Ήρθε αυτό το σκέπασμα, καλύφθηκαν οι οφθαλμοί και πάσα όρασης θελήστε σε εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου. Σαν να θες να διαβάσεις ένα σφραγισμένο βιβλίο και να μην μπορείς να το διαβάσεις. Το οποίο ήθελε να δώσεις σε κάποιον που μπορεί να αναγνώσκει, λέγοντας, διάβασέ το, κάνε ανάγνωση. Και εκείνος λέει, δεν δύναμαι διότι είναι σφραγισμένο. Δηλαδή, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι μπροστά μας, ενώ ακούμε, μπορεί να ακούμε τον προφητικό λόγο, τα ρήματα του Θεού, είτε είναι γραπτά, είτε είναι προφορικά, είτε είναι οτιδήποτε, για μας είναι ένα κλειστό, σφραγισμένο βιβλίο που λέμε δεν μπορώ να το διαβάσω. Ρωτώ, ποια είναι η σχέση μας με το Λόγο του Κυρίου? Τι είδους αποκάλυψη σε προσωπικό επίπεδο έχουμε όσον αφορά το Λόγο του Κυρίου? Απλά περιμένουμε να ακούσουμε κάποιον να έρθει σε αυτόν κάποια αποκάλυψη και να την ακούσουμε, ή έχουμε κάτι το οποίο και εμείς ο Κύριος μας φανερώνει, μας δείχνει, μας αποκαλύπτει όσον αφορά τη ζωή μας, όσον αφορά την ψυχή μας, όσον αφορά το μέλλον μας, όσον αφορά το θέλημα του Θεού, όσον αφορά την οδηγία του Θεού? Ο Θεός θέλει να και είναι προσωπικός Θεός και θέλει να μιλάει στα παιδιά του, αδερφοί. Ο Θεός δεν έπαψε να ούτε να ακούει ούτε να μιλάει. Είναι φως. και δεν θέλει τα παιδιά του να ζουν μέσα στο σκοτάδι. Το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να λες ότι βλέπω. Ναι, βλέπω. Έτσι έλεγαν και οι Φαρισαίοι. Και τους είπε τυφλούς. Τυφλός οδηγεί τυφλών. Πού θα πάει? Θα πέσουν και οι δυο στο βαθρό. Τα μάτια μας, τα πνευματικά. Τι κρίμα είναι να έχεις ένα θησαυρό. Δεν φαντάσου να έχεις ένα θησαυρό. Μία κούτα με θησαυρό. Και να λες δεν μπορώ να τον ανοίξω, να δω τι έχει μέσα. Απ' έξω είναι ένα κουτί ξύλινο και από μέσα κρύβονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και λες, α, δεν μπορώ να το ανοίξω. Βαριέμαι να το ανοίξω. Να μην ξέρεις τι έχει μέσα. Και εσύ να ικανοποιείσαι με το ότι έχεις ένα ξύλινο μπαούλο στο σπίτι σου. Ο Λόγος του Θεού είναι θησαυρός για μας, αδελφοί. Και θέλει με όλη μας την καρδιά να πούμε, Κύριε, άνοιξε τα μάτια να δούμε. Αμήν. Και δίδω στο βιβλίο σε κάποιον που δεν ξέρει να αναγνώσκει και λέει, διάβασε. Εκείνο λέει, δεν ξέρω να διαβάζω. Και αυτός ο οποίος ξέρει δεν μπορεί να το διαβάσει, γιατί είναι σφραγισμένο, και αυτός που δεν ξέρει δεν μπορεί να το διαβάσει. Γιατί ήρθε αυτό το πνεύμα του βαθέως ύπνου. Για τούτο ο Κύριος λέγει, επειδή ο λαός μου με πλησιάζει, για το αποτέλεσμα τώρα ποιο είναι. Με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμά με τα χείλη του, αλλά η καρδιά αυτού πάει, πού πάμε? Στην καρδιά. Απέχει μακράν από εμού. Τι κάνουν? Με σέβονται, λέει, διδάσκοντες διδασκαλίες εντάλματα ανθρώπων. Αυτό συνέβη μέσα στην εκκλησία που ξέρουμε όλοι έξω στον κόσμο, στην κοσμική εκκλησία με λίγα λόγια. Ύπνος. Η Βαβυλώνα, διαβάσαμε προηγουμένως. Μεθύστηκαν. Και ο Κύριος τους έβαλε μέσα στο λίθαργο, μέσα στον ύπνο. Και ό,τι να συμβαίνει γύρω τους δεν παίρνουν χαμπάρι. Τα παιδιά του Θεού όμως θα πρέπει να ξυπνήσουν. Λέτε ότι ο Θεός είναι κάποιος διαφορετικός Θεός από ό,τι τον βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια, μέσα στην ιστορία του Ιησού, μέσα στους Αποστόλους ή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν εργάζεται, δεν μιλάει, δεν θέλει να μας φανερώσει? Πολλές φορές λένε, πού τα θαύματα? Άλλοι λένε, ο καιρός τότε γινότανε, τώρα δεν γίνονται. Ναι, τώρα δεν γίνονται, γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός άλλαξε? Γιατί γέρασε? Γιατί δεν μπορεί πια? Όχι, γιατί η Εκκλησία έχει πέσει σε λίθαργο, σε ύπνο, πνευματικό ύπνο. Όμως τις τελευταίες μέρες, αδελφοί, ο Κύριος θα σηκώσει την Εκκλησία Του. Πόσους θα σηκώσει? Και τελικά θέλεις να είσαι από αυτούς που θα σηκώσει και θα ξυπνήσουν, ή σε αυτούς που θα κοιμώνται και θα ακούσουν ξαφνικά μια κραυγή? Ξύπνα! Αλλά τότε θα είναι αργά. Όχι τελείως αργά για ορισμένους, αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Το αποτέλεσμα λοιπόν του πνευματικού ύπνου είναι η αναισθησία. Το να μην μπορείς να αντιληφθείς το τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να μην μπορείς να αντιληφθείς τη φωνή του Θεού, να μην μπορείς να αντιληφθείς τι θέλει να κάνει ο Θεός μαζί σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ποια είναι η επιθυμία του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι τα σπλάχνα του Θεού? Διαβάζω στην Εφεσίους το 1:16. Ο Απόστολος Παύλος, καθώς πίστευαν οι άνθρωποι του Θεού εδώ και εδώ στην Έφεσο, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες, λέει, δεν πάω να ευχαριστώ το Θεό για εσάς, μνημονεύον ημάς στις προσευχές μου. Δεν πάω μέρα νύχτα, προσεύχομαι. για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Δηλαδή προσευχόταν συνέχεια να έρθει η επίγνωση του Θεού, να έρθει η σοφία και η αποκάλυψη, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς, λέει στο κείμενο. Πώς ανοίγουν οι οφθαλμοί της καρδιάς, πώς ξυπνάει ο άνθρωπος? Καθώς υπάρχει προσευχή και έρχεται αυτό το πνεύμα της σοφίας, καρπός του πνεύματος, και της αποκάλυψης. Της αποκάλυψης. Το σκέπασμα αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη φεύγει. Δεν υπάρχει σκέπασμα. Όλη της Παλαιάς Διαθήκης είναι κάτω από αυτό το κάλυμα. Σε εμάς όμως, αδερφοί, φώτισε ο Κύριος και θέλει να είμαστε συνέχεια μέσα σε αυτό το φως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το πώς θα γίνει αυτή η αφύπνιση σε εμάς. Δεν θα γίνει με κραυγή, αλλά θα έρθει ένα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Καθώς προσευχόμαστε, και τότε θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Γιατί αναφέρεται για τους γιατί μιλάει συνέχεια για τους οφθαλμούς της καρδιάς, δηλαδή τι είναι αυτή η οφθαλμή της καρδιάς? Η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων του ανθρώπου. Η καρδιά περιέχει πνεύμα. Μέσω της καρδιάς, της πνευματικής καρδιάς που ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα μας, ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας. Όταν ανοίγονται τα μάτια της καρδιάς, το πρώτο και κυριότερο που βλέπει ο άνθρωπος τι είναι και τι πρέπει να είναι? Η αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά θα ξυπνήσει από το λίθαργο, και αυτό συμβαίνει βέβαια και στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, ακούν το Ευαγγέλιο, το πρώτο πράγμα που ανοίγει ο Κύριος είναι τα μάτια της καρδιάς. Και τι βλέπουν? Την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και μας λέει ο Κύριος να κηρύττουμε αυτό το εδάφιο που λέει: τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Καθώς ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου, τα πνευματικά, τα μάτια της καρδιάς, το πρώτο που αντιμετωπίζει, το πρώτο που βλέπει μάλλον, είναι η αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο που βλέπει με τα μάτια της καρδιάς είναι η αγάπη στον πλησίον. Γι' αυτό και λέει στην Α' Ιωάννου ότι όποιος μισεί τον αδελφό αυτού είναι μέσα στο σκοτάδι, δεν βλέπει. Το σκότος ετύφλωσε, λέει, τους οφθαλμούς αυτού. Τέρμα. Δεν βλέπει πλέον ο άνθρωπος με τα μάτια της καρδιάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτό που θα συμβεί στις τελευταίες μέρες είναι ότι θα γίνει μια καινούρια κίνηση από το Πνεύμα του Θεού, και το πρώτο στοιχείο που θα αντιληφθούν όλοι όσοι ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς θα είναι η αγάπη του Θεού, ώστε να επιγνώσουν το Θεό. Μια βαθιά γνώση της αγάπης του Θεού και του ίδιου του Θεού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή της καρδιάς, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού, η σωτηρία δηλαδή. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομίας εις τους Αγίους, τι μας περιμένει? Και όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα, καθώς θα μας δύσει με τη δόξα Του, και τι είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι το αποτέλεσμα όταν ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς του ανθρώπου. Τη σωτηρία μας, τη δόξα. Θυμάστε αυτό που έλεγε για τον Κύριο, λέει, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην Εσχήνη. Γνώριζε. Ο Ιησούς γνώριζε, είχε τα μάτια του ανοιχτά και γνώριζε. Χαρά η προκειμένη. Η δόξα του Θεού. Τι μας περιμένει. Είναι κρίμα, αδελφοί, να έχει τόσα δώρα ο Θεός για μας και εμείς ακόμα να ζούμε στον ψευτό κόσμο το δικό μας. Σε ένα ψεύτικο κόσμο. Είναι όπως ο κοιμισμένος, ο οποίος υπάρχει, ζει, έχει τόσα πράγματα να κάνει γύρω του, τόσα πρόσωπα που τον περιβάλλουν, τόσες καταστάσεις, και όμως είναι σε ένα δικό του κόσμο. Έτσι είναι και ο πνευματικά κοιμισμένος χριστιανός, που θεωρεί τον ύπνο που ζει σε αυτήν εδώ τη ζωή ότι είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι ένα όνειρο που ξεκινάει και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θυμάστε τι είχαμε πει την περασμένη φορά όσον αφορά την αφύπνιση. Σημαίνει ότι το όνειρο τελείωσε. Αλλά τι κρίμα είναι, αδελφοί, πολλοί άνθρωποι δυστυχώς θα ξυπνήσουν την ώρα του θανάτου τους και θα δουν την πραγματικότητα. Και ο Κύριος μας χαλεί, αδελφοί, τώρα που ζούμε, που μπορούμε να κάνουμε πράγματα για Εκείνον, κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ξυπνήσουμε τώρα και να δούμε αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή την πνευματική πραγματικότητα. Όχι την υλική πραγματικότητα, η οποία είναι κάτι το οποίο θα φθαρεί. Αλλά την πνευματική, την αιώνια πραγματικότητα που μας περιμένει. Γι' αυτό λέει ότι να δούμε αυτό το πλούτο της δόξας κληρονομίας που έχει ο Κύριος για τους Αγίους. Να δούμε την αγάπη του Θεού, τη σωτηρία του Θεού, αλλά και όλα εκείνα τα οποία είναι να μας δώσει, και να δούμε και τη δύναμη του Θεού που μπορεί να ενεργήσει τα πάντα. Αυτά μπορούμε να τα δούμε μόνο καθώς τα πνευματικά μας μάτια έχουν ανοιχτεί, καθώς έχουμε ξυπνήσει από αυτό το λίθαργο και έχουμε μπει μέσα στην πνευματική σφαίρα. Ο καθένας μας, αδελφοί, έχει την επιλογή του να την κάνει. Είμαστε ελεύθεροι. Ο Θεός μας έχει κάνει ελεύθερους. Θέλουμε να ζούμε στην ουτοπία αυτού του κόσμου ή στην πνευματική πραγματικότητα που μας περιμένει. Άμα έχουμε απόλαυση σε αυτή τη ζωή και λέμε εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι η γη, εδώ είναι και η κόλαση, εντάξει. Μπορεί να έρχεσαι εδώ και να είσαι κοιμισμένος. Κανένας δεν θα σου πει τίποτα. Το κήρυγμα, όποιος κηρύττει, αυτό θέλει να κάνει, να ξυπνήσει. Και ο ίδιος και τους υπόλοιπους. Οι καρδιές μας λοιπόν πρέπει να φωτιστούν με την πνευματική όραση, αδελφοί, ώστε να γνωρίσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει, ώστε να τα γνωρίσουμε, να τα ξέρουμε. Λουκάς ή τα 10. Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε, λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς για παραβολών, για να μην βλέπωσι ενώ βλέπουσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Όσοι δεν θέλουν να ξυπνήσουν, με παραβολές γίνονται όλα. Στο ψαλμό, στο ρο γιώτα θήτα 119-18 λέει, άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια σου εκ του νόμου σου. Για να δεις τα θαυμάσια από τον νόμο του Θεού θα πρέπει να ανοιχτούν οι οφθαλμοί της καρδιάς. Αλλιώς θα είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο έχει μαύρα γράμματα σε λευκές σελίδες και τίποτα άλλο. Άλλοι το βάζουμε ξυλαράκι. Σε τι μπορεί να σε ωφελήσει? Σε τι μπορεί να σε ωφελήσει άμα το έχεις βιβλιοθήκη σου σκονισμένο? Δεν είναι φυλακτό ο Λόγος του Θεού? Θέλει ο Κύριος να τον ανοίξει μπροστά σου. Β' Κορινθίους Δέλτα 6. Διότι ο Θεός, ο υπόνα λάμψη φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε, που μέσα στις καρδιές μας, προς φωτισμό της γνώσης αυτού. Αδελφοί, αυτό που ο Κύριος θέλει καθώς μας ανοίγει τα μάτια είναι να έρθει αυτή η βαθιά επίγνωση του Θεού και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Το θέλουμε? Οι άνθρωποι που θα αποδοκιμάσουν την επίγνωση του Θεού, τι θα γίνουν? Θα τους δώσει, λέει ο Θεός, πάθια τιμίας, λέει στην προς Ρωμαίους. Αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση Θεού. Όμως τις τελευταίες μέρες αυτή η επίγνωση του Θεού θα συμβεί. Εφεσίους 4:13. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεις του Υιού του Θεού εις άντρα τέλειο, εις μέτρη ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Επίγνωση του Θεού. Άλλο γνώση, άλλο να ξέρεις τα πράγματα του Θεού και άλλο να έχεις βαθιά επίγνωση του Θεού και επίγνωση του θελήματος του Θεού. Αλλά πιο πολύ επίγνωση της αγάπης του Θεού. Και αυτό συμβαίνει καθώς ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου και ανοίγουν τα μάτια της καρδιάς για να κατανοήσει, να καταλάβει και να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο στον Ισαΐα στο 52. Μια πολύ όμορφη προφητεία για το λαό του Θεού. Μια προτροπή για αφύπνιση. Εξεγέρθητη. Εξεγέρθητη. Ενδύθητη τη δύναμή σου, Σιών. Σήκω. Σήκω από το κρεβάτι σου. Σήκω από το λίθαργό σου. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου. Τη δύναμη του Θεού. Η Ιερουσαλήμ, πόλη Αγία, διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε απερίτμητος ή ακάθαρτος. Εκτινάχθητη από το χώμα, δηλαδή πέταξε το χώμα από πάνω σου. Ό,τι σαρκικότητα, ό,τι χωμάτινο, ό,τι ανθρώπινο, πέταξε το από πάνω σου. Σηκώθητη και κάθισε. Τι εννοεί εκεί? Πού ήταν δηλαδή πριν? Δεν μπορεί να ήταν όρθια και μετά λέει σήκω και ξανακάτσε. Ήταν κοιμισμένη η Σιών στο κρεβάτι του ύπνου και λέω εξεγέρθητη, σήκω. Σήκω και κάθισε στο κρεβάτι σου. Σηκώθηκε, κάθισε ο Ιερουσαλήμ. Και τι κάνει, τι πρέπει να κάνεις? Λύσον τα δεσμά του τραχύλου σου, εχμάλωτος θυγάτηρ της Σιών. Ό,τι δεσμά έχεις που σε κρατάνε, ο Κύριος θέλει να τα λύσεις από πάνω σου. Και θα προσευχηθούμε γι' αυτό σήμερα. Ο Κύριος να λύσει ό,τι δεσμό έχουμε στον τράχυλό μας. Ό,τι μας έχει βάλει ο διάβολος πάνω μας και δεν μπορούμε να σηκωθούμε, να ξυπνήσουμε και να ντυθούμε τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουμε αυτή την αφύπνιση. Να μην είμαστε κοιμισμένοι. Αδερφοί, υπάρχει μια πραγματικότητα που οφείλει ο καθένας από μας να την γνωρίσει. Μας κάλεσε γι' αυτό ο Θεός. Δεν μας κάλεσε ο Θεός απλά για να περάσουμε μια όμορφη ζωή σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Ο στόχος του Θεού είναι να γνωρίσουμε Εκείνον πρώτα απ' όλα και να γνωρίσουμε όλα όσα ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν είδε. Το οτίο το φυσικό του ανθρώπου δεν άκουσε και στη φυσική καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας. Όμως ο Θεός λέει τα αποκάλυψε αυτά στους εκλεκτούς δια του Πνεύματος. Θέλει να τα αποκαλύψει στον καθένα από εμάς. Αμήν, ο Απόστολος Παύλος λέει, συμφέρει λέει με να απέλθω. Εμείς φοβόμαστε. Να πάθουμε τίποτα κακό και χάσουμε τη ζωή μας. Μην το ένα, μην το άλλο. Μην τυχόν και. Ο Κύριος μας έχει δώσει καρδιά αυτοπροστασίας. Μην κάνουμε τρέλες. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, χαρούμενοι και πεπισμένοι ότι θα πάμε στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Θα απολαύσουμε μέσα μαζί με τον Κύριο την αιωνιότητα, μέσα στη δόξα Του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε ο Κύριος ό,τι δεσμά έχει, αδελφοί, στον τράχυλό μας, να τα βγάλει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.